0: ήρθε, κυρίε και κύριοι, σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των τόκων. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φαντς και τράπεζες. Η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζει να παραχωρήσει εξοπλισμό για τα F-35 και κινητήρες αεροσκαφών που επιδιώκει να αποκτήσει η Άγκυρα παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Νωρίτερα ο Τραμπ εξέφρασε στο Μαρκ Ρούτε την απογοήτευσή του για τη στάση κρατών μελών της Συμμαχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ο Ρούτε απάντησε ότι οι ευρωπαϊκές βάσεις παρήχαν ουσιαστική υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα για να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Το Ισραήλ επιμένει ότι θα παραμείνει στα νότια του Λιβάνου. Ισραηλινό χτύπημα σε όχημα σκότωσε 2 ανθρώπους, με τη Χεσμπολάχ να το χαρακτηρίζει άλλη μια παραβίαση της εκεχηρίας. «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο ελληνικό Sports Park, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Χαρακτήρισε μεγάλη εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των Ελλήνων οδηγών με τη βοήθεια μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια, επισημένοντας ότι η μείωση κατά 21% των θανάτων από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τη μνήμη του ιδρυτή του 30 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Πασόκ αποτελεί τη σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, περίπου 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμοί στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Οι αγρότες ξανά από χθες τους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι πρέπει να καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις από την Ελλάς, 5 στο νησί και 1 στην Αττική. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιριών τουριστικών βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη και έκσταση, καθώς και πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Σύρου. Ισχυρή διαδοχική σεισμή στη 1:04 ώρα Ελλάδας κοντά στο Καράκας, πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, ενώ ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις προκαλώντας σκηνές πανικού. Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 7,1 ρίχτερ. Λίγο αργότερα αναφέρθηκε ένας ακόμη μεγαλύτερος σεισμός 7,5, ενώ ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις προκαλώντας σκηνές πανικού, ενώ έχουν καταρρεύσει και κτίρια. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Κολομβία. Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε και στην Ιαπωνία, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της νήσου Χανσού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αθήνα το απόγευμα στα δυτικά με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης, ζωντανά στο Λυκαβητό, το Καπηλιό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Και η κυρία Άντζη Σαμίου, 100 φορές.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα και περαστικά του. Καλημέρα στο Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, ο Χριστός.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια

Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Όντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πύλιο. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, λέει η κυρία Πούλη Πάνου, με τον αείμνηστο το φίλο μου, τον Γιάννη τον Καραμπεσίνη.

αείμνηστος Καραμπεσίνης με άκουγε στην Αμερική, που ήταν και έπαιρνε τηλέφωνο όταν ήμουνα στον Αντένα. Θεός χωρέστον. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Τα αφιερώνω στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Μπαρμπαρέζο από την Καρδίτσα και στον Τζακίρι, λέει, από τη Λαμία, ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Α, ο Τζακίρης αγνοείται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε, Στέλιο, ο τραγουδιστής.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

ξεχωριστή καλημέρα στον άρχοντα της νύχτας, τον Γιάννη Ευθυμίου, που με τη φωνή και τα όμορφα τραγούδια του μας κρατά συντροφιά και ομαρφαίνει τις νύχτες μας, λέει σε ήχης ο φίλος μας από τα ψαχνά της Εύβοιας. Το τραγούδι αφιερωμένο της φίλης μου της Εύβοιας, της Εύας, στον Παυρεδόπουλο που τα αρέσει αυτές τις ώρες.

τίποτα που ζήτησες, να φύγω από τη ζωή σου. Αυτές τις

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίος.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Δάσκαλε.
1: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Στέλιο Καζαντζίδη, θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Κώστας Ριζβάς από το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: γίνεται, κυρίες και κύριοι? Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων στην Καλυθέα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο στήθος και κατέληξε. Το όπλο εντοπίστηκε για εξετάζεται στο εγκληματολογικό εργαστήριο. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των ντόκων. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους». Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού και κινητήρων για τα F-35 προς την Τουρκία παρά τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με τον Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα για να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Το Ισραήλ επιμένει ότι θα παραμείνει στα νότια του Λιβάνου. Ισραηλινό χτύπημα σε όχημα σκότωσε 2 ανθρώπους, με τη Χεσμπολάχ να το χαρακτηρίζει άλλη μία παραβίαση της ακεχηρίας. «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους», το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την υπερειδική διαδρομή του Έκο Ράλι Ακρόπολης στο ελληνικό Sports Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Χαρακτήρισε μεγάλη εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας στην οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η μείωση 21% των θανάτων από τροχέα αντιστοιχεί σε πάνω από 150 ζωές που σώζονται ετησίως. Από το Καλέντζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τη μνήμη του ιδρυτή του 30 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει. Υπογράμμισε ότι το Πασόκ αποτελεί σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό, περίπου 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Οι αγρότες ξανά από χθες τους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκσταση στο νησί, οδηγούνται σήμερα στην εισαγγελία Σύρου. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Ισχυρή διαδοχική σεισμή στη 1 και 4 ώρα Ελλάδος κοντά στο Καρακάς, πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, ενώ ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις προκαλώντας σκηνές πανικού. Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 7,1 ρίχτερ. Λίγα λεπτά αργότερα αναφέρθηκε ένας ακόμη μεγαλύτερος σεισμός 7,5 ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν πολλές μετασεισμικές δονήσεις προκαλώντας σκηνές πανικού, ενώ έχουν καταρρεύσει και κτίρια. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Κολομβία. Υπάρχουν μεγάλοι φόβοι ότι υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί. Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε και στην Ιαπωνία, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της νήσου Χονσού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα λέει σε όλη την ραδιοφωνική παρέα και για τη συνέχεια Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, για

0: Καλημέρα στο φίλο μας που μας ακούει στο Καματερό. Χαρίζει στο γιο του και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο Χρήστο από τη Χαλκίδα. Για πάμε.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη, άνθρωπος... δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια αντακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να

Δεν φταίει φανταζήσει λοιπόν, δύο Παναγίες. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Με Κατερίνα Κούκα, με Δημήτρη Κοντολάζο, με Γιάννη Πάριο και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας Ορισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, Νίκο, μπορεί να το βάζεις από κάτω. Okay, τι 14, ναι. Λοιπόν, και ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Σας ακούσατε λαϊκά μονοπάτια και Γιάννη Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: ξέρετε, κυρίες και κύριοι, φόβοι για εθνική τραγωδία με πάρα πολλούς νεκρούς και τεράστιες καταστροφές από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα λίγο μετά τη 1 το πρωί ώρα Ελλάδας. Η Ντελσί Ροντρίγκερς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξέφρασε συλληπιτήρια για τα θύματα χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό νεκρών ή τραυματιών. Έκλεισε το κύριο αεροδρόμιο λόγω σοβαρών ζημιών. Σκηνές πανικού στην πρωτεύουσα Καράκας όπου κατέρευσαν κτίρια. Υπάρχουν αναφορές ότι η πολυκατοικία 22 ορόφων έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ διασωστές βγάζουν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία. Αναφέρθηκαν και διακοπές της ηλεκτροδότησης, ενώ έχει διακοπεί και η τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων στην Καλλιθέα λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος και κατέληξε. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου του 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των ντόκων. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους». Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με τον Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν, μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ότι η ασφαλής διέλευση είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα για να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο ελληνικό Sports Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο στέλνοντας το μήνυμα «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους». Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και αλλό τις επόμενες μέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Οι αγρότες ξανά από χθες τους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκσταση στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών Βαν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ωστόσο τα σημάδια πόλωσης και τοξικού κλίματος είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού. Επικοινωνιακές εκρήξεις για προσωπικές επιλογές, λαϊκιστικές κορώνες, χαρακτηρισμοί, αμφισβήτηση δημοσκοπήσεων και γενικότερα ένα εκρηκτικό πολιτικό αφήγημα, το οποίο παρακολουθούμε αυτές τις πρώτες εβδομάδες, αλλά και κόπωση, πολιτική κόπωση που εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Οι κόντρες στα τηλεοπτικά λόγια έρχονται όλο και συχνότερα, όπως και οι προσφυγές ή οι απειλές για προσφυγές στα δικαστήρια. Και πολύ εύκολα, αν τώρα, πότε θα συζητήσουμε με σαφείς προγραμματικές θέσεις για το που θέλουμε να πάει η χώρα. Πότε θα συζητήσουμε και πώς θα συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις που αλλάζουν τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καθημερινά βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για ζητήματα που θέλετε να συζητήσουμε ή να διερευνήσουμε. Τι άλλο λοιπόν δείχνουν όλες αυτές οι ατελείωτες πολιτικές κόντρες που συνεχίζονται στις ιστοσελίδες με ένα νέο γύρο δηλώσεων, απαντήσεων και χαρακτηρισμών? Την αγωνία για την επόμενη μέρα, καθώς όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η πολιτική ρευστότητα μεγαλώνει, φαινόμενο που δεν είναι συνηθισμένο, είναι μάλλον σπάνιο. Με την πολιτική ρευστότητα λοιπόν να αυξάνεται, ο καυγάς για τις μεταγραφές, τις κινήσεις προσετερισμού νέων εκλογικών δεξαμενών και ο πληστηριασμός για τις έδρες της επόμενης Βουλής θα συνεχίζονται χωρίς ανάσα. Κόμματα που ιδρύονται και ένα μήνα μετά την ανακοίνωσή τους τις φιλοροούν για οργανωτικούς, πολιτικούς ή προσωπικούς λόγους. Το είδαμε χθες με τις παρεσθήσεις Κοκοτσάκη και Παπα-Νικολάου με βαριές καταγγελίες από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Ο κ. Κοκοτσάκης λοιπόν και ο Αθανάσιος Παπα-Νικολάου ο πτέραρχος, αλλά και ένας TikToker πολύ δημοφιλής, ο Δημήτρης Σαββίδης, πήραν ξεκάθαρες αποστάσεις. Λοιπόν, ο κ. Κοκοτσάκης μίλησε για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και όλα αυτά μόλις ένα μήνα από την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος. Και ενώ φουντώνει και η διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τις μεταγραφές των στελεχών. Οι ανακοινώσεις των τομεαρχών της ΕΛΑΣ είχαν έντονο αποτύπωμα πράσινου χρώματος, προερχόταν αρκετή από το ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια η ώρα η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει πλέον τρεις μεταγραφές, οι οποίες ακούμε αρκετό καιρό, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν ως απάντηση σε αυτές τις μεταγραφές τελευταίες που έγιναν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Νίνα Κασιμάτη από τη Β' Πειραιά, η Θεοδόρα Τζάκρη στην Μπέλα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης που προετοιμάζεται για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, είναι τα τρία πρόσωπα που ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει στο ΠΑΣΟΚ. Μια παρατήρηση ανάμεσα στους τομεάρχες της Ελλάς βρίσκεται και το όνομα του Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος δήλωσε ότι οι επιλογές του κ. Ανδρουλάκη τον οδήγησαν στο να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να πάει στην Ελλάς του κ. Τσίπρα. Σεβαστή η απόφασή του και η αξιολόγηση. Μια απορία μόνο, γιατί έπρεπε να έρθει η παρέτηση από το κόμμα που συμπορεύθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, την παραμονή μιας ιστορικής εκδήλωσης στην περιοχή που πολιτεύονταν για πάρα πολλά χρόνια και μια ημέρα πριν ανακοινωθεί ως τομεάρχης σε ένα άλλο κόμμα. Τέτοιες κινήσεις τροφοδοτούν το κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στην πολιτική, προκαλούν αίσθηση μεταγραφών ποδοσφαιρικής λογικής και θυμίζουν βεβαίως εκείνον που μετά από 20 χρόνια γάμου, μια ημέρα πριν παντρευτεί τη νέα του σύντροφο, ενημερώνει τη γυναίκα του ότι την Κυριακή να μην τον περιμένει γιατί θα αργήσει το βράδυ. Ξεκινά λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα, λίγο πριν κατεβούν τα ρολά των δημοσκοπήσεων λόγω του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μάχη των εντυπώσεων, λίγο πριν σταματήσει η διενέργεια δημοσκοπήσεων, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές τις μέρες τρέχει ο τελευταίος γύρος των δημοσκοπήσεων και των μυστικών και των φανερών, δηλαδή των φανερών που βλέπουμε εμείς όλοι και των μυστικών που έχουν τα εκλογικά επιτελεία. Τα ευρήματα λοιπόν επιτρέπουν σε έμπειρους δημοσκόπους να καταλήξουν σε βασικά συμπεράσματα που θα κληθούν να μελετήσουν τα εκλογικά και κομματικά επιτελεία για να σχηματίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθεί από το φθινόπωρο. Τώρα, τα πρώτα συμπεράσματα είναι ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση κομματικής κατάταξης. Θα δούμε στη συνέχεια και

Είναι δημοσκόπηση της Real Polls που φαίνεται ότι για πρώτη φορά γράφει μπροστά το 2 για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έχει μειώσει τη διαφορά από την Νέα Δημοκρατία σε μονοψήφιο αριθμό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν φαίνεται ότι έχει δυναμική καθώς προβάλλεται ως το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρήθηκε η προσπάθειά του να βγάλει την αυτοπεποίθηση ότι θα διεκδικήσει από αυτές τις εκλογές την διακυβέρνηση της χώρας, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Αυτό λοιπόν που βγήκε και σε πρόσφατη ομιλία του στη Νίκαια του έδωσε πόντους, δημοσκοπικούς πόντους, αντί να αναλώνεται σε καθημερινές κόντρες με το Πασόκ για το ποιος θα καταταγεί στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στους πολίτες που θέλουν διακαώς να ιτηθεί κυβέρνηση εκλογές, τους δίνει κίνητρο να στρέψουν τα βλέμματα και πιθανά να ρίξουν την ψήφο τους όταν έλθει η ώρα στο κόμμα του. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν, ένας έμπειρος δημοσκόπος έβλεπε ότι η δυναμική που αναπτύσσει το κόμμα του κύριου Τσίπρα ίσως σύντομα του έδινε μπροστά το αριθμό 20, με την επισήμαση ότι δεν μοιάζει ανέφικτος στόχος, καθώς υπήρχαν μεγάλες δεξαμενές από αριστερούς ψηφοφόρους που έδωσαν παλιότερα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα 20% στις πρώτες εκλογές του 2023. Εάν σύμφωνα με τους δημοσκόπους περάσει αυτό το σημείο, τότε έχει βάσιμες ελπίδες να απευθυνθεί σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι που τον ψήφισε στις εκλογές του 2019. Θεωρείται επίσης μεγάλη επιτυχία του κυρίου Τσίπρα να εμφανίσει από την επόμενη της παρουσίαση του νέου κόμματος πολλά και διαφορετικά νέα πρόσωπα, τα οποία έχουν αλλάξει την ατζέντα, είναι στα μέσα ενημέρωση καθημερινά και βεβαίως καταρρύπτουν εμπράκτως το επιχείρημα που είχε αναπτύξει από άλλα κόμματα, που είχε αναπτυχθεί από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η Ελλάς είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Φαίνεται λοιπόν ότι έλκει πρόσωπα από άλλα κοινωνικά τμήματα χωρίς να έχει στη βιτρίνα του τα κορυφαία στελέχη, τα παλιά στελέχη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Η εικόνα αυτή λοιπόν φαίνεται ότι θα παγιωθεί και στα όργανα του κόμματος. Συνεδριάζει το Σάββατο, θα υπάρξει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και συνέχεια θα ανακοινωθούν το Εθνικό Συμβούλιο και η Πολιτική Επιτροπή. Το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει 60 άτομα, και η Πολιτική Επιτροπή μόλις 15. Και βεβαίως ο κίνδυνος που υπάρχει για το κόμμα του κ. Τσίπρα, λένε οι αναλυτές, είναι όταν θα αναγκαστεί, όταν θα υπάρξει η εισρωή σιγά σιγά κάποιον από τους πρωταγωνιστές των κυβερνήσεων της περίοδου 15-19. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, διατηρεί ως εκλογικό στόχο την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, αλλά βεβαίως μοιάζει πια ανέφικτος λόγω της δημοσκοπικής τρίτο-τέταρτης θέσης, στην οποία εμφανίζεται σε τελευταίες δημοσκοπήσεις. Διατηρεί επίσης τη θέση για μετεκλογική συνεργασία μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, αλλιώς θα μείνει στην αντιπολίτευση. Και ο τρίτος λόγος είναι ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων. Στερεί από το ΠΑΣΟΚ δυνητικούς ψηφοφόρους και το κίνητρο να το προτιμήσουν στην κάλπη, αφού το μήνυμα που εισπράττουν είναι ότι δεν θα συμβάλλει στο σχηματισμό κυβέρνησης. Και οι κόντρες ισοκομματικές, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα, θολώνει ακόμη περισσότερο το μήνυμα του κόμματος, το οποίο εμφανίζεται να έχει κέντρο δεξιά και κέντρο αριστερή ψυχή σε έναν αέναο πόλεμο με την ηγεσία που παραμένει σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου. Η Χαριλατρικούπη, η οποία προσπαθεί να αλλάξει τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δημοσκοπικό χάρτη, είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν αρκετές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια προσπάθεια αφενός να τιμηθεί ο ιδρυτής του κόμματος και αφετέρου να ενεργοποιηθούν τα συναισθηματικά αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ. Μια εκδήλωση που την παρακολουθήσατε χθες στο Καλέτζι με κύριους ομιλητές, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια ο ιστορικός γραμματέας του κόμματος. Ενώ τώρα η μάχη θα δοθεί στην αφίπλευρη διεύρυνση αλλά και στο λεκανοπέδιο που αποτελεί τον αδύναμο δημοσκοπικό κρίκο της Χαριλάου Τρικούπη.
Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι έτριος από το πρωί σε όλη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια. Προς το μεσημέρι όμως τα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και αστάθεια θα παραμείνει με τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Πιο γενικευμένα θα είναι τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, θα σημειωθούν μικρής έκτασης τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε παιδινές περιοχές της Υπήρου, της Δυτικής Θερεάς, της Πελοποννήσου αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος, η ζέστη θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται λιακάδα και στα δυτικά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι 21 βαθμοί, στην Πάτρα 21, στο Ηράκλειο 22, στη Χαλκίδα 22, στην Κόρινθο 23, στην Καβάλα 18, στην Καλαμάτα 19, στη Λάρισα 20 και χαμηλότερα από όλους το Αϊωάννα με 16 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 25 Ιουνίου, γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Είναι η μέρα των ναυτικών, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα το 1826 έχουμε την αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. 1950 ξεκινά ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα, ενώ το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 10ο από την καθιέρωση του θεσμού. Σαν σήμερα, το 1852, έρχεται στη ζωή ο Άντωνι Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας, με πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του την εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο αρχιτέκτονας είχε φύγει από τη ζωή από τον Ιούνιο του 1926. Το 1903 έρχεται στη ζωή ο Τζορτζ Όργουελ, ο Άγγλος συγγραφέας, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ, που έγραψε τη Φάρμα των Ζώων και το 1984. Το 1943 γεννιέται ο Βίλιαμ Μόντριτζ, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ζάκελ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Λοιπόν, παρακολουθούμε αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Υπάρχουν φόβοι για εθνική τραγωδία με πάρα πολλούς νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, το ακούσατε και στο δελτίο, με τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, λίγο μετά τη 1 το πρωί ώρα Ελλάδας. Η κυρία Ντέλση Ροτρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξέφρασε συλληπιτήρια για τα θύματα, χωρίς όμως να έχει δώσει κάποιο επίσημο απολογισμό, καθώς έχει κλείσει και το αεροδρόμιο λόγω σοβαρών ζημιών. Έχουν επικρατήσει σκηνές πανικού στην πρωτεύουσα το Καράκας, όπου κατέρευσαν κτίρια. Υπάρχουν αναφορές ότι η πολυκατοικία 22 ορόφων έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι διασώστες βγάζουν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία. Αναφέρθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ έχει διακοπεί και η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

Πίσω στα δικά μας, μια εντυπωσιακή όσο και περίεργη είδηση έγινε γνωστή χθες το βράδυ, όταν σήμανε συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος 90 χρονών επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού, της δημοφιλούς πρωταγωνίστριας, έχοντας μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί που όπως αποδείχθηκε περιείχε ένα μαχαίρι, αλλά συνελήφθη. Ο 90χρονος λοιπόν πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου γύρω στις 10, κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί, δήλωσε στον άντρα της ασφαλείας του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της πρωταγωνίστριας και ότι θέλει να την επισκεφθεί στο δωμάτιό της. Η συμπεριφορά του ωστόσο κίνησε υποψίες στον άνθρωπο της ασφάλειας, ο οποίος έκανε έρευνα στα αντικείμενα που κουβαλούσε ο άνδρας και άνοιξε το κουτί και διαπίστωσε ότι μέσα ήταν ένα μαχαίρι. Επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία και άντρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα, τον οποίο τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή που δίνει ο πρόεδρος που εδίνει ο κ. Μιχάλης Γιαννακός, ο 90χρονος άντρας είχε το μαχαίρι στην τσέπη του, το οποίο έγινε αντιληπτό από μια νοσηλεύθερα, η οποία στη συνέχεια κάλεσε τον άντρα της ασφαλείας του νοσοκομείου. Όπως και να έχει πάντως, υπάρχουν ζητήματα πως ένας 90χρονος αποφασίζει στις 10 η ώρα το βράδυ να μπει στο νοσοκομείο. Κανονικά τα νοσοκομεία φυλάσσονται, δεν επιτρέπεται να μπει κανένας, και ακόμη και αν ισχυριστεί ότι είναι συγγενής, θα πρέπει να έχει ειδική κάρτα υπογεγραμμένη από το νοσοκομείο. Πώς κατάφερε λοιπόν να μπει μέσα, ή γιατί το νοσοκομείο επιτρέπει τέτοια ώρα σε κάποιους που ενδεχομένως να δηλώνουν ότι θέλουν να περάσουν τη νύχτα με τους συγγενείς τους. Σε πάρα πολλά νοσοκομεία αυτό απαγορεύεται πλέον. Πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ειδικευμένος για αυτή τη δουλειά, δηλαδή αποκλειστική νοσοκόμα ή το πρόσωπο το οποίο έχει υποδειχθεί από τους συγγενείς από την πρώτη μέρα, πάντα με την ειδική κάρτα. Θυμίζω πάντως ότι η Μάρο Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για 10η μέρα στο νοσοκομείο Αττικών. Με την ομάδα, την ιατρική ομάδα εκείνη την παρακολουθεί στενά στην πορεία της, καθώς είχε κριθεί απαραίτητη μεταφορά της έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της, όταν προκάλεσε το ατύχημα αυτό κάταγμα σε πλευρό και κάκωση στο ισχύο. Υπερψηφίστηκε λοιπόν χθες στη Βουλή και η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, με μια ρύθμιση που ανακουφίζονται πάνω από 100.000 πολίτες που θα δουν τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Χθες παρουσίασε, είχαμε έτσι ενδιαφέρουσες ομιλίες και αντιπαραθέσεις στη Βουλή σχετικά με αυτή την ρύθμιση. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, επεσήμανε πως η κυβερνητική ρύθμιση δεν περιορίζει το πλαίσιο που θέτει η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων, αλλά έρχεται να νομοθετήσει την καθολική εφαρμογή ενός μηχανισμού που δίνει λύση για όσους έχουν ενεργείς ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στενή νομική συμμόρφωση, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και περίπου 300 ευρώ το μήνα. Είναι μια πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην πράξη. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε, είπε, στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε και επιλέξαμε να πάμε πιο πέρα. Υπήρξαν έτσι σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητούσαν να ισχύσει το μέτρο για όλους και όχι μόνο για αυτούς που συνέχισαν να πληρώνουν, που είχαν ενεργές ρυθμίσεις λοιπόν. Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι υπάρχει μια πρόοδος στο ζήτημα αυτό. Ένα ζήτημα που έχει ταλανίσει για σχεδόν 15 χρόνια τη χώρα από τότε που ξεκίνησε η περιπέτεια των μνημονίων. Ο κ. Πυρακάκης τόνισε ακόμη ότι το κόστος, συνολικό κόστος αυτής της υπόθεσης θα είναι 700 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 500 ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια αφορά την αναδρομική αποκατάσταση για τα ποσά τα οποία ήδη έχουν καταβληθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος είχε ενεργή ρύθμιση και πλήρωνε μέχρι τώρα, δεν θα πάρει πίσω χρήματα, αλλά θα αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα, οι παράνομοι τόκοι δηλαδή που έχουν εισπραχθεί, από το κεφάλαιο που χρωστάει, που έχει απομείνει. Υπάρχει ζήτημα με το ιδιωτικό χρέος, το έχουμε πει αρκετές φορές. Το παραδέχτηκε χθες και ο Υπουργός ότι το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί
μία από τις πιο δύσκολες κληρονομίες της κρίσης. Στην πραγματικότητα μιλάμε για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για έναν επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του, για έναν πολίτη που δεν ζητά προνόμια αλλά μια δίκαιη δεύτερη ευκαιρία. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει μειωθεί στο 94,1% το 2024, με την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 121,4%. Ωστόσο, και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί δραστικά. Ωστόσο, πάντως τα κόκκινα δάνεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό βεβαίως υπάρχουν και μηχανισμοί όπως ο εξοδικαστικός, αλλά και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με στόχο να απελευθερωθούν αφενός οι τράπεζες, αφετέρου να βοηθηθούν χιλιάδες οικογένειες ώστε να μην χάσουν το σπίτι τους. Για μια ακόμη μέρα το πολιτικό θέμα που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα της σύλληψης, του εντάλματος σύλληψης του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε σφοδρή επίθεση σε όσους επιχείρησαν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστήριξε ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμος φορολογημένες και δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρου με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα, υπογρομίζοντας ότι αυτά τα ποσά δηλώθηκαν κανονικά στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται, διερωτήθηκε, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας. Ήταν αιχμηρός σχετικά με τις πληροφορίες περί ευρωπαϊκού εντάλματος, χαρακτηρίζοντας τον Μπούρδα, και στη συνέχεια είπε ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διερευνηθεί η υπόθεση που είχαν έρθει απαντήσει από την Επιτροπή που έλεγαν ότι ο κ. Αβραμόπουλος τα έκανε όλα πολύ καλά. Η φράση αυτή προκάλεσε έτσι αντιδράσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση. Ο κ. Αβραμόπουλος το βράδυ, με παρέμβασή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφερόταν στους εισαγγελείς, δεν αναφερόταν στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, αναφερόταν σε χαμηλόβαθμους αστυνομικούς της βελγικής αστυνομίας που έκαναν αυτό το άκυρο ένταλμα, όπως είπε, και δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αν έμεινε το ένταλμα αυτό, αν έμεινε αυτή η ειδοποίηση στα συρτάρια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 2-3 ημέρες, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ήρθε η απάντηση από πηγές από το Υπουργείο που έλεγαν ότι ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο απέναντι στον νόμο και ακολουθήθηκε η συνηθισμένη διαδικασία, η διαδικασία που προβλέπεται δηλαδή από τον νόμο. Πάντως υπήρξε έτσι, πώς να το πω, μια αντίδραση από τα κυβερνητικά στελέχη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Βαρινάκης, είπε ότι όταν μας καλεί η δικαιοσύνη, τότε πρέπει να εμφανιζόμαστε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους. Δεν είμαι δικαστής, είπε, δεν μπορώ να αξιολογήσω τις απαντήσεις του κύριου Αβραμόπουλου, δεν τον καταδικάζω ούτε τον αθωώνω. Και βέβαια είπε ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ισχύει σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί και δεν έχει καμία ανάμειξη υπουργός σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τώρα, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Λένε νομικοί που γνωρίζουν καλά την υπόθεση ότι αν ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανιστεί σύντομα στις βελγικές αρχές, το ζήτημα θα λήξει εκεί, καθώς αυτό είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι μια πίεση των βελγικών αρχών προς έναν πρώην επίτροπο. Τι άλλο είχαμε χθες στην επικαιρότητα? Ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το νέο κύκλωμα που έχει αποκαλυφθεί με τις ρευματοκλοπές. Λοιπόν, έχουν διαπιστωθεί από τους ελέγχους που κάνει η αστυνομία 606 παρακαλώ παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών με τη συνολική ζημιά
να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, οι παράνομες αυτές επεμβάσεις, όπως τουλάχιστον λέει η ελληνική αστυνομία, πραγματοποιούνταν κατόπιν αιτήματος φυσικών και νομικών προσώπων που ήταν συμβεβλημένοι χρήστες των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Σκόπος των παρεμβάσεων ήταν η μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της πραγματικής, με αποτέλεσμα τη διενέργεια ρευματοκλοπών μεγάλης κλίμακας προς όφελος των χρηστών και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, τι είχε κάνει τώρα η εγκληματική οργάνωση αυτή? Είχε στήσει ένα μικρό ΔΔΕ με παγκόσμια πατέντα, ώστε ανάλογα να διαφοροποιείται, ανάλογα με τον τύπο του μετρητή της ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο πραγματοποιούσαν την παράνομη επέμβαση. Είχαν λοιπόν καθετοποιήσει τη δουλειά, είχαν ο καθένας συγκεκριμένο μερίδιο ευθύνης, συγκεκριμένα καθήκοντα, και έτσι λοιπόν πείραζαν τους αναλογικούς μετρητές, πραγματοποιούσαν κάθε είδους αυθαίρετη παρέμβαση, που έπρεπε να ξέρουν πάρα πολύ καλά, να έχουν γνώσεις ηλεκτρολόγου, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και είχαν φτιάξει μια συνδρομητική υπηρεσία. Κάθε 2-3 μήνες κάποιος, για να συνεχίσει να έχει τις υπηρεσίες τους, θα έπρεπε να καταβάλει το αντίτιμο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά καταπληκτικό ότι κάτω από τη μύτη των επίσημων αρχών της χώρας, των επίσημων φορέων της χώρας, είχαν στήσει μια τέτοια εγκληματική οργάνωση, ένα τέτοιο σύστημα, με τις παρεμβάσεις αυτές που είχαν περιοδικό χαρακτήρα και επανερχόνταν ανά μήνα, ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Σας είπα, κανονικό ΔΔΕ είχαν στήσει όλοι αυτοί, και βέβαια επωφελούνταν από όλους εμάς. Επαναλαμβάνω, 450 εκατομμύρια είναι συνολικά το κόστος, το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών, το οποίο βεβαίως δεν το πληρώνουν οι πάροχοι, δεν το πληρώνει το δημόσιο, το πληρώνουν οι πολίτες, οι καταναλωτές, μέσα από τους λογαριασμούς τους. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως και πρέπει να περιοριστεί, πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο που υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και βεβαίως θα πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν είναι δυνατόν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο κάθε χρόνο να φεύγει από τις τσέπες των πολιτών, γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουν το κόστος στην επιχείρησή τους. Λοιπόν, λίγο πριν αφήσουμε τα αστυνομικά και τα δικαστικά, είχαμε χθες την απόρριψη της προσφυγής της κυρίας Κοβέση από τον Άριο Πάγο. Έτσι παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, και φαίνεται ότι έχει ανοίξει έτσι μια κόντρα με την κυρία Κοβέση, η οποία σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η θητεία της, και από την άλλη πλευρά, από τον Άριο Πάγο, καθώς δεν πέρασε το αίτημά της, το οποίο επέμενε να παραταθεί τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων κατά 5 χρόνια, των 3 Ελλήνων εισαγγελέων κατά 5 χρόνια, και τελικά είναι μόνο κατά 2 χρόνια.

Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, παρακολουθούμε πάντοτε την κατάσταση που βρίσκεται, πώς εξελίσσεται στη Βενεζουέλα, που είχαμε διπλό ισχυρό σεισμό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Έχουμε καταρρεύσει κτίριων, τα βίντεο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και βεβαίως θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η κατάσταση έχει, η χώρα έχει, είναι σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε η πρόεδρος της χώρας. Και βέβαια ο σεισμός, ο οποίος έχει σημειωθεί στη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία κράτησε περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά τον ισχυρό προσεισμό μεγέθους 7,2 ρίχτερ που είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή. Λοιπόν, μια είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε πριν από λίγες ώρες για το ανοιχτό ενδεχόμενο πώλησης των F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν το άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο να παρέχει να παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αμυντικό εξοπλισμό στην Τουρκία, σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μαρκ Ρούτε, στο Βαλγραφείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία και σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Earth News New Washington, την Ελένα Αργύρη, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με κάποιο δώρο για τον Τούρκο Πρόεδρο, σε μια ερώτηση που αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F-110 που επιχειρεί να αποκτήσει η Τουρκία για τα καινούργια της μαχητικά. Και απάντησε: «Νομίζω πως ναι, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Από στρατιωτικής άποψης, διαθέτει ένα πολύ ισχυρό στρατό, έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση, ενώ χαρακτήρισε τον Ταγί Περτογάν ως καλό άνθρωπο». 47 λεπτά μετά τις 5, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, καμίνη Δυτική Ευρώπη, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό της, παιδάκια να παίζουν και τη μητέρα με το λάστιχο να τα καταβρέχει να αντέξουν τις πολύ θερμές ημέρες. Λοιπόν, εκπαίδευση, έκρηξη αιτημάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μια δεκαετία. Όλο και μεγαλύτερο είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται κάθε χρόνο για υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στο ελληνικό σχολείο. Μέσα σε μια δεκαετία έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, γεγονός που προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί ντόμενο επιπτώσεων στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να φτάσει στα $700 εκατομμύρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις παραλίες Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδράτων στην Κολύμβηση. Και η Ελλάδα στο τεχνικό τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακίνητων και δαπάνες, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσει ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα λάβουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστή τους καταβληθείς στις εισφορές. Εμπλοκή, νέα παράταση από το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόδαψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Το Μαξίμου αδειάζει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη στήλη του Μικροπολιτικού και το κόμμα Καριστιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Λοιπόν, κινητήρες 800 εκατομμύριων ευρώ, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά καν. Λοιπόν, και από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. Απογευματινή, κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η Μαυρογιαλούρη, τα ακαστολόγητα θά των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Σοκ με τα όρια ηλικίας, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες στις Atlantic Sea
LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση αρχίζει σήμερα με την υπερηδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες, το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Και παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά, τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα. Ξεπεράσαμε τις προδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Μητσοτάξη και Πυρακάκη για τα δάνεια Κατσέλη. Πάμε στην κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2. Σε 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για την άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Κυριάκος Πυρακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δημοκρατία. Παράδεισο για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγκο αμπέλι και ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Εφημερίδα των 98. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος της στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ριζοσπάστης. Μαζικός απεργιακός αγώνας. Βήμα και αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Το ποντίκι. Δύναμη κρούση με άθαρτους. Προχωράει συγκρότηση της Ελλάδας από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα. Τα κομμάτια στα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Είναι αυτεμπορική. Πώς θα μετράει στα ακίνητα η εφορία. Μίδα βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτίριου ή δηλώσεις των επιφανειών.

Σε μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τελευταία από αυτές που έχουν ανακοινωθεί, αλλά μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς από τις, έτσι, μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, μάλλον δεν θα γίνονται άλλες δημοσκοπήσεις για το καλοκαίρι και θα επανέλθουν οι δημοσκόποι από το Σεπτέμβριο, ήταν αυτή της Real Polls. Στις 6,9 μονάδες κατέγραψε η Real Polls το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόληψη εκλογικού αποτελέσματος στη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο protagon.gr. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κερδίζει 4,1 ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με το Μάιο και στην πρόληψη του αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3, όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοσης στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ η Ελλάς βάζει το 2 μπροστά στα ποσοστά της με 21,4 και φαίνεται να απορροφά μεγάλο μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου ανεξάρτητα από ιδεολογικό πρόσημο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της εταιρείας. Το κόμμα Καριστιανού υποχωρεί στο 11,9, το ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει διψήφιο με 9,9%, ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,4, Ελληνική Λύση που υποχωρεί στο 5,1, Φωνή Λογικής 3,6, Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο πλέον στο 3,1, ενώ εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν Μέρα 25 με 2,5% και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Φαίνεται λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανδιαφυσβήτητα πρώτη, επειδή το κεντρικό της μήνυμα, η σταθερότητα, αγγίζει ένα συνεκτικό κομμάτι της κοινωνίας που ξεπερνά το 30%, και το 31,8% βλέπει ως διακύβευμα τη σταθερότητα και τη συνέχεια, ενώ υπάρχει ένα 46,8% που ζητά πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, ένα σχεδόν ισοδύναμο 31% πείθεται ότι μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται τη σταθερότητα, ποσοστό που συμβίπτει σχεδόν απόλυτα με την εκλογική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να πει κανείς ότι αναδεικνύεται ως δεύτερη δύναμη που ανοίγει σταθερά τη διαφορά της από τον τρίτο και τον τέταρτο, διαμορφώνοντας ένα δίπολο που συμπιέζει τους υπόλοιπους. Η πλειοψηφία του 46,8% που ζητάει την πολιτική αλλαγή τροφοδοτεί το κόμμα Τσίπρα. Η Ελλάς συγκεντρώνει την πλειοψηφία όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Τραβά και τμήματα από την Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25 και από το χώρο της αποχής, όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει καθυλωμένο στην τέταρτη θέση πίσω από το κόμμα Καριστιανού, παρότι δεν χάνει ψηφοφόρους σε μεγάλη κλίμακα, δεν καταφέρει να κερδίσει από την αναταραχή, αλλά δείχνει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απόλυτης απόρριψης στο 70,5%. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθούν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρακολουθούμε πάντα τους μεγάλους σεισμούς και την τραγωδία στην Βενεζουέλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά μετά τη μία το πρωί. Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται κυρίως στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου κτίρια και πολυκατοικίες κατέρευσαν, εγκλωβίζοντας άγνωστο αριθμό πολιτών. Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται, σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμια, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάρρευση πολυόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Αλταμίρα, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα, ενώ διατάχθηκε προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Διεθνές Αεροδρόμιο παραμένει κλειστό λόγω ζημιών. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και σε γειτονικές χώρες της Βόρειας Νότιας Αμερικής. Ήδη η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές της Βενεζουέλας και στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος και κατέληξε. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας «πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους». Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα, παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με τον Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν, μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρόμων που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν. Υποχώρησε στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέα πτώση άνω του 1%. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Θα συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Πετρελαϊκή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων καίγεται στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε από πτώσεις συντριμμιών ντρόουν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Έκοραλι Ακρόπολης στο ελληνικό Sports Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο στέλνοντας το μήνυμα «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους». Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και άλλο τις επόμενες μέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Ξανά οι αγρότες από χθες στους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 21 έως 32 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά. 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά υπηρετικά. Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ποιος μπορεί να αφήσει την Pink, ρε παιδιά?
1: Τι?
0: Ποιος μπορεί να εγκαταλείψει την Pink?
1: Εντάξει
0: τώρα.
1: Πολύ σκόλου.
0: Καλημέρα,
1: εμείς,
0: παιδιά.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 6, όπως κάθε πρωί. Ο κύριος Ψωμιάδης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
1: Θα σας πω, κυρία.
0: Όχι, το Ιράκι διαλέγει τη μουσική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πώς το Viber? Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ενδιάμεσα. Στο Messenger, πρώην η παρέα, απασφαλισμένη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας ευπρόσδεκτα όλα εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε βάρβαρα την ημέρα.
0: Πολύ άσχημα, ρε παιδιά.
1: Πολύ βάρβαρα.
0: Πολύ.
1: Η είδηση της ημέρας είναι ο διπλός σεισμός, μεγασεισμός που έγινε στην Βενεζουέλα. Ένας 7,2 και ένας 7,5 ρίχτερ.
0: Ναι.
1: Έχει βγει το Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αμερικής, USGS, έτσι λέγεται, ο οποίο προβλέπει ότι μπορεί να υπάρξουν χιλιάδες θύματα. Χιλιάδες θύματα, έτσι. Το λέμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απολογισμός. Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι, γιατί είναι τα ξημερώματα. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Ινστιτούτο για να το πεις αυτό. Όταν έχουν γίνει δύο μεγασεισμοί, ας πούμε, και να έχουν κρατήσει 40 δευτερόλεπτα. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι να τριχιάζει.
1: Το επίκεντρο ήταν δυτικά του Καράκας, της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας. Έχει κηρυχθεί φυσικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Έβλεπα κάποια βίντεο πριν μπω στο στούντιο από κάτι ψαράδες που ήταν στη θάλασσα και έβλεπαν από τη θάλασσα τι γινόταν στη στεριά. Που γκρεμίζονταν ή γέρνανε κτίρια. Δεν γκρεμίστηκαν κιόλα, αλλά πάρα πολλά γκρεμίστηκαν. Κάποια άλλα έγειραν κτλ. Είναι εικόνες συγκλονιστικές. Σε πιάνει η απόγνωση, σε πιάνει τρέλα με αυτόν τον σεισμό.
0: Ναι,
1: με αυτόν τον διπλό σεισμό επί της ουσίας. 7-2, 7-5.
0: Αλλά το ήταν back to back όμως. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν κάποιες σκηνές που μεταδίδονται από το αεροδρόμιο του Καράκας. Έβγαινε κόσμος κανονικά από τις φυσούνες κτλ. Όπως γίνεται στα αεροδρόμια. Και ξαφνικά επικρατεί ένας πανικός, διότι υπάρχει μια τεράστια βοή και αρχίζουν και τρίζουν τα πάντα. Και μετά το τρίξιμο αρχίζουν και καταραίουν τα πάντα στο αεροδρόμιο. Αρχίζουν, πέφτει το ρεύμα, πέφτουν αυτοί οι σπινθήρες που φαίνονται όταν σπάνε κάποια μάτριξη, κάποιοι πίνακες κτλ. Ηλεκτρική. Ήταν εικόνες χάους, πλήρως χάους.
0: Σκεφτείτε δηλαδή ότι έχει διακοπεί η παροχή φυσικού αέριου για να μην ανατιναχτούν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Και παρακολουθούμε τώρα τι γίνεται εκεί. Κάτσε να δω τι ώρα είναι στο Καράκας.
1: Και θα σας τα μεταδίδουμε αμέσως. Μέχρι να δεις τι ώρα είναι στο Καράκας, να πω εγώ ότι σήμερα στην Ελλάδα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα Ιβρωτικά και το Ιόνιο. Στο Ιόνιο, μάλιστα, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες. Να το έχετε κατά νου. Εσείς που κινείστε στα βόρεια, θα έχετε τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Μην μας πείτε τώρα εδώ που είμαι εγώ δεν έχει. Τοπικά λέμε. Τοπικά.
0: Τοπικά.
1: Ναι. Η άνεμη βόρειο προοδευτική. Μέχρι 7 θα φτάσει στο Αιγαίο, στα υπόλοιπα 3 με 5, άντε 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ.
1: Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ. Γιατί...
0: Μια χαρά είναι ο καιρός εδώ. Πει να πούνε. Πάει λίγα Δανία-Σουηδία αυτό που το κακό.
1: Ναι, αρέσει. Χθες συζητούσαμε με την κυρία Τυράσκη εδώ, την μετεωρολόγο μας, και λέγαμε πώς γλιτώσαμε εμείς. Αυτός ο κόδωνας δεν έχει έρθει από πάνω μας, αυτός ο θόλος. Κόδωνας λέγεται στη χημεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα δεν έχει.
0: Κόδωνας λέγεται στην τι κάνουμε χημεία εδώ.
1: Δεν πειράζει, κάνω εγώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως επεκτείνεται, λέει, πιο πάνω. Πάει τώρα στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, παιδί μου, Δανία-Σουηδία θα πληγούν, λέει, περισσότερο. Άντε τώρα να έχει κανονίσει.
1: Ναι, να πα διακοπέ.
0: Έχεις κανονίσει και να πεις, λοιπόν, Ιούνιο θα έχει ζέστη στην Ελλάδα πάρα πολύ. Να πάμε μια εβδομάδα πριν πάμε για μπάνια, ας πούμε, και τέτοια. Να πάμε μια εβδομάδα για δροσιά στη Δανία ή τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Πάτε.
1: Ναι.
0: Ώρα καλή.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στο Καράκας είναι 11 και 20 τώρα το βράδυ.

0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι, ο σεισμός έγινε, ήταν μέσα στη μέρα. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι φουλ, κυκλοφορούσαν, πώς το λένε, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος.
0: Ο Έρος. Ο Έρος.
1: Ναι.
0: Ανήκατε μάχαν. Και λοιπά.
1: Όχι. Ο Λογκίνος.
0: Ναι.
1: Και η Φευρονία.
0: Ύμνησε τον έρωτα, ρε παιδί μου. Αυτός ο έρωτας γιορτάζει.
1: Όχι, το όνομα.
0: Α, το όνομα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Φαντάζεσαι.
0: Με γύρωσες τώρα. Τώρα με γύρωσες.
1: Φαντάζεσαι. Έρωτα. Έρωτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα των ναυτικών σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης. Παγκόσμια ημέρα των Στρόμφ. Επιτέλους γιορτάζουμε. Εγώ δηλαδή. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας του Ιουγκοσλαβία, την οποία γιορτάζουν η Σλοβενία και η Κροατία. Το 91 έγινε αυτό. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία, την οποία γιορτάζει η Μοζαμβίκη το 75. Και είναι και εθνική ημέρα γατόψαρου στις ΗΠΑ. Το τρώνε πάρα πολύ εκεί.
0: Το θυμάμαι το γατόψαρο. Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το γατόψαρο. Επαφή, αυτό. Διαβάζοντας Tom Sawyer και μετά Huckberry Finn. Από τότε πρώτη φορά είδα τη λέξη γατόψαρο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Είναι ψάρι του γλυκού νερού εκεί πέρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Εβραίος διαδεδομένο στα ποτάμια τους και τα τέτοια. Πάνε να και ψαρεύουν γατόψαρα.
1: Είναι της Αγίας Ευρωσίας σήμερα, που είναι η προστάτητα των ανθρώπων από τις θύελλες, το χαλάζι και τις αστραπές.
0: Και ο Γαλλικανός είναι σήμερα.
1: Τι είναι ο Γαλλικανός?
0: Ο Άγιος Μάρτυρας Γαλλικανός.
1: Από τη Γαλλία.
0: Δεν ξέρω. Δεν το λέει. Δεν λέει. Όχι, από τη Γαλλία είναι ο Πρόσπερος. Που ήταν από την Ακουαϊτάνη της Γαλλίας.
1: Διονύση, κοίτα από κάτω.
0: Τι?
1: Από κάτω τι λέει?
0: Έχει και από πάνω όμως, που είναι Γαλλικανό σκέτο. Έχει ένα Γαλλικανό σκέτο και έναν Γαλλικανό εγγραφή.
1: Ο ίδιος είναι, σε διαβεβαιώ.
0: Πού το ξέρεις? Μπορεί να είναι άλλη.
1: Έχουν κάνει διπλό εγγραφή.
0: Δεν έχουν καθαρίσει τους εκλογικούς καταλόγους.
1: Ναι. 1600.
0: Είναι ο Σίου Διονύσου. Του κτήτορος της εν το Αγίο Όρη Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου της Επιλεγόμενης Διονυσίου. Διονυσίου είπα.
1: Διονύσου.
0: Διονυσίου είπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αμέ.
1: Κόδωνος.
0: Έχω και άλλη γιορτή σήμερα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εσύ δεν γιορτάζεις σήμερα, έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Όπω ρε παιδάκι μου. 1678.
0: Ναι.
1: Η εννητή μαθηματικός, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που παίρνει διδακτορικό.
0: Μπράβο. Το 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης. Γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού.
1: Είμαστε έτσι μανιάτες εμείς. 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3 και 37.
0: Ναι. Ενώ το 1936 η εθνική άνδρας στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη. Τι είναι, Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Από
1: Μπράβο.
0: Την οποία ιτάται με 49-12. Κοίτα, σκορ τώρα.
1: Καλή άμυνα η Τουρκία.
0: Έβαλε μόνο 12 καράφια. Μόνο 12 πόντους, όχι 12 καράφια.
1: Έχει καλή άμυνα.
0: Ναι.
1: Το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Από τότε αγαπιόνται πάρα.
0: Και το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, γεννιόταν και θα βλέπε εκεί που τελειώσαν και όλα διάφορα έργα που κάνανε αναστηλώσεις και τα λοιπά στην Ισπανία, ο Αντώνιο Γκαουντί, ο υπέροχος αυτός αρχιτέκτορας που έχει φτιάξει αριστουργήματα και πιο χαρακτηριστικό βεβαίως τη Σαγράδα Φαμίλια, την οποία πήγε και ο Πάπας εκεί και έγινε χαμός. Το 1852 γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκαουντί, πολύ μπροστά την εποχή του. Το 1903 ο Τζορτζ Όρουελ, θέλει συστάσεις, και το 1943 ο Βίλιαμ Μόγκριτζ, ο Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός διδάσκαλος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος που φτιάξει το σχεδίασε το λάπτοπ.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Σχεδίασε τον πρώτο φορητό υπολογιστή.
1: Και αντί να τον υμνούμε, ας πούμε, και να τον προσκυνάμε και να τον ξέρουμε, να τον ήξερα.
0: Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας Λόγιος, ο Ζακ Ιβ Κουστό το 1997, ο ωκεανογράφος, και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον. Σπουδαία μορφή.
1: Ναι.
0: Σπουδαία μορφή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάικλ Τζάκσον, μεγάλη μορφή.
1: Δεν έχω δει την ταινία ακόμα.
0: Ούτε εγώ την έχω δει. Μόνο η Δούκα την έχει δει.
1: Θα τη δώσει θερινό.
0: Ναι.
1: Έτσι λέω. Έτσι σκέφτομαι. Τι λες?
0: Εντάξει, ωραία. Είναι και κάποιοι θερινοί. Ξέρετε, αυτές είναι περισσότερο για κλειστές αίθουσες, παιδί μου. Γιατί
1: μπαίνει
0: μέσα στον ήχο. Καταλαβες. Χρειάζεται ήχο γι' αυτό.
1: Το καλοκαίρι στηρίζω. Είναι. Μόνο ο Σούπερμαν χρειάζεται ήχο. Ναι. Το καλοκαίρι καλά. Στηρίζω θερινά.
0: Μάλιστα. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Δεν πειράζει, θα ανοίξουν. Ναι.
0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, 18 βαθμός. Στη φωτεινή τη φίλη μας, μας στέλνει ένα. Φύτρωση στο κήπο της, ένα τετράφυλλο τριφύλλι και μας το στέλνει φωτογραφία για καλή τύχη. Ναι. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, στον Νίκο από την Ξάνθη. Είπες Διονύσου, μου λέει. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Ορίστε. Από την Κοπεχάγη. 21 βαθμούς, λέει, είχε στις 5 το πρωί. Το Σαββατοκύριακο λένε για 36 βαθμούς και μας βάζει 7 θαυμαστικά ο κύριος Γρηγόρης. Γιατί για την Κοπεχάγη.
1: Μας λέει, ναι, ο Γρηγόρης,
0: για την Κοπεχάγη 36 βαθμοί είναι Παναγία μου, βέβαια.
1: Έχουμε άνθρωπο εκεί. Ναι, βέβαια.
0: Τελευταία φορά ήταν κάπου τη δεκαετία του 40, λέει, που είχε τέτοιες θερμοκρασίες στη Δανία. Ναι, μακάρι να ήμουν στην Ελλάδα δροσούλα, λέει ο φίλος μας.
1: Άκου τώρα να λες 25 Ιουνίου, μακάρι να ήμουν στην Ελλάδα και να είσαι στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για δροσιά. Τέλος πάντων. Πήγε ο Μάρκο Ρούτε,
0: ναι,
1: στο Λευκό Οίκο,
0: mm-hmm,
1: και συνάντησε τον Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πάλι, δηλαδή, πώς το λένε, είπε, ας πούμε, καλός άνθρωπος ο Ερντογάν.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός άνθρωπος, λέει. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Δεν είπε μόνο αυτό.
1: Περίμενε. Mm. Είπε ότι θα πάει στην Άγκυρα, θα πάει στην Τουρκία και ότι τους έχει μια έκπληξη. Θα τους κάνει χαρούμενους αυτό που θα πει.
0: Είπε ότι θα πάει στην Τουρκία και είπε ότι αν δεν ήταν ο Ερντογάν,
1: ναι,
0: δεν θα πήγαινε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Δεν θα πήγαινε, γιατί είναι πολύ φίλος του.
0: Πηγαίνει μόνο και μόνο για τον Ερντογάν.
1: Ναι, ναι. Γιατί τους έχει χάθει η ψυχή του.
0: Άρα φαντάζεστε τι πεσκέση θα του έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήδη από χθες υπάρχει ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ του Reuters, από εκεί βγήκε πρώτα απ' όλα, που έλεγε ότι θα δώσουν οι Αμερικανοί μηχανές για το αεροσκάφος που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Φτιάχνουν ένα αεροσκάφος το οποίο όμως είναι ωραίο απ' έξω, αλλά δεν έχει μηχανές. Θέλει δανεική μηχανή. Δηλαδή δεν έχουν δικές τους μηχανές. Πρέπει να εισάγουν. Από πού θα εισάγουν? Λένε από την Αμερική. Μέχρι τώρα υπήρχε νόμος, ο οποίος απαγόρευε. Είναι απόφαση του Κογκρέσου.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα λένε ότι θα παρακάμψει την απόφαση του Κογκρέσου ο Τραμπ για να δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα καν στους Τούρκους. Αυτό. Και κάτι ίσως παίζει. Αυτό το άφησε να εννοηθεί ο άλλος ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Vance, J.D. Vance, ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια εξέλιξη για τα F-35.
1: Ναι.
0: Να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί από το πρόγραμμα έχουν εξαιρεθεί.
1: Τώρα να σου πω κάτι, από τι μπορεί να γίνουν χαρούμενοι? Που επιτέλους θα βρουν κινητήρες για τα F-110, όπως τα λένε, ή...
0: Ναι.
1: Γιατί θα τους δώσει F-35? Τι θα τους έκανε πιο χαρούμενοι?
0: Ξέρω εγώ τι θα τους έκανε πιο χαρούμενοι.
1: Νομίζω τα F-35.
0: Πιο χαρούμενους θα τους έκανε να τάσπαγε ο Τραμπ με το Ισραήλ, βασικά. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
1: Ναι, αλλά το πλέκει το εγκόμιο του.
0: Το πλέκει το εγκόμιο, ναι. Είπε και άλλο πράγμα.
1: Του κολλητούλη του.
0: Είπε και άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είπε ότι ο Ερντογάν ήταν έτοιμος να μπει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο πλευρό του Ιράν. Αλλά πήρα ένα τηλέφωνο τον Ερντογάν και μαζεύτηκε. Και έτσι δεν μπήκε. Αλλιώς θα έμπαινε στη χώρα, δηλαδή, που σκεφτόταν να μπει στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, την Τουρκία, κατά τα λεγόμενά του πάντα. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Κατά τα λεγόμενά του, σε αυτήν τη χώρα λοιπόν σκέφτεται να την ενισχύσει στρατιωτικά. Άβυσος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άβυσος. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος λέει, αν θυμάμαι καλά, στη δική σας εκπομπή είχατε κάποιο καλεσμένο με θέμα την ηλεκτρονική ταυτότητα που είχαμε όλοι στο κινητό μας. Στέλνω το μήνυμα για να ενημερωθούν όλοι ότι στο αεροδρόμιο δεν γίνεται δεκτή η ταυτότητα που έχουμε στο κινητό μας. Γίνεται. Συγγνώμη.
1: Που ποιο αεροδρόμιο?
0: Κύριε Δημήτρη, εγώ ταξίδεψα μια χαρά, εξαρτάται που πηγαίνετε. Άμα πηγαίνετε σε χώρα Σέγγεν, μια χαρά γίνεται δεκτή η ταυτότητα. Πήγα στη Σικελία και πήγα χωρίς να έχω κανένα άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο. Αν ταξιδεύετε εκτός Σέγγεν. Εκτός Σέγγεν, εκεί χρειάζεται διαβατήριο. Αλλά αυτό γινόταν πάντα. Καταλάβατε? Αυτή είναι η διαφορά.
1: Δεν
0: αν πηγαίνετε σε χώρα Σέγγεν ή σε μη χώρα Σέγγεν. Έχουμε
1: κάτι,
0: και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε μετά όμως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν χθες το βράδυ μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων και αναφορές για θύματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές ενώ εξετάζεται οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο ελληνικό Sport Park, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και έβλεπα τώρα τα βίντεο που έρχονται από τη Βενεζουέλα, τα οποία είναι απερίγραπτες εικόνες. Δηλαδή, πραγματικά είναι σαν να έχει βομβαρδιστεί όλη η χώρα. Έχουν καταρρεύσει ψηλά κτίρια, πολύ ψηλά κτίρια. Είναι, λέει, και μια πολυκατοικία η οποία έχει γίνει εντελώς, δηλαδή έχει γίνει ένα με το έδαφος. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λένε ακόμα, και τώρα έχει αρχίσει και πέφτει και η νύχτα κιόλας και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Σας είπαμε ότι και το ακούσατε και εσείς ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση βεβαίως έκτακτης ανάγκης.
1: Έχει, για τις εικόνες που λέει η Κατερίνα, αποτυπώνονται δρόμοι οι οποίοι έχουν σκιστεί στα δύο. Δεύτερον, έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται και πυρκαγιές, γιατί καταστράφηκε το δίκτυο φυσικού αερίου σε κάποιες περιοχές που μπορεί να. Σε κάποιες περιοχές το έχουν διακόψει, βέβαια, εννοείται. Αλλά παρόλα αυτά εκδηλώνονται πυρκαγιές εξαιτίας αυτού του δικτύου, το οποίο πλέον έχει διαραγεί μέσα στην Βενεζουέλα. Και έτσι έχουμε και πυρκαγιές συν της άλλης. Και πέφτει η νύχτα, όπως λέει η Καταρίνα, έχει πέσει η νύχτα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: τώρα είναι βράδυ, ναι, πάει μεσάνυχτα. 7,2 και 7,5 ρίχτερ ήταν οι δύο σεισμοί, οι οποίοι κράτησαν 40 δευτερόλεπτα. Και ζητάνε από τον κόσμο να μείνει βεβαίως εκτός. Δεν έχουν μείνει κτίρια σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, πού εκτός να μείνει. Προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν, να οργανωθούν. Έχουν κλείσει, όπως σας είπαμε, τα μεγάλα αεροδρόμια. Καλά, μέσα οι εικόνες, αυτό που λέγες, οι εικόνες νωρίτερα, οι εικόνες μέσα από τα αεροδρόμια την ώρα του σεισμού. Είναι σοκαριστικές, δηλαδή. Που αναβόσβηραν τα φώτα, που έπεφταν τα ταβάνια, δηλαδή ένα πράγμα τρελό. Πώς μπορεί κάποιος και τραβάει βίντεο εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτά δεν ήταν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ήταν βίντεο από άνθρωπο που έτρεχε.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, παιδιά, να έχεις το νου σου την ώρα που τρέχεις να τραβήξεις και ένα βίντεο. Τέλος πάντων, δύο από τις δύο, λέει, μεγάλες γειτονιές του Καράκας έχουν ισοπεδωθεί εντελώς. Εντελώς. Υπάρχει μόνο, λέει, μόνο στην Τρίμνια.
1: Γι' αυτό σας λέγαμε πριν για την πρόβλεψη που έχουν κάνει οι Αμερικανοί, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν χιλιάδες νεκροί. Ή χιλιάδες θύματα, να το πούμε έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν και σοβαρά τραυματίες ή εγκλωβισμένοι ή οτιδήποτε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Όλα αυτά είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει. Απολογισμός δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει, ας πούμε. Είναι οι πρώτες ώρες. Ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν οργανωθεί για να δουν τι θα κάνουν. Ακόμα είναι στο σοκ. Ακόμα είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Το φοβερό είναι ότι παρότι, για παράδειγμα, η Χιλή, ας πούμε, είναι τρομερά σεισμογενής, έτσι, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλοι σεισμοί στη Χιλή. Ή στη Βενεζουέλα δεν είναι συνηθισμένη σε σεισμούς. Και αυτοί οι σεισμοί, οι δύο, ήταν οι πιο ισχυροί που χτύπησαν, λέει, τη Βενεζουέλα εδώ και έναν αιώνα. Είχαν έναν αιώνα να συμβούν. Και τόσο ισχυροί σεισμοί.
1: Και προσθέτω σε αυτό που είπες πριν, ότι τα δύο κτίρια τα οποία έπεσαν τελείως, σαν χάρτη την πύργη, ήταν υψηλά, πολύ όροφα κτίρια τα οποία πέσανε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι κατοικίες, αν είναι γραφεία, αν είναι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχουν πέσει, έχουν γκρεμιστεί. Οι εικόνες που μεταδίδονται από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, αλλά κυρίως από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την περιοχή, από τη Βενεζουέλα, είναι συγκλονιστικά. Είναι συνταρακτικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, μη σου τύχει. Αυτό έτυχε. Στη Βενεζουέλα έτυχε.
0: Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Ναι, κανονικό.
1: Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται και λέει: στην Ιταλία πήγαινα κι εγώ. Δεν το κάνουν δεκτό από το κινητό. Άλλο αυτό. Δεν κάνουν δεκτή την ταυτότητα αν την έχεις στο GovGR, στο wallet σου. Θέλουν την πλαστική, την πλαστικοποιημένη ταυτότητα.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Για την Ιταλία πήγε, παιδιά μου.
0: Ναι, στην Ελλάδα ή στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, για να μπει στο αεροδρόμιο, να μπει στο αεροπλάνο για την Ιταλία. Χρειάζονται την ταυτότητα, ναι. Άλλο αυτό.
0: Περίμενε.
1: Δεν χρειάζεται στη διαβάση.
0: Στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν την έκαναν δεκτή. Έχει σημασία αυτό.
1: Δεν διευκρινίζει. Λέει, δεν με βάζανε στο αεροπλάνο. Δεν με βάζανε στο αεροπλάνο.
0: Από πού, από την Ιταλία για την Ελλάδα ή από την Ελλάδα για την Ιταλία?
1: Στην Ιταλία πήγαινε. Από Ελλάδα για Ιταλία.
0: Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, μισό λεπτό. Από το GovGR Από το wallet δηλαδή, ναι. την ηλεκτρονική ταυτότητα που έχει στο κινητό σου, μπορεί να μην τη δέχονται, γιατί κάτω γράφει, λέει, ότι δεν είναι επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο. Η ταυτότητα αυτή καθ' αυτή, η κάρτα που έχουμε στο πορτοφόλι μας, στο πορτοφόλι το δικό μας, όχι το ηλεκτρονικό του κινητού, αυτή γίνεται δεκτή στις χώρες Schengen. Μας λέει άλλος φίλος ακροατής ότι αυτό το πράγμα, αλλά στην Ελλάδα στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν τον βάζανε στο αεροπλάνο. Εδώ, καταλαβες.
0: Μου κάνει εντύπωση, παιδιά.
1: Και ένας άλλος φίλος ακροατής λέει, δεν κάνουν δεκτά ούτε το δίπλωμα οδήγησης, ας πούμε, από το κινητό. Δεν το κάνουν δεκτό. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Σε αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, πρέπει να βγει μια οδηγία.
0: Όχι. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Το δίπλωμα οδήγησης. Ναι. Επειδή έχει τύχει, ναι. Αυτό το έχουμε συζητήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν δεκτό από τον κόσμο.
1: Το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Βεβαίως, έχει σταλεί παντού σε όλα τα αστυνομικά τμήματα και συντροχέα εγκύκλειος.
1: Ναι.
0: Από το Υπουργείο. Δεν γίνεται να μην το κάνουν δεκτό αυτό το πράγμα. Είναι κάποιοι που είναι κολλημένοι προφανώς.
1: Ναι.
0: Και αρνούνται να το δεχτούν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Ή θέλουν να ταλαιπωρούν τον
0: κόσμο. Αλλά ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο. Ναι. Για ποιο λόγο. Να έχω εγώ τότε την ταυτότητα στο κινητό μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Με τον κοινό νου δεν στέκει.
0: Δεν μπορώ να
1: δηλαδή,
0: καταλάβω.
1: Για να μπει η ταυτότητα στο κινητό, πάει να πει ότι έχω κανονική ταυτότητα βγάλει. Έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται να την έχω. Για να την έχω όμως στο κινητό, πάει να πει ότι υπάρχει. Αφού υπάρχει, ένας αριθμός είναι. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο, πανεύκολο. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε εμάς. Φανταζόμαστε. Και γι' αυτό ενδεχομένως πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, μια εντολή ή μια εγκύκλειος ή δεν ξέρω εγώ τι πρέπει να υπάρξει. Ένα τηλεγράφημα, κάτι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Θα το ρωτήσουμε πάντως.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες, την φίλη μας την Εκθαρία από το Νέο Φάληρο, με 24 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που λέει: ακούω αποκλειστικά ΕΡΤ εδώ και 20 χρόνια, ακούω με διάφορες κυβερνήσεις. Αυτή η ΕΡΤ είναι η πιο συχαμένη. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανόβερο Γερμανία. Από το Ανόβερο Γερμανίας. Έχει 26 βαθμούς 5 η ώρα το πρωί. Λέει: σε εμάς το Σάββατο δίνει 39 βαθμούς στο Ανόβερο της Γερμανίας, έτσι, με αίσθηση 42. Δεν θέλετε να ξέρετε πώς είναι 42 βαθμοί σε κεντρική και βόρεια Ευρώπη, πιστέψτε με, μας λέει η κυρία Μέρη, βοήθειά μας.
0: Παιδιά,
1: δηλαδή,
0: παιδιά, τι να πούμε.
1: Τι, ναι, αυτό. Σας,
0: την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Δεν
1: μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο. Αν η αστυνομία σου βεβαιώσει μια παράβαση η οποία επισύρει αφαίρεση διπλώματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή, τι θα αφαιρέσει? Άλλο είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Τι?
1: Άλλο. Σου λέει, σου αφαιρούν το δίπλωμα γιατί κάνεις μια παράβαση.
0: Ναι.
1: Τι θα σου αφαιρέσουν, το κινητό ή την ταυτότητα? Γι' αυτό θέλουν το χαρτί. Άλλο, δεν μιλάμε για παράβαση εδώ. Εδώ μιλάμε να μην αναγνωρίζουν ότι είναι γνήσιο το δίπλωμα αυτοκινήτου που έχεις περάσει μέσα στο wallet του GovGR.
0: Εγώ σου λέω.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εγώ σου λέω. Με σταματάνε. Μου έχουν πάρει το δίπλωμα,
1: ναι.
0: Έτσι. Το έχω καταθέσει.
1: Ναι.
0: Το δίπλωμά μου, γιατί έχω κάνει παράβαση. Και με σταματάει η τροχέα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: άδεια δίπλωμα, ασφάλεια. Δίνω την άδεια. Δείχνω το δίπλωμα από το κινητό.
1: Ναι.
0: Δεν τους λέω ότι μου το έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Το δείχνω όμως το δίπλωμα από το κινητό.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορούν να το τσεκάρουν αν μου το έχουν πάρει.
1: Φυσικά.
0: Φαίνεται.
1: Φυσικά φαίνεται.
0: Και μου λένε: έλα εδώ, κυρία μου, γιατί μας έδειξε αυτό ενώ το έχουν πάρει? Πάρε, λέω, ένα πρόστιμο. Όχι, δεν θέλω άλλο.
1: Μας λέει ο κύριος, συνήθως υπογράφει ως Αντώνης από το Παπάγου, ότι επειδή δεν έχει υπογράψει σήμερα, γι' αυτό το λέω, λέει: σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνονται δεκτά εθνικά ψηφιακά έγγραφα ταυτοποίησης. Μισό λεπτό, παιδιά. Η ταυτότητα που έχουμε ως ταυτότητα, οι καινούργιες ταυτότητες που λένε, έτσι, που έχουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά κτλ., αυτές οι ταυτότητες γίνονται δεκτές στις χώρες του Σέγγεν, μπαίνεις ανενόχλητος χωρίς να χρειάζεσαι διαβατήριο. Στις χώρες τις ίδιες, όπου χρειάζεται να δείξεις ταυτότητα, η ταυτότητα γίνεται αποδεκτή. Από το κινητό δεν το γνωρίζω αυτό από το κινητό. Αν δεν γίνεται από το κινητό, παράλογο.
0: Δεν μιλάμε για επίδειξη ταυτότητας. Δεν μιλάμε για επίδειξη ταυτότητας, πώς το λένε, από το κινητό, από την Ιταλία στην Ελλάδα. Εδώ αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι ο άνθρωπος ταξίδευε προς Ιταλία. Εδώ λοιπόν πήγε στο Ελευθέριο Βενιζέλος ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο αεροδρόμιο και είπε: ορίστε ταυτότητά μου, και δεν δεχτήκαν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό. Το οποίο Στα δικά μας αυτιά ακούγεται παράλογο.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα το ρωτήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να σας πούμε εμείς με βεβαιότητα. Να. Και θα κινήσουμε γη και ουρανό, να γίνεται δικό.
1: Καλέ, ναι, δεν θα κινήσουμε. Καλημέρα στον Billy De Grande από τα αστικά Καλαμάτα, 21 βαθμούς. Έχει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Πολύ ωραία.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πέρα από αυτά, πέρα από τον Τραμπ που σας είπαμε, κάθισα να δω χθες το βράδυ τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αργά έτσι.
1: Κέρδισε.
0: Αργά, ναι. Ναι. Αλλά δεν την είδα.
1: Δεν την είδες, ε.
0: Ναι. Λέω, θα κάτσω να δω τη Βραζιλία. Μέχρι τον εθνικό ύμνο.
1: Το είχα πάθει εγώ νωρίτερα. Λέω, να κάτσω να δω Ελβετία-Καναδάς. Γιατί εντάξει, είναι ωραίες ομαδίτσες, έχουν εμφανιστεί στο Μουντιάλ, έχουν ρίξει και κάμποσα γκολάκια. Θα έχει ένα θέαμα. Να. Λέω, ας το δω.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, αμέ.
0: Έτσι είπε και ο Διονυσάκος.
1: Κοιμήθηκα στο 0-0, δηλαδή στο πεντάλεπτο.
0: Εντάξει.
1: Ξύπνησα με 1-2.
0: Ναι.
1: Κέρδισε η Ελβετία. Τον Καναδά μου.
0: Βέβαια.
1: Κρίμα. Στεναχωρέθηκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξύπνησα πρωί-πρωί.
0: Α, ναι.
1: Είχα την πίκρα με το σεισμό, είχα την πίκρα με τον Τραμπ, είχα και την πίκρα με την Ελβετία.
0: Ο Τραμπ λοιπόν
1: Καναδά.
0: Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Έχει δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησης να ετοιμαστούν και να κινηθούν γρήγορα, γιατί είναι πολύ φίλη του η μεταβατική πρόεδρος.
1: Uh-huh.
0: Εδώ. Ναι. Λοιπόν,
1: όχι, δεν είχε πει η χώρα είναι δικιά μου πλέον.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Αυτό.
0: Σωστά, είναι η χώρα του.
1: Ναι.
0: Και οι πρώιμες αναφορές δεν είναι καλές, μας ενημερώνει.
1: Άμα, εντάξει. Άμα το λέει και ο Τραμπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και τη Βούλα την επίσημη.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα μεταδίδουν τώρα τα διεθνή πρακτορία. Δηλαδή τώρα τα έκανε. Τσέκανε τις δηλωσούλες ο Τραμπ. Πώς το λένε, αυτά είναι. Α, άσχετο.
1: Ναι. Τι,
0: άσχετο.
1: Τι θες, τι σου έρθει
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Ότι δεν θυμήθηκα τώρα. Και είμαι λίγο πριν, έχω κάτι να δω την.
1: Το μάτς.
0: Τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Λίγα λεπτά πριν, δηλαδή 12:30, μία παρά, μου έρχεται ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Η συγκρότηση του κινήματός μας ξεκίνησε, του κινήματός μας. Στην ιστοσελίδα μας ήδη εγγράφονται ομαδικά οι πολίτες της χώρας. Το παραλαμβάνω, 35 λεπτά μετά το μεσάνυχτα. Τους ευχαριστούμε για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Άμεσα τις προσεχείς ημέρες ορίζεται το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο του κινήματος και τα λοιπά κεντρικά όργανα. Τα όργανα αυτά θα έχουν την ευθύνη να δώσουν τις προσεχείς πολιτικές μάχες.
1: Αυτό το θυμήθηκαν 12 και 35.
0: Και όμως.
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω.
1: Σου λέει ξενυχτάς για το Μουντιάλ.
0: Κατερίνα. Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού ξενυχτάς για το Μουντιάλ.
0: Όλοι ξενυχτάς να στο στείλουμε.
1: Ναι, ας το στείλουμε. Αυτό το
0: δεν είναι ότι έπεσε πανικός στην Ελπίδα, γιατί βγήκε.
1: Της Ελπίδας ήταν αυτό.
0: Ναι, έτσι Ελπίδα.
1: Γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το κίνημα.
0: Αυτό το κίνημα.
1: Αυτό το κίνημα. Γιατί υπάρχουν πολλά κινήματα τώρα. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχει πέσει λίγο ένα συναγερμός. Έχει χτυπήσει γιατί φεύγουνε.
1: Επειδή έφυγε ένας απόστατος και ο κύριος Κοκοτσάκης.
0: Όχι, δεν έφυγε ένας.
1: Ναι. Έχουν φύγει κι άλλοι.
0: Έχουν φύγει καμιά 50-80 από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και φεύγουν κι άλλοι.
1: Και πού πάνε?
0: Φεύγουν σπίτι τους.
1: Α, σπίτι τους.
0: Μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω, το Πασόκ κάνει κάτι μεταγραφές τελευταία. Από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ούτε εγώ το πολύ πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια κινητικότητα ευρύτερη.
0: Πολύ κινητικότητα.
1: Στο χώρο, τον πολιτικό χώρο. Στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει μια κινητικότητα. Πάνε και έρχονται. Χάνεις τον μπούσουλα κάποια στιγμή. Θα ανοίξει την τηλεόραση και θα λες μιλάει ο Τάδε και θα λες ποιο κόμμα είναι σήμερα ή θα τον ακούς να υπεραμείνεται ενός κόμματος και θα λες μα συγγνώμη προχθές έλεγε άλλα γιατί ήταν σε άλλο κόμμα ενδεχομένως θα πάθουμε τέτοια σύγχυση ενδεχομένως μπορεί και να μην πάθουμε βέβαια γιατί είστε ενημερωμένοι γιατί σας τα έχουμε πει και των προτέρων καταλάβατε αυτό
0: άμα ακούτε εδώ μη μασάτε.
1: Με την ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορείς να ταξιδεύσεις, το λέει η εφαρμογή, και το δίπλωμα οδήγηση, άμα το πάρουν, ενημερώνεται και στο ψηφιακό πορτοφόλι και φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Να τα κάνουμε, να τα λάβουμε.
1: Βέβαια φαίνεται. Εννοείται ότι φαίνεται.
0: Να τα κάνουμε, να τα παίρνουν.
1: Ναι.
0: Εγώ μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να βάλω την καινούργια ταυτότητα πάντω στο. Από τον Κόβε.
1: Ναι.
0: Να βγάλω από το κινητό την παλιά ταυτότητα ψηφιακά και να βάλω την καινούργια. Όχι ότι θα ήθελα, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η φωτογραφία μου που σας έχω πει.
1: Αυτόματα δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι.
1: Θα πρέπει να πας στο Εθνικό Μητρό, αυτό που έχουν μέσω του οποίου ενημερώνονται και
0: έχει
1: οι τράπεζες. Αν έχεις ενημερώσει εκεί στο Εθνικό Μητρό, λογικά ενημερώνονται όλα.
0: Δεν έχει μπει στο κοινό.
1: Εμένα μου μπήκε. Αμέσως.
0: Αμέσως.
1: Αμέσως.
0: Κάτι ποιος γίνεται ξέρει, με σένα. Ναι. Κάναμε την ίδια μέρα έτοιμα, με το Διονύση για αντίγραφο ποινικού μητρώου.
1: Ναι.
0: Ο Διονύσης το πήρε την ίδια μέρα, εγώ τον πήρα 15 μέρες μετά.
1: Ποιος ξέρει.
0: Καθαρό είναι.
1: Και τον δύο καθαρό είναι.
0: Μηδέν έγραφε.
1: Ναι.
0: Μηδέν. Γράφει ένα μηδέν, παιδιά, πάνω, δεν το ξέρω.
1: Δύο σίγουρα στην ΕΡΤ κάθε μέρα θα βρίζουν Ρονάλντο και Καριστιανού. Ποιος έβρισε την Καριστιανού?
0: Ποιος έβρισε
1: σε ποιον
0: Ρονάλντο?
1: Αναφέρεστε τώρα? Κάτι άλλο ακούτε.
0: Ποιος
1: κάπου αλλού.
0: Ποιο έβρισε τον Ρονάλντο? Ποιο έβρισε τον Ρονάλντο?
1: Πού το βρίσαμε εμείς?
0: Τι συμβαίνει με τον Ρονάλντο?
1: Όχι, μπορεί να μην αναφέρεται σε εμάς, παιδί μου, να αναφέρεται γενικώς. Κάπου αλλού.
0: Όχι, σε εμάς αναφέρεται.
1: Ναι. Για Ρονάλντο εμείς δεν έχουμε πει κουβέντα.
0: Ναι. Όχι, έχουμε πει. Είπαμε χτες για τον Ρονάλντο, για όνομα του Θεού.
1: Μα χτες λέγαμε. Αλλά δεν βρίζαμε. Βρίζαμε εμείς τον Ρονάλντο?
0: Όχι, εξηγούσαμε ότι το παιδί αυτό. Όχι. Ότι το παιδί αυτό το συγκρίνουν όλοι, το βάζουν στη διαδικασία να συγκριθεί με το Μέση. Εγώ τον συμπαθώ ιδιαίτερα τον Ρονάλντο, αλλά δεν είναι.
1: Δεν έχει σημασία, δεν τον βρίζαμε, δεν βρίζαμε κανέναν.
0: Δεν βρίζουμε.
1: Δηλαδή, γενικώ δεν βρίζουμε.
0: Δεν βρίζουμε. Έχω κανένα δυο που θέλω, αλλά το κάνω κατηδίαν. Δεν. Θέλω να πω εκτός μικροφόνου.
1: Η κυρία Νίνα. Που λέει ότι βρίζουμε την κυρία Καριστιανού ή ξέρω εγώ κάποιοι στην ΕΡΤ, δεν ξέρω ποιοι, ή και τον Ρονάλντο. Λέει επίσης: πολλοί από εμάς δεν θα ψηφίσουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε οργανωθεί, θα απέχουμε. Γίνεται χαμός. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μετά δεν θα μιλάτε όμως.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Να λένε ότι θέλουν.
0: Όχι, θέλω να πω ότι μετά δεν θα θέλετε, δεν μ' αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Άλλο αυτό.
0: Ή μ' αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Θα λένε ό,τι θέλουν και μετά. Και πριν και μετά. Τι σε νοιάζει εσένα?
0: Όχι, γιατί μετά την. Πώς το λένε, είναι. Πώς το λένε, είναι υπο.
1: Δεν θα τους βάλεις φραγή στο τι θα λένε και τι θα σκέφτονται. Καλό.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Το παίρνω πίσω.
1: Καλημέρα στον κύριο Τάσο στη Φλόρινα. 15 βαθμούς. Και 1,80 η βενζίνη. 1,80, ε. Έπεσε στη Φλόρινα.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Σήμερα επίσης, μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες πανελλαδικές.
1: Αυτό το περιμένουν πάρα πολύ.
0: Όσοι έδωσαν.
1: Και οι οικογένειές τους, μη σου πω. Και οι φροντιστές και οι καθηγητές και τα λοιπά.
0: Ναι. Τώρα ότι οι φροντιστές και οι καθηγητές, τα παιδιά με νοιάζουν. Πώς το λένε, να δείτε τις βαθμολογίες σας και να πάνε όλα καλά. Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Πολύ βιβλίο δεν πέφτει.
1: Τι βιβλίο πάλι? Τι βιβλίο?
0: Λέω, εχθές παρουσίασε ο κύριος Σάλλας.
1: Ο πρώην πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Ναι, γεια σου.
1: Ναι.
0: Παρουσίασε ένα το βιβλίο του.
1: Ναι.
0: Στην Εθνική Πινακοθήκη.
1: Ναι.
0: Πήγε κόσμος. Μόνο μας δεν είχαν καλές πάλι.
1: Αυτά τα βιβλία που. Εγώ έχω άλλη απορία.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν βιβλία.
0: Ναι.
1: Γίνονται εκδηλώσεις να τα παρουσιάσουν. Τα διαβάζει κανένα?
0: Αυτό, παιδιά, το πράγμα με ρώτησε κι άλλος ένας θες.
1: Γιατί, εντάξει, ωραία. Εκδίδονται βιβλία. Καλά κάνουν. Δηλαδή, οι βιβλιοπόλες τα κάνουν. Οι εκδότες τα κάνουν. Ναι.
0: Όχι, πρέπει να εκδίδονται βιβλία.
1: Να εκδίδονται, ναι. Διαβάζονται όμως.
0: Ναι, διαβάζονται, βέβαια.
1: Εντάξει, άμα
0: διαβάζονται.
1: Πιάνουν
0: τόπο. Όχι όσο θα θέλαμε. Όχι ναι. Αλλά είχε.
1: Καλημέρα,
0: κόσμο,
1: κύριε Βασίλη.
0: Κόσμο που. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Στα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Α, δεν τους ακούω. Γιατί.
1: Ποιος?
0: Παιδιά.
2: Ναι, τι.
0: Γεια σας.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία.
2: Διονύση έκοψε ακόμα και τον ήχο την ώρα που λέγαμε για αυτόν.
3: Ναι.
2: Τα έχει καταφέρει κάτι, έχει κάνει εκεί κάποια κόλπα. Τι κάνετε?
0: Εδώ λέγαμε για τα βιβλία. Έλεγα ότι είχε χτες κόσμο.
2: Πού είναι, παιδιά?
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Σάλλα.
3: Ναι, αυτό συζητούσαμε και εμείς πριν. Με αυτό το είχε ένα θέμα.
0: Εμάς δεν μας καλέσανε.
1: Τι συζητάτε κι εσείς? Ναι.
2: Ήταν περιορισμένο, ρε παιδί μου. Ήτανε.
0: Τι περιορισμένο, μάνα μου, μόνο εμείς λείπαμε.
2: Καλά, μόνο εσύ ήταν. Δηλαδή, ο Σαμαράς, ο Μαυλόπουλος, ο Καραμαλής, μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς και πρώην πρόεδρους δημοκρατίας.
3: Εσύ, υπουργοί,
2: ξέρω ότι βάζει τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση.
0: Ήταν και υπουργοί.
3: Ο Νέας Ιωνίας,
0: ναι, και υπουργοί. Ήταν και πρώην, παλιοί υπουργοί. Ήταν τον κύριο Βουλγαράκη.
2: Ναι. Ωραία, άρα πρωθυπουργοί, πρώην δημοκρατίας, μητροπολίτες, υπουργοί. Και λέει, ρε, εγώ δεν ήμουν σε αυτή την παρέα, δεν με καλέσανε και εμένα. Όχι, εγώ.
0: Γιατί? Όχι, ήταν και η Μαριάννα Λάτση. Και ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας.
2: Ναι. Αυτή ήταν η παρέα της εκδήλωσης.
0: Ναι. Οπότε έχει βιβλίο Σαμαράς Καραμαλής, λένε, έχει βιβλίο Πάμε Μαζί.
3: Κάπως έτσι φαίνεται. Έχουν πάει σε αρκετά, έτσι, σε αρκετές παρουσιάσεις.
0: Τι βιβλία έχουμε, να πάμε μαζί.
2: Απλά μέχρι εμείς, εγώ πραγματικά έχω την απορία αν τελικά θα το κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ζήτηση που γίνει, πολύ μεγάλη κουβέντα. Και πρέπει να σου πω, εδώ και 5 μήνες έχω γίνει λίγο σπαστικό ταξίδι μου, έτσι κι αλλιώς. Και ρωτάω όλους το εξής. Μου λένε, Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Μίλησε μαζί του. Τον είδα. Πότε, πριν από μια εβδομάδα, πριν από 2 μήνες θα κάνει κόμμα σίγουρα. Στο είπε. Ναι, ρε παιδί μου, σου είπε ο ίδιος θα κάνει κόμμα? Όχι. Επειδή κάνω αυτό το τεστ εδώ και.
0: Το πήρε, παιδιά.
2: Επειδή κάνω αυτό το τεστ εδώ και 5 μήνες, 6.
0: Δεν το έχει πει κανέναν.
3: Μα δεν θα το προαναγγείλει πριν το αναγγείλει, λίγο πριν το αναγγείλει.
2: Όλοι πώς έχουν αυτή τη σιγουριά τότε.
1: Μισό λεπτό. Όχι μόνο αυτή η σιγουριά. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Έχουν κυκλοφορήσει στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν δημοσιεύματα, έτσι, τα οποία έχει βρει γραφεία, έχει βρει επιχειρηματίες, χρηματοδότες, έχει βρει το ένα, έχει βρει το άλλο. Όλα αυτά γράφονται στο ρεπορτάζ.
3: Έχει βρει ναι. Ποιος θα είναι επικεφαλής του επικρατείας.
1: Δηλαδή, ναι, εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε δική μας συνομιλία ότι εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά ως αίσθηση, όχι ως πληροφορία ή ρεπορτάζ, ως αίσθηση ότι δεν είναι σίγουρο θα το κάνει. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Θα δούμε αν θα το κάνει.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα το κάνει.
1: Αλλά όλοι αυτοί που ήδη έχουν αρχίσει και τον μετράνε κιόλας. Μάλιστα, εγώ διάβασα ότι υπάρχει δημοσκόπηση. Έχει γίνει μυστική δημοσκόπηση, ας πούμε, για να μετρήσει το κόμμα Σαμαρά.
2: Πρεσβείες.
1: Όχι, πρεσβείες, αυτά τα έλεγε άλλος παλιά, το 2018. Ναι. Λοιπόν, ή το 19, ξέρω εγώ πού. Τότε τα έλεγαν αυτά. Ένας συγκεκριμένος κύριος.
2: Ναι, κι άλλοι, όχι μόνο ένας.
3: Δεν ήταν ένας.
1: Από αυτόν τον ένα ξεκινούσε.
2: Μπορεί να βλέπει όμως κιόλας ότι το να κάνεις κόμμα τελικά, άλλο να το λέμε και στην πράξη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τη Μαρία Καριστιανού εδώ και 2 μήνες έχει κάνει το κόμμα. Όχι δύο, 1 μήνα έχει κάνει το κόμμα. Και ήδη έχουμε αποχωρήσει, έχουμε τσακωμώσει, έχουμε αυτά. Δεν μπορεί να βρει ένα βηματισμό.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Έβγαλε ανακοίνωση. Στις 12.30 το βράδυ, τη διάβασα πριν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Και κόμματα που έχουν, ας πούμε, περισσότερο βάθος. Δηλαδή, σήμερα συνεδρίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Έτσι. Και εκεί υπάρχει ένα μείζον ερώτημα που τίθεται από κάποιες πλευρές του κόμματος. Θα κατέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τι πρόγραμμα θα κατέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Τι θα παρουσιάσουμε.
0: Θα
1: κατέβουμε στις εκλογές.
3: Ποιοι θα
1: είμαστε, με ποιους θα πάμε κτλ. Θέλω να πω ότι και κόμματα που έχουν περισσότερο βάθος, κάποιοι τα έχουν χαρακτηρίσει ιστορικά λάθος, δεν είναι ιστορικό κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν θα έχουν τα νεοσύστατα ή τα υποίδρυση.
3: Όχι, εκεί υπάρχει όλοι μια έχουν. Αρκετή μεγάλη παραδοξότητα.
1: Υπάρχει
3: στο θέμα
1: κινητικότητα
3: του
1: μεγάλη, ρε παιδί μου.
3: Της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Γιατί ενώ υπήρξαν αυτές οι αποχωρήσεις χθες του κυρίου Κοκοτσάκη, του πρώην τεχνικού συμβούλου, συνεργάτη δηλαδή με κάποιο τρόπο της κυρίας Καριστιανού, της νομικής της ομάδας.
0: Και του πτεράρχου του κυρίου Παπα-Νικολάου.
3: Του πτεράρχου του κυρίου Παπα-Νικολάου, έβγαλε η κυρία Καριστιανού μια ανακοίνωση όπου κατηγορεί τρίτους ότι θέλουν να τους διασπάσουν.
0: Καλά, αυτό είναι κλασική αντίδραση όμως.
3: Ναι.
0: Και το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή. Όχι από την κυρία Καριστιανού, λέγεται.
3: Το έχουμε ξαναδεί.
2: Και ταυτόχρονα στο άλλο κόμμα το καινούργιο, το Αλέξη Τσίπρα. Βλέπει, στελέχη βγαίνουν στα κανάλια, φιλοξενούμε και εμείς και στα ραδιόφωνα. Και το έχω λίγο μπλέξει, αν θα φορολογήσουμε, τι θα φορολογήσουμε, αν θα φορολογήσουμε τον πλούτο, ποιο είναι ο πλούτο, από ό,τι και πάνω είναι πλούτο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να κάνουν ακόμα. Δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Δεν είναι αυτό που λέμε οι κοινέ αλήθειε και οι κοινέ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχουν μια δύσκολη κατάσταση, απαιτητικά προβλήματα, σύνθετε λύσει.
1: Να σου πω ένα πολύ απλό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, προέκυψαν από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψαν 6-7 κόμματα.
2: Ναι.
1: Αν δεις, ας πούμε, τις θέσεις, τα προγράμματα ή τις ανακοινώσεις τους, απλά τα δελτία τύπου τους να παρακολουθείς, ας πούμε, οι διαφορές τους δεν είναι ιδεολογικοπολιτικές μεγάλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές έδρες, αλλά επί της ουσίας, ως πολιτική ή ως άποψη, έχουν κάποιες κοινές, κάποιες σταθερές. Δεν αλλάζουν πολύ, δηλαδή. Είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές.
0: Σας δείχνω την ώρα.
3: Το θέμα πολύ συχνά είναι για την καρέκλα, όχι για τη θέση.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, την οποία φαντάζομαι ότι.
2: Θα τη συνεχίσουμε αύριο.
1: Απορρέει ο
0: συνήθω. Οπωσδήποτε, παιδιά, τι να κάνω, βγήκε και 59.
3: Ναι, ναι, ναι. Να
1: είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
3: Πάμε σε
0: ένα. Λοιπόν, πάμε και εμείς.
1: Αφού είπες και 59, τι θα κάνουμε, εδώ θα μείνουμε.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγο δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας. Η μεταβατική πρόοδος της χώρας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κοινή συνέντευξή του με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν, μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υποχώρησε στα $72,44 το βαρέλι, σημειώνοντας νέα πτώση άνω του 1%. Στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα θα συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Εκοράλη Ακρόπολης στο ελληνικό σπορτ πάρκ, όπου οδήγησε και αγωνιστικό αυτοκίνητο, στέλνοντας το μήνυμα «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους». Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών. Οι αγρότες ξανά από χθες στους δρόμους σε Λάρισα, Καρδίτσα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις περικοπές και τις καθυστερήσεις σε πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ο αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, μελιτέ μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότατα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κάθε μέρα μοιάζει με Κυριακή, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σας ενημερώνουμε και από τα δελτία ειδήσεων και σας μεταδίδουμε διαρκώς ό,τι νεότερο έρχεται από την Βενεζουέλα. Από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τα ξημερώματα τη χώρα και έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες περιοχές.
1: Τη Λαγκουάιρα. Έτσι, κάπως έτσι τη λένε. Λαγκουάιρα. Αυτή την περιοχή που ήταν το επίκεντρο είναι δυτικά του Καράκας, της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας. Ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζονται οι πρώτες, εκτός Βενεζουέλας, οι πρώτες ομάδες βοήθειας. Δηλαδή, ήδη έχει υποσχεθεί, όπως σας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα, ο Τραμπ, ότι θα φτιάχνεται, συγκροτείται ομάδα η οποία θα σπεύσει εκεί να βοηθήσει. Εμείς να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, από εκεί που τα αφήσαμε δηλαδή στην προηγούμενη ώρα, και να συνεχίσουμε, γιατί σήμερα σας λέγαμε, για παράδειγμα, το λέγαμε και στη σύνδεση με την τηλεόραση, έχει συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ για το, φαντάζομαι, για το τι πρόκειται να κάνει, τι μέλη γενέστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχουν πλευρές και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι λένε θα εμφανιστούμε στη ΔΕΘ. Έχουμε οικονομικό πρόγραμμα. Με ποιο οικονομικό πρόγραμμα θα κατέβουμε? Θα πάμε στις εκλογές, δεν θα πάμε στις εκλογές? Όλο αυτό είναι στην ευρύτερη κινητικότητα που σας λέμε ότι υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι σαν κινούμενη άμμος. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μας πει τι πληροφορίες έχει από το ρεπορτάζ που πρόκειται να γίνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι κρίσιμη ημέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μου πείτε πολλές κρίσιμες ημέρες έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φαίνεται ότι σήμερα μπορεί να είναι και οριακό. Όλα εξαρτώνται από την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία για τη σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Τι μέλη να συζητηθεί ή τι μέλη να αποφασιστεί? Περισσότερο το πρώτο και όχι το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Καταρχάς, το πώς εφαρμόζεται η τελευταία απόφαση σε πρακτικό επίπεδο, η τελευταία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Δηλαδή, τη σύμπλευση, τη στήριξη, την υποστήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και το δεύτερο, αν υπάρχουν νεότερα όσον αφορά αν έχει γίνει κάποια επικοινωνία, κάποια συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για την προοπτική υλοποίηση αυτής της αποφάσεως. Οι δικές πληροφορίες.
1: Ναι, έχω ακούσει τον κύριο Παπά, για παράδειγμα, να λέει ότι πρέπει να. Η προηγούμενη απόφαση που πήραμε, ότι δεν θα συμπορευτούμε τρόπον τεινά, πρέπει να γίνει πενταροδεκάρες. Πρέπει να γίνει ψηλά, να εξηγηθεί. Αυτό. Φαντάζομαι σε αυτό.
2: Να εξηγηθεί καταρχάς σε πρακτικό επίπεδο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ο ίδιος ο κύριος Φάμελος, αλλά και η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, κυρία Ζαπονά, δημοσίως έχουν υποστηρίξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό
2: είναι ένα ζητούμενο όμως, διότι από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για την ολοκλήρωση του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και κατά δεύτερο λόγο το διαμηνύει με όλους τους τόπους, τόνους, τρόπους και οτιδήποτε άλλο ότι δεν επιθυμεί και δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα παρά μόνο με πρόσωπα και αν είναι βουλευτές ύστερα από παρέτησή τους. Σήμερα επίσης πρέπει να σας πω μια μικρή παρένθεση. Ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει μια τηλεοπτική συνέντευξη στον συνάδελφό μας τον Αντώνη τον Στρόιτερ. Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι θα επιμείνει σε αυτή την απόφασή του, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα και αυτή τη στιγμή η προσοχή του είναι στην οργανωτική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του νέου κόμματος. Ούτως ή άλλως το Σάββατο θα υπάρξει εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.
1: Ωραία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα αποφασίσει με βάση αυτά. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι. Δεν κατεβάζω ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα είναι μια επιδότηση 7 εκατομμυρίων φέτος. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Πολάκης. 7 εκατομμύρια του χρόνου, μιλάμε για 14 εκατομμύρια, συν 2 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση εν ώψη εκλογών που θα γίνουν το 2027, εφόσον γίνουν το 2027. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Πάβει να υπάρχει το κόμμα. Εντάξει, δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια, το έχουμε καταλάβει. Το είχαμε καταλάβει από την πρώτη στιγμή. Πώς αυτό θα ερμηνευτεί?
2: Αυτό ακριβώς που λες και εσύ, Διονύση, είναι ακριβώς και το όλο θέμα που ζητεί η μειοψηφούσα πλευρά προς τον Σωκράτη Φάμελο. Εάν δηλαδή, εφόσον δηλαδή υπάρχει επιμονή στην προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, το τι, πώς πρακτικά αυτό εφαρμόζεται, τι κάνουν τα μέλη, τι κάνουν η ηγεσία, πώς προχωράνε μέχρι τις εκλογές. Έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη?
0: Σωστό.
2: Υπό το Σωκράτη Φάμελο, κατεθέτοντας τις προγραμματικές του προγραμματικές θέσεις του κόμματος και προγραμματικές θέσεις χωρίς ψηφοδέλτιο την ημέρα των εκλογών, τι νόημα έχει? Όλα αυτά μέλη να απαντηθούν. Σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες, μπορώ να σας πω ότι

0: Τσίπρα ή με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, θα ζητηθεί ο δικός χάρτης προς τις εκλογές. Δηλαδή δημιουργία επιτροπής συγκρότησης
1: ψηφοδελτίων.
0: Αυτό είναι, πώς να σας το πω, κάτι απαγορευτικό για τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελο. Υπό την έννοια ότι αν συμβεί αυτό, θα είναι σαν να στέλνει μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, κάτι το οποίο δεν έχει αποφασίσει αυτό η Κεντρική Επιτροπή. Διόλου απίθανο σήμερα λοιπόν η μειοψηφούσα πλευρά, στο βαθμό που όπως λένε οι ίδιοι διακρίνει την ίδια στάση από το Σωκράτη Φάμελο, να ζητήσει νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό με βάση το καταστατικό οφείλει να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός των επομένων 15 ημέρων.
1: Παιδιά, μπαίνουμε σε 15 μέρες, είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Δηλαδή έχει αρχίσει και το καλοκαίρι, παιδιά.
0: Ιουλίου, ναι, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, Διονύση, θα είναι πολύ κοντά στην οριστική ρήξη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Αυτό περιμένουμε σήμερα να γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ξεμπερδέματα. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, ρε παιδί. Πολύ μπερδεμά. Πολύ μπερδεμά με το τι γίνεται και τι θα γίνει. Ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας από τη Μυτιλήνη, λέει να βάλουν σε κλήρωση τα 14 εκατομμύρια της κρατικής επιχορήγησης για μέλη μόνο, να δεις για πότε ξαναπιάνει διψήφιο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι λοταρία τώρα. Είπαμε, τα κόμματα έχουν να κάνουν και με την ποιότητα της δημοκρατίας. Έτσι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος από την Σπάρτη σήμερα τελειώνει, λέει, η 9μηνη σύμβασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή ιδιοσιογραφική και γαστρονομική παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση, λέει. Καλό καλοκαίρι. Αντευχόμαστε, κύριε Βαγγέλη.
2: Επίσης.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, ο οποίος λέει ότι ένας επιπλέον λόγος για να ακούς το ραδιόφωνο μας είναι οι επιλογές της Ήρας, γιατί του άρεσε πάρα πολύ ο Μωρισέη.
2: Τ' άρεσε. Και εμένα μου αρέσει ο Μωρισέη πάρα πολύ. Τον αγαπώ. Λοιπόν, στην κουβέντα που κάναμε πριν για τα διπλώματα και τα παπλώματα και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Ανακάλυψα ότι υπάρχει το σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών, γνωστό και ως ΣΕΣΟ.
1: ΣΕΣΟ, ναι.
2: Το ΣΕΣΟ.
1: Ναι,
2: το ΣΕΣΟ.
1: Με το όνομα. Το ΣΕΣΟ με το όνομα.
2: Το ξέρεις.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Λέω
1: και
2: εγώ. Λοιπόν, το ΣΕΣΟ λέει ότι σου μπορείς να μπεις αυτό,
1: ναι,
2: το βλέπεις και το φαίνεται και στο wallet, του GovGR το wallet, ναι, έτσι. Λοιπόν, μπορείς να μπεις αυτό και να δεις στοιχεία της άδειας οδήγησης, παραβάσεις που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία και ειδοποιήσεις για την αφαίρεση άδειας οδήγησης.
1: Στο ΣΕΣΟ.
2: Στο ΣΕΣΟ.
1: Μάλιστα.
2: Μπαίνεις με τους κωδικούς τάξης, ναι, σε αυτό. Έχει προηγούμενο. Ακούστε, έχουν γίνει πολλά μικρά, τα οποία δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα.
1: Ναι, είναι λίγο μπλεγμένα. Πέρα από το ΣΕΣΟ όμως, το μείζον ερώτημα είναι το εξής. Γιατί να έχω το wallet στο κινητό μου, το κυβερνητικό αυτό, το GovGR, έτσι το wallet, αυτό το wallet, να έχω πάνω το δίπλωμα, την άδεια, την ασφάλεια, όλα φορτωμένα.
2: Όλα τα έχω.
1: Και εγώ όλα τα έχω, παιδί μου. Να τα έχω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να μην γίνονται δεκτά.
2: Δεν
1: έχει νόημα.
2: Δεν ξέρω.
1: Να τα έχω εγώ γιατί, για να τα βλέπω. Να βλέπω αν είναι καλή φωτογραφία μου.
2: Βλέπεις, εκεί που έχει την άδεια οδήγησης στο wallet, έχει. Αν θες να το βάλεις στο wallet του κινητού σου, το άλλο.
1: Ναι, έχουμε και αυτό. Άλλο wallet το κινητό, άλλο wallet το καθ.
2: Αν θέλει. Ναι. Αν είναι wallet, είναι, ναι, αυτά είναι πορτοφόλια ψηφιακά.
1: Πορτοφόλια.
2: Ναι, όπου θες το βάζεις. Αν θες, αν δεν το βάζεις σε κανένα.
1: Ναι.
2: Και έχει ΣΕΣΟ παραβάσεις.
1: ΣΕΣΟ παραβάσεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Μια ΣΕΣΟ παράβαση. Δεν έχω. Δεν έχω.
1: ΣΕΣΟ
2: παράβαση.
1: Δεν έχει ΣΕΣΟ παράβαση.
2: Αυτή η φωτογραφία της ταυτότητας όμως που έχω βγάλει πολύ με στενοχωρεί.
1: Λοιπόν, θα ξαναπάμε να δούμε τι γίνεται στην
2: Βενεζουέλα,
1: βέβαια. Γιατί γίνονται πράγματα, έτσι. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλύνει η κατάσταση. Είναι λίγο χαοτική. Χαοτική.
2: Ναι, είναι λίγο χαοτική.
1: Δέσποινα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όντως είναι χαοτική. Δεν ήταν και λίγο. Δεν ήταν και λίγο αυτό που έγινε.
2: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή,
3: η απόσταση των δύο σεισμών από το 7,2 στο 7,5 μέσα σε 30 δεύτερα είναι εφιάλτης. Ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα, τουλάχιστον για τα θύματα, ως προς τους νεκρούς ή τους τραυματίες.
1: Εκτιμήσεις έχουμε.
3: Ακριβώς. Την κατάσταση την έχουμε δει, τα social media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, να δούμε τι καταστροφές έχουν γίνει. Στη Βενεζουέλα λοιπόν, χθες γύρω στις 6 το απόγευμα, που είναι ώρα που

0: Οι περισσότεροι ακόμα δουλεύουν, που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε γραφεία ή ήταν η καθημερινότητά τους, εν πάση περιπτώσει. Μία η ώρα εδώ περίπου, μία η ώρα εδώ, ώρα Ελλάδας, σημειώθηκαν οι δύο αυτοί σεισμοί που προκάλεσαν, καταρχήν κατέρευσαν κτίρια, σοβαρές ζημιές σε υποδομές, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, διακοπή παροχής φυσικού αερίου. Είχαμε το προσωρινό κλείσιμο του Διεθνούς Αεροδρομίου, όπως ανακοίνωσε και η ίδια η πρόεδρος, η οποία είπε επίσης ότι η κατάσταση στη χώρα είναι, κήρυξε μάλλον κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είπε, επιβεβαίωσε, είπε για τον σεισμό ότι υπήρχαν πάνω από 20 μετασεισμοί.
1: Εντάξει, παιδιά, έχει κάνει 7,5 και 7,2. Τώρα τι να λέω.
2: Φαντάζομαι ότι οι μετασεισμοί δεν θα είναι σαν το δικό μα. Έκανε 2,8. Έκανε, ναι. Θα ήταν μετασεισμοί. Δηλαδή.
0: Αφού ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά της Καραϊβικής και έφτασε μέχρι την Βολιβία, που απέχει περίπου στα 1000, την πρωτεύουσα της Βολιβίας, που απέχει γύρω στα 1000 χιλιόμετρα.
2: Εντάξει, ναι.
0: Είναι...
2: Μα βλέπαμε και δρόμους που σχίστηκαν, βλέπαμε πυρκαγιές, βλέπαμε καλά στο αεροδρόμιο που έλεγες πριν που έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια. Ένα μέρος τουλάχιστον της αίθουσας των ταξιδιωτών κατέρευσε.
0: Έτσι.
2: Είναι εικόνες, ναι, και ακόμα
0: σίγουρα
2: δεν έχουμε...
0: υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Απλά οι αρχές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιβεβαίσουν. Σίγουρα είναι μια κατάσταση χαώδης.
1: Είναι καταρχήν τώρα πια 12.30 τη νύχτα, ας πούμε, εκεί, σχεδόν. Είναι μεσάνυχτα.
0: Υπήρχαν και προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Βέβαια το εστιακό βάθος δεν ήταν σε θαλάσσια περιοχή. Ήταν... Οπότε μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο.
2: Τουλάχιστον δεν έχουμε τσουνάμι. Τουλάχιστον επί του παρόντος, έτσι, γιατί ποτέ δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Οι διασώστες πάνω από 500, τουλάχιστον στα πρώτα, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, 500 διασώστες αυτή τη στιγμή επιχειρούν προκειμένου να δουν. Να δουν αν υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι κάτω από
1: την τρύπα.
2: Μια πρώτη αποτύπωση να γίνει, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό αυτές τις συνθήκες. Μα είναι τώρα και. Εντάξει, ευνηδιάζεται όλος ο μηχανισμός. Δεν ξέρεις ακριβώς αυτό που λέει η Κατερίνα. Πού να κινηθείς τώρα, πού να κινηθείς.
0: Δεν ξέρεις κατά
2: όταν έχουν καταρρεύσει ολόκληρα κτίρια.
1: Και δεν είναι και σεισμογενής χώρα. Τέτοιο σεισμός έχει να γίνει 100 χρόνια.
0: Ναι, δηλαδή, από το 1900 έχουν.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: και δεν είναι η κλίμακα.
1: Παιδιά, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Το 7,2 και το 7,5 μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Και back to back, όπως λέμε στα ελληνικά.
1: Είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή, κάντε το εικόνα. Εδώ γίνεται.
2: Όχι,
1: κρατάει,
2: μην το κάνετε εικόνα.
1: Όχι, εδώ κρατάει 10-15 δευτερόλεπτα εδώ ένα σεισμός που είμαστε και μαθημένοι. Και λέμε, είχε μεγάλη διάρκεια αυτός ο σεισμός. 40. 40 είναι ένα λεπτό σχεδόν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό να πηγαίνεις πέρα εδώ.
2: Δέσποινα, ναι. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εδώ
1: ευχαριστούμε,
2: είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
1: Πω, δηλαδή, ένα πράγμα να τρελαίνεσαι είναι αυτό. Τώρα το άλλο. Ναι. Εδώ και μέρες, η λατρεμένη Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στο Αττικό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά πάει ένας κύριος χθες το βράδυ, το απόγευμα, δεν ξέρω τι ώρα πήγε. Ένας κύριος με λουλούδια, μια γλάστρα, τέλος πάντων και ένα δώρο, και λέει στον κύριο που είναι, έχει security σε όλα τα νοσοκομεία, και του λέει, κοιτάξτε, είμαι συγγενής της κυρίας Κοντού και θέλω να τη δω.
2: Ναι.
1: Και τον είδε όμως 90 και ο κύριος.
2: Τι 90?
1: Δηλαδή της ίδιας ηλικίας, κοντά με τη Μάρο Κοντού.
2: Ναι,
1: παιδί μου.
2: Okay, ναι.
1: Και του λέει ο κύριος, okay, αλλά... Κάτι δεν τ' άρεσε. Μπράβο του security. Και έλεγξε του έκανε έλεγχο στα πράγματα που είχε πάνω του, γιατί μπορούν να το κάνουν αυτό στα νοσοκομεία, και βρήκε ένα μαχαίρι μέσα στο κουτί που είχε για το δώρο. Ένα περίεργο, πολύ περίεργο περιστατικό. Πολύ περίεργο.
2: Μήπως της πήγαινε κάποιο γλυκό και ήθελε να κόψει το γλυκό. Μήπως αυτό...
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρουμε τι υπόθεση είναι.
1: Ποιο γλυκό, μάνα μου, δεν έχει γλυκό.
2: Λέω, μήπως. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω.
2: Γιατί να έχει μαχαίρι, δηλαδή.
1: Τι να σου πω. Υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές σε αυτήν την υπόθεση, που λέει ότι τον είδα να κινείται. Τώρα ο 90χρονος έκανε βόλτες έξω από την καρδιολογική κλινική. Θα μου πεις, ναι, 90 χρόνια, γιατί δεν βρίσκω βόλτες έξω από την καρδιολογική κλινική.
2: Τέλος πάντων, ναι.
1: Τέλος πάντων, κρατώντας τη γλάστρα και το μαχαίρι το είχε στην τσέπη του.
2: Λένε, τι μαχαίρι το... ήταν αυτό.
1: Τι, δεν ξέρω τι μαχαίρι ήταν, αλλά γιατί δουλειά είχε να έχει μαχαίρι.
2: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κουβαλάνε μαζί τους για, μπορείς, για κάθε ενδεχόμενο.
1: Όχι, νοπλοφορία.
2: Το ξέρω. Το ξέρω.
1: Μην το λες έτσι απλά.
2: Δεν γιατί... το λέω έτσι απλά, αλλά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι.
1: Γιατί
2: έχουν...
1: δεν μπορεί να πει κάποιο, έχω και εγώ ένα μαχαίρι, γιατί τάξω στο ραδιόφωνο.
2: Κάτι μπορεί να συμβεί. Κάτι μπορεί να συμβεί. Λέει, είπε και να χρειαστεί να κάτι.
1: Να περάσει δίπλα από ένα βράχο γεμάτο πεταλίδες.
2: Μπράβο.
1: Και να πει, δεν βγάζω δύο πεταλίδες να τις φάω.
2: Να το. Πολύ θέλει.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Βρήκα και μετά έχεις να το βγάλει. Βρήκα ένα βράκο γεμάτο πεταλί.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να κάνω. Έχω λαλήσει, Διονύση.
2: Έχουμε και αυτά τα ξεσπάσματα.
1: Τι να κάνω. Φαντάζομαι να σφίξουν και. Λοιπόν, θέλω να διηγηθώ κάτι. Τώρα, γιατί ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο χτες το βράδυ, το Διονύση. Το... Νόμιζα ότι μπορεί να κοιμάται, δεν κοιμότανε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στη λεωφόρο Αμφιθέας.
2: Ναι.
1: Και πηγαίνω προς τη Συγκρού. Προς τα εκεί, προς το κέντρο δηλαδή. Δεν πηγαίνω προς τα κάτω, προς την παραλία. Κανονικά.
2: Συγκρού την άνοδο δηλαδή.
1: Ναι, ήθελα να βγω στη Συγκρού τέλος πάντων. Χθες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Γύρω στις 9.
2: Δεν κοιμόμουν.
1: 9.30 εκεί.
2: Ακόμα δεν κοιμόμουν.
1: Ναι, 9 και κάτι.
2: Ναι.
1: Και είμαι στο φανάρι.
2: Mm.
1: Και είναι μία κυρία.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι περίπου στην ηλικία μου, μπορεί και λίγο μικρότερη.
2: Mm.
1: Κομψότατη, με μία ολόσωμη φόρμα ριγέ. Με αμάνικη όμως.
2: Ναι.
1: Η οποία μας πιάνει το φανάρι μας τα αυτοκίνητα.
2: Ναι.
1: Και λέω, θα διασχίσει το δρόμο. Είπα. Mm. Πεζί.
2: Πεζί ήταν πεζί, η κυρία.
1: Πεζί, πεζί, ναι. Πεζί, πεζί.
2: Δεν το διευκρίνησε.
1: Σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Ναι.
1: Και περνάει την Αμφιθέας κάνοντας ρόδα. Αυτό το...
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν προλαβαίνω να σηκώσω το κινητό, γιατί κάνει και όλα στο κινητό. Απλά το είπα, μέγας είσαι κύριε.
2: Γιατί να σηκώσει το κινητό, εσύ τώρα.
1: Γιατί λοιπόν, το βλέπεις κάθε μέρα αυτό.
2: Όχι, επειδή ήθελες να το αποθανατήσεις, να το βλέπεις και να το οδηγήσεις στα παιδιά σου, δηλαδή, ό,τι τι.
1: Άμα το ανεβάζαμε και το σχολιάζαμε εμείς, δεν το γινόταν viral.
2: Σιγά.
1: Να σου πω κάτι. Πόσες φορές βλέπεις έναν άνθρωπο να διασχίσει τον δρόμο κάνοντας ρόδα. Και γιατί έκανε ρόδα. Και τι συμβαίνει, δεν έχουν σφίξει ζέστες ακόμα.
2: Συγγνώμη, αλλιώς γιατί να φοράει φόρμα.
1: Όχι κάνει, φόρμα, όχι ρούχο, όχι φόρμα γυμναστική. Δεν ήταν φόρμα γυμναστική.
2: Α, όχι φόρμα γυμναστική.
1: Εννοώ σαν σαλοπέτα, καταλαβαίνεις.
2: Α, τέτοια φόρμα.
1: Τέτοια, ολόσωμο.
2: Ναι.
1: Φορούσε, ναι. Φορούσε για την τσάντα.
2: Μισό λεπτό.
1: Της.
2: Μισό. Ενόχλησε κανέναν η κυρία. Τι πέρα. Ναι. Έκανε τους ανθρώπους ίσως και να σκάσει και ένα χαμογελάκι.
1: Όχι, δεν έσκασα χαμογελάκι, σκιάχτηκα.
2: Γιατί?
1: Δεν διασχίζεις το δρόμο κάνοντας ρόδα.
2: Το λέει
1: στα 50.
2: Το λέει στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Το λέει κανένας νόμος ότι δεν περνάω τον δρόμο κάνοντας ρόδα.
1: Άμα άρχισαν και
2: διέξω. Όχι, όχι, να μου φέρεις τον νόμο.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι θέμα.
2: Άρα...
1: νόμου. Δεν είναι θέμα νόμου, Διονύση.
2: Άρα, άμα θέλω, θα περάσω όπως θέλω.
1: Ωραία, μπορώ και εγώ τότε να πάρω ένα καμινέτο.
2: Ναι.
1: Να πάρω την κατσαρόλα μου και να βγω να μαγειρεύω ντολμαδάκια στο πλάι στην Αμφιθέας. Το λέει κανένας νόμος ότι απαγορεύεται.
2: Νομίζω όχι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, να το κάνεις.
1: Είναι κανονικά αυτά.
2: Define κανονικό. Τι σημαίνει κανονικό.
1: Πεις, ναι.
2: Τι σημαίνει κανονικό στις μέρες μας. Στις μέρες μας.
1: Δεν ξέρω, πάντως έχω λίγο.
2: Στις εποχές μας.
1: Έχω λίγο σκιαχτεί. Στο Γιάννη στο Μπέτσοβο δεν είπα, ρε παιδί μου, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Έχει στείλει ώρα ο άνθρωπος, 13 βαθμοί και δροσούλα. Ωραία, 13 ναι. Βαθμοί, εσύ. Βάλε εσύ, Νίκο.
2: Η Μαρτίνα θα μπουκάρει στο στούντιο με κατακόρυφο. Έλα, έλα.
1: Νύχτο.
2: Έλα, ανοίξαμε και περιμένουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκηνές απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολη στο ελληνικό Sport Park. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημέρο. Πώς πέρασε η ώρα σήμερα?
1: Μας λέει ο Αλεξανδρός ότι αυτή η κυρία μπορεί να έκανε TikTok. Να γύριζε κάποιο βίντεο.
0: Παιδιά, μου το είπαν αυτό, ότι μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα. Να είχε στήσει κάπου ένα κινητό, ρε παιδί μου, και να το έκανε.
1: Ο κύριος Κώστας λέει θα πρέπει να μπει και ένα φανάρι δίπλα στο Γρηγόρη και το Σταμάτη. Που να έχει ένα σχεδιάκι κάποιον με ανοιχτά πόδια, ανοιχτά χέρια και ανάποδα με το κεφάλι κάτω δηλαδή. Για αυτούς που θέλουν να περάσουν τον δρόμο με ρόδα.
0: Σωστό.
1: Να διασχίζουν έτσι τις διαβάσεις. Εντάξει, όλα τα είδαμε. Αυτό μας χρειάζεται τώρα. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 19 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη που στέλνει την θετική ενέργεια στον αγαπημένο κολυμβητή Διονύση. Στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Δεν είμαι εγώ.
0: Διονύση ακόμα δεν κάνει μπάνια.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα. Που λέει, να είστε καλά, μας κάνετε να γελάσουμε με τη ρόδα. Που έχουμε και την αγωνία μας για τα αποτελέσματα.
0: Παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Ό,τι και να είναι, δηλαδή, όλα καλά θα πάνε.
1: Σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε μιλήσει πριν από δύο μέρες με τον κύριο Ταουσάνη, που ασχολείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο άνθρωπος. Και είχαμε ανανεώσει το ραντεβού για αύριο το πρωί, για να δούμε με βάση και τα αποτελέσματα τα σημερινά που θα εκδοθούν και θα είναι γνωστά σε όλους τους μαθητές και στους γονείς τους. Τι είναι τα μυστικά που κάποιος πρέπει να προσέξει συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό, γιατί είναι ολόκληρη επιστήμη κατά ορισμένους ή μπορεί να την πατήσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο το πρωί.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε εμείς μαζί με τα παιδιά και με τους γονείς τους και περάσαν.
0: Πάντως, ότι ο κόσμος έχει λαλήσει, δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθόλου καλά. Τώρα γίνεται μια δίκη, λέει, στη Βρετανία, ναι, στο Winchester. Γιατί ένας 40χρονος που το άρεσε πάρα πολύ ο Ντέξτερ, και εμένα μου άρεσε η σειρά ο Ντέξτερ.
1: Α, η σειρά, ναι.
0: Το βλέπα, ναι, ο Ντέξτερ, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο σκότωσε και τεμάχισε δύο άνδρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Το πω ίδιος δηλαδή.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα με την έννοια, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να έχεις ήδη μέσα.
0: Καλά,
1: σου.
0: Εντάξει, δεν είσαι.
1: Έτσι,
0: καλά.
1: Δηλαδή,
0: τώρα εντάξει.
1: Δεν γίνεται, βλέπω μια ταινία, μια σειρά, ναι, ας πούμε. Ναι. Και εγώ έχω δει μια σειρά με έναν τύπο που έγινε εκατομμυριούχος. Θέλω κι εγώ να γίνω. Δεν.
0: Ναι.
1: Με έναν που έγινε εκατομμυριούχος κάνοντας ληστεία σε καζίνο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ταινία. Έχουν βγει τρεις ταινίες τέτοιες.
0: Δεν θα πάνε να
1: ληστέψουν
0: τα καζίνα εμείς.
1: Ocean 12, Ocean 13.
0: Ναι, εσύ Διονύση, πολύ Ocean έχουν βγει.
1: Πολύ Ocean, ναι.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Και εγώ το έχω δει. Δεν έχω πάει να ληστέψω, ας πούμε, κανένα καζίνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Ναι.
1: Και παίζει και η Τζούλια Ρόμπερτς.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάτι να έχεις μέσα σου το οποίο με κάποιον τρόπο να το πυροδοτήσει, να είναι η σκανδάλη, ας πούμε, η σειρά που θα δεις ή κάτι που θα. Ένα ερέθισμα που θα πάρεις. Μπορεί να μην είναι μια σειρά, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ένα ερέθισμα που θα πάρεις στον δρόμο για να σου βγει αυτό το πράγμα και να σου εκδηλωθεί. Δεν. Κάτι πρέπει να έχεις μέσα σου.
0: Αλήθεια.
1: Το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί εκ των προτέρων να διαγνωστεί. Για να ξέρεις κι ο άλλος αν είσαι ιονή επικίνδυνος ή όχι.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο. Αυτό είναι άλλη μεγάλη φιλοσοφική κουβέντα. Κάποτε θεωρούσαμε.
0: Έλα, πες, να φιλοσοφήσουμε.
1: Να φιλοσοφήσουμε. Κάποτε θεωρούσαμε, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι άνθρωποι από χέρι είναι καλοί. Εντάξει. Και οι κακοί, σχηματικά το λέμε τώρα και πολύ χοντρά, είναι οι εξαιρέσεις και πάνε στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρχίσει να. Λίγο να σκεφτόμαστε μήπως όλοι είναι de facto κακοί και οι εξαιρέσεις είναι οι καλοί, ας πούμε.
0: Αναθεωρούμε.
1: Καταλάβατε.
0: Αυτά είμαστε αναθεωρητές.
1: Φιλοσοφικά ζητήματα, ρεβιζιονιστές. Φιλοσοφικά ζητήματα, ας πούμε, τα οποία τα συζητάμε αυτά τις ώρες που δεν έχουμε την άλλη να κάνουμε. Καλημέρα από τον. Ο φίλος μας ο Πέτρος πηγαίνει από Ιθάκη για Κεφαλονιά. Τυχερός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε εμείς.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Ναι. Γιατί ήσασταν στην Ιθάκη και πάτε στην Κεφαλονιά.
0: Πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ ωραία.
1: Και τα δύο ονειρεμένα μέρη.
0: Ιθάκη, δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ.
0: Κεφαλονιά,
1: ούτε Ιθάκη, ούτε Κεφαλονιά.
0: Πολλές φορές έχω πάει Κεφαλονιά, την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Αλλά έχω ακούσει και από σένα και από άλλους.
0: Ναι, ναι, από τον Άρη μας.
1: Και από τον Άρη. Ο Άρης είναι από εκεί.
0: Έχει πολύ ωραίο φαγητό.
1: Η Κεφαλονιά.
0: Ναι, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίες θάλασσες, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ωραίους ανθρώπους.
1: Είχα ακούσει για μία παραλία, η οποία όμως γίνεται πατήσιμο πατώσα, η πιο γνωστή του νησιού. Πώς τη λέγανε.
0: Ποια
1: πώς τη λένε. Μία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Έχει πολλές γνωστές, παιδί μου.
1: Ναι, τέλος πάντων,
0: Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφο νησί. Πολύ ωραίο.
1: Γενικώς.
0: Και ωραίο μεγάλο.
1: Όσα νησιά του Ιωνίου έχω πάει.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Λευκάδα δεν είναι ωραία.
1: Ναι, η Λευκάδα δεν είναι Κέρκυρα ωραία.
0: Κέρκυρα, ναι. Με το Ποντικό νησί, βέβαια.
1: Και χωρίς το Ποντικό νησί πάλι ωραία είναι.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο να το λες το Ποντικό νησί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ζάκυνθο δεν έχω πάει.
1: Θα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε σιγά σιγά.
0: Τώρα για τέτοια θα
1: μπαίνουμε
0: μιλάμε.
1: Σε διαδικασία, ναι, λίγο ναι. Mood διακοπών. Ναι. Γιατί είναι 25 Ιουνίου.
0: Ζάκυνθο και 7:45. Μόνο, ναι, δεν έχω πάει.
1: Και θα αρχίσουμε να συζητάμε πάλι, επειδή μας το πει ένας ακροατής πριν, ότι και γαστριμαρχικά τον εμπνέαμε, ας πούμε. Δεν θα αρχίσουμε να συζητάμε, ας πούμε. Είπε στην Κεφαλονιά. Ποιο ήταν το δεύτερο πράγμα που ανέφερε.
0: Τι είπε τώρα, τι ωραία.
1: Ότι
0: είναι.
1: Έχει και ωραίο φαγητό.
0: Τι ωραία είπε.
1: 7:41.
0: Α, 45 άκουσα.
1: 45 δείχνει το ο υπολογιστής.
0: Αυτός καλά δεν πάει καλά.
1: Ο υπολογιστής μου δεν πάει καλά. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι, φαίνεται.
0: Τέλος πάντων, είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Τι καλό έχει, τι καλούδια έχει στην Κεφαλονιά.
0: Έχει πολύ ωραία. Έχει, η κρεατόπιτα είναι πολύ ωραία.
1: Κρεατόπιτα.
0: Από τα δέσματα που έχουν τα φοβερά.
1: Ναι.
0: Έχουν τα μαντολάτα τους. Εντάξει τώρα. Μου φέρνει ο Άρης μου και μάντολες και τέτοια και ωραία,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν έχει μασέλα.
0: Γενικά, ναι, έχουν πολύ ωραία. Πολύ ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Σε όλο το Ιόνιο μωρέ, έχουν ωραία κουζίνα. Γιατί η Κέρκυρα δεν έχει φοβερά πιάτα. Τα σοφρίτο της, τα.
1: Παστιτσάδα.
0: Παστιτσάδες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία
1: έχει,
0: πράγματα.
1: Έχει ωραία.
0: Ναι.
1: Στην Εγνατία σήμερα, ναι, ο φίλος μας ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Έτσι, 23 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση. Κανένα ανουνάκι μέχρι στιγμή στον δρόμο. Λέτε, λέει, να έχουν πάει όλοι η Βενεζουέλα. Τρέχουν εκεί πάνω κάτω. Οι
0: αυτή
1: ανουνάκι.
0: Θα δημιουργούν όλα τα προβλήματα, παιδιά.
1: Κύριε Γιώργο, αυτό.
0: Ναι, καλό
1: δρόμο, φίλια,
0: συνέχεια.
1: Τώρα που λέτε, που είπατε πάλι για την Βενεζουέλα και για τους ανουνάκι, δεν ξέρουμε αν έχουν πάει ανουνάκι. Ναι. Δύο ειδήσεις. Η μία έχει να κάνει με ότι ήδη οι διπλανές χώρες, οι όμορες χώρες, οι γύρω-γύρω από την Βενεζουέλα, δηλαδή η Ουρουγουάη, ο Παναμάς, η Χιλή, όλοι έχουν ανακοινώσει ότι είμαστε έτοιμοι να στείλουμε βοήθεια γιατί θα τη χρειαστούν οι άνθρωποι. Αυτό το προεξοφλούν όλοι και ήδη φτιάχνουν ομάδες για να πάνε. Πάνε και τίποτα δική μας από την ΕΜΑΚ εκεί πέρα. Γιατί εκεί είναι άμαθοι. Οι ΕΜΑΚΙΤΕΣ είναι τους καλύτερους του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Μήπως πάνε.
0: Μα είμαστε γενικά οι σεισμογενείς χώρες, γιατί και της Τουρκίας είναι εξαιρετικοί,
1: ναι,
0: οι διασώστες τους. Και πάντα όταν συμβαίνει κάτι. Χτύπησα ξύλο. Όταν συμβαίνει κάτι, η μία χώρα βοηθάει την άλλη και έρχονται και πιο κοντά. Πάντα περνάμε ωραία,
1: αλήθεια,
0: αλλά πρέπει να γίνει σεισμός για να περάσουμε,
1: ναι,
0: καλά.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων. Είναι με. Πώς το λένε. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα για αυτό που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα. Έχουμε δει τίποτα ακόμα.
1: Η δεύτερη είδηση που ήθελα να πω, που δεν ξέρω αν κατά κάποιους ενδεχομένως στο μυαλό τους να σχετίζονται.
0: Τι?
1: Θα περάσει, λέει, ένας κομίτης.
0: Κοντά μας.
1: Μεγάλος, δεν είναι μικρός. Αν αυτός αν έπεφτε στη γη, λέει, θα, ναι, είχαμε πάλι την εποχή των.
0: Δεν θα πέσει όμως.
1: Λένε ότι δεν θα πέσει.
0: Όχι,
1: θα περάσει από δίπλα. Αυτός όμως δημιουργεί και μαγνητικά κύματα και διάφορα τέτοια. Κατά ορισμένους μπορεί να συνδέεται και με τον σεισμό.
0: Να κόψει ταχύτητα όπως κόβουν τα πλοία όταν μπαίνουν στα λιμάνια. Να κόψει και ο τρένο που θα περάσει.
1: Να μην έχει απόνερα.
0: Να μην έχει απόνερα. Το βράδυ είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα. Είχαμε μία συμπλοκή ανάμεσα σε 10 άτομα και δυστυχώς υπάρχει ένας νεκρός. Το θύμα είναι 17 ετών. Δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Δεν προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αρχές τι συνέβη και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσαγωγές. Βρέθηκε και το μαχαίρι, το οποίο θα το εξετάσουν στα εργαστήρια τα εγκληματολογικά, και εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να είναι οπαδικό το επεισόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ξέρουμε, αυτό σας λέμε. Δυστυχώς χάθηκε ένα 17χρονο παιδί.
1: Πάμε. Ωρα Μουντιάλ, λοιπόν.
0: Ναι, βέβαια. Δημήτρης Καϊμάς.
1: Είχαμε ωραία ματσάκια το βράδυ.
0: Δημήτρη, κάθισα να δω τη Βραζιλία και είδα μόνο μέχρι τον εθνικό ύμνο.
1: Έχασα 3 γκολάκια, πες της, ναι.
2: Είναι οι ώρες αυτές είναι δύσκολες.
0: Είναι η ομάδα μου, κατάλαβες, και κάθισα να τη δω και...
2: Εδώ που τα λέμε, ακόμα και η Ελλάδα να παίζει τα ξημερώματα, είναι εύκολο εκεί που λες να το δω λίγο το παιχνιδάκι και να σε πάρει ο ύπνος.
1: Ναι, σε παίρνει, ένας γλυκός σε παίρνει. Εγώ ήθελα να το δω γιατί έπαιζε η άλλη ομάδα μου, ας πούμε, η Σκωτία. Αλλά εντάξει. Αυτοί δεν πέσανε. Σκωτία, Βραζιλία. Χάσαμε. Πανηγυρικά χάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
2: Η Σκωτία. Δεν είναι κάποια ομάδα.
1: Το ξέρω, μωρέ, γι' αυτό.
2: Ακόμα και από την Ελλάδα ήταν στον ομιλό μας η Σκωτία.
0: Ναι, ναι.
2: Θεωρητικά λέμε πάντα, γιατί έτσι όπως πήγαν οι κληρώσεις, εμείς θα ήμασταν εκεί. Δηλαδή, αν ήμασταν εμείς στην πρώτη θέση.
1: Θα παίζαμε εμείς με τη Βραζιλία.
0: Βραζιλία,
2: Παναγία. Ναι, αλλά λέω, η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα από τη Σκωτία. Να πεις γιατί δεν είναι εκεί. Εντάξει.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα.
2: Είναι
1: το κακό κάρμα.
2: Πολλά πράγματα.
0: Τέλος πάντων,
1: μπορεί να μας είχε κάνει ο Σαμάνος μάγια.
0: Η δεύτερη πατρίδα μου πέρασε πρώτη στον ομιλό της και πάμε για άλλα τώρα.
2: Αλλά από την άλλη, δεν μιλάμε για τους Σκοτσέζους. Έτσι, οι οπαδοί, οι Σκοτσέζοι.
1: Οι πιο ωραίοι τύποι, ναι.
2: Ναι, και σε δρόμους, σε μπάρ, όλα αυτά είναι. Ενώ ξέρουν ότι δεν μπορούν πολλά, δίνουν τα πάντα.
1: Καταρχήν δίνουν τον τόνο. Όπου πηγαίνανε, δίναν τον τόνο. Εδώ δεν είχαν γήπεδο να πάνε να παίξουν και πήγαν να δουν baseball οι άνθρωποι. Και μεταμορφώσαν έναν αγώνα baseball, τον κάνανε πάρτι οι άνθρωποι. Είχαν πιει και λίγο.
0: Και εγώ με έχω πιει 10 μπύρες στην καρδισιά μου.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν. Είχαμε κι άλλα ματσάκια όμως.
2: Πολλά. Τώρα μέχρι τις 27 θα έχουμε πολλά παιχνίδια κάθε μέρα. Γιατί όλα γίνονται όπως είπαμε την ίδια ώρα.
1: Την ίδια ώρα, ναι.
2: Ναι, ναι. Νωρίς είχαμε στο Ελβετία Καναδά σε 2-1.
1: Άλλο δράμα εκεί. Ήμουνα πάλι με τον ηττημένο. Με τον Καναδά ήμουνα. Ναι. Ευτυχώς που δεν παίζω στοίχημα γιατί κουβά.
2: Θα σου λέμε τα παιχνίδια. Να λέμε τι πώς.
0: Να μας λες εσύ με ποιον είσαι για να βάζουμε το αντίθετο.
1: Θα είμαι σαν το χταπόδι αυτό. Αλλά εγώ θα βρίσκω τον ηττημένο.
2: Δεν βάζουμε πολλά, αλλά βγάλουμε έστω και το κρέας εβδομάδα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, είπαμε Καναδά 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1. Εδώ είναι μια καλή ομάδα που είναι αθόρυβη, η Βοσνία. Εδώ παίζει με το Κατάρ, τώρα δεν υπάρχει Κατάρ. Εδώ που τα λέμε, οπότε έχουμε πρόκριση Ελβετίας Καναδά και η Βοσνία. Μαρόκο Αϊτή 4-2. Εγώ το Μαρόκο πρέπει να το προσέξουμε. Έρχεται με φόρα και από το προηγούμενο Μουντιάλ και από το Κύπελλο Αφρικής. Και εδώ δείχνει είτε με τη Βραζιλία είτε τα δύο επόμενα παιχνίδια ότι ήρθε όχι για να κάνει τουρισμό, ήρθε να συνεχίσει. Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει, αλλά κρατάμε. Το Μαρόκο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω θα υπάρχει συνέχεια. Σκωτία Βραζιλία 0-3. Ο προπονητής της Βραζιλίας είπε επιτέλους παίξαμε όσο ομάδα. Ο Βινίσιους, ο παίχτης της Βραζιλίας, ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίχτης και πάντα κάθε μια ομάδα μεγάλη πρέπει να έχει και να μπροστάρει να την οδηγεί και στη Βραζιλία είναι ο Βινίσιους. Αυτά ήταν στη μία, 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Κορέα 1-0, η έκπληξη. Νομίζω θα πόνταρα εγώ παιδιά εχθές χωρίς να το σκεφτώ πολύ την Κορέα, γιατί έδειξε προηγούμενα παιχνίδια καλύτερη, όμως οι Αφρικανοί κέρδισαν, πέρασαν και τώρα οι Κορεάτες περιμένουν τους άλλους ομίλους για να δουν αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες και προκριθούν, διαφορετικά θα πάνε σπίτι. Τσεχία Μεξικό 0-3. Η Τσεχία ως τώρα με διαφορά πιστεύω ότι είναι η αρνητική ομάδα του Μουντιάλ. Δεν είπα ότι το σήκωνε, αλλά όχι να μείνει από τόσο νωρίς εκτός με εύκολες νίκες των αντιπάλων. Καλή ομάδα το Μεξικό, αλλά όχι τόσο εύκολο το 3-0. Τώρα, απόψε 11 η ώρα τα πρώτα παιχνίδια.
1: Όλο και πιο αργά το πάνε, ρε Δημήτρη. Δηλαδή.
2: Είναι αναλόγως με τις πόλεις και με τη διαφορά που έχουμε. Η ώρα είναι πάνω. Αυτό είναι. Δηλαδή, άμα πάει 10 ή 11, είναι αναλόγως στις πόλεις.
1: Ούτε τον εθνικό ύμνο. Ναι, για πες.
2: Εδώ είναι Νέα Υόρκη, να το παιχνίδι αυτό. Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο, αχτήρι φανταστού. Το Κουρασάο έχει πάρει και η ισοπαλία που πήρε μια χαρά είναι. Δηλαδή όλοι λέγαμε το βλέπαμε ως συμπάθεια μια μικρή ομαδούλα, μια μικρή χώρα, μια χαρά τα αξιοπρέπειες αυτή η παρουσία της που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει απόψε, αλλά εγώ νομίζω θα χάσει, αλλά και ως τώρα τα πήγε μια χαρά. 2 η ώρα το πρωί την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Οι Ολλανδοί με διαφορά είναι το φαβορί και νομίζω και αυτή είναι μια θόρυβη ομάδα.
1: Πρόσεξε όμως. Πρόσεξε όμως, τους υποστηρίζω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις θα γίνει. Κατάλαβες.
2: Οπότε η έκπληξη της βραδιάς θα είναι.
1: Φαντάζεσαι να κερδίσει την Ισία την Ολλανδία. Ναι, οκ. Okay.
2: Και η Ιαπωνία, Σουηδία. Εδώ είναι ντέρμπι, έτσι. Οι Ιάπωνες δεν είναι μόνο για να ψάχνουν τηλεοράσεις και κινητά, έχουν άλλο ποδόσφαιρο πλέον.
1: Η Σούση,
2: ναι, οπότε το προσέχουμε. Όχι Σούση, εννοώ με τα παιδιά μου. Όχι άλλο Σούση, πάμε για Μαρμαθήνα. Και 5:00 το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία και εδώ περιμένανε γενικότερα του ποδοσφαίρου να πάει λίγο καλά, αλλά πανεύκολα ιτήθηκε και ήμουν εκτός, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ είναι μια ανερχόμενη δύναμη και θα κερδίζει νομίζω και απόψε. Και Παραγουάη, Αυστραλία κλείνει το πρόγραμμα το σημερινό. Παραγουάη, Αυστραλία. Οι Αυστραλοί μάλλον καλύτεροι, οι Παραγουάνοι τους περίμενα και αυτούς να παίζουν λίγο καλύτερα, αλλά ως τώρα δεν.
1: Εντάξει, μπορεί να φορμάρονται ακόμα, να κρατάνε δυνάμεις για τον επόμενο γύρο. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Είναι
1: νωρίς ακόμα.
2: Τελευταία ευκαιρία είναι σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαιρετώ, χαιρετώ.
1: Να σου πω μια διαστραμμένη σκέψη που έκανα.
0: Τι έκανε.
1: Λες ο Τραμπ να είπε αυτά τα καλά τους διθύραμβους για τον Ερντογάν κτλ. Επειδή είναι ο αγώνας Αμερική. Τουρκία απόψε.
0: Λες.
1: Να το πω αυτό για να τους καλοπιάσει και καλά, ας πούμε, να το.
0: Τι να κάτσουν να χάσουν, ναι.
1: Όχι, θα χάσουν ούτως ή άλλως.
0: Μην το λες.
1: Όχι, δεν το λέω. Μπάλα, είναι στρογγυλή. Είναι και τα λοιπά.
0: Γιατί η Τουρκία έχει σπουδαίους παίκτες.
1: Ναι, αλλά αποκλείστηκε ήδη. Δηλαδή παίζει έναν αγώνα που δεν έχει κανένα λόγο.
0: Άρα.
1: Δηλαδή δεν έχει καν λόγο να κερδίσει.
0: Θα κάτσουν να χάσουν για να τον εξαφανίσουν.
1: Θα
0: του ζουν στα 35.
1: Εγώ δεν λέω
0: τίποτα. Λοιπόν. Άκου τώρα εικόνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από ναι. Βενεζουέλα.
1: Πώς να ακούσω εικόνες.
0: Ναι, ακούστε τώρα, περιγράφω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Την ώρα του σεισμού,
1: ναι,
0: ο κόσμος, κάποιοι πάγωσαν. Δεν μπορούσαν λέει καν να κουνηθούν. Τα βλέπω από το Associated Press τώρα αυτά. Έβλεπαν τους τοίχους γύρω τους να καταραίουν και να μένουν, να καταραίουν τοίχοι πολυκατοικιών, έτσι. Και να βλέπουν μέσα στα σπίτια. Κάποιοι λέει κάθισαν για ώρες, καθόντουσαν για ώρες στο δρόμο με αγκαλιά με τα κατοικίδια τους ή με τα παιδιά τους, τέλος πάντων. Και γύρω να έχει λέει σκόνη απίστευτη, λέει σκόνη. Είναι κλειστοί δρόμοι γιατί έχουν μπλοκάρει από τα συντρίμμια, έτσι. Δεν έχει κινητά τηλέφωνα. Τα 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης στη Βενεζουέλα. Έχουν φύγει.
1: Ναι.
0: Για να βρουν την τύχη τους οι άνθρωποι αλλού. Το ξέρουμε, ναι, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς δεν υπήρχε τρόπος μέχρι πριν κάποιες ώρες να επικοινωνήσουν, φαντάσου τώρα τι αγωνία που είχαν για τους δικούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Δηλαδή πράγματα απίστευτα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν ταινία καταστροφής αυτό το πράγμα. Που δεν είναι ταινία, είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Ο φίλος μας, κύριος Ξενοφών, ο ακροατής εκπομπής, λέει: το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, αναμένεται διπλός τυφώνας να πλήξει την νότια και κεντρική Ιαπωνία. Έτσι σκεφτήκαμε να μην πάμε η Ιαπωνία που θέλαμε να πάμε, να πάμε προς τη Βενεζουέλα.
0: Σοβαρά.
1: Και ήταν να πάνε εκεί που έγινε ο διπλός σεισμός.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Οπότε λέει αυτό το Σαββατοκύριακο λέω να κάτσω σπίτι.
0: Να μας πείτε που προγραμματίζετε το επόμενο ταξίδι σας.
1: Να καθίσετε σπίτι, να διαβάζετε και να μαγειρέψετε,
0: να
1: κύριε
0: Ξενοφόντα. Να κάθεστε σπίτι γιατί κινδυνεύει ο πλανήτης με εσάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αφήστε τα ταξίδια. Καλού κακού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό.
1: Θα θέλαμε.
0: Να κάτσετε να ξεκουραστείτε. Να κάνετε κουκούνινγκ.
1: Μπράβο, κουκούνινγκ.
0: Για να σωθεί ο πλανήτης μας.
1: Έχω καιρό να το ακούσω το κουκούνινγκ. Ωραίο. Ναι, ωραίο.
0: Είναι ωραίο το κουκούνινγκ. Το κάναμε παλιά.
1: Ναι.
0: Τότε που ζούσαμε.
1: Ακόμα το κάνουμε, απλά δεν το λέμε κουκούνινγκ. Ναι.
0: Πώς το λέμε.
1: Ρούχλα. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από την κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση από το ύψος της μεταμόρφωσης και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Δηλαδή εννοώ, ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, φτάνει στη λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών, φτάνει στη μεταμόρφωση. Έχουν γίνει δύο τροχαία στο ποτάμι, τα οποία έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Το ένα είναι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και το άλλο είναι στο ύψος των Σεπολίων, να ξέρετε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή. Από εκεί που κατεβαίνει η Συγκρού, γιατί εκεί που καταλήγει η Συγκρού και πάει να βγει παραλία, έχει γίνει τροχαίο. προς Πειραιά. Και έχει και πάλι και, στην, και με, πάνω στην παραλία εκεί και άλλο τροχαίο. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ αυξημένη η κίνηση προς Πειραιά, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Επίσης έχει γίνει και ένα τροχαίο πριν φτάσεις στο σημείο αυτό, δηλαδή πριν τον Νιάρχος, έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος του Φλίσβου. Τι γίνεται σήμερα με τα τροχαία, δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης,
1: μετεωρίτης που θα περάσει από δίπλα.
0: Μπορεί.
1: Επίσης,
0: εσείς που σκεφτήκατε να κάνετε το night run που, που έγινε, που έκλεισαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ναι, από χτες, προχθές από τις 7 η ώρα το βράδυ, ναι, μέχρι τις 12 τη νύχτα, 12 παρά, ναι, να ξέρετε ότι έχετε φάει πάρα πολλές κατάρες.
1: Δηλαδή υπήρχε... Πού το θυμήθηκες τώρα εσύ?
0: Το θυμήθηκα γιατί μου το λέγανε χτες άνθρωποι, οι οποίοι έμεναν γύρω από αυτές τις περιοχές, που πέρασαν οι δρομείς, που έγινε το τέτοιο. Οι δρόμοι άνοιξαν 12 παρά τη νύχτα. Είχαν σχολάσει από τις δουλειές τους και δεν μπορούσαν να φύγουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα σε μια πόλη σαν την Αθήνα. Λοιπόν,
1: Θεσσαλονίκη θα πεις.
0: Α, ναι, να πω.
1: Πες Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί θέλω να πω τον πόνο μου.
1: Τόσες μέρες τώρα. Λες τον πόνο σου, λες Θεσσαλονίκη κίνηση όμως.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, φωνάζετε.
1: Τι γίνεται στη Βασιλισσόλα?
0: Τι φωνάζετε, κύριε?
1: Τι γίνεται στη Βασιλισσόλα?
0: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε?
1: Τι γίνεται στην Εγνατία?
0: Γιατί μου μιλάτε έτσι?
1: Τι γίνεται στην...
0: Η Όλγας είναι εξαιρετική. Η Τσιμισκή επίσης είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Η περιφέρεια, ο περιφερειακός είναι λίγο φορτωμένος, αλλά χαμηλές ταχύτητες, όχι μποτιλιαρίσματα και τέτοια. Γενικά η εικόνα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ καλή. Πόσο μ' αρέσει ρε παιδιά αυτό το κομμάτι. Πόσο μ' αρέσει το You Belong to the City. Είναι ατμοσφαιρικό. Δυναμώστε τώρα τον ήχο στο ραδιόφωνο. Εμείς φεύγουμε, θα το βουλώσω τώρα, ναι. Φεύγουμε, να μείνετε εδώ γιατί έρχονται ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοήθεια στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούνται φάουντς και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττικίος, μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πάμε λοιπόν. Πάμε κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 10, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, εδώ Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη, καλημέρα είναι, τελειώνει η εβδομάδα. Για πολλούς είναι καλημέρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, έχουμε αρκετές ευχάριστες ειδήσεις σήμερα. Κάποιες άλλες που δεν είναι και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν εδώ κοντά μας, να πάμε στα γρήγορα. Την κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, η οποία είναι διδάκτορ διεθνούς ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο της, για το νέο της βιβλίο. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε και το προηγούμενο βιβλίο της. Δεν προλαβαίνει να γράφει βιβλία, νομίζω. Είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα αν δεν ασχολείσαι με ένα μυθιστόρημα, αλλά αν ασχολείσαι με την πολιτική. Υπάρχουν λεπτές ισορροπίες, τις οποίες δεν πρέπει να ξεπεράσεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οφείλεις να γνωρίζεις, οφείλεις να διαβάσεις πολλές ώρες γύρω από αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και ξεκινάμε με την κυρία Φτακλάκη.

0: Πριν λοιπόν να συνεχίσουμε, να πούμε ότι ο Νίκος ο Κάπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Ομπαλής είναι στη τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, η οποία είναι διδάκτορ διεθνούς ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι εδώ μαζί μας. Συντροφιά, σήμερα να πούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, κυρία Φτακλάκη, η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Ο τίτλος από πού προκύπτει? Ποια ήταν η κεντρική ιδέα που σας όθησε να το κάνετε αυτό?
1: Καταρχάς, να σας καλημερίσω, κυρία Βάλα, και εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να σας ευχαριστήσω βεβαίως για την τιμή να είμαι σήμερα κοντά σας για να συζητήσουμε το νέο μου βιβλίο, το δεύτερο μου βιβλίο. Βεβαίως το θέμα, ναι, είναι λίγο, έχει ενδιαφέρον, γιατί πολλοί με ρωτήσουν.

0: Λοιπόν, το πλαίσιο έχει μια εξέλιξη μέσα στα 30 χρόνια αυτά. Το πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε, ποιοι ήταν οι αρχικοί σκοποί και στόχοι αυτής της συνεργασίας και πού έχουμε φτάσει σήμερα με το σύμφωνο για την Μεσόγειο του 2025. Και βεβαίως και με να θυμίσω ότι πλέον τώρα έχουμε και επίτροπο για την Μεσόγειο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα έδινε μια βαρύτητα στην περιοχή αυτή. Αλλά τώρα πλέον με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο, και με τις οριζόντιες, αν θέλετε, κρίσεις και προκλήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και έχει να κάνει βεβαίως και με τα θέματα της μετανάστευσης, με τα θέματα της κλιματικής κρίσης, με τα θέματα της διασύνδεσης, των connectivity. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τη Μεσόγειο θα περάσουν, ειδικά την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η μεγαλύτερη αγωγή που θα τροφοδοτούν την Ευρώπη από την Ασία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Επομένως, το βιβλίο πραγματεύεται αυτή τη σχέση, χωρίς όμως να μένω στο κομμάτι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου, των τρίτων χωρών της Μεσογείου, αλλά μελετώντας και κράτη-μέλη που είχαν από την αρχή μια πολύ ενεργή εμπλοκή, χρησιμοποιώντας την Γαλλία, όπου θεωρείται πλέον έτσι κατεξοχήν χώρα η οποία από την αρχή έτσι συνδιαμόρφωσε, πολύ πριν τη διαδικασία της Βαρκελόνης είχε ξεκινήσει την συνδιαμόρφωση αυτών των σχέσεων. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Γαλλία, μία από τις μεγάλες αποικιοκρατικές χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είχαν ωφέλη να διατηρήσουν ένα διαφορετικό τρόπο τις σχέσεις με τις χώρες αυτές. Και συγκρίνω τη στάση της Γαλλίας και το πώς διαμόρφωσε όλο αυτό το πλαίσιο με την Ισπανία, δύο μεσογειακές χώρες, χώρες που από την αρχή κατεξοχήν συνδιαμόρφωσαν το πλαίσιο αυτό, αλλά μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, καθώς η Γαλλία έχει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, άρα κινείται λίγο κράτο-κεντρικά και, αν θέλετε, γάλλο-κεντρικά, δηλαδή προτάσει πιο πολύ το ρόλο και το εθνικό συμφέρον της Γαλλίας, από την Ισπανία που έχει μια αποκεντρωμένη διακυβέρνηση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα μοντέλο για το θέμα αυτού της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και λειτουργώντας πιο ενωσιακά, δηλαδή περισσότερο ενισχύοντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και τέλος, αποτυπώνω τη σημερινή κατάσταση του πώς είναι πλέον, ποιες είναι οι γεωπολιτικές προκλήσεις σε μια τόσο σημαντική μια περιοχή τόσο σημαντική, όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή, αλλά για την παγκόσμια κοινότητα, το πώς είναι οι σχέσεις και των κρατών, αλλά αυτή τη στιγμή ποια είναι τα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, από ξεκινώντας βεβαίως από το Μεσανατολικό, από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, από την κατοχή της Κύπρου, μέρος της Κύπρου που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, από τα ζητήματα που έχουν οι χώρες Βόρειος Αφρικής, το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο αφορά πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρωτίστως στα κράτη του Νότου, βλέπε Ελλάδα και όχι μόνο, το ρόλο πλέον της Ελλάδας, το πώς συνδιαμορφώνει η Ελλάδα τις σχέσεις της μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ευρωμεσογειακό και έχει πλέον καταστεί ένας περιφερειακός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή, κάτι το οποίο θεωρώ πλέον ότι όλοι το αναγνωρίζουν, και προτείνοντας ζητήματα και, αν θέλετε, καταλήγοντας ποια ήταν τα δομικά προβλήματα κατά τη δική μου έρευνα και μελέτη που δεν βοήθησαν στο να έχουμε μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών και τρίτων μεσογειακών χωρών, και βεβαίως πώς θα μπορούσε αυτό το πλαίσιο να συνδιαμορφωθεί χρησιμοποιώντας και νέα εργαλεία από το χώρο των επιστημών, όπως είναι το Foresight, το μακροπρόθεσμο σχεδιασμός, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο πολλά χρόνια το ασχολούνται πολλά κράτη του κόσμου, προηγμένα κράτη, και πλέον η Ελλάδα πρόσφατα με απόφαση του Πρωθυπουργού από το 2022 έχει δημιουργήσει ειδική γραμματεία για το θέμα αυτό του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, το Foresight όπως λέμε, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορείς να συνδιαμορφώνεις τα μέλλοντα, όπως λέμε σε αυτή την επιστήμη, προκειμένου να μπορείς να προετοιμαστείς για τα μέλλοντα που έρχονται μέσα από σενάρια που δημιουργούνται. Όλα αυτά είναι αποτυπώνται στις 420 σελίδες. Mm-hmm. Θα πρέπει να τονίσω ότι τον πρόλογο, και είναι τιμή για μένα, τον έχει γράψει ο Στέλιος Οπεράκης, ο ομότιμος καθηγητής διεθνούς δικαίου από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην πρέσβης επιτιμής, με πλειάδα, αν θέλετε, θέσεων ευθύνης, και βεβαίως βεβαίως πρόεδρος του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, το οποίο για μένα είναι πάρα, πάρα πολύ τιμητικό.
1: Είπατε προηγουμένως ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον έτσι δυνατός παίχτης στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια είναι κάτι το οποίο με κάνει πολύ περήφανη, αλλά δεν το ξέρει πολύς κόσμος. Και όχι μόνο δεν το ξέρει πολύς κόσμος, δεν το εκτιμά πολύς κόσμος. Δεν, ο,

0: Ιδιαίτερα ο κόσμος ο οποίος δεν βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις και περιορίζεται στην... όχι ότι δεν είναι σημαντικό, στην ακρίβεια, την καθημερινότητα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό και αυτό για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά όποιος θέλει να βλέπει έτσι τα στενά σύνορα, δεν βλέπει πώς έχει ανοιχτεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έτσι κάποιο είδους συνεκτική στρατηγική για τη Μεσόγειο?
1: Εξαιρετική ερώτηση, γιατί αυτό έρχομαι να απαντήσω έτσι το πρώτο μου υποθετικό ερώτημα που έχω γράψει στο βιβλίο. Αλλά ξεκινώντας και ορμόμενοι από αυτό το που είπατε για την Ελλάδα, θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι και η ακρίβεια έχει μία συνάρτηση, αν θέλετε, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που συμβαίνουν στη Μεσόγειο. Γιατί αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στο Ιράν, με το κλείσιμο των στενότων ορμούς, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο. Και με το δεδομένο ότι έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μην το ξεχνάμε αυτό, ο οποίος κρατάει εδώ και από το 2022 πλέον 4 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι τα θέματα τα ενεργειακά, ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα ενέργειας, προμήθειας ενέργειας, είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, μια που η Ευρώπη δεν έχει αυτονομία στο πεδίο αυτό. Και άρα αντιλαμβάνεστε, το θέμα της ακρίβειας δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και το βλέπουμε αυτό και βεβαίως και με τα στατιστικά της Eurostat και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον και άλλα κράτη-μέλη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να δοθούν λύσεις πάνω σε αυτό, όμως το γεγονός ότι θα πρέπει η Μεσόγειος να επανέλθει στην αρχική, αν θέλετε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι μια θάλασσα ειρήνης, ευημερίας και συνύπαρξης των λαών. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ξεκινάει το αφήγημα αυτό των ευρωμεσογειακών σχέσεων και έρχεται πλέον σήμερα η Ευρώπη, αποτιμώντας μετά από 30 χρόνια την διακήρυξη της Βαρκελόνης και τις ευρωμεσογειακές σχέσεις με την Ένωση για τη Μεσόγειο στην πορεία, την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να μην κουράσω τους ακροατές σας, με μια σειρά θεσμικών πλαισίων αλλά και εργαλειοθήκης και χρηματοδοτήσεων για την σχέση αυτή. Και έρχεται σήμερα λοιπόν σε μια αποτίμηση αυτών των σχέσεων να διαπιστώσουμε ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Δυστυχώς πλέον η Μεσόγειος δεν είναι η θάλασσα ειρήνης και συνύπαρξης των λαών. Δυστυχώς και η Ευρώπη, αν θέλετε, από τις συνθήκες και από τα δεδομένα και από τον τρόπο που κινούνται πλέον η παγκόσμια κοινότητα και ειδικά στα ισχυρά κράτη, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπει την άνοδο του παγκόσμιου νότου, όπως αποκαλούμε διεθνολόγοι, και των χωρών BRICS, έτσι για να αντιληφθούν οι ακροατές που αναφέρομαι. Και όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται, που εμείς στο Foresight μιλάμε για τις μεγατάσεις που βλέπουμε και έρχονται και είναι μπροστά μας. Επομένως, σε αυτό και η Ευρώπη έχει αλλάξει, δυστυχώς το τονίζω, και έχει αποκτήσει μια συναλλακτική, αν θέλετε, διπλωματία στα θέματα αυτά, γιατί βεβαίως οι ευρωμεσογειακές σχέσεις, να το τονίσω, κινούνται στο πλαίσιο της ήπιας μορφής ισχύως. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα έτοιμη να προχωρήσει σε ένα επίπεδο σκληρής ισχύως και το ξέρουμε άλλωστε αυτό. Το είδαμε, το βλέπουμε τώρα και με όλη την διαδικασία και ενεργοποίηση, αν θέλετε, της αμυντικής βιομηχανίας, προκειμένου να αποκτήσει μια στρατηγική αυτονομία η Ένωση στο θέμα της άμυνας πρωτίστως και μετά σε όλα τα άλλα πεδία. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν δομικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν αφενός με το θέμα του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων, δηλαδή το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε μια ουσιαστική ενοποίηση σε πολλά επίπεδα, αυτό που λέμε η πολιτική ενοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχει έλθει και ήταν, αν θέλετε, η προμετωπίδα των πατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά στο πλαίσιο αυτό που έχει να κάνει με τη συνεργασία με τις χώρες αυτές, είναι είναι αρμοδιότητες που αφορούν και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κράτη-μέλη και κυρίως το κομμάτι της ΚΕΠΑ, της κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και άμυνα, όπου εκεί πλέον δεν έχει καμία, είναι μια διακυβερνητική αρμοδιότητα, δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν την διαχείριση αυτή. Το μεταναστευτικό, να πω σε ένα απλό παράδειγμα για να είμαι αντιληπτή, γιατί φοβάμαι ότι δεν θέλω να κουράσουμε όρους έτσι αρκετά ευρωπαϊκούς που ενδεχόμενα να ξενίζουν την πλειοψηφία του κόσμου. Πάμε στο πολύ πρακτικό κομμάτι, το θέμα της μετανάστευσης. Το θέμα της μετανάστευσης ήταν εξ αρχής στην ατζέντα των ευρωμεσογειακών σχέσεων και μιλούσαμε πάντα για θέματα συνεργασιών, ασφάλειας και των περιοχών αυτών, ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση από τις ευρωπαϊκές κοινότητες έχει ξεκινήσει μέσα από τις εξωτερικές τότε σχέσεις χρηματοδοτήσεις για το κομμάτι της ανάπτυξης των τρίτων χωρών, προκειμένου να δημιουργηθούν αυτό που λέμε ανθεκτικά κράτη, κράτη με δημοκρατία, κράτη δικαίου, κράτη που θα έχουν ισχυρές κυβερνήσεις, που και εκεί βλέπουμε πλέον ότι δυστυχώς έχει αποτύχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί σε πολλές χώρες, όχι σε όλες βεβαίως. Και το βλέπουμε αυτό με το πώς κινείται το μεταναστευτικό, που ειδικά από την Αφρική ξέρουμε πολύ καλό ότι έρχονται από την υποσαχάρη Αφρική, που εκεί έχουμε πολύ, αν θέλετε, δύσκολα καθεστώτα. Εκεί πραγματικά έχουμε τους αρχηγίσκους, οι οποίοι δικτατορίσκους, βλέπε ζώνη του Σαχέλ, οι οποίοι έχουν καταλάβει την εξουσία. Έχουμε τις τρίτες χώρες, βλέπε Ρωσία, Κίνα, οι οποίες έχουν δυσδύσει στην Αφρική και κινούνται με μια άλλη λογική, αν θέλετε, μια λογική που αντιβαίνει τον τρόπο που συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές τι κάνει? Για να δώσει χρηματοδοτήσεις, έχει και προαπαιτούμενα, έχει τις αιρεσιμότητες, όπως λέμε. Θα πρέπει δηλαδή να πληρούν το τρίπτυχο αυτό κράτος, δικαίου, δημοκρατία, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Εάν δεν τα πληρούν, τότε είτε παγώνει χρηματοδοτήσεις, είτε σταματούν. Συνέβη πρόσφατα και με τις χώρες της ζώνης του Σαχέλ, όπου έχουμε δικτατορίες. Mm-hmm. Αυτό αυτόματα όμως έχουμε έναν πληθυσμό αυτή τη στιγμή που δεν έχει εργασία, που δεν μπορεί να βιώσει, έχουν πολλά σοβαρά θέματα κλιματικής κρίσης οι χώρες αυτές. Άρα τι θα κάνει αυτός ο πληθυσμός? Εκατομμύρια δισεκατομμύρια πληθυσμός θα μετακινηθεί προς το βορρά για να έρθει στην Ευρώπη. Η πιο προσβάσιμη ήπειρος για τους λαούς αυτούς είναι η Ευρώπη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και χτίζεται ένα σύστημα πλέον.
2: Και το πιο προσβάσιμο κράτος από τα πιο προσβάσιμα κράτη.
1: Είμαστε εμείς οι χώρες του Νότου.
2: Δυστυχώς η Ελλάδα.
1: Ακριβώς η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να το αντιμετωπίσει. Φτάνει όμως πλέον σήμερα, μετά από τα γεγονότα του 2015-16, από εκείνη την προσφυγική κρίση, mm-hmm. το ιστορικό τραύμα, όπως λέμε για την Ευρώπη στη σύγχρονη ιστορία της, να μπαίνει σε μια λογική ασφαλειοποίησης, κλείσιμο των συνόρων, δημιουργώντας το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση.
2: Ως αντίσταση και αυτό.
1: Ως αντίσταση.
2: Κάπως πρέπει να αντιδράσει.
1: Είναι πλέον η οχυρωμένη Ευρώπη, η Fortress Europe, όπως λέμε. Ναι, εδώ πλέον γίνεται η μεγάλη συζήτηση. Απ' τη μία έχουμε βεβαίως το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού, έχουμε το θέμα του ασύλου και το πώς κινείται όλη αυτή η διαδικασία. Απ' την άλλη όμως και η Ευρώπη θα πρέπει να περιφρουρήσει και να δει τα θέματα ασφάλειας της περιοχής, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα σε αυτά τα κύματα μεταναστευτικά δεν έχουμε μόνο πρόσφυγες, άνθρωποι που φεύγουν είτε γιατί έχουν θέματα, είναι εμπόλεμες ζώνες στις χώρες τους ή έχουν θέματα κλιματικής κρίσης, οικονομικά ζητήματα και δεν μπορούν να διαβιώσουν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως ξέρετε. Άρα το θέμα της μετανάστευσης είναι μια πολύ μεγάλη ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κινείται όχι μόνο μέσα από τις ευρωεσογειακές σχέσεις, και από άλλα θεσμικά πλαίσια. Σας είπα, πρόσφατα ψηφίστηκε το 2024 το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ακόμα όμως είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί όλοι οι κανονισμοί που θα θωρακίζουν, αν θέλετε, κυρίως τις χώρες του Νότου, οι οποίες πλήττονται πρωτίστως, mm-hmm. αλλά θα προστατεύουν και τους λαούς, τον κόσμο που θέλει να έρχεται στην Ευρώπη, που μένει πλέον στα βόρεια σύνορα της Αφρικής, και γίνονται πλέον εκεί, αν θέλετε, και αυτές οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές, προκειμένου να κρατήσουν τον κόσμο στα σύνορά τους και να μην έρθουν στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι πρώτο μοντέλο ήταν η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το θέμα αυτό το 2016, που είχε, αν θέλετε, επικριθεί και πάρα πολλούς, θεωρώντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα κράτος δικαίου, και άρα πώς εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοια χώρα να κρατάει τον πληθυσμό, ας πούμε, στα δικά της εδάφη. Αυτά και πολλά άλλα.
2: Και πολλά άλλα, ναι. Και επειδή η πολιτική, κυρία Φτακλάκη, ρέει γοργά, και επειδή ο συγγραφέας συνήθως περισσότερες φορές, αν δεν είναι κάποιο μυθιστόρημα που ξέρεις την αρχή του και το τέλος του, και με αυτό βαδίζεις στην πορεία της συγγραφής, αλλιώς ξεκινάς και αλλού σε βγάζει μερικές φορές. Γιατί υπάρχουν εξελίξεις, για αυτό το λόγο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ποιες ήταν, παρεκκλίνει ο συγγραφέας των αρχικών του έτσι σκέψεων όταν γράφει τέτοιου είδους βιβλία, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις κατά την έρευνα στη συγγραφή σας? Και τι σας άλλαξε?
1: Εξαιρετική ερώτηση.
2: Τον ρουν τη σκέψη σας.
1: Έχει να κάνει με την έρευνά μου ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν ξεκινάς να γράφεις ένα βιβλίο επιστημονικό, σίγουρα ξεκινάς με μια υπόθεση εργασίας, αυτό που λέτε, και στην πορεία αυτό προσπαθείς να αποδείξεις ή να δείξεις ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει και να το τεκμηριώσεις. Είναι γεγονός ότι, επειδή είμαι πολλά χρόνια και μελετώ τις ευρωπαϊκές σχέσεις, οφείλω να πω ότι εξ αρχής ήμουν προειδεασμένη, γιατί για μένα δεν είναι μια καινούρια διαδρομή. έχω ασχοληθεί με τα θέματα της Μεσογείου από τότε που έκανα το μεταπτυχιακό μου στο τμήμα Μεσογειακών Σχέσεων εδώ του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2006, 20 χρόνια δηλαδή πριν. Και οφείλω να πω ότι η διπλωματική μου τότε, με επικεφαλής τότε επιβλέποντα καθηγητή τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, ο οποίος μου κάνει την τιμή να είναι και στο πάνελ της παρουσίας του βιβλίου μου αύριο και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, είχα ασχοληθεί με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις. Λοιπόν, το 2006, έχοντας ξεκινήσει από το 1995 διακήρυξη της Βαρκελόνης. Άρα λοιπόν και το 2008 θα πρέπει να πω πάλι με τον κύριο Τριανταφύλλου και με μια ομάδα όπου ήταν και η Έλληνα Γιαννή και αγαπημένη φίλη σε αυτή την ομάδα, είχαμε συντάξει μια μελέτη για το Υπουργείο Εξωτερικών για την τότε ανερχόμενη Ένωση για τη Μεσόγειο, μια πρωτοβουλία του, να θυμίσω τότε, του Σαρκοζή. Άρα πάλι επαφή με την Μεσόγειο και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ και με ευρωπαϊκά προγράμματα έχω παρακολουθήσει και μέσα από το Αναλίν, αλλά και μέσα από την διαδρομή μου και το δακτορικό μου. Ένα μεγάλο μέρος του δακτορικού μου έχει να κάνει με την Αφρική, άρα με το ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις, μια πολύ ισχυρή ήπειρο. Επομένως, λοιπόν, ξεκινώντας με την υπόθεση εργασίας μου, ότι κατά πόσο τελικά ευρωμεσογειακές σχέσεις έχουν καταφέρει να συνδιαμορφώσουν τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν με τις τρίτες χώρες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διακήρυξης Βαρκελόνης. Καταλήγουμε τελικά όμως ότι αυτό δεν κατέστη εφικτό στο μεγάλο μέρος του δυνατού, και δεν πρέπει να μηδενίζουμε κιόλας και δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις προσπάθειες αλλά και τα εγχειρήματα και τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την πολιτική της διαδρομή. Παρόλα αυτά όμως εντοπίζω λοιπόν τις δομικές αδυναμίες, οι οποίες αφενός προκύπτουν με την αλληλεπικάλυψη θεσμών. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαζε την διαδικασία της Βαρκελόνης ανάλογα με τις τρέχουσες συγκυρίες. Δεν είχε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό όπως πλέον έχει ένα foresight, γιατί θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δομή foresight, έχει και επίτροπο που ασχολείται με θέματα foresight, άρα με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οπότε λειτουργούσε, αν θέλετε, κατά το δοκούν και, αν θέλετε, μέσα από τις πολυκρίσεις που αντιμετώπιζε η Μεσόγειος, έπαιρνε και αποφάσεις και συνδιαμόρφωνε κάθε φορά το θεσμικό πλαίσιο. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη και ένα μεγάλο πλέγμα θεσμών. Οι χρηματοδοτήσεις, αν θέλετε, για μένα δεν γινόντουσαν με μια στρατηγική πλεύση, αλλά πάλι κατά το δοκούν και πάντα, αν θέλετε, να μην το ξεχνάμε αυτό, με τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Δεν πρέπει να αγνοούμε, δηλαδή, ότι η Γαλλία, έχοντας πάντα το πόδι και το βλέμμα και το χέρι στην Αφρική, σαφώς πάντα προσπαθούσε. Η Ένωση για τη Μεσόγειο τι ήταν? Μια πρωτοβουλία του Σαρκοζή ακριβώς για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον. Και μάλιστα να θυμίσω ότι στην αρχή δεν ήθελε να μετέχουν τα κράτη-μέλη που δεν είναι στη Μεσόγειο, και είχε γίνει και μεγάλο ζήτημα τότε με τη Γερμανία, η οποία δεν το στήριζε και δεν θα ψηφιζόταν.
2: Ναι.
1: Ακριβώς
2: γιατί
1: δεν ήθελε να μείνουν απ' έξω από τη διαδικασία. Άρα λοιπόν δεν ξεχνάμε ότι υπήρχε αλίμονο αυτό.
2: Αλίμονο αν γινόταν αυτό πάντως.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
2: Αλίμονο για την Ελλάδα
1: δεν
2: γινόταν.
1: Δεν συζητάμε για το την απικιοποίηση που ήταν το μελανό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σήμερα το βλέπουμε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές. Που εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι σε προνομιακή σχέση, γι' αυτό και μας αγαπάνε οι τρίτες μεσογειακές χώρες και έχουμε καλές σχέσεις, ακριβώς γιατί δεν έχει τέτοια, αν θέλετε, τέτοια βάρη η Ελλάδα. Αντίθετος, έχει μια ισχυρή ομογένεια, ειδικά στην Αφρική, που διαπρέπει και μια ισχυρή εκκλησία. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνική διασπορά και η εκκλησία στην Επισκοπές στην Αφρική λειτουργούν πραγματικά πολύ σημαντικά, έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Νομίζω
1: και αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε. Ναι, εγώ το, σαφέστατα, και αναφέρομαι πολύ σωστά, αναφέρομαι τώρα στην ευρύτερη περιοχή. Και άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα και το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πάντα, ειδικά τα ισχυρά κράτη, έβαζαν στην συνδιαμόρφωση αυτή και τις δικές τους προτεραιότητες, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δυναμίτιζε το θέμα και την ομογενοποίηση και, αν θέλετε, την μια κοινή πολιτική στα θέματα των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Κάτι βεβαίως που εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να έχουμε από τη στιγμή που δεν είναι μια ενωσιακή πολιτική, δηλαδή μια πολιτική που να έχει την απόλυτη αρμοδιότητα στο πεδίο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και στο βιβλίο μου αναφέρομαι στο ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση να εφαρμόσει την στρατηγική της αυτονομία και να αποκτήσει μια ισχυρή δύναμη στο πεδίο των ευρωμεσογειακών σχέσεων. ξεκινώντας πλέον και, και αν θέλετε χτίζοντας τα θέματα της στρατηγικής αυτονομίας, όμως, και αυτό είναι το για μένα η αχίλιος φτέρνα, με σεβασμό στις τρίτες χώρες, με την αίσθηση της συνιδιοκτησίας, του συνεταιρίζεσθεν και της, αν θέλετε, της κοινής συναντήληψης με τις χώρες αυτές, και όχι αυτό που μέχρι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε, δηλαδή το να θέλετε να, εντός εισαγωγικών, να επιβάλλει τις δικές πολιτικές, να τις... να τις δίνει στις τρίτες χώρες χωρίς να τις συνδιαμορφώνει, και αυτό το βλέπουμε πλέον πολύ έντονα σήμερα και με το πώς έχουν αναπτύξει αυτές οι χώρες και δικά τους θεσμικά εργαλεία. Βλέπετε στην Αφρική, με την Αφρικανική Ένωση, βλέπετε τις οικονομικές συνεργασίες μεταξύ των χωρών αυτών και όχι μόνο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα ακαθόδη ζητήματα τα οποία εντοπίζονται μέσα από την έρευνά μου είναι και αυτά που θα πρέπει να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να δουλέψει σε μια νέα κατεύθυνση με νέα, αν θέλετε για μένα, στρατηγική στα θέματα των ευρωμεσογειακών σχέσεων, γιατί ας μην γελιόμαστε, ήταν, είναι και θα είναι ο ομφάλιος λόρος της γης η Μεσόγειος. Από εκεί ξεκινάει ο κόσμος και εκεί καταλήγει.
2: Και εκεί καταλήγει, ναι.
1: Κυρία Βάλλα.
2: Επομένως, έτσι, τι σκέφτομαι εγώ και τι έχω καταλάβει από όλο αυτό. Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να την ορίσουμε μονοδιάστατα τη διακυβέρνηση στις ευρωμεσογειακές σχέσεις. Είναι, διέπεται από πολύ, πολύ, πολύ λεπτές ισορροπίες και εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται και κάθε κράτος. Όπως περιγράψατε την Ελλάδα προηγουμένως, είναι μια χώρα που φέρεται δημοκρατικά και στους έξω, ενώ δεν υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Γαλλία που πραγματικά έχει απικίες στην Αφρική, δεν το ορίζουν έτσι. Είναι και θέμα, νομίζω,
1: το βλέπουμε άλλωστε, το συγγνώμη σας
2: είναι
1: διακόπτω,
2: θέμα παιδείας ενός λαού, έτσι δεν είναι.
1: Είναι θέμα κουλτούρας, δηλαδή, ναι, αυτή η απικιοκρατία, αν θέλετε, που έχει αφήσει και τα μελανά της, τα ιστορικά τραύματα, έχει δημιουργήσει σε αυτά τα κράτη, βεβαίως και η Ισπανία είχε και η Γερμανία είχε και το Βέλγιο είχε και πολλές χώρες είχαν, αλλά χρησιμοποίησα την Γαλλία ακριβώς επειδή είναι μια μεγάλη χώρα και επειδή έχει παρέμβει πάρα πολύ στα θέματα της Αφρικής. Να θυμίσω και το Francafrique που ήταν και ένα κίνημα και γενικότερα, δηλαδή και μετά την αποαπικιοποίηση και γενικότερα πάντα προσπαθούσε η Γαλλία να παραμείνει στο πεδίο των αφρικανικών σχέσεων. Ναι. Βεβαίως με το Σαρκοζή πλέον σήμερα να έχει αλλάξει τελείως την ατζέντα και να δείχνει αυτό ότι αντιμετωπίζει ισότιμα πλέον την Αφρική σε μια άλλη λογική. Όμως η ζώνη του Σαχέλ δεν χάθηκε τυχαία. Το ότι εκεί αναδείχθηκαν δικτατορίσκοι, οι οποίοι ενισχύθηκαν από τις ομάδες Βάγκνερ, βλέπε Ρωσία από πίσω. Δεν έγινε τυχαία. Κάποιος φταίει γι' αυτό. Ναι. Και βεβαίως, αν κάνουμε, το ξέρουμε όλοι, φταίει η Γαλλία. Και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε και ένα πεδίο σημαντικής συνεργασίας με τις χώρες αυτές, από όπου προέρχονται και σπάνιες γαίες, κάτι το οποίο που είναι πολύ σημαντικό για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορεί να δημιουργεί, αν θέλετε, τη δική της ψηφιακή τεχνολογία. Ένα ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε οι Ηνωμένες Πολιτείες πώς κινούνται. Θυμάστε τον Τραμπ τι είχε πει στην Ουκρανία, στη Ρωσία, μάλλον, όταν έκανε την πρώτη προσπάθεια για την κατάπαυση του πυρός και την Συμφωνία Ειρήνης, λέγοντας ότι ωραία, εσύ θα πάρεις περιοχές που θέλεις και εγώ θα έχω την αξιοποίηση των σπάνιων γεών. Με το θέμα της Γρυλανδίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι νέες οι προκλήσεις ακριβώς λόγω της ψηφιακής σύγκλησης, τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και στους πολέμους πλέον. Ο συμβατικός πόλεμος έχει αλλάξει. Τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Η πρώτη ύλη πλέον είναι οι σπάνιες γαίες, όπου η Ευρώπη δυστυχώς δεν έχει. Έχει ελάχιστη. Άρα, αυτή τη στιγμή, οι Ήπειροι που έχουν, η Κίνα έχει, και το ξέρουμε αυτό. Αλλά η Κίνα έχει βάλει πόδι σε όλη την Αφρική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρα της Αφρικής όπου να μην υπάρχει μέσα η Κίνα. Δεν υπάρχει, βεβαίως, με ένα δικό της τρόπο η Κίνα. Τι κάνει η Κίνα? Η Κίνα, σε αντιδιαστολή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, σας ξαναείπα, χρηματοδοτεί, βάζοντας όμως τις αιρεσιμότητες, δηλαδή θα χρηματοδοτηθείτε, αλλά θέλουμε τα προαπαιτούμενα που είπα του κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία. Η Κίνα πάει και λέει: τι θέλετε, χρήματα πάρτε. Ωραία, θα κάνουμε αυτά τα έργα υποδομής. Έχει παρέμβει σε πάρα πολλά μεγάλα έργα. Τα μεγαλύτερα έργα υποδομής τα έχει κάνει η Κίνα για να διασυνδέσει και την πρωτοβουλία της στο Belt and Road Initiative που ξεκινάει από την Κίνα, έρχεται Ευρώπη, πάει η Αφρική. Άρα ήθελε τι ήθελε, υποδομές, σιδηροδρόμους, δρόμους στην ναυτιλία της κλπ. Προκειμένου να διασυνδέεται. Και από εκεί πέρα, με δάνεια, τα οποία είναι αυτά που λέμε τα death trap, δηλαδή όταν δεν αποπληρώνονται, αυτόματα που περιέρχονται αυτές οι υποδομές στην Κίνα. Επίσης, να τονίσουμε.
2: Σχέση Τράπεζας με κόσμο.
1: Σαφέστατα. Κίνας με κόσμο πλέον. Ναι. Γιατί ξέρετε ότι είναι ένα πολύ συγκεντρωτικό κράτος και τα πάντα ελέγχουν.
2: Τράπεζας με κόσμο στην πατρίδα μας.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτό ακριβώς.
2: Όταν δεν πληρώνεις, το παίρνω τέλος.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν κάνει, είναι η πολιτική της Κίνας. Άρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει χάσει μεγάλο έδαφος στην Αφρική. Κάτι και όχι μόνο. Και τώρα μιλάω για την Αφρική, αλλά είναι και η Μέση Ανατολή.
2: Ναι,
1: το βλέπουμε και η Γαλλία, ας πούμε, στο θέμα της Μέσης Ανατολής, περιοχή του Λεβάντε. Και εκεί, ας πούμε, είχε έναν κομβικό ρόλο και προσπαθούσε και προσπαθεί και μέχρι σήμερα. Δεν είναι και τυχαίο η κίνηση και ο τρόπος που παρεμβαίνει ο Μακρόν, αν θέλετε, στα θέματα επίλυσης του Μεσανατολικού, γιατί ακριβώς υπάρχει μια ιστορική διαδρομή της Γαλλίας στα θέματα αυτά. Άρα είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Άρα αφενός το θέμα της Μέσης Ανατολής, τα ζητήματα που υπάρχουν, που δεν έχουν επιληθεί και βλέπουμε πλέον ότι δυστυχώς ούτε τώρα επιλύονται, ανεξάρτητα από τις όποιες ρητορικές και αφηγήματα του Τραμπ, βλέπετε πάλι ότι έχει σκαλώσει όλη η διαδικασία της κατάπαυσης του πυρός και της. Αν θέλετε, να επέλθει πλέον μια ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή και να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Άλλωστε, πλέον σήμερα έχει παρέμβει και η ίδια Γερουσία απέναντι στον Τραμπ, προσπαθώντας να του αφαιρέσει αρμοδιότητες στο πεδίο αυτό για να επέλθει πλέον να σταματήσει ο πόλεμος. Παρόλα αυτά, όμως, έχοντας λοιπόν μια εφλεκτή ζώνη, έχοντας την Κίνα, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αποδείχθηκε ότι βρίσκεται και πίσω από το Ιράν, όπως και η Ρωσία. Ξαναλέω, οι χώρες των BRICS και οι χώρες αυτές του Παγκόσμιου Νότου έχουν και αυτές τη δική του στρατηγική. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να το βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το ζητούμενό μου είναι θα πρέπει να προχωρήσει πλέον στα επόμενα στάδια της στρατηγικής αυτονομίας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή που βλέπετε ότι αντί να οχυρώνει τις ευρωατλαντικές σχέσεις και να συνεργάζεται ομαλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στους θεσμούς, αλλά και τα κράτη-μέλη με τους πρώτους που τα έβαλε και ειδικά μέσα στα θεσμικά της κείμενα ήταν η Ευρώπη, κάτι το ακρονάωτον, και αναμένουμε τώρα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ που διεξάγεται πλέον ως ο νουπος σε λίγες μέρες στην Τουρκία.
2: Ναι,
1: άρα και εκεί με μεγάλη αγωνία περιμένουμε να δούμε τι καινούριο θα πει ο Τραμπ, γιατί κάθε φορά κάτι καινούριο λέει. Να πούμε ότι το τελευταίο του αφήγημα ήταν ότι τα κράτη του ΝΑΤΟ, οι συμμάχοι, θα πρέπει να πληρώνουν, να έχουν ένα 5% του ΑΕΠ στα θέματα του επιχειρησιακού εξοπλισμού. Και όχι μόνο, έχει αρχίσει να απειλεί ότι πλέον το ΝΑΤΟ θα βγει από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν το στηρίξαν στο θέμα του Ιράν και πολλά άλλα. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Και έχοντας λοιπόν τη Μεσόγειο.
2: Που ΝΑΤΟ σημαίνει Αμερική ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Και έχοντας λοιπόν.
2: Από πού να βγει, από το σπίτι της.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Είναι παράλογο αυτό.
1: Αυτά τα κάνει εκβιαστικά,
2: ακριβώς,
1: κυρία
2: Βάλα,
1: γιατί
2: έτσι.
1: Δεν θέλει να αποκτήσει η Ευρώπη τη στρατηγική αυτονομία, και για να είμαστε και δίκαιοι και ξεκάθαροι. Η Ευρώπη δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη από να έχει δημιουργήσει τη δική της κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Τουλάχιστον με μελέτες που έχουν γίνει, θέλει τουλάχιστον μια δεκαετία για να πούμε ότι έχουμε μια κοινή αμυντική ένωση. Και σας είπα, ξεκινάει και με το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας, που κατ' εμέ καλά κάνει, αλλά για μένα βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Όταν δεν θωρακίσεις το θεσμικό πλαίσιο και αν δεν κάνεις αναθεώρηση των συνθηκών προκειμένου να θωρακίσεις και να προχωρήσεις με δέσμευση των κρατών μελών στην κοινή αμυντική ένωση, κάτι το οποίο το θέλουν, βεβαίως υπάρχει ρήτρα αυτή τη στιγμή στο άρθρο η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στη συνθήκη, η οποία υποτίθεται ενδυναμώνει και βοηθάει τα κράτη-μέλη αν βρίσκονται σε απειλή. Βλέπε Ελλάδα, και το έχουμε επικαλεστεί και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας μας συνεχώς. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη, ούτε πόσο έτοιμο είναι το θεσμικό πλαίσιο. Εγώ θα σας θέσω ένα απλό πράγμα που συζητείτε τώρα στις Βρυξέλλες. Όπως έχουμε τη Σέγγεν για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο θέμα της άμυνας δεν υπάρχει μια αμυντική Σέγγεν. Συζητιέται τώρα, δηλαδή αν ομιγέννητο συμβεί κάτι.
2: Μια ισονομία εννοείται.
1: Πώς θα μετακινηθούν οι στρατοί, οι εξοπλισμοί, όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχουν θεσμικά ζητήματα διοικητικής φύσεως τα οποία πρέπει να επιληθούν, από τα πιο απλά λέω, όπως και το θέμα του. Το θέμα της συνδρομής είναι στην προαίρεση των κρατών μελών. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αν κάποιο κράτος δεν θέλει, δεν θα συμμετέχει. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό με την ομοφωνία της ΚΕΠΑ, με το γεγονός ότι δεν απειλούν. Βεβαίως, τώρα μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που απειλούνται πλέον και οι χώρες του Βόρρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αλλάξει, αν θέλετε. Είναι αυτό που λένε καλό να μηγέσει κακό. Και αντίστροφα, αυτή τη στιγμή κανείς δεν θα ήθελε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και βεβαίως όλοι ευχόμαστε να σταματήσει, γιατί. πέραν ότι αυτή τη στιγμή ένας πληθυσμός όπως και στο Ιράν πλήττεται και χάνονται ανθρώπινες ζωές, υπάρχουν όμως και τα θέματα αυτά που συναρτούνται με την οικονομία, με την ασφάλεια, ζητήματα πολύ σημαντικά για την Ευρώπη. Όμως από την ώρα που έγινε αυτό, είδατε πόσο άλλαξαν οι χώρες του Βορρά. Είδατε Σουηδία, Φιλανδία αμέσως πως ζήτησαν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Βλέπετε λοιπόν πως συνδιαμορφώνεται ένα νέο πεδίο στα θέματα ασφάλειας. Αυτή λοιπόν η ασφαλειοκεντρική προσέγγιση της Ευρώπης έρχεται πλέον και στο θέμα της Μεσογείου και αν θέλετε προτάσετε και προβάλλετε πολύ έντονα στα νέα θεσμικά κείμενα για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις για να επανέλθω σε αυτό.
2: Θα πρέπει να πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, ήδη έχουμε αργήσει λίγο. Μερικά διαφημιστικά μηνύματα θα παρακαλέσουμε τον Νίκο τον Κάπρο και επανερχόμαστε.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, είμαστε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε εδώ μαζί μας και έχουμε να τις κάνουμε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά μία ώρα δεν μας παίρνει. Κυρία Φτακλάκη, έχουμε λοιπόν την κυρία Φτακλάκη, η οποία είναι διδάκτορ της Διεθνούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο και το γνωρίζουμε όλοι για τις...
1: Τη Διπλωματία των Περιφερειών, θα βρείτε το πρώτο βιβλίο.
0: Η διπλωματία των ενωσιακών περιφερειών. Ναι, αυτό ήθελα να βρω. Τη λέξη ενωσιακών ήθελα να βρω. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο βιβλίο, τη διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων, που θα παρουσιαστεί πού και πότε, και μάλιστα με την παρουσία του κυρίου Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα να μιλήσω και για την εκδήλωση, η οποία είναι αύριο λοιπόν στις 7 το απόγευμα, στον Ιστορίδιο Μέλαθρο, στη Νέα Πτέρυγα, όπου διοργανώνεται η παρουσίαση του βιβλίου με το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, που ο πρόεδρος είναι ο Στέλιος Οπεράκης, ο οποίος έχω και τη χαρά να συντονίζει την εκδήλωση με ένα πάνελ εξαίρετων καθηγητών και βεβαίως πολιτικού. Ξεκινάω λοιπόν από τον πολιτικό, τον καλό φίλο Μανώλη Κεφαλογιάννη, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, ο οποίος, να τονίσουμε, ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο με το ψήφισμα που είχαμε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της Τουρκίας για την πάυση των ενταξιακών διαδικασιών, και αν θέλετε, αφού ολοκληρώσω το πάνελ επανερχόμαστε, και τους καθηγητές Παναγιώτη Γρηγορίου, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημήτρη Τριανταφύλου, Διεθνούς Πολιτικής από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Σιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Πάντιο Πανεπιστήμιο, και η Δέσποινα Ισίνου, καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, κοσμήτορα στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, η οποία παρακαλώθηκε από Γαλλία με τιμά για την εκδήλωση αυτή. Και βεβαίως ήταν εδώ και ο εκδότης μας, ο Ανδρέας Σιδέρης. Θα πρέπει να πούμε το βιβλίο είναι έκδοση του Γιώτα Σιδέρης, ένας πολύ ισχυρός εκδοτικός οίκος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι διπλή η τιμή, αφενός για τους συντελεστές του πάνελ, αλλά και για την έκδοσή μου, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ ισχυρός εκδοτικός οίκος, μεγάλη διαδρομή, και ότι αποδέχθηκε ο κύριος Σιδέρης να εκδώσει το βιβλίο μου, και βεβαίως με πολύ επενετικά σχόλια, αυτό πραγματικά με χαροποιεί.
0: Μάλιστα. Ξαναπούμε την ώρα.
1: Η ώρα είναι 7 το απόγευμα στον Ιστορίδιο Μέλαθρο, Παρασκευή, αύριο δηλαδή.
0: Αύριο, 7
1: το απόγευμα. Θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι φρέσκο στο μυαλό μας. Ναι, γιατί σήμερα, οπότε ναι.
1: Οι ομιλητές, ξέροντας από τον κύριο Περάκη που θα συντονίσει, θα κινηθούν και στα θέματα της επικαιρότητας. Δηλαδή, ο κύριος Κεφαλογιάννης σαφώς και έχει πολλά να μας πει για το θέμα της απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάνε ουσιαστικά από την Επιτροπή και από τους θεσμούς να σταματήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κάτι που το γνωρίζουμε και βεβαίως έχει συμβάλει πάρα πολύ η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας, αν θέλετε, αυτή την αθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Πέρα από το θέμα ότι δεν προστατεύεται ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι κράτος δικαίου, που το ξέρει η παγκόσμια κοινότητα πλέον. Από εκεί και πέρα, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, ειδικά απέναντι στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο εμείς συνεχώς αναδεικνύουμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και πλέον, όπως βλέπετε, έχει πάρει σάρκα και οστά, γιατί μέσα στο ψήφισμα ήταν έντονο και το θέμα της κατοχής μέρους της Κύπρου. Αυτά λοιπόν είναι βασικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να βγει αυτό το ψήφισμα, το οποίο το θεωρώ ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση, γιατί η Τουρκία αφενός δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Γνωρίζετε πολύ καλά την διαδικασία που ξεκίνησε από τη Συμφωνία του Ελσίνκη από το 1999. Πήρε το πράσινο φως της ένταξης το 2005. Από τότε, με μια μακρά διαδρομή, δυστυχώς η Τουρκία κάνει ένα βήμα μπρος και 10 βήματα πίσω. Άρα, δεν είναι η χώρα που θα μπορούσε να θεωρηθεί μέλος ευρωπαϊκής οικογένειας. Επομένως, ο κύριος Κεφαλογιάννης, που είναι πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τα θέματα αυτά, μαζί με τον εισηγητή που ήταν ένας Ισπανός, δούλεψαν πάρα πολύ προκειμένου να υπάρχει με πλειοψηφία βεβαίως η απόφαση αυτή, η οποία, σημειώστε το, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Μπορεί να μην έχει θεσμικό χαρακτήρα, αλλά βεβαίως πλέον οδηγεί τα πράγματα και βεβαίως θα συμπαρασύρει, αν θέλετε, και την απόφαση του Συμβουλίου, γιατί είναι πλέον σε μεγάλη συζήτηση το τι θα, ποια θα είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και σίγουρα όλοι γνωρίζουμε ότι σίγουρα δεν θα συνεχιστεί πλέον αυτή η ενταξιακή διαδικασία, και ενδεχόμενα να βρουν νέες μορφές συνεργασίας, αλλά όχι να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.
0: Κυρία Φτακλάκη, οι συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή είναι μεγάλες για την Ευρωπαϊ... είναι σημαντικές για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις. Εσείς πιστεύετε ότι η Μεσόγειος μπορεί τελικά να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις?
1: Εάν σταματήσουν οι εντάσεις, τότε ναι. Ναι. Γιατί ακριβώς είναι αυτό, ναι. Και εδώ είναι το αυγό την κότα, η κότα το αυγό. Εάν δεν υπάρχει, σας είπα ότι από τη διακήρυξη της Βαρκελώνης, εν τη γενέση της, αμιλούσε ακριβώς αυτό για μια θάλασσα ειρήνη, συνύπαρξη των λαών, συνεργασία, αμοιβαία συνδρομή, που να έχει να κάνει δηλαδή με θέματα οικονομικής ανάπτυξης και όλο αυτό το πολύ ρομαντικό, δυστυχώς, μάλλον εγώ πρεσβεύω και προασπίζομαι αυτές τις αρχές, αλλά δυστυχώς πλέον σε αυτόν τον πολύ κοινικό και σκληρό κόσμο που ζούμε, που αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται με την δύναμη της ισχύως και όχι το διεθνές δίκαιο, και είδαμε τις κινήσεις του Τραμπ από τη νέα του διακυβέρνηση, που δυστυχώς πάει να δυναμητήσει μια, θέλετε, διαδικασία χρόνων μέσα από τη δημιουργία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των διεθνών οργανισμών και της λειτουργίας των διεθνών θεσμών. Άρα λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικό να επέλθει η ειρήνη στην περιοχή, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, είναι εφικτό? Σίγουρα θα μπορούσε να είναι εφικτό αν δεν έμπαιναν πάντα, ξαναλέω, τα μεγάλα συμφέροντα.
0: Είναι το ενεργειακό κομμάτι.
1: Αυτή τη στιγμή πλέον, ναι, τώρα είναι και το ενεργειακό και ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε connectivity, διασυνδεσιμότητες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ενεργειακή αγωγή. Είναι και, ξαναλέω, θυμίζω, η Κίνα μέσα από τη Μεσόγειο περνάει για να πάει στην Ευρώπη, μέσα από τη Μεσόγειο για να πάει στην Αφρική. Για να, ξαναλέω, είναι η θάλασσα που ενώνει, αλλά δυστυχώς τα κράτη, ειδικά τα ισχυρά κράτη, το βλέπουν ως η θάλασσα τελικά που θα πρέπει να οικειοποιηθούν, να ελέγξουν, και αυτό έχουμε και θέματα, βλέπετε τα θέματα ως αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν, να θυμίσουμε το ψευδοτουρκο-λιβικό μνημόνιο που είχε δημιουργηθεί πριν 2 χρόνια. Να θυμίσουμε δηλαδή όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται από τρίτα κράτη, τα οποία δεν λειτουργούν με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Άρα, ναι, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως υπάρχουν και διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τις σχέσεις στη Μεσόγειο, αλλά θα πρέπει να πω ότι η Ευρώπη πρωτοστατεί, και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με ένα πλέγμα πολιτικών και συνεργασιών. Και ξαναλέω, αν και εφόσον υπάρξει μια κοινή πολιτική στα θέματα αυτά, μια κοινή στόχευση, και αν τα εθνικά συμφέροντα εναρμονιστούν επιτέλους με τα ενωσιακά συμφέροντα, τότε ναι, η Ευρώπη μπορεί να γίνει πολύ πιο ισχυρή. Και ξαναλέω, είναι προς όφελος και των κρατών μελών, εμάς των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των τρίτων χωρών. Και επιτέλους, θα πρέπει να δούμε τελικά το δάσος και όχι το δέντρο. Πρέπει να δούμε πλέον τις νέες προκλήσεις και απειλές που έρχονται. Δηλαδή το θέμα της κλιματικής κρίσης, βλέπετε τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή φλέγεται η Αφρική το ίδιο.
0: Πώς μεταβάλλει τις η κλιματική κρίση.
1: Πάρα πολύ. Και η κλιματική κρίση και η ψηφιακή σύγκληση, τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντοτεχνολογίας πλέον και το πώς αναπτύσσουν όλα αυτά τα ζητήματα, τα θέματα της μετατόπισης παγκόσμιου βορρά προς παγκόσμιο νότο, τα γεωπολιτικά ζητήματα. Είναι από τα πια βασικά ζητήματα των μεγατάσεων που τα θέματα υγείας, της δημόσιας υγείας, είναι πλέον ένα διεθνές θέμα. Ο COVID μας έφερε πρώτων ευθυνών μας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην υποσαχάρια Αφρική μένεται, ειδικά στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο έμπολα. Αυτό ή το θέμα του Mpox. Ξέρετε ότι το Mpox είναι ένας ιός που μεταδίδεται μέσω ανθρώπων, και είχαμε και 2 κρούσματα πρόσφατα, θυμάστε, στην Ευρώπη. Βεβαίως πολύ γρήγορα υπήρχαν αντανακλαστικά, θεωρώ, που δημιουργήθηκαν από τον COVID, και αν θέλετε αποσοβήθηκε εκεί το θέμα του ελέγχου αυτού του ιού, αλλά ένας πολύ σοβαρός ιός, θανατηφόρος. Άρα λοιπόν η παγκόσμια κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει οριζόντιες προκλήσεις. Και εδώ, αν θέλετε, για μένα αλλάζει πλέον και η ρητορική, και έχει να κάνει και με τα θέματα της γεωοικονομίας, του ελέγχου, τα θέματα της περιφερειοποίησης, του regionalism, όπως λέμε, το οποίο το αναπτύσσω στο βιβλίο μου. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρώτο δυνατό, μια sui generis μορφή διεθνούς οργανισμού, που κινείται ακριβώς σε αυτό το θέμα του regionalism, το οποίο αγγλικά είναι πιο οδόκιμος ο όρος, το πώς δηλαδή συνεργάζονται τα κράτη, κάτι το οποίο αρχίζουν και υιοθετούν και τα κράτη των τρίτων χωρών. Σας είπα, η Αφρική έχει δημιουργήσει την Αφρικανική Ένωση, χωρίς βεβαίως να μπορεί να μιμηθεί και να φτάσει στα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, έχουν αλλάξει τα παιδιά, τα κράτη δεν μπορούν να μείνουν μόνα τους. Και αυτό το λέω για τους αντιευρωπαϊστές, όπου έχουμε πάρα πολλούς. και ειδικά ο ευροσκεπτικισμός δημιουργεί πλέον και αυτό, αν θέλετε, το κίνημα των Ευρωπαίων πολιτών που να αρχίσουν να αμφισβητούν, αν θέλετε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι ένα σημείο θα πω μπορούν να έχουν τα δίκια τους, όμως ξαναλέω, πάντα πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, και θα πρέπει να βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας σε αυτή τη νέα παγκόσμια κοινότητα. Βλέπετε ο Τραμπ πώς λειτουργεί. Έχει αναδείξει και πάει να δημιουργήσει εκ νέου το δόγμα, το δόγμα Μονρόη, που το λένε πλέον. Το δόγμα του Τραμπ, ας πούμε, που θέλει ουσιαστικά να ενισχύσει το δυτικό ημισφαίριο, δηλαδή όλη την Αμερική, Λατινική Αμερική, να την ενώσει. Δεν το κάνει τυχαίο ο Τραμπ. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει ο Τραμπ. Πιστέψτε με, δηλαδή, λένε όλοι δεν έχει στρατηγική. Κατ' εμέ έχει στρατηγική. Και νομίζω ότι όλο αυτό το εντός εισαγωγικών αυτή η τρέλα που πουλάει, θα πω ότι και αυτό είναι κομμάτι της δικής του στρατηγικής. Για το πώς θέλει να πουλάει τα πράγματα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Και δεν είναι ακριβώς. Άρα λοιπόν η Ευρώπη εδώ τι κάνει. Είναι πλέον, όπως είπε και ο Μακρόν πρόσφατα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, θυμάστε, και γίνει εκείνο το πολύ ωραίο debate και με τον Παπαχελά στην Ρωμαϊκή αγορά. Θυμάστε τι είπε. Είναι η ώρα της αφύπνισης της Ευρώπης και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πλέον, αν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί και αν εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες που στηρίζουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν το αντιληφθούν αυτό, τότε ναι, τα πράγματα δεν είναι καλά για την Ευρωπαϊκή
0: Θέλω τόσο
1: Ένωση.
0: Πολλά να σας ρωτήσω, κύριε Φτακλάκη, δηλαδή για τις ειρηνικές διαθέσεις της Ελλάδας που πάντοτε ήταν για τη συμβολή της ελληνικής διπλωματίας, αν μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Νότιας Μεσογείου. Όμως, μετά την παρουσίαση του βιβλίου σας και από τη Δευτέρα θα έλεγα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση.
1: Με χαρά μου.
0: Ναι.
1: Με χαρά μου.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποτάμι ο λόγος της κυρίας Φτακλάκη. Λοιπόν, έχουμε την Παρασκευή αύριο η Ελευθερία Φτακλάκη. Θα παρουσιάσει το βιβλίο της μαζί με την εκλεκτή παρέα, με τα πολύ έτσι σημαντικά άτομα τα οποία μας είπε προηγουμένως. Θα παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων, επίκαιρο όσο ποτέ με τα γεγονότα που συμβαίνουν τελευταία». Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την πρωινή μας εκπομπή. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Μαριέτα, η Γαβριλιώτη θα είναι κοντά μας και για το δελτίο ειδήσεων, αλλά και για τη

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χρηματοδοτούνται δίκτυα αίδρευσης στη Ρόδο, μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια και μονάδες αφαλάτωσης με συνοδά έργα στη Λέρο. Η ΔΕΙΑΡ χρηματοδοτείται με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων αντιμετώπισης της λειψιδρίας, ανακοίνωσε χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Η ΔΕΙΑΡ βρίσκεται στην πιο παραγωγική χρονιά της, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός. Επίσης, από τη ΔΕΙΑΡ ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώνεται έργο ίδρευσης στην περιοχή Λούκα που διασφαλίζει τις σημερινές αλλά και μελλοντικές απαιτήσεις των Καλυθιών και του Φαλιρακίου σε νερό. Για το λόγο αυτό, σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι κλειστή η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στην περιοχή Πασαούτια από το ύψος της ανακύκλωσης Καραγιάννη ως το ύψος του Αγίου Μινά. Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα έχει με δική της πρωτοβουλία την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Το ανακοίνωσε ο ίδιος χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης πρότεινε να τιμηθεί η Λίνα Μενδώνη για τα όσα έχει προσφέρει στη Ρόδο. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι δεδομένη όταν πρόκειται για το καλό του τόπου. Αφήνουμε στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαράθεση και προχωράμε, είπε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου, με αφορμή ερώτηση του Μιχάλη Κορδίνα για το κολυμβητήριο Ιαλισσού και την απόρριψη από την Περιφερειακή Αρχή του αιτήματος του Δήμου να του παραχωρηθεί εκ νέου για να το ολοκληρώσει. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι θα έχει σύντομα συνάντηση για το θέμα αυτό με τον Περιφερειάρχη. Φυλάδια σε διάφορες γλώσσες διένυμαν χθες το πρωί σε επισκέπτες του νησιού συνδικαλιστές του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου στο πλαίσιο της απεργιακής τους κινητοποίησης. Τους ενημέρωσαν με τον τρόπο αυτό για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στον τουρισμό. Η γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επί του νέου ειδικού χωροταξικού για τη βιομηχανία θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην τακτική του συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΚΟ θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα στην Ίσυρο για να διενεργήσει ελέγχους σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους, τόσο εντός όσο και εκτός οικισμών, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου, οφείλουν να έχουν προβεί στον απαιτούμενο καθαρισμό και να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η πρώτη Ολυμπιακή Περιφέρεια της χώρας γίνεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στόχος της συνεργασίας είναι η διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, η στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών και η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. Κλειστή είναι και σήμερα η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως έχει ανακοινώσει ο Δήμος Ρόδου. Θλίψη σκόρπισε κυρίως σε Ρόδο και Κάρπαθο η είδηση της απώλειας του Μανώλη Διακομανώλη, που είχε διατελέσει επί σειρά πολλών ετών Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΡ. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμη είναι δυτική εντάσεως 5 μποφόρ με ρηπές, ενώ η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι 5η 25 Ιουνίου, το ρολόι μας δείχνει 9 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Κοντά σας για 2 ώρες και ναι, κόντεψα να με πάρουν τα γέλια, γιατί ταυτόχρονα κοιτάω και τον υπολογιστή, τέλος πάντων, διάφορα που συμβαίνουν στο διαδίκτυο και βλέπω στο σαν σήμερα ότι σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Έλα Παναγία μου, έλα Χριστέ μου. Είναι όμως και η ημέρα των ναυτικών και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και είναι μια ημέρα με πολλά γεγονότα, με αγωνία για τους υποψήφιους των πανελλαδικών. Στη μία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα αναρτηθούν οι λίστες με τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων στα Λύκεια. Υπήρχε και μια διαδικασία που μπορούσαν να κάνουν οι υποψήφοι τις προηγούμενες ημέρες προκειμένου να πάρουν τους βαθμούς με SMS στο κινητό τους. Το μεσημέρι λοιπόν θα γνωρίζουν όλοι όσοι πήραν μέρος σε αυτή τη δοκιμασία τι ακριβώς έκαναν. Τώρα εδώ να ευχηθούμε βεβαίως όλοι να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι αυτό για όλους δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Να πω κάτι, όσο και αν θα ακουστεί χιλιοϊπωμένο και κλισέ, μία αποτυχία σήμερα θα θεωρήσετε ότι είναι αποτυχία ενδεχομένως, αν δεν τα πάτε τόσο καλά, αν δεν πιάσετε τη σχολή της πρώτης σας προτίμησης, θα θεωρήσετε σήμερα ότι έχετε μία αποτυχία. Δεν είναι έτσι, τίποτα δεν σταματάει εδώ, κανένας δρόμος δεν κλείνει, πάντα στη ζωή ανοίγονται και άλλοι δρόμοι, πάντα υπάρχουν και άλλες και προσπάθειες σε σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά γενικότερα υπάρχουν άλλοι δρόμοι και κάτι που φαίνεται σήμερα αποτυχία δεν είναι αποτυχία στην πραγματικότητα και μην το εκλάβετε έτσι σε καμία περίπτωση. Κατά τα λοιπά, τι να πούμε, κοιτάς τι γίνεται στην Βενεζουέλα, μια χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί από πολλά τελικά και αυτή. Έγιναν εκεί 2 πολύ πολύ μεγάλες σεισμικές δονήσεις και έχουν αρχίσει να μετρούν νεκρούς και σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ότι ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει ώρα με την ώρα. 7,5 ρίκτερ ο ένας, 7,2 ρίχτερ ο άλλος σεισμός. Διαφορά λέει μεταξύ τους 39 δευτερόλεπτα. Καλά καλά δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις και να κουνηθείς. Μέχρι τώρα λέει είναι τουλάχιστον 32 οι νεκροί και βέβαια είναι εκατοντάδες οι τραυματίες. Ξέρουμε αυτό που έλεγα και πριν, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αριθμοί μεταβάλλονται ώρα με την ώρα. 700 οι τραυματίες για την ώρα, λέει το Earth News. Και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την έχει βάλει στο μάτι τη Βενεζουέλα ούτως ή άλλως, τώρα δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει τις πληγήσες περιοχές. Με τις ευχές όλου του πλανήτη, οι αριθμοί νεκρών και τραυματιών να σταματήσουν εκεί, να σταματήσει γενικότερα το κακό εκεί. Στα πιο δικά μας, τι να πεις, όταν πρωί-πρωί φιγουράρει παντού μια από τις κυριότερες κορυφαίες ειδήσεις της ημέρας, ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του γιατί τον μαχαίρωσε κάποιος στην πλατεία, σε μια κεντρική πλατεία της Καλλιθέας στην Αθήνα. Να βγαίνει το 17χρονο παιδί σου για βόλτα και να σε ειδοποιούν ότι είναι νεκρό, γιατί από μια λέει συμπλοκή μεταξύ 2 παρεών νεαρών ατόμων, νομίζω ότι δεν έχουν βγάλει ακριβώς άκρη ακόμα οι αστυνομικοί, παρότι έχουν συλλάβει και από ό,τι βλέπω έχει ομολογήσει κάποιος ότι τον σκότωσε. Για το τίποτα να χάνεις το παιδί σου, το οποίο, ξαναλέω, βγήκε μία βόλτα με την παρέα του σε μια πλατεία. Γιατί έχουμε τόσο εξοικειωθεί με τη βία και γιατί θεωρούμε τόσο απλό το να αφαιρέσουμε μία ανθρώπινη ζωή, την από κάτι δεν πάει καλά με την κοινωνία όμως.
Και η κοινωνία είμαστε όλοι εμείς, και εμείς της μέσης ηλικίας είμαστε οι γονείς αυτών των νεαρών παιδιών που το θεωρούν τίποτα, σε έναν καυγά για οπαδικά, για δεν ξέρω τι άλλο, να τραβήξουν ένα μαχαίρι και να στείλουν τον άλλο στον άλλο κόσμο. Κατά τα λοιπά, στο πολιτικό σκηνικό, εχθές είχαμε μία δημοσκόπηση η οποία σίγουρα έχει προκαλέσει πολλά χαμόγελα στην ελληνική αριστερή

Αλλά πάντως η ψαλίδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, η ψαλίδα φαίνεται να μικραίνει. Και την ίδια ώρα, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, διαβάζουμε ανάλυση σε φιλοκυβερνητικό site πόσο, λέει, ευνοεί την κυβέρνηση η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, ναι, μιλάει για συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να πω κι εγώ κάτι, η έρμη και η φτωχή, αν η συσπήρωση επιτευχθεί από τώρα και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει άλλο ταβάνι, δεν βλέπω να είναι και πολύ ευνοημένη η Νέα Δημοκρατία από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός κριτής είναι ο λαός στην κάλπη και η κάλπη είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Στα ακόμα πιο δικά μας, εχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά δεν υπήρξαν εντάσεις. Υπήρξαν πάρα πολλές ερωτήσεις ουσιαστικά προς τον Δήμαρχο για διάφορα θέματα που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα και υπήρξαν και πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, απαντήσεις. Τόσο για το επεισόδιο με τη Λίνα Μενδώνη στα εγγένεια του τεμένους του Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική Πόλη, για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, για το κολυμβητήριο Ιαλισσού και την απόρριψη από την περιφέρεια του αιτήματος του Δήμου να του το παραχωρήσει ξανά για να το ολοκληρώσει, για το κυκλοφοριακό και όχι μόνο, θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της εκπομπής να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βαρέλη. Είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής το θέμα της ψηφιακής μετάβασης του Δήμου της Ρόδου και γίνεται πολύ και καλή δουλειά. Και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν μπει βάσεις και υλοποιούνται πολλά έργα τώρα. Λοιπόν, γιατί ο Δήμος θα βάλει δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα και περνάει ένας κανονισμός και πέρασε μάλλον χθες. Και θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα στην συνέχεια της εκπομπής ο κύριος Γιώργος Βαρέλης. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι. Να σας πω ότι έχουμε δύο μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής σαν σήμερα. Ο ένας γεννήθηκε σαν σήμερα, ο άλλος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Αναφέρομαι στον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2009 με μία από τις πολύ μεγάλες, πολλές και πολύ μεγάλες επιτυχίες του Μάικλ Τζάκσον. Θα ξεκινήσουμε μουσικά το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα το ξεκινήσουμε μουσικά με μία από τις επίσης πολλές και μεγάλες επιτυχίες του Τζορτζ Μάικλ, ένας πολύ γνωστός τραγουδοποιός, συνθέτης, τραγουδιστής με καταγωγή και από την Κύπρο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Πάμε λοιπόν, Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι από τον Μάικλ Τζάκσον, το πρώτο μας τραγούδι, και επανερχόμαστε με τα θέματά μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως σας είπα, τέθηκαν αρκετά ερωτήματα από δημοτικούς συμβούλους προς τον Δήμαρχο και υπήρξε μια έτσι μάλλον μακροσκελής τοποθέτηση του ιδίου στην συνέχεια, προκειμένου να απαντήσει σε αρκετά από αυτά που τέθηκαν. Θα σταθούμε σε κάποια σημεία και θα ακούσουμε και κάποια ενδιαφέροντα αποσπάσματα. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα του κυκλοφοριακού. Με αφορμή τη διαβούλευση που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Δημαρχείο, όπου παρουσιάστηκε η μελέτη που ως γνωστόν περιλαμβάνει μία σειρά από παρεμβάσεις στο εμπορικό κέντρο, κυρίως πέριξ της πλατείας Κύπρου, περιλαμβάνεται η ανάπλαση της πλατείας Κύπρου, πεζοδρομήσεις κεντρικών δρόμων όπως είναι η Tarpon Springs, αλλά και η οδός Εθελοντών 12 νησίων, καθώς και επίσης η ενίσχυση της συγκοινωνίας, προκειμένου ο κόσμος να μην χρησιμοποιεί τόσο πολύ το αυτοκίνητο, αλλά να χρησιμοποιεί τη συγκοινωνία για να πάρει και μία ανάσα το κέντρο της Ρόδου. Να πω ότι η στόχος της Δημοτικής Αρχής προφανώς σε επόμενη φάση είναι να προχωρήσει και η ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου, η οποία τώρα είναι ουσιαστικά ένα πάρκινγκ, δεν είναι πλατεία. Χρησιμοποιείται ως πλατεία μόνο όταν κλείνει για τα αυτοκίνητα για να γίνει κάποια εκδήλωση. Κατά τα λοιπά είναι ένας χώρος στάθμευσης. Η πρόθεση είναι να γίνει ανάπλαση και της πλατείας Δημαρχείου, ενώ ο Δήμαρχος μίλησε και για μία σύνδεση πάρκων, χώρων πρασίνου, ξεκινώντας από το παλιό νοσοκομείο, να συνδεθεί με τη Ροδιακή έπαυλη, με το πάρκο του Θέρμε και στην συνέχεια με τον κήπο του Ήχος και Φως. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Λοιπόν, ταυτόχρονα εξέφρασε και ένα παράπονο ότι στη διαβούλευση της Παρασκευής δεν πήγε κανένας από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Είπε ωστόσο ότι τον εξέπληξε ουσιαστικά ευχάριστα το γεγονός ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση ήταν πολύ θετικοί στο να προχωρήσουν αλλαγές που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση, αλλαγές που βέβαια θα μας υποχρεώσουν να αλλάξουμε συνήθειες. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Η συζήτηση ήταν πολύ ευχάριστο, το οποίο μας ξάμνησε ευχάριστα μεν, το ότι ήταν όλοι θετικοί. Είναι σαν, επιτρέψτε μου τον όρο, πατήθηκε ένα κουμπί και ξαφνικά όλοι συμφωνήσαμε ότι ήρθε η ώρα και επιτρέψουμε να γίνει κάτι. Επίσης ήταν πολύ θετικό και με χαροποίησε ιδιαίτερα το ότι όλοι επέμεναν, ακόμα και να γίνουν ή να ληφθούν μέτρα πολύ πιο ριζοσπαστικά από αυτά που προτιμάμε εμείς. Θα έλεγα ότι εμείς ακολουθούμε την οδό των ήπιων σενάριων. Έχουμε δύο εκδοχές. Έχουμε την εκδοχή από τη μία να πάμε σε ήπιο σενάριο και σε άλλο πιο ριζοσπαστικό. Αντιλαμβάνομαι όμως και γνωρίζουμε όλοι μας ποιες είναι οι συνθήκες. Και δεν μπορεί να προβεί σε μια κίνηση, δεν μπορεί να προβεί σε ένα άλμα, αν πρώτα δεν δεις και σε ποιο ύψος πας να πηδήξεις και τι υπάρχει από κάτω. Το λέω μεταφορικά. Τι εννοώ? Έλλειψη δημοτικής αστυνομίας. Θάλασσα στη μία πλευρά. Τύχη στην άλλη πλευρά. Αύξηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σταθερά το ίδιο οδικό δίκτυο εδώ και 60-70 χρόνια. Αύξηση της τουριστικής περίοδου, τη σεζόν, αύξηση της επισκεψιμότητας, άνω των 3 εκατομμύριων πλέον. Οχήματα τα οποία έχουν μεταμορφωθεί και είναι πολύ διαφορετικά, ενώντας τη λεωφορεία πλέον τριαξονικά, πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από αυτό που είχαν πριν. Και βεβαίως πλέον οι μελέτες που δείχνουν για πράγματα πολύ σοβαρά, όπως τι βλάβη δημιουργεί η χορύπανση, τι βλάβη δημιουργεί η ρύπανση των οχημάτων περνώντας από το κέντρο, πόσο μάλλον από την πλατεία η οποία μιλάμε, που είναι η πλατεία Κύπρου.
0: Λοιπόν, είπε και πολλά άλλα ο Δήμαρχος. Είπε ότι είναι οριακή πια η κατάσταση στην πόλη της Ρόδου και ότι αυτή τη στιγμή η πόλη έχει βαλτώσει και δεν μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική της, και ότι πρέπει να προχωρήσουν παρεμβάσεις πέρα από αυτές που περιλαμβάνει η μελέτη που είπαμε για τις πεζοδρομήσεις και την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου, και άλλες παρεμβάσεις ανάπλασης, κατασκευής πεζοδρομίων, γενικά παρεμβάσεις που θα αναδείξουν την ομορφιά που έχει η Ρόδος και που πολλές φορές τη χάνουμε μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν, την ψιλοκακοποιούμε και εμείς οι ίδιοι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ο Δήμαρχος βρήκε έναν νομίζω πολύ θερμό υποστηρικτή σε σχέση με τις αλλαγές που προωθούνται στο κυκλοφοριακό. Δεν είναι άλλος από τον τέος Δήμαρχο και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος του είπε στη δική του τοποθέτηση: ξεχάστε το πολιτικό κόστος, γιατί θα το έχετε, και προχωρήστε.
2: Αρκετές φορές την προηγούμενη δημοτική αρχή είχα τα ακούσει από το στόμα μου ότι δεν είμαστε ανθρωπάκια να περπατάμε ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Δεν είναι πόλη αυτή, δεν είμαστε ένα γκαράζ όπου οι πολίτες της πόλης ή των χωριών μας θα περπατάνε ανάμεσα σε ατάκτως ηρημένα ή ατάκτως παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Πάρα πολλές φορές σοβαροί άνθρωποι, των οποίων τη γνώμη άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, άλλοι συνεχίζουν να είναι αξιοσέβαστες απόψεις, τις οποίες με χαρά ακούω. Το καλύτερο που μου έχουν συμβουλέψει παλαιότερα ήταν το εξής: ξέχασε το πολιτικό κόστος και προχώρησε. Το ίδιο θα μεταφέρω κι εγώ και θα πω ότι σίγουρα θα έχει πολιτικό κόστος και συνηθίζεται στους καλλιτέχνες να αναγνωρίζονται με τα θάνατο. Ελπίζω στους πολιτικούς να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα από την ώρα που θα γίνουν κάποια έργα μέχρι το σημείο που θα το αναγνωρίσει ο πολίτης, γιατί θα απολαύσει το αποτέλεσμα μιας θυσίας η οποία μπορεί να φαίνεται τεράστια τώρα, να παρκάρει στα 15, 50, 60 μέτρα μακριά από την πόρτα του σπιτιού του, αλλά κυρίως θα βρει είτε ο επισκέπτης είτε ο υποψήφιος αγοραστής από το μαγαζί του, θα βρει χώρο να παρκάρει και να μπορέσει να ψωνίσει κάτι.
0: Λοιπόν, υπήρξαν και άλλες τοποθετήσεις για το κυκλοφοριακό. Πάντως πρέπει να πω ότι η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις και ότι θα κατατεθεί η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται. Να σας πω ότι έγιναν και κάποιες ερωτήσεις, μια που είμαστε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Για παράδειγμα, για τον κόμβο στην περιοχή της Ιξιάς, αυτόν που κατασκευάζεται τώρα, για τον οποίο μιλούσαμε προημερών και με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον Απόστολο Ασπράκη, εκεί που η οδός Σωτήρος συναντά την Ηρακλειδόν απέναντι από το Μοίρα Μάρε. Πρέπει να πούμε ότι η άκρη του κόμβου αυτή τη στιγμή βγαίνει στο οδόστρωμα επί της Ηρακλειδόν και αυτός που κινείται προς Ρόδο αναγκάζεται να κάνει λίγο αριστερά για να αποφύγει την άκρη του κόμβου, με αποτέλεσμα να πατά τη διπλή διαχωριστική. Και βέβαια εκεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κίνδυνος ατυχημάτων. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Δήμαρχος. Η απάντησή του βέβαια είναι ότι αυτό είναι ένα έργο της περιφέρειας για το οποίο δεν μπορεί να δώσει εξήγηση γιατί ο κόμβος αγγίζει η άκρη του, βγαίνει στην Ηρακλειδόν. Αλλά συνέστησε ο Δήμαρχος, επειδή το έργο είναι σε εξέλιξη, να περιμένουμε όλοι να δούμε την τελική μορφή του. Και ο κύριος Ασπράκης είπε λίγο πολύ ότι θα γίνει μια διαμόρφωση εκεί. Προτού τέλος πάντων κάνουμε κριτική ότι δεν είναι σωστά κατασκευασμένο ή ότι είναι κακοτεχνία ή ότι δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, το ρολόι λέει όμως ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, είναι 9:31. Θα πάρουμε και μια μουσική ανάσα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι δηλαδή μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε με διάφορα άλλα που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
3: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάμε και πάλι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων για θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα και αφορούν την καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά ήταν το θέμα των παραλίων. Ως γνωστόν, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή δεν υπέγραψε νέα προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ έχει στην αρμοδιότητά της αρκετές παραλίες Φιλέτα στη Ρόδο, μεταξύ αυτών είναι η κεντρική παραλία του Ενιδρίου μέχρι την περιοχή του Ναυτικού Ομίλου. Από εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ουσιαστικά εκδιώχθηκαν οι παραδοσιακοί ομπρελάδες. Και πώς αλλιώς θα γινόταν, μην πέσει και κανένας από το συννεφάκι, όταν κάνεις ηλεκτρονικό διαγωνισμό που δεν είναι καν διαγωνισμός, γιατί έχει μία τιμή εκκίνησης και από εκεί και πέρα καταθέτει ο ένας μία προσφορά και ένας άλλος μία άλλη προσφορά και αυτός που έχει καταθέσει την πιο υψηλή παίρνει το πόστο. Εννοείται ότι οι παραδοσιακοί ομπρελάδες δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν κάποιους άλλους που, όπως και να το κάνει κανείς, είναι εκτός συναγωνισμού. Εκδιώχθηκαν λοιπόν ουσιαστικά οι παραδοσιακοί ομπρελάδες. Έχουν αρχίσει βεβαίως ήδη να υπάρχουν κάποια σχόλια και κάποια παράπονα και για την καθαριότητα στην παραλία, για το γεγονός ότι οι ομπρέλες έχουν ήδη κατέβει χαμηλά. Στην άλλη άκρη υπήρχαν κάτι ομπρέλες που είχαν φτάσει πάλι σχεδόν μέχρι το κύμα. Η ΕΤΑΔ έχει υποσχεθεί βέβαια ότι θα τηρείται ο νόμος και ότι θα κάνει ελέγχους και ότι θα ενισχυθεί το κλιμάκιο που έχει εδώ. Είχε πει η εκπρόσωπος της ΕΤΑΔ πριν κανένα μήνα στον αέρα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινείται η ΕΤΑΔ για την τήρηση της νομιμότητας στις παραλίες. Περιμένουμε να δούμε σε ποια τιμή θα είναι οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. Και πάει λέγοντας, ο Δήμαρχος λοιπόν χθες είπε ότι είναι ικανοποιημένος ως Δήμαρχος που δεν συμμετέχει σε αυτό η Δημοτική Αρχή. Μίλησε για φαινόμενα ξεδιάντροπα και παράλογα και επανέλαβε την απόφαση να κινηθεί δικαστικά προκειμένου να διεκδικήσει τη διαχείριση των παραλίων, να αφαιρεθεί η διαχείριση των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Δικαστικά θα κινηθούμε αντί της ΕΤΑΔ, γιατί κάποιος μίλησε για τις παραλίες και έχω πει και δημόσια ότι θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλη τύχη. Και ξέρετε, όταν πιστεύουμε πραγματικά ότι έχουμε τύχη, είναι επειδή έχουμε μελετήσει πολύ σοβαρά αυτά που συμβαίνουν. Και επειδή είναι πολύ ξεδιάντροπο αυτό που συμβαίνει, και συγγνώμη την έκφραση, είναι πολύ παράλογο αυτό που συμβαίνει. Πολύ ντροπιαστικό, θα έλεγα, αυτό που συμβαίνει. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δεν είμαστε συμμέτοχοι. Να μου πείτε, δεν είσαι συμμέτοχος, τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαι αντίθετος και θα διεκδικήσω μόλις μου τις δυνάμεις για να αποκτήσουμε πίσω τη χρήση αυτών των παραλίων. Γιατί μας ανήκουν και έτσι πρέπει να λειτουργήσουν. Αν αυτό το καταφέρουμε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία, λίγη σημασία έχει. Να ξέρετε ότι οι βάσεις όμως μπήκαν, είναι δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας. Δεν θα σας πω το όνομα τώρα, γιατί είναι και δύο πολιτικά πρόσωπα αυτά τα δικηγορικά γραφεία. Πολύ μεγάλη εμβέλεια, οι οποίοι και οι δύο τα αγκάλιασαν και οι δύο, όχι μόνο τα αγκάλιασαν, έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Και από τις παραλίες της ΕΤΑΔ και αυτά που είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, πάμε στο θέμα του κολυμβητηρίου Ιαλισσού, και γι' αυτό έχει γίνει πολλή συζήτηση τελευταία, καθώς ξεκίνησε αυτή η Δημοτική Αρχή μία προσπάθεια να βρει χρήματα να ολοκληρώσει το κολυμβητήριο Ιαλισσού. Πρέπει να πω ότι λίγο πολύ όλες οι δημοτικές αρχές που πέρασαν προσπάθησαν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, χωρίς δυστυχώς επιτυχία. Αυτή η Δημοτική Αρχή επανέλαβε την προσπάθεια, είχε ένα καλό αποτέλεσμα γιατί υπήρξε η υπόσχεση από τον Γιάννη Βρούτση, τον Υπουργό Αθλητισμού, ότι θα χρηματοδοτηθεί. Ωστόσο, στο μεταξύ είχε αφαιρεθεί από την περιφέρεια η παραχώρηση του χώρου στον Δήμο, καθώς δεν εκπληρώθηκαν οι σκοποί της παραχώρησης. Το έλεγε πρόσφατα η απάντηση του Απόστολου Ασπράκη στη Δημοτική Αρχή, ότι επί 23 χρόνια δεν ολοκληρώθηκε το έργο και δεν εκπληρώθηκαν και άλλοι όροι που υπήρχαν στην παραχώρηση, οπότε το πήρε η περιφέρεια, η οποία τώρα είπε στο Δήμο σε ελεύθερη μετάφραση ότι τα λεφτά που έχεις βρει γι' αυτό, ρίξε τα σε ένα άλλο έργο, γιατί αυτό θα το ολοκληρώσω εγώ και μάλιστα ως κλειστό κολυμβητήριο, όχι ως ανοιχτό. Ο δήμαρχος λοιπόν που ρωτήθηκε χθες γι' αυτό ουσιαστικά έριξε τους τόνους, δεν θέλησε μάλλον να σηκώσει κάποια αντιπαράθεση με την περιφέρεια και προφανώς προσωπικά με τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Μάλιστα έκανε το ακριβώς αντίθετο, είπε ουσιαστικά ότι στην προσπάθεια να κάνουν κάτι καλό για τον τόπο παραμερίζουν τις όποιες αντιθέσεις μπορεί να υπάρχουν και ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται από παπαγαλάκια τα οποία μπορεί να λένε τα δικά τους, είπε χαρακτηριστικά στα ραδιόφωνα. Εμείς, είπε, μπροστά στο καλό του τόπου έχουμε δεδομένη την συνεργασία και μάλιστα είπε ότι θα συναντηθεί κιόλας με τον Γιώργο Χατζημάρκο γι' αυτό.
1: Η περιφέρεια έχει ζητήσει πίσω το οικόπεδο. Κανένα πρόβλημα. Είμαι σίγουρος, πεπισμένος, ότι πάντα όταν πρόκειται για το καλό του τόπου, όταν πάντα πρόκειται για την αναβάθμιση υποδομών, πόσο μάλλον αθλητικών εγκαταστάσεων, πόσο μάλλον για μικρά παιδιά, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και Δήμου, Δήμου και περιφέρειας είναι δεδομένη. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση, οποιοδήποτε άλλο μπορεί να συζητείται να υπάρχει, και οι δύο πλευρές τις απομονωμένουμε και τις βάζουμε στην άκρη. Σας το λέω με πλήρη πίστη για αυτό που λέω και πεποίθηση. Τώρα, αν κάποια παπαγαλάκια τους αρέσει να βγαίνουν στα ραδιόφωνα να λένε τα δικά τους, okay, παραπλανήσαμε το Υπουργείο. Ακούστε τι ακούσαμε. Καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή να παραπλανήσουμε τον Υπουργό και το Υπουργείο. Πρέπει να είμαστε τρομεροί εμείς αυτοί εδώ πέρα που καταφέρνουμε και παραπλανούμε ολόκληρο Υπουργείο και μας χρηματοδοτεί με 2 εκατομμύρια και μας ανοίγει πρόσκληση για 2 εκατομμύρια. Αλήθεια. Επειδή κάποιοι επιθυμούν να μην γίνει και ξέρω ότι τους πονάει πάρα πολύ αν γίνει, κάντε το για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας και αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, και πάμε, εμφανέστατη η προσπάθεια να δείξει ότι τα πράγματα είναι καλά με την Περιφερειακή Αρχή και ότι οι δύο συνεργάζονται και μακάρι να είναι πράγματι έτσι, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, να συνεργάζονται για να βγαίνει κάποιο καλό αποτέλεσμα και όχι ο ένας να τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του άλλου. Λοιπόν, πάμε στην πολυσυζητημένη επίσης επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη προημερών στη Ρόδο, εκεί όπου αρχικά κυριάρχησε αυτό που έγινε στα εγγένεια του τεμένους Ρετζέπ, όπου δεν δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο. Μάλιστα η κυρία Μενδώνη ακούστηκε να του λέει ότι με τόσα που μας έχετε σύρει, ωστόσο στην συνέχεια την μεθεπόμενη ημέρα φάνηκε να υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο. Ρωτήθηκε γι' αυτό, ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποιος που να του κάνει κριτική. Όσοι τοποθετήθηκαν γενικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επί του θέματος επισήμαναν ότι δεν ήταν δυνατόν σε μια τέτοια εκδήλωση να μην κάνει έναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος, ότι είναι θέμα θεσμικό, γιατί ο Δήμαρχος είναι ο οικοδεσπότης σε έναν τόπο. Από εκεί και πέρα ο ίδιος είπε ότι τον ενόχλησε η διαδικασία που έγινε, επίσης ότι σε ένα μουσουλμανικό μνημείο δεν κλήθηκε να μιλήσει ο θρησκευτικός ηγέτης που ήταν εκεί, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο, αναφερόμεταν στην πρόξενο της Τουρκίας. Ωστόσο στην συνέχεια είπε ότι το θέμα με την ίδια την κυρία Μενδώνη λύθηκε και όχι μόνο λύθηκε και είναι πια οι σχέσεις τους όπως θα έπρεπε, αλλά την επόμενη εβδομάδα με δική της πρωτοβουλία θα την συναντήσει στην Αθήνα για ζητήματα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σεβασμός είναι κάτι το οποίο δεν θα πάψουμε ποτέ να απαιτούμε ως λαός. Διορθώθηκε πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ την Υπουργό γι' αυτό. Δεν σας κρύβω ότι το πρώτο βήμα είναι από τη δικιά της πλευρά και το ευχαριστώ γι' αυτό. Την ευχαριστώ πραγματικά γι' αυτό. Λύθηκε σε 24 ώρες. Έχουμε μία συνάντηση την άλλη εβδομάδα στο Υπουργείο της, όπου εκεί θα συζητηθούν πολύ σοβαρά ζητήματα και για την προγραμματική και για πολλά άλλα θέματα. Τώρα σας ενημερώνω, δεν το γνωρίζει κανείς και το μαθαίνουν τώρα και οι κύριοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίκειται λοιπόν μια πολύ σοβαρή συνάντηση με την κυρία Υπουργό, δικιά της πρωτοβουλία, όπου θα συζητηθούν πάρα πολλά πράγματα. Όπως επίσης πρέπει να συζητηθεί αυτό το απέναντι χτίριο, το περιφημονικό θέατρο, η χρήση. Ξέρετε, γνωρίζετε όλοι, επειδή ανοίγει στο Δήμο η επόμενη μέρα, πρέπει να φροντίσουμε πολύ σύντομα με ποιο φορέα και με ποιο τρόπο θα υπάρχει αυτή η λειτουργία και η χρήση του, όπως είπε ο Υπουργός στον Πρωθυπουργό μπροστά μου, του Δημοτικού Εθνικού Θεάτρου. Άρα, όλα αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Χαιρόμαστε που οι διαδικασίες ολοκληρώνονται, δηλαδή τρέχουν, και με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε ένα θέατρο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί αντάξια του νησιού μας και της πόλης μας μεγάλες και σπουδαίες εκδηλώσεις.
0: Λοιπόν, και για το θέμα με την κυρία Μενδώνη, έγινε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση από τον Αντώνη Καμπουράκη, επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας και τέως δήμαρχος Ρόδου, ο οποίος πρότεινε να βραβευθεί από τον Δήμο η Λίνα Μενδώνη. Είπε ότι έχει κάνει πράγματα στη Ρόδο τα οποία δεν έχουν γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια από αυτά, ότι έχει κάνει, είπε χαρακτηριστικά, περισσότερα από ό,τι φαίνεται. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Προσωπικά, μόνο επενετικά μπορώ να μιλήσω για την κυρία Υπουργό, γιατί είτε με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού είτε με εντολή Υπουργού προχώρησε σε πάρα πολλά έργα στη Ρόδο, έκανε πολλά πράγματα. Θα ήταν μια πολύ καλή σκέψη για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο τον ίδιο να σκεφτεί να βραβευτεί η κυρία Μενδώνη, γιατί Μενδώνη και Ρόδος νομίζω έχουν πετύχει πράγματα που δεν έγιναν τα τελευταία 50 με 60 χρόνια. Άρα, αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να σχολιάσω, θα ήταν, παρακαλώ, δείξτε στην Υπουργό ότι η Ρόδος εκτιμά αυτά τα πολλά που έχει κάνει. Δεν αναφέρομαι σε οτιδήποτε λεπτομέρειας ή μικρότερης αξίας έχει ο καθένας στο μυαλό του, αλλά η Υπουργός Λίνα Μενδώνη έχει προσφέρει στη Ρόδο περισσότερα από ό,τι φαίνεται. Μερικές φορές η καθημερινότητα σπρώχνει λύσεις στο απότατο μέλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση η Υπουργός Λίνα Μενδώνη έχει βοηθήσει να πλησιάσει η αρχαιολογία με την καθημερινότητα, η αρχαιολογία με τους ανθρώπους, γιατί ζούμε σε ένα νησί που από σεισμούς και από άλλα τόσα πρέπει να υπάρχουν στη Μεσαιωνική πόλη 4-5 πόλεις θαμμένες από κάτω. Εάν δεν υπήρχε η κυρία Μενδώνη, νομίζω ότι πολλά από αυτά που σήμερα βλέπουμε δεν θα είχαμε δυνατότητα ούτε να τα ονειρευτούμε.

Λοιπόν, ωραία η Άννα Βύση, έτσι, ωραίο το τραγουδάκι, ανάλαφρο, καλοκαιρινό, παρότι τον πόνο της μας λέει. Τέλος πάντων, όχι τίποτα, το σχόλιο είναι για την κυρία Μέγα που μου στέλνει μηνύματα στο κινητό για τα τραγούδια της εκπομπής. Καλή σας μέρα κυρία Μέγα, σας περιμένουμε να επιστρέψετε για να ακούσουμε τι τραγούδια θα βάζετε εσείς στη δική σας εκπομπή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω κυρία Μέγα μου. Το ρολόι δείχνει 9 και 56 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Με λίγα λόγια θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι Νίκο, και θα πάμε σιγά σιγά στα δελτία ειδήσεων από την Αθήνα στις 10 ακριβώς, και αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων, και εμείς θα επανέλθουμε με διάφορα άλλα της επικαιρότητας.

0: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και εικόνες χάους στη Βενεζουέλα μετά από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτρια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Σχήμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε το Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο ο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χάτζη Βασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τα τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Στις οδούς αεροπορίας, το τμήμα μεταξύ αυτών των οδών Λαμίας και εισόδου Δε Ελληνικών Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε έναν αντί για δύο γύρους φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών ηλικιών, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, μελτέ μείωση 6 μποφόρα στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χρηματοδοτούνται δίκτυα ίδρυυσης στη Ρόδο, μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλεια και μονάδες αφαλάτωσης με συνοδά έργα στη Λέρο. Στη Ρόδο τώρα η ΔΕΙΑΡ χρηματοδοτείται με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων αντιμετώπισης της λειψιδρίας, όπως ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Η ΔΕΙΑΡ βρίσκεται στην πιο παραγωγική χρονιά της, δήλωσε ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός. Επίσης, από την ΔΕΙΑΡ ανακοινώθηκε χθες ότι ολοκληρώνεται έργο ίδρυυσης στην περιοχή Λούκα, που διασφαλίζει τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες σε νερό των Καλυθιών και του Φαλιρακίου. Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο, σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι κλειστή η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδας στην περιοχή Πασαούτια από το ύψος της ανακύκλωσης Καραγιάννη ως το ύψος του Αγίου Μινά. Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα έχει με δική της πρωτοβουλία την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Το ανακοίνωσε ο ίδιος χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης πρότεινε να τιμηθεί η Λίνα Μενδώνη για όσα έχει προσφέρει στη Ρόδο. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι δεδομένη όταν πρόκειται για το καλό του τόπου. Αφήνουμε στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαράθεση και προχωράμε, είπε χθες ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή ερώτηση του Μιχάλη Κορδίνα για το κολυμβητήριο Ιαλισσού και την απόρριψη από την περιφερειακή αρχή του αιτήματος του Δήμου να του παραχωρηθεί εκ νέου για να το ολοκληρώσει. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι θα έχει σύντομα συνάντηση για το θέμα αυτό με τον Περιφερειάρχη. Φυλάδια σε διάφορες γλώσσες διένυμαν χθες το πρωί σε επισκέπτες του νησιού, συνδικαλιστές του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου στο πλαίσιο της απεργιακής τους κινητοποίησης. Με τον τρόπο αυτό ενημέρωσαν τους επισκέπτες για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στον τουρισμό. Η γνωμοδότηση επί του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επί του ειδικού χωροταξικού για τη βιομηχανία θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τακτική του συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΚΟ θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα στην Ίσυρο για να διενεργήσει ελέγχους σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους, τόσο εντός όσο και εκτός των οικισμών, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ανακοίνωσε ο Δήμος Νησίρου. Η πρώτη Ολυμπιακή Περιφέρεια της χώρας γίνεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στόχος της συνεργασίας είναι η διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, η στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και η διασύνδεσή τους με την παιδεία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη. Κλειστή είναι και σήμερα η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στο κέντρο της πόλης της Ρόδου στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο. Θλίψη σκόρπισε κυρίως σε Ρόδο και Κάρπαθο η είδηση της απώλειας χθες του Μανώλη Διακομανώλη, που είχε διατελέσει επί σειρά πολλών ετών Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΡ. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμοι είναι δυτική, εντάσσεως 5 μποφόρ με ρηπές, ενώ η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της αναμένεται να φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ERTECO.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα με την Αίρα. Δεύτερη καλημέρα, γιατί είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 5η 25 Ιουνίου σήμερα, 10 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος παραμένουν στην τεχνική επιμέλεια. Φροντίζουν όσο περνάει από το χέρι τους να μας ακούτε καλά. Είτε μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και τις συχνότητές μας, είτε μας ακούτε από το διαδίκτυο. Λοιπόν, έχουμε αρκετές ειδήσεις και για την συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε ακόμα κάποια λίγα ηχητικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτά που είπε ο Δήμαρχος για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου, αλλά και η ανακοίνωση που έγινε από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον Σωτήρη Βαγιανό, για την επιπλέον χρηματοδότηση της επιχείρησης για τα έργα της Λειψιδρίας και κάποιες αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στην επιχείρηση αυτή. Θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Βαρέλη, όπως σας είπα, για τα

όπως το λέμε εμείς οι ροδίτες. Το τραμπολίνο δεν το έχει φροντίσει κανένας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή τουλάχιστον δεν ήξεραν οι τοπικές αρχές ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα καταρχάς το βλέπει κανείς αισθητικά, δεν πήγαν ούτε καν να το καθαρίσουν και είναι μαύρο από τη γλίτσα στα πιο χαμηλά σημεία τους, αυτά που εξέχουν από τη θάλασσα. Δεν είναι ωστόσο αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Το σοβαρό πρόβλημα έχει να κάνει με τα θεμέλια του βατήρα και τη διάβρωση που έχουν αυτά υποστεί. Φαίνεται ότι το λιμεναρχείο ασχολήθηκε με την κατάσταση του βατήρα και με το ποιος είναι υπεύθυνος. Υπήρξαν κάποια ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα και κάποιες πληροφορίες που έλεγαν ότι η έρευνα κατέληξε στο ότι η ιδιοκτήτης του βατήρα είναι η ΕΤΑΔ. Τώρα, να πω το φέξε μου και γλίστρισα, δεν ξέρω, θα ήταν προφανώς καλύτερο να καταλήξει η έρευνα ότι υπεύθυνος είναι είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος, αλλά δεν μας προκύπτει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και υπάρχει η πληροφορία ότι ή έχει βγει ή βγαίνει απόφαση από το λιμεναρχείο για να κλείσει, για να απαγορευτεί η πρόσβαση των λουόμενων στο βατήρα. Να το ξαναπώ, η πληροφορία λέει ότι αν δεν βγήκε βγαίνει απόφαση από το λιμεναρχείο να κλείσει ο βατήρας για τους λουόμενους, γιατί δεν είναι ασφαλής. Η τελευταία φορά που έγινε κάτι στον βατήρα, ουσιαστική παρέμβαση στα θεμέλια του, ήταν επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με ρετό νομάρχη το Γιάννη Μαχαιρίδη και αντινομάρχη αρμόδιο για τα έργα τον Στάθη τον Κουσουρνά, τον οποίο θυμόμαστε, φανταστείτε πόσα χρόνια πάνω από τότε, να πηγαίνει με βάρκα για να επιβλέψει τις εργασίες, να δει πως πάνε οι εργασίες στα θεμέλια του βατήρα. Από τότε έγιναν κάποια βαψίματα κατά καιρούς, μπήκαν κάποια νέα κυκλειδώματα γιατί είχαν σαπίσει τα παλιά, δεν έγινε όμως κάτι πιο ουσιαστικό και φτάνουμε τώρα κατά μεσής της σεζόν στην κεντρική παραλία της Ρόδου, ένα σημείο το οποίο για όλους εμάς τους ροδίτες όλων των ηλικιών είναι κάτι που δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι δεν θα υπάρχει, ασχετά αν πηγαίνουμε να κάνουμε βουτιά ή όχι. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο σημείο να μιλάμε για απαγόρευση πρόσβασης λόγω επικινδυνότητας. Τι να πω, εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι. George Michael, όπως είπαμε, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963, έφυγε και αυτός νέος από τη ζωή, όπως πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες. Η εκπομπή έχει δεχθεί και αίτημα, τώρα δεχόμαστε και παραγγελιές για τραγούδια. Κάποιος είναι που θέλει Ελένη Φουρέιρα. Λοιπόν, να περιμένει τη σειρά του, το έχει φροντίσει ο Νίκος ο Κάπρος. Για ό,τι θα ακούσετε λοιπόν μετά τον George Michael, εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Λοιπόν, πάμε Νίκο, πάμε για την ώρα στο πρώτο μας τραγούδι που είναι από τον George Michael και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε στον καλεσμένο μας. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βαρέλη. Είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος και χειρίζεται το μεγάλο κεφάλαιο της ψηφιακής μετάβασης του Δήμου της Ρόδου. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας των κοινόχρηστων ποδηλάτων που θα τοποθετήσει σε διάφορα σημεία ο Δήμος της Ρόδου. Πάμε να τον καλημερίσουμε και να μας πει περισσότερα ο ίδιος, κύριε Βαρέλη. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γαβριλιώτη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, όπως τα είπατε, είναι ένας κανονισμός πέρασε μετά βέβαια από αρκετή καθυστέρηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Κανονισμός λειτουργίας μικροκινητικότητας, όπως λέμε, Δήμου Ρόδου. Αφορά τα ποδήλατα, ένα επιδοτούμενο έργο από το ΕΣΠΑ. Ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κόστος 433.000 με το ΦΠΑ. Mm-hmm. Αφορούσε την εγκατάσταση 8 σταθμών φόρτισης. Δεν είναι με αποσπόμενες μπαταρίες αυτά τα ποδήλατα. Είναι επαναφορτιζόμενα, φορτίζονται όταν επιστρέψουν στους σταθμούς φόρτισης. Mm-hmm. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία εγκατάστασης σε 8 σημεία. Δική μας επιλογή ήταν να βγούμε και λίγο από την πόλη, οπότε εγκαταστήσαμε και ένα σταθμό στην Ιαλισσό, στην παραλία, και ένα στο Βαλιράκι.
0: Α, πολύ σωστά.
1: Ναι. Γιατί εντάξει, αυτά όλα τέλος πάντων τα επιδοτούμε, καλό θα είναι να πλώνουμε και λίγο στο νησί. Πιο πέρα δεν μπορούσαμε να πάμε, σε τουριστικά σημεία πήγαμε, οπότε βγάλαμε 2 σταθμούς εκτός πόλης. Η άλλη, για να πληροφορηθεί και ο κόσμος, είναι στο Σαν Φραντσίσκο. Είναι στις πλατείες του Αγίου Νικολάου, πλατεία Σίμης, πλατεία Χαρίτου, πλατεία Ρίμινη και πλατεία Ελευθερίας.
0: Στο Δημαρχείο εκεί, κάτω από το κτίριο της Τροχαίας, εκείνο το σημείο είναι.
1: Αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Υπήρχε μια δυσκολία στην εγκατάσταση, γιατί αυτά πρέπει να έχουν αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Εμείς συνήθως σε αυτά τα σημεία βρίσκουμε δημοτικό φωτισμό που δεν λειτουργεί επί 24 ώρου. Mm-hmm. Αναβαθμίσαμε τα σημεία όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέσαμε τους σταθμούς, υπήρξε μια διαδικασία χρονοβόρα μεγάλη να πάρουμε έγκριση να περάσουμε από αρχιτεκτονικό συμβούλιο και να κάνουμε και μια ασφάλιση αυτών των ποδηλάτων, προκειμένου το προσεχές 15ήμερο να αρχίσουν να εγκαθίστανται. Είναι ήδη ρυθμισμένα, mm-hmm. είναι στις αποθήκες μας στο τροχείο υλικό και θα έρθει και κάποιος εγκαταστάτης της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να τα βγάλουμε έξω προς χρήση.
0: Για πόσα ποδήλατα μιλάμε, κύριε Βαρέλη?
1: Είναι 55 ποδήλατα, mm-hmm. σε 8 σταθμούς.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Τα οποία, όπως είπατε, μέσα στο επόμενο διάστημα θα τα δούμε είναι στις βάσεις. Οι βάσεις υπάρχουν από πέρσι, πρόπερσι.
1: Οι βάσεις φόρτισης, οι σταθμοί είναι εγκατεστημένοι mm-hmm. εδώ και περίπου ένα χρόνο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στον κανονισμό περιγράφεται, είμαστε υποχρεωμένοι για το πρώτο 2 ώρο να είναι δωρεάν. Ναι. Η χρήση γίνεται μέσω μιας εφαρμογής στο e-bike sharing. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για την επόμενη κάθε ώρα, αυτό περιγράφεται ως πρόστιμο. Στην ουσία υπάρχει μια χρέωση 4 ευρώ το ανά ώρα. Το παίρνεις στο ποδήλατο με την πιστωτική σου κάρτα.
0: Θα πρέπει να έχεις κατεβάσει την εφαρμογή?
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις την εφαρμογή, δεν μπορείς να το πάρεις?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Γιατί πρέπει να δεσμευτείς ότι θα το επιστρέψεις στο σταθμό, ώστε να αποδεσμευτεί και η κάρτα σου. Είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλίσει ότι θα στο επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Το ποδήλατο στη θέση, σε οποιαδήποτε θέση. Μπορεί να το αφήσεις σε ένα άλλο σταθμό της πόλης, ας πούμε.
0: Λοιπόν, οπότε κατεβάζεις την εφαρμογή. Η εφαρμογή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με πιστωτική ή χρεωστική.
1: Ναι, με μια κάρτα.
0: Ναι, με μια κάρτα. Είπατε ότι για τις 2 πρώτες ώρες είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και μετά υπάρχει μια χρέωση.
1: Μια χρέωση για χάρη ποινής, έτσι αναφέρεται, με 4 ευρώ ανά ώρα. Η τρίτη ώρα δηλαδή χρεώνεται 4 ευρώ. Mm-hmm.
0: Οπότε αν το αφήσεις σε σταθμό, το βάλεις στη θέση του, σταματά και η χρέωση της κάρτας, έτσι?
1: Ναι,
0: δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό γίνεται ακριβώς.
0: Εάν το παρατήσεις κάπου αλλού, εκτός
1: έχει
0: σταθμού,
1: ποινή. Έχει ποινή 50 ευρώ και αν κάνεις ζημιά, βέβαια από εκεί και πέρα πρέπει να αναζητήσει ο Δήμος με ποιο τρόπο. Έχουμε φτιάξει επιτροπές, συμπεριλαμβάνονται στο στον κανονισμό mm-hmm. λειτουργίας προκειμένου να αναζητήσει, σου δεσμεύει μέχρι 2.000 ευρώ το κόστος της ζημιάς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι στους Δήμους που έχει κατασταθεί ήδη δεν είναι τόσο καλά τα αποτελέσματα της χρήσης του, διότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σωστά. Mm-hmm. Υπάρχουν βαδαλισμοί, όντως τα παρατάνε, όντως δεν τα επιστρέφουν, κάνουν κακή χρήση. Συμβαίνουν όλα αυτά. Εγώ περισσότερο αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι τα ποδήλατα αυτά είναι με ηλεκτρική υποβοήθηση στο πετάλι, δεν ναι. έχουν γκάζι στο χέρι,
0: ναι.
1: Προκειμένου να είναι δηλαδή σαν ένα κλασικό ποδήλατο, και πιο ήπια η χρήση από ένα ηλεκτροκινητό πατίνι, να το πω έτσι. Έτσι λειτουργεί. Έχει και ιδιωτικά ποδήλατα βέβαια έξω,
0: ναι.
1: να μην τα μπερδεύουμε. Αυτά αφορούν τα δημοτικά, τα δικά μας, mm-hmm. το ΕΣΠΑ τα επιδοτούμενα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και πρέπει προφανώς να δώσουμε και μια συντήρηση κάποια στιγμή.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο, παίρνει κάποιος ένα ποδήλατο, πάει να το αφήσει σε έναν σταθμό, αφού έτσι πρέπει για να σταματήσει η χρέωση, και ο σταθμός είναι πλήρης.
1: Ναι.
0: Τι κάνει εκεί? Αρχίζει να ψάχνει πού θα αφήσει το ποδήλατο?
1: Θα πρέπει να αναζητήσει άλλο σταθμό ή θα υπάρχει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, μια υπηρεσία που θα την παρέχει ο ανάδοχος προς το παρόν, mm-hmm. για το πρώτο διάστημα, mm-hmm. Προκειμένου να τον κατευθύνει ή να τον αποδεσμεύσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως ενδιαφέρον ακούγεται, και γιατί να μην χρησιμοποιηθεί, θα έλεγα. Εδώ βλέπαμε κατά καιρούς και εκείνα τα παλιά ποδήλατα να χρησιμοποιούνται.
1: Υπήρχαν ναι. τα παλιά, τα οποία δεν συντηρήθηκαν και ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια, χρησιμοποιήσαμε τα σημεία που ήταν τα παλιά εγκατεστημένα και βάλαμε αυτά. Mm-hmm. Κάποιοι σταθμοί δηλαδή έχουν μπει σε τέτοια σημεία. Mm-hmm. Υπήρχε βέβαια η ανάγκη για την παροχή ρευματός στα σημεία αυτά που εγκαταστήσαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει να κάνει με τη χρήση πια από τον πολίτη. Υπάρχει βέβαια και η ασυδοσία με τα πατίνια και με τα ηλεκτροκίνητα αυτά που κυκλοφορούν και έχουν καταλάβει όλο τον κοινό χρηστό χώρο.
0: Η ασυδοσία έχει να κάνει και με αυτούς που τα διαχειρίζονται, ναι. και με αυτούς που τα χρησιμοποιούν πολλές φορές.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είπατε, θα σας ναι. ρωτούσα, γιατί ναι. νομίζω στο τέλος της εισήγησής σας χθες το βράδυ στο Δημοτικό ναι. Συμβούλιο είπατε ότι θα έρθει κανονισμός και για το θέμα αυτό με τα πατίνια και τα ναι. Ποδήλατα τα ιδιωτικά.
1: Αυτό είναι πιο σημαντικό, mm. γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται στο νησί, τι γινόταν πέρσι, τι γίνεται και φέτος. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το ζήτημα και σε άλλες πόλεις με κάποιες... κάποια ατυχήματα που δημιουργήθηκαν ναι. από τα πατίνια περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επειδή αυτά διαθέτουν γκάζι και πολλές φορές τα χρησιμοποιούν και παιδιά, τα πιάνει όποιος θέλει, mm-hmm. δεν φοράνε κράνη. Εν πάση περιπτώσει τα έχουμε συζητήσει αυτά. Είμαστε στη διαδικασία καταρτισμού ενός κανονισμού και ενός πλαισίου, το οποίο θα θέλαμε να ισχύσει στην πόλη μας. Mm-hmm. Θα έχουμε μια ηπιότερη αντιμετώπιση στα ποδήλατα. Βέβαια με καταγραφή, με προσδιορισμό κοινοχρήστου χορού, και διότι έχουμε αιτήσεις από τους ιδιώτες, είναι κάτι που το έχω ψάξει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Δραστηριοποιούνται 4-5 διαφορετικές εταιρείες mm-hmm. στην πόλη της Ρόδου αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Θα υποδείξουμε κάποια σημεία, πιθανότατα για τα ποδήλατα με την ηλεκτρική υποβοήθηση, σε πάρα πάρα πολύ όμως αυστηρό πλαίσιο, ειδικά όσον αφορά τα πατίνια.
0: Άρα θα χωροθετήσετε καταρχάς, γιατί ναι. τώρα αυτό που βλέπουμε είναι να βάζει ότι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο καθένας όπου θέλει.
1: Όχι, θα χωροθετήσουμε.
0: Έτσι, γέμισε κάποια στιγμή η πλατεία Κύπρου, τα βάζουν ναι. πάνω σε διαδρόμους τυφλών, τα βάζουν σε σημεία
1: όπου
0: που δεν μπορείς να περπατήσεις, όπου τους βολεύει, όπου θεωρούν ότι εντάξει εδώ είναι καλά γιατί θα τσιμπήσουμε κανένα πελάτη.
1: Ακριβώς, όπου βρούνε τα βάζουν και όπου βρούνε τα αφήνουν και αυτοί που τα παίρνουν. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα παρατάνε οπουδήποτε. Οπουδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ενημέρωση ο Δήμαρχος, υπάρχουν συζητήσεις επί της Δημοτικής Αρχής, θα βγει ένα πλαίσιο αυστηρό, mm-hmm. να προσδιοριστούν οι θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν γίνει, η αλήθεια είναι, 2 αιτήσεις από ιδιώτες που θέλουν να επινοικιάσουν κοινόχρηστους. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να υποδείξουμε κάποιους χώρους, να πάρει και κάτι ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Για τους κοινόχρηστους,
0: αυτό
1: είναι και ένα ζητούμενο, και από εκεί και πέρα να το μαζέψουμε όσο μπορούμε, θα είναι αρκετά αυστηρό.
0: Μάλιστα. Ναι. Καλό θα είναι αυτό, κύριε Βαρέλη, γιατί πράγματι είναι θέμα και η χρήση τους, εδώ ναι, βέβαια είναι και θέμα υπευθυνότητας του καθενός, έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά και το ότι είναι ουσιαστικά επιχειρήσεις είναι και δεν μπορεί να λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν και τα δημοτικά ποδήλατα να τα δούμε επιτέλους. Εύχομαι να πάει καλά και να μπει μία τάξη με τα υπόλοιπα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και για να το κλείσω να σας πω ότι με αυτό, με αυτό και με τους τρεις κόμβους με τα φανάρια, τα έξυπνα φανάρια που τοποθετήθηκαν τελευταία στην Παπαλουκά, στο Ροδίνη και στην Ηρακλειδόν, ολοκληρώθηκαν πια όλα τα υποέργα του Ταμείου Ανάκαψης και του ΕΣΠΑ που ήταν ενταγμένα από τότε. Εντάξει, μας πήρε χρόνος. Οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν και όσους βοήθησαν. Βρέθηκαν δυσκολίες στην υλοποίηση. Mm-hmm. Πολλά πράγματα που ίσως δεν τα προέβλεβαν οι τότε τεχνικές μελέτες. Έβαλε πλάτη ο Δήμος Ρόδου με διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να παραδοθούν, να υλοποιηθούν και να κλείσει έτσι η ένταξη του Δήμου μας στο Ταμείο Ανάκαψης με 7 υποέργα τότε, το 22 νομίζω.
0: Μάλιστα. Ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρέλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά. Καλημέρα, καλή
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Επίσης.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 32ος Διεθνής Εστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ορίστε και η Ελένη Φουρέιρα. Καλημέρα Βενιζέλο μας. Και πάμε πάλι στα θέματά μας. Μάλλον πριν πάμε στα ηχητικά, να σταθούμε σε μια καταγγελία που μας έρχεται από τη Νότια Ρόδο, που έχει να κάνει με δύο πολύ σοβαρά προβλήματα της περιοχής. Ένα τροχαίο ατύχημα με ελάφι και έλλειψη γιατρού στο κέντρο υγείας, στο περιφερειακό ιατρείο Γεναδίου. Αυτό που θέλουν να τιμήσουν τον Άδωνη, έτσι, εκεί στο Γενάδη, εξακολουθεί να μην έχει γιατρούς όλες τις ώρες, και μιλάμε για αγροτικούς γιατρούς, όχι για κάτι παραπάνω. Λοιπόν, όπως καταγγέλει η Επιτροπή των Κατοίκων της Νότιας Ρόδου, την Τρίτη το μεσημέρι στην περιοχή της Απολακιάς ένας συμπολίτης μας τραυματίστηκε σοβαρά. Ο άνθρωπος οδηγούσε μηχανάκι, το μηχανάκι συγκρούστηκε με ελάφι, το αποτέλεσμα ήταν ο άνθρωπος να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο γιατρείο του Γεναδίου. Προφανώς ούτως ή άλλως θα έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μεταφέρθηκε στο περιφερειακό γιατρείο Κέντρο Υγείας Γεναδίου και δεν υπήρχε γιατρός. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Του ευχόμαστε ολόψυχα, περαστικά και γρήγορα. Η Επιτροπή των Κατοίκων επισημαίνει αφενός μεν ότι το θέμα με τα ελάφια έχει παραγίνει και κανένας δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει και τα ελάφια αλλά και τους ανθρώπους, και ότι για άλλη μια φορά το Κέντρο Υγείας Νότιας Ρόδου είτε είναι κλειστό τελείως είτε είναι ανοιχτό, υπάρχει κάποιος εκεί αλλά αυτός ο κάποιος δεν είναι γιατρός. Απαιτούμε από την κυβέρνηση, λένε οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου, να πάρει μέτρα για το θέμα των ελαφιών, να προσλάβει άμεσα όλο το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο περιφερειακό ιατρείο Γεναδίου, ώστε να λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση και να γίνει επιτέλους σύγχρονο κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο, στελεχωμένο με όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Τα αυτονόητα ζητάνε, εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν ζητάνε κάτι παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε να τους παρέχει η ελληνική πολιτεία. Δεν ζητάνε προφανώς να έχουν πλαστικό χειρουργό ή νευροχειρουργό ή μαγνητικό τομογράφο στη Νότια Ρόδο. Ζητάνε ωστόσο να έχουν τα στοιχειώδη της ιατρικής περίθαλψης πριν χρειαστεί να φτάσουν στο νοσοκομείο. Θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε αύριο να έχουμε κάτι παραπάνω. Για την ώρα πάμε σε κάποια τελευταία θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπα, ο Δήμαρχος απάντησε σε πολλά. Μεταξύ αυτών ήταν και το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Ποιος θα το αναλάβει και σε τι, τέλος πάντων, πώς θα αξιοποιηθεί. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν εμείς ως Δήμος παραχωρήσαμε το παλιό νοσοκομείο. Αναφερθήκατε και σε αυτό. Εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φτιαχτεί, για να βελτιωθεί, για να αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο οτιδήποτε στο νησί μας. Αν κάποιος πιστεύει ότι σημασία για μας έχει η ταμπέλα, η πινακίδα, το τι θα γράφει απ' έξω, σε λάθος πόρτα χτυπάει. Το να παραχωρήσουμε ένα κίνητο χωρίς να έχει γίνει πρώτα μια προγραμματική ή χωρίς να έχει γίνει πρώτα μια σοβαρή συζήτηση, ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι η χρηματοδότηση, με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί, ποιος είναι ο φορέας και πού και πότε θα υλοποιηθεί, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να γίνει. Όχι μόνο θα είμαστε συμμετοχοί και με το πλέον σοβαρό τρόπο και υπεύθυνο τρόπο. Δεν έχει να κάνει με τι λεφτά βάζει ο κάθε φορέας. Έχει να κάνει με την, θα έλεγα, σοβαρότητα και σπουδαιότητα ο Δήμος Ρόδου να είναι πάντα μέσα σε οτιδήποτε έχει να κάνει που συμβαίνει πάνω σε αυτό το νησί.
0: Λοιπόν, και πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με το νερό. Χθες υπήρξε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μία εκδήλωση στην οποία άλλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία και άλλοι διαδικτυακά. Είχε να κάνει με ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για την διασφάλιση, την εξασφάλιση του πόσιμου νερού και την διαχείριση του θέματος της λειψιδρίας στα νησιά. Πρέπει να πω ότι εντάσσονται και χρηματοδοτούνται αρκετά νησιά. Στη δική μας περιοχή έχουμε την Αστυπάλαια, τη Λέρο και τη Ρόδο. Στην Αστυπάλαια μονάδες αφαλάτωσης, στη Λέρο μονάδες αφαλάτωσης με συνοδά έργα, ενώ στη Ρόδο δίκτυα ίδρευσης. Επίσης στις Κυκλάδες, δεξαμενή ίδρευση στην Αμοργό και δίκτυα ίδρευσης στην Άξο. Είναι αρκετά τα χρήματα. Για την δική μας περίπτωση, η ΔΕΙΑΡ χρηματοδοτείται με το ποσό των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου, όπως είπαμε, να εκτελέσει κάποια έργα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μίλησε για το θέμα αυτό και ο Δήμαρχος, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης Βαγιανός. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε, τόσο για τα χρηματοδοτήσεις του τελευταίου διαστήματος, όσο και για πράγματα που θα αλλάξουν σε σχέση με τη ΔΕΙΑΡ στο νέο κώδικα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, γιατί με τις προσπάθειές του, πέρα από τα 3 εκατομμύρια που είχαμε πάρει προηγουμένως, εξασφάλισε την προηγούμενη εβδομάδα άλλα 2 εκατομμύρια για τις πλημμύρες, όπως πολύ χρήσιμη προφανώς είναι η βοήθειά του σε όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχει κερδίσει με το σπαθί της ΔΕΙΑ, που δείχνει να εκταμιεύει την προσπάθειά της όλο αυτό τον καιρό. Ενδεικτικά, πέρα από τα 2 εκατομμύρια της Μπόρα, σήμερα εγκρίθηκαν 2,9 εκατομμύρια για δύο πολύ σημαντικά έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. 7,5 εκατομμύρια από το, έχουμε του μπάρι στο Ταμείο Ανάκαμψης για τα ΕΦΗ συστήματα, έργο που ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα. 2,9, όπως είπαμε, αυτή η χρηματοδότηση που παίρνουμε τώρα. Παράλληλα, είμαστε σε καθεστώς υποβολής 19,2 εκατομμυρίων για τα έργα γάμα προτεραιότητας και 5,5 εκατομμύρια τα οποία είναι να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με το ληστικό μας έχουμε εντάξει έργα 21,9 εκατομμυρίων στα 2,5 χρόνια και συνολικά με τα έργα της γάμα προτεραιότητας στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας του Δύο Αιγαίου και το ληστικό στο Υπουργείο Οικονομίας που συζήτησαμε πριν, η ΔΕΙΑ διεκδικεί και σύντομα μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει αποτελέσματα συνολικής χρηματοδότησης 114,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε στην πιο παραγωγική χρονιά, στην πιο παραγωγική περίοδο που αυτή η Δημοτική Αρχή έχει φέρει. Η ΔΕΙΑ είναι σε ένα καθεστώς εκαθάρισης. Ο νέος κώδικας μας φέρνει σε μια διαδικασία που διευκολύνει πράγματα ως προς την ίσπραξη των οφειλών. Είναι ένας κώδικας που μας χρηματοδοτεί με 10,5 εκατομμύρια επιπλέον που δεν είναι μέσα σε αυτά για τη χρηματοδότηση των οφειλών μας προς τη ΔΕΗ. Και πραγματικά έχουμε μια ΔΕΙΑ αυτή τη Δημοτική Αρχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, που βρίσκεται σε ανωδική πορεία, σε σοβαρή και σταθερό βηματισμό, που πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της διοίκησης.

Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζουμε να σας ήμασταν χρήσιμοι. Ευχάριστη δεν ξέρω αν σας ήμασταν, αλλά σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε τουλάχιστον να σας ήμασταν χρήσιμοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Sport News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μεγαλώνει η λίστα των αγνοούμενων ώρα με την ώρα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η χώρα εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Η Γουέρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο σεισμούς. Πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο γέμισε σκόνη και συντρίμια. Ανταποκρίτεια του FFP είδε πολυκατοικία 22 ρόφων να έχει ισοπεδωθεί στην Αλταμίρα. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμια, εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με πολλές χώρες να προσφέρονται να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον αποστέλει άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκας μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι καλά. Μίλησε για αρκετά κτίρια που έχουν καταρρεύσει όχι μόνο στο Καράκας αλλά και σε κοντινές πόλεις. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγιέ, τόνισε ότι οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά τη Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 72,44 δολάρια κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για την Τουρκία και τα F-35. Μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει, επισημένοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της απόκτησης των ρωσικών πυράβλων S-400. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια, όπως ανέφερε, μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία, μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χρηματοδοτούνται δίκτυα ίδρυυσης στη Ρόδο, μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλεια και μονάδες αφαλάτωσης με συνοδά έργα στη Λέρο. Στη Ρόδο, η ΔΕΙΑΡ χρηματοδοτείται με το ποσό των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ για την εκτέλεση έργων αντιμετώπισης της λειψιδρίας, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Η ΔΕΙΑΡ βρίσκεται στην πιο παραγωγική χρονιά της, δήλωσε ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός. Συνάντηση Αντώνης Καμπουράκης πρότεινε να τιμηθεί η Λίνα Μενδώνη για τα όσα έχει προσφέρει στη Ρόδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Απολακιάς, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με ελάφι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του. Όπως καταγγέλει η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου, ο άνθρωπος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νότιας Ρόδου, όπου για άλλη μία φορά δεν υπήρχε γιατρός. Στην συνέχεια, βέβαια, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι δεδομένη όταν πρόκειται για το καλό του τόπου. Αφήνουμε στην άκρη την όποια αντιπαράθεση και προχωράμε, είπε χθες ο Δήμαρχος, με αφορμή ερώτηση του Μιχάλη Κορδίνα για το κολυμβητήριο Ιαλισσού και την απόρριψη από την περιφερειακή αρχή του αιτήματος του Δήμου να του παραχωρηθεί εκ νέου για να το ολοκληρώσει. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι θα έχει σύντομη συνάντηση για το θέμα με τον Περιφερειάρχη. Φυλάδια σε διάφορες γλώσσες διένυμαν χθες το πρωί σε επισκέπτες του νησιού συνδικαλιστές του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου στο πλαίσιο της απεργιακής τους κινητοποίησης. Τους ενημέρωσαν για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στον τουρισμό. Η γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τακτική του συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΚΟ θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα στην Ίσυρο για να πραγματοποιήσει ελέγχους σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους τόσο εντός όσο και εκτός οικισμών στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πρώτη Ολυμπιακή Περιφέρεια της χώρας γίνεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στόχος της συνεργασίας είναι η διάδοση των Ολυμπιακών αξιών, η στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών και η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. Θλίψη σκόρπισε κυρίως σε Ρόδο και Κάρπαθο η είδηση της απώλειας χθες του Μανώλη Διακομανώλη, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά πολλών ετών Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΡ. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Άνεμοι είναι δυτική εντάσσεως 5 μποφόρ με ρηπές, ενώ η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα 2 σούπερ

0: Μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ ξανά κυρίες και κύριοι, είναι 13 λεπτά μετά τις 11, είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος ο Μπαλής, τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Είχαμε μία συζήτηση για τη λειψιδρία, θα είχαμε μία συζήτηση για τη λειψιδρία με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Ευστρατίου, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Ο κύριος Ευστρατίου μας ειδοποίησε ότι φεύγει εσπευσμένα για τα Κοσκινού, διότι κάπου έχει πιάσει φωτιά. Θα επικοινωνούμε αμέσως με την πυροσβεστική υπηρεσία και πληροφορούμαστε τι συμβαίνει εκεί.

Λοιπόν, βλέπουμε εδώ από ό,τι μας πληροφόρησε η συναδέλφος η Μαριέτα Γαβριλιώτη που επικοινώνησε με την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Ήδη ξεκίνησαν εδώ από εδώ να περνούν διάφορα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας ενημέρωσε λοιπόν από την αίθουσα σύνταξης η κυρία Γαβριλιώτη ότι καίγονται ξερά χόρτα σε ένα οικόπεδο, είναι κοντά στον υπηαγωγείο. Ευχόμαστε ότι γρήγορα θα σβήσει. Ελπίζει η ίδια ότι γρήγορα θα σβήσει, διότι είναι κέντρο και οπωσδήποτε θα πάρουν τα μέτρα τους πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι και μεγάλη, πολύ μεγάλη απόσταση της πυροσβεστικής, της πόλης δηλαδή, από τα Κοσκίνου. Και από ό,τι βλέπω εδώ, τον χάρτη των πυρκαγιών για σήμερα. Ο χάρτης λοιπόν των πυρκαγιών για σήμερα έχει στην Βόρεια Μακεδονία έχει πυρκαγιές. Στην Κεντρική Μακεδονία επίσης έχει πυρκαγιές. Επάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει στη Βόρεια Μακεδονία που έχει, ναι. Στο Βόλο πυρκαγιές, έχει στην Εύβοια, έχει στη Χαλκίδα και έχει και στον Ισθμό της Κορίνθου. Τώρα είναι και η δικιά μας που ελπίζουμε να σβήσει γρήγορα, αλλά βλέπω στην απέναντι χώρα, στη γείτονα χώρα, εκεί έχει φωτιές κάτω, λίγο πιο κάτω από τον Μπουργκάζ, έχει στην Κωνσταντινούπολη, έχει στην Μπούρσα, στο Μπαλικές, στη Σμύρνη επίσης, μεταξύ Σμύρνης και Μάνισσας, έχει στο Κίρκαγκάς, έχει διάφορες φωτιές, διάφορες πυρκαγιές, αλλά και πιο νότια. Πιο νότια, όχι, Ατάλεια δεν έχει, είναι το κατεξοχήν έτσι, τουριστικό θέρετρο. Και στο Σόκε, από ό,τι βλέπω. Ένας στη γειτονιά μας, σε εμάς, στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας, εννοώ στην Ελλάδα και στη γείτονα χώρα, αρκετές φωτιές, αρκετές πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, κρίμα, καίγεται το πράσινο, κρίμα που υπάρχει τόση ασυδοσία, διότι η πυρκαγιά πάντα είναι αποτέλεσμα ασυδοσίας, αν δεν είναι κάτι άλλο, αν δεν είναι στήλη της ΔΕΗ, καλώδια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ναι, πάμε σε τραγούδι, Νίκο, μέχρι να μάθουμε τα επόμενα για την πυρκαγιά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είδαμε ότι υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και ήθελα να μεταφέρω μια συζήτηση που είχα χθες με τον πρόεδρο του, με τον μέχρι τώρα πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Καλύμνου και μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανής, του κ. Άγγελου Καλαθιανάκη, ο οποίος αναρωτιέται τι σημαίνει ενήμερος και μη ενήμερος δανειολήπτης. Ενήμερος λοιπόν σημαίνει ότι είναι βεβαίως αυτός που είναι συνεπής, αλλά μη ενήμερος δεν σημαίνει αυτός που δεν είναι συνεπής στα χρέη του και δεν πληρώνει, εν πάση περιπτώσει. Σημαίνει τις περισσότερες φορές είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, είτε γιατί έχει οικογένεια, είτε γιατί αυξήθηκαν υποχρεώσεις, είτε γιατί εντωμεταξύ τα παιδιά χρειάζονται διαφορετικά πράγματα στο σχολείο, φροντιστήρια κτλ. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη τοποθετήθηκαν με το παρόν. Κακός, κύριοι ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη, διότι ένα μέρος κακός, γιατί κάτι τους ανάγκασε αυτούς τους ανθρώπους για να είναι να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Όμως θα έπρεπε να μην ήταν μόνο αυτή. Είναι η ταπεινή μου άποψη. Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπαμε. Η πλεύση ελευθερίας, όπως δήλωσε ο αγορητής της κατά την τοποθέτησή του, καταψήφισε το νομοσχέδιο, αλλά θα καταθέσει το ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, παρενέβη συζήτηση και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην απλή εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση που τελικά καλύπτει το μέλλον και το παρελθόν. Όπως ανέφερε, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019. Δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που χαρακτήρισε ο κύριος Πιερακάκης βραδιφλεγή βόμβα. Είπε ότι οι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους και, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ η ΕΡΤ, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει στο μηδέν τους στόχους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Η ρύθμιση προβλέπει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019. Αυτό δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Και η διάταξη αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί σε αυτό το συγκεκριμένο νόμο και έχουν λάβει σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις ρύθμισης των οφειλών του και παραμένουν ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, σύμφωνα με όσα έτσι ελέγχθησαν, ένα δάνειο των 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών και επιτόκιο 4%. Με το νέο καθεστώς, από τα 612 η δόση διαμορφώνεται στα 433, περίπου 200 ευρώ κάτω. Οι μηνιαίοι τόκοι μειώνονται από τα 453 ευρώ σε μόλις 1,4 ευρώ και σύμφωνα, που σημαίνει ότι ο φιλέτης θα αποπληρώνει τελικά πολύ πιο, στη συνέχεια θα αποπληρώνει ένα πολύ μικρό ποσοστό των τόκων, ενώ το μεγάλο μέρος θα πηγαίνει στο κεφάλαιο, ελάχιστο ποσό των τόκων. Το συνολικό όφελος για ολόκληρη την περίοδο αποπληρωμής μπορεί να φτάσει και τις 46.000 ευρώ. Αυτό θα είναι ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 των συνολικών καταβολών που θα πραγματοποιήσει ο δανειολήπτης χωρίς να γίνει συγκεκριμένη παρέμβαση. Ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης, δηλαδή σε ένα δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023. Το όφελος που ήδη έχει συσσωρευτεί από τη διαφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων έρχεται σε περίπου 6.443 ευρώ. Το ποσό θα συμψηφιστεί με μελλοντικές δόσεις του δανείου. Και στην πράξη ο συγκεκριμένος, γιατί αυτό είναι το θέμα, είναι η πράξη. Τι γίνεται στην πράξη? Ο συγκεκριμένος δεν ελείπτης θα απαλλαγεί από περίπου 15 μηνιαίες δόσεις των 433 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι θα ολοκληρώσει την αποπληρωμή του 15 μήνες νωρίτερα από αυτό που προβλέπεται. Τώρα, η ρύθμιση εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επαναλαμβάνω, έχω προσωπικά τουλάχιστον έχω αντίρρηση ως προς το ότι δεν δικαιώνονται και οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι είτε πληρώνουν, είτε μπορούν να πληρώσουν, είτε στερούνται για να πληρώσουν, είτε δεν έχουν πια για να πληρώσουν με τις νέες εργασιακές συνθήκες και συνθήκες ακρίβειας. Γι' αυτό το Υπουργείο, κατ' εμέ, θα έπρεπε στη συνέχεια να περάσει και σε ένα νομοσχέδιο που θα αφορά γενικώς τους δανειολήπτες. Διότι το να είσαι συνεπής δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι και ο αδικημένος της παρέας. Λοιπόν, η ρύθμιση εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διατάξεις για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, περιλαμβάνει στεγαστικές ενισχύσεις, μέτρα στήριξης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του δημοσίου, αλλά και συγκεκριμένων κατηγοριών των συνταξιούχων. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως η σημαντικότερη διάταξη του νομοσχεδίου. Έρχεται σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, επέλεξε στην ομιλία του να δώσει έμφαση στο μέτρο για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υποστήριξε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή που αφορά δικαστική απόφαση, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Φτάνει αυτή η συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εφαρμοζόταν και να εφαρμοστεί ίσως στο μέλλον και γενικότερα στους δανειολήπτες. Για να φτάσει στο σημείο να πας σε μια τράπεζα, ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, για να πάρει ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, ποιος έχει σήμερα, πόσοι πολλοί έχουν τα χρήματα να πάρουν ένα αυτοκίνητο ή έχουν το ελεύθερο από μια τράπεζα και δεν έχουν δανειστεί ξανά. Το αυτοκίνητο είναι μέσο ανάγκης, είναι αυτό που, με το οποίο πάμε στη δουλειά μας. Δεν γίνεται χωρίς αυτό να απομακρυνθούμε από το σπίτι, και κατοίκον εργασία εδώ στη Ρόδο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πω ότι έχει αναπτυχθεί πολύ αυτό το μέτρο. Πάμε λοιπόν στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο θέλει κάποια έξοδα, κάποια αυτοκίνητα από την πολυκαιρία, από τη μη συντήρηση, λόγω πάλι των εξόδων δεν λειτουργούν σωστά. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο καινούριο για να μπορέσει να είναι και πιο φθηνό στο καύσιμα, αλλά και να γλιτώσεις έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό πρέπει να το πληρώνεις στην τράπεζα. Έρχεται όμως η ακρίβεια, έρχεται το ρεύμα, μεγαλώνουν τα παιδιά. Θα μου πεις, δεν θα το προβλέψεις αυτό? Εντάξει, αν αρχίσουμε να γινόμαστε τόσο προβλεπτικοί στη ζωή μας, ναι, το προβλέπουμε στο βάθος του μυαλού μας, όλοι το προβλέπουμε και ανησυχούμε, αλλά αν αρχίζαμε να γινόμασταν τόσο προβλεπτικοί στη ζωή μας, θα είχαμε κλείσει όλες τις πόρτες για αγορές. Γι' αυτό, για αυτούς τους λόγους, εκτιμώ, θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να το ξανασκεφτεί και να πάει και στους δανειολήπτες, να πάει με την ίδια έτσι, με τις ίδιες συμφωνίες, οι παρόμοιες συμφωνίες στις τράπεζες, γιατί πάνω από τις τράπεζες, ναι, διοικούν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, μάθαμε, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια το περάσαμε έτσι, το περάσαμε στο πετσί μας μέσα, όπως λέει και ο λαός. Οι τράπεζες τελικά είναι πάνω από αποφάσεις, από κρατικές αποφάσεις. Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων το κράτος, η κυβέρνηση, διότι πάνω από όλους και από όλα είναι το κράτος, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δει και τους δανειολήπτες πολίτες, οι οποίοι με πολύ κόπο εξοφλούν μεν τα δάνειά τους, αλλά στη συνέχεια στερούνται άλλα πολύ πολύ βασικά φάρμακα. Στερούνται ακόμα, να σας πω ένα ακραίο, στερούνται ακόμα και το να πάνε σε ένα γιατρό και τα να αγοράσουν φάρμακα. Ναι, υπάρχουν πολλά σπιτικά τα οποία τα στερούνται όλα αυτά. Άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης ο κύριος Πυρακάκης για ότι άμεση εφαρμογή της απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν θα εξασφάλιζε κατά ανάγκη την αναδρομικότητα που προβλέπει η κυβερνητική παρέμβαση, και είπε ότι αυτή ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Είχαμε στη συνέχεια αντιπαράθεση. Όταν ο Υπουργός απάντησε στις επικρίσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε συγκεκριμένη ρύθμιση υπό την πίεση των εξελίξεων, ο κ. Πυρακάκης απέρριψε τον σεισμό, κάλεσε την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τη διάταξη και υποστήριξε ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους πολίτες που επιλύει μια εκκρεμότητα ετών. Ναι, από τη μία πλευρά θα πρέπει να υπερψηφίσουν τη διάταξη και τα άλλα κόμματα. Είναι ευνοϊκή ρύθμιση μέχρι στιγμής, τέλος πάντων. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως και η κυβέρνηση οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπό την πίεση των εξελίξεων, αλλά οδηγήθηκε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει πήρε μια απόφαση. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να μην το ψηφίσουμε επειδή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση μετά από πίεση. Κάτι κάθε καλό που φέρνει η κυβέρνηση, ένας δήμος, μια περιφέρεια, οτιδήποτε, οποιοσδήποτε φορέας, πρέπει να το μετρούμε και να το ψηφίζουμε ή όχι, αν είναι υπέρ του κόσμου, υπέρ του κοινού καλού, και όχι να βλέπουμε τα αντιπολιτευτικά μας κίνητρα. Σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι το αντιπολιτευτικό κίνητρο του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου συγκεκριμένα? Ότι οδηγήθηκε η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη ρύθμιση υπό την πίεση των εξελίξεων. Φυσικά και κάτι την πίεσε την κυβέρνηση και το έκανε αυτό. Φυσικά και οι εξελίξεις και η πίεση των εξελίξεων είναι μεγάλη, γιατί ο κόσμος λυγίζει. Θα μου πείτε, ο κόσμος πώς ήρθε σε αυτό το οικονομικό σημείο? Ναι, ήρθε διότι δεν θα μιλήσω για παγκοσμιότητα έτσι αβασάνιστα. Μιλώ όμως για παγκοσμιότητα και παγκοσμιοποίηση και ακρίβεια στα πάντα και βασικά στην ενέργεια, κάτι το οποίο δεν αφορά άμεσα εμάς και τη χώρα μας. Αν και το τελευταίο διάστημα είδαμε πάρα πολλά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία ακρίβεινε η βενζίνη από τη βάση της, ακριβήναμε και εμείς, και εμείς φθήνινε η βενζίνη στη βάση της, εμείς παραμείναμε ακριβοί. Λοιπόν, πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και ένα τραγούδι και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, Μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Με τον Δήμαρχο Αστυπάλειας λοιπόν, τον κύριο Κομινέα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Κομινέα, είχατε, κύριε Δήμαρχε, ύψους 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Ο λόγος εσάς.
1: Ναι. Όπως ίσως έχουμε αντιληφθεί όλοι και νομίζω πραγματικά το έχουμε αντιληφθεί όλοι, ότι η κλιματική αλλαγή έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα και του κράτους μας, αλλά και κυρίως και των νησιών, τόσο του Αιγαίου όσο και από ό,τι αντιλήφθηκα χθες και των νησιών του Ιωνίου Πελάγου. Το γεγονός αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι έχουμε, ενώ σε άλλες περιοχές έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις, σε άλλες περιοχές έχουμε έντονα φαινόμενα ανομβρίας. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα νησιά τα οποία μπήκε σε αυτό το κατάλογο, που εμείς δεν είχαμε πρόβλημα μέχρι και την περσινή χρονιά, αφού χρησιμοποιούσαμε το ταμιευτήρα του λιβαδιού, ο οποίος μάζευε πρόκεινο νερό και από το οποίο υδρευόντουσαν και οι δύο οικισμοί, η χώρα και λιβάδι. Mm-hmm. Με την ανομβρία των τελευταίων ετών έχουν κατεβεί αισθητά τα αποθέματα, έχει κατεβεί η στάθμη της λίμνης έντονα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε το ποσότητα του νερού που χρειαζόμαστε, όχι για να καλύψουμε τόσο τις ανάγκες του καλοκαιριού, για αυτές θα είχαμε την ποσότητα τόσο ή άλλως, αλλά για αυτό που έπεται στη συνέχεια το φθινόπωρο. Για το λόγο αυτό εμείς υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο, από πέρυσι έχουμε κάνει αυτό, για εγκατάσταση αφαλατώσεων, διαβλέποντας πώς προχωρούν τα πράγματα και ότι έχουμε διαρκήσει περιόδους ανομβρίας, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο δυνατό μπορεί να συμβεί, όπως είναι να εξακολουθήσει να υπάρχει η ξηρασία, και αυτό βεβαίως θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καθόλου νερό από την κυρία. Άρα λοιπόν, εκτός από την πρόταση την οποία είχαμε κάνει εμείς πέρυσι, και αυτή εδώ είναι εκείνη η οποία ανακοινώθηκε μαζί με 10 άλλα νησιά, σε αυτό το προϋπολογισμό που αναφέρατε προηγουμένως, για την ασφάλεια μάλιστα είναι το ποσό του 1.750.000 ευρώ περίπου, για την εγκατάσταση 3 αφαλατώσεων στο νησί, μία για την χώρα, μία 600 κυβικών μέτρων, μία για την Μαλτεζάνα 200 περίπου κυβικών μέτρων και μία για τον οικισμό μας που έχουμε στο Μέσα Βαθύ, όπου εκεί δεν έχουμε κανενός είδους τροποδοσία νερού, εκτός από την υδροφόρα του Δήμου, η οποία πηγαίνει εκεί μία φορά την εβδομάδα και δίνει νερό στους κατοίκους, μαζί με ένα μικρό δίκτυο που ίδρυψε στα κατασκευασία στην περιοχή. Άρα λοιπόν, αυτή ήταν μια κίνηση από πλευράς του Υπουργείου επιβεβλημένη, αναγκαστική, αλλά και βεβαίως αποδεικνύει και την ευαισθησία του Υπουργείου στα αιτήματα τα οποία έχουν σταλεί σε αυτούς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, όπου έχει δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα τα νησιά και τις περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, ούτως ώστε μέσα στα επόμενα χρόνια να επιτεθούν οι προϋποθέσεις κάλυψης των όποιων αναγκών υπάρχουν στα νησιά.
0: Κύριε Δήμαρχε, την τελευταία φορά πάντως που μιλήσαμε, είχατε πει ότι κηρύσσετε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ήσασταν ένα βήμα πριν την απελπισία. Έχετε, σωστά, παίρνετε ελπίδες από αυτό που έγινε τώρα.
1: Θα σας πω αμέσως. Εμείς ούτως ή άλλως, εκείνη τη φάση που είχαμε μιλήσει ακριβώς, είχαμε ζητήσει την κήρυξη του νησίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση, για να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, όχι τόσο την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά κυρίως το φθινόπωρο. Πράγματι, πήραμε μας δόθηκε η έγκριση, κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και βεβαίως από εκεί και πέρα προχωρούμε ήδη στην εγκατάσταση της μισθωμένης αφαλάτωσης και αυτή η δυναμικότητα σε 600 κυβικών μέτρων, ούτως ώστε να αφήσουμε και ένα μικρό απόθεμα στο φράγμα του λιβαδιού, από το οποίο ούτως ή άλλως θα ιδρεύεται ο οικισμός του λιβαδιού, και να χρησιμοποιήσουμε τη μισθωμένη αφαλάτωση για την τροποδοσία του δικτύου ίδρυψης του οικισμού της χώρας. Άρα αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, το οποίο ούτως ή άλλως υλοποιείται. Και τα υπόλοιπα θέματα των μόνιμης εγκατάστασης των αφαλατώσεων είναι θέματα τα οποία θα ασχολήσουν από το φθινόπωρο και μετά, βεβαίως, ώστε να έχουμε, όπως σας είπα, επάρκεια και του χρόνου, σε περίπτωση που ομιγέννητο για τέταρτη συνεχή χρονιά, αν δεν έχουμε προσπαθώσει και στην ασφάλεια. όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Η αυξανόμενη τουριστική κίνηση οπωσδήποτε ξεπερνά τις δυνατότητες, τις υφιστάμενες δυνατότητες στα νησιά που...
1: Όπως σας είπα, ναι, σας καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν οφείλεται τόσο σε αυτό το θέμα σε εμάς. Οφείλεται περισσότερο στο ότι δεν έχουμε νερό στην ταμιευτεία του Λιβαδιού λόγω έλλειψης λογαπτώσεων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι έχει γίνει κατακόρυφη αύξηση ή πολύ μεγάλη αύξηση των επισκεπτών.
0: Θα γίνει όμως, γιατί ουσιαστικά στα νησιά τύπου Αστυπάλαιας τώρα ξεκινά ο τουρισμός. Στα μικρότερα νησιά της Ρόδου και της Κοενό, σε όλα τα μικρότερα νησιά, και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο κτλ.
1: Δεν έχουμε αφήσει οτιδήποτε. Βεβαίως, αλήθεια, η αιχμή του τουρισμού βεβαίως είναι από εδώ και πίσω. Αλλά προσπαθώ να σας πω ότι ο αριθμός των επισκεπτών της Αστυπάλαιας, εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε τις 3.500 κλίνες πάσης κατηγορίας μαζί με το κάμπινγκ που έχουμε στο νησί. Κάθε χρόνο μπορεί να προστεθούν 20-30 κλίνες με τα μικρά ξενοδοχεία που κάνουμε εμείς στην Αστυπάλαια, ξέρετε, παραδοσιακού χαρακτήρα, μικρές γειτονιές κλπ. Δεν έχουμε εμείς δηλαδή προστιθέμενες κλίνες πολλές, 200, 300, 500 κάθε χρόνο. Όχι. Είμαστε σε μια τάξη ελεγχόμενη, μπορώ να πω. Υπάρχει μια τάξη όσον αφορά σε αυτό το θέμα στο νησί μας. Και βεβαίως αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότερες επενδύσεις που γίνονται στην Αστυπάλαια γίνονται από τους ντόπιους κατοίκους του νησιού. Και αυτό μας χαροποιεί κιόλας εμάς, γιατί δεν έχουμε άλλους επιχειρηματίες οι οποίοι έρχονται στην Αστυπάλαια με σκοπό μόνο να αποκομίσουν ένα όφελος και να σηκωθούν να φύγουν. Ούτε έχουμε μαζικό τουρισμό μαζικής προσέλευσης όπως γίνεται μέσα από τα τουριστικά πακέτα, αλλά και δεν έχουμε μεγάλο όγκο ξενοδοχεία εδώ. Είναι μικρά καταλήματα, 5, 10, 15, 20 στούντιο είναι το ανώτερο και από αυτά έχουμε ένα 2. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μια λογισμένη αύξηση. Δεν οφείλεται δηλαδή το πρόβλημα της έλλειψης του νερού στην αύξηση των κλινών των επισκεπτών των τουριστικών καταλήμματων. Οφείλεται στο ότι δεν έχει πέσει βροχή τα τελευταία χρόνια και χαρακτηριστικά, θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν σας το είχα πει την προηγούμενη φορά, στην Αστυπάλαια φέτος το 2025, σύμφωνα με τη μένα που έχουμε πάρει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αστυπάλαια έπεσαν μόνο 2,5 εκατοστά βροχής. Φανταστείτε, δύο δάχτυλα δηλαδή βροχής, όταν στη Ρόδο έχουν πέσει 65 εκατοστά βροχής και στη Ρόδο έχουν πέσει, στην Κο έχουν πέσει 55 εκατοστά βροχής. Μιλάμε δηλαδή για 2-3% του ποσοστού του νερού, 5% του ποσοστού του νερού που έχει πέσει στα νησιά αυτά. Άρα αυτό είναι που έχει δημιουργήσει το πρόβλημα σε εμάς. Αλλιώς από εκεί και πέρα δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Και μακάρι, άμα θα έχουμε βροχές, εννοείται, και τα φράγματα είναι πραγματικά μια πολύ καλή λύση, η οποία είναι μακροχρόνιας λειτουργίας, γιατί απαιτούν πολύ λίγα έξοδα συντήρησης. Μπορεί να έχουν ένα αρχικό κόστος κατασκευής μεγάλο, αλλά είναι πραγματικά οικολογικής μορφής έργα. Είναι έργα τα οποία συμβάλλουν και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια όπως χρησιμοποιούν οι αφαλατώσεις για να μπορεί το νερό να μετατρέπεται σε πόσιμο νερό. Είναι όμβριο νερό και ταυτόχρονα είναι και πρώτης τάξης έργα αντιπλημμυρικά. Δηλαδή ένα πράγμα που βάζει στην κορυφή ενός σχισμού ταυτόχρονα, αυτό περιορίζει και τον όγκο του νερού, ο οποίος μπορεί να προχωρήσει μετά και να αποχετευτεί μέσα από τους σχισμούς. Άρα είναι σοβαρά έργα αυτά και αυτό πρέπει να το δούμε. Βεβαίως, αν η κατάσταση με την κλιματική αλλαγή συνεχίσει έτσι, τον οποίο ξαναλέω, όποιος δεν παραδέχεται την κλιματική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου είναι χαζός ή ηλίθιος ή αποσκοπεί κάπου αλλού και άλλες σκοπιμότητες. Δηλαδή τώρα μπήκε ένα παραπάνω σχόλιο, δηλαδή ο πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος δεν πιστεύει, ας πούμε, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής καθόλου και θεωρεί ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αστεία και το μόνο που πρέπει είναι να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, πετρέλαια κλπ. Για την παραγωγή, ας πούμε, ενέργειας και να τρυπάμε συνεχώς για να βρούμε πετρέλαιο. Δεν θεωρώ ότι είναι ο τρόπος αυτός. Οι αλλακτικές μορφές ενέργειας είναι το μέλλον. Και το μέλλον το οποίο θα σώσει τον πλανήτη. Απλώς εκεί πρέπει να γίνει πολύ καλή διαχείριση στην παραγωγή ενέργειας με τους αλλακτικούς τρόπους αυτούς, ώστε να υπάρχει επάρκεια ενέργειας και να επεκταθεί σε όλους τους τομείς, από τη στιγμή βεβαίως που θα υπάρχει επάρκεια ενέργειας με εναλλακτικές μορφές, και να επεκταθεί και παντού, και στην ηλεκτροκίνηση, στις αστικές κοινωνίες και στην κατανάλωση του ρεύματος σπιτιών, στις βιομηχανίες κλπ. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό είναι πια σίγουρο, είναι επιστημονικά σίγουρο, ότι ο πλανήτης, αν συνεχίσουμε με τον τρόπο που πηγαίνουμε, πραγματικά δεν είναι σε καταστροφή. Βλέπετε τι γίνεται στο Λονδίνο, στο Παρίσι, 40 βαθμούς θερμοκρασίες. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε πουθενά τους προηγούμενους αιώνες που υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία δηλαδή κλιματικά στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης 200 ετών. Αυτά τα πράγματα που παρουσιάζονται αυτά τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά έξω από κάθε τι το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες δεκαετίες, εκατονταετίες. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς μεγαλώνει και αν δεν αντιμετωπιστεί συνολικά και από τις κυβερνήσεις και από τον κόσμο, είναι σίγουρο ότι θα υποστούμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Και οι μεγάλες καταστροφές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις βροχές. Έχουν να κάνουν με το λιώσιμο των πάγων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, παραλιακοί οικισμοί οι οποίοι έχουν υψόμετρο κάποια εκατοστά ή ένα μέτρο από τη θάλασσα, είναι σίγουρο ότι θα πλημμυρίσουν. Βλέπουμε αυτά τα πράγματα παντού. Είναι κρίμα να μην πιστεύουμε ότι πράγματι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ ουσιαστικούς τρόπους. Βεβαίως, για να δώσουμε λύσεις αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε σε αφαλατώσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μακροχρόνια σχέδια για τον περιορισμό του διοξιδίου, του άνθρακα και του φαινόμενου του θερμοκηπίου είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν όλο τον κόσμο. Πραγματικά τον κόσμο και ιδιαίτερα εμάς τους ανεπτυγμένους λαούς.
0: Θεωρείτε ότι με αυτά τα έργα και με αυτές τις παρεμβάσεις θα υπάρξει και βελτίωση στην ποιότητα του νερού που φτάνει στα νοικοκυριά?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Διότι το νερό αυτό ελέγχεται βεβαίως και μέσα από τις αφαλατώσεις. Σαφώς είναι ένα ποιοτικότερο νερό, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως ποτέ δεν θα πάψει να γίνεται και συμπληρωματική κλωρίωση στα υδραγωγεία πριν σταλεί το νερό στην κατανάλωση, γιατί το νερό πρέπει να μεταφερθεί από τις αφαλατώσεις στα υδραγωγεία μας, στις δεξαμενές, οι οποίες από εκεί τροφοδοτούν τους οικισμούς. Οπότε πάντα θα γίνεται και εκεί μια δεύτερη κλωρίωση. Αν και η πρώτη βεβαίως επεξεργασία γίνεται μέσα στις μονάδες, όπου υπάρχουν όλα τα κατάλληλα υλικά και υγρά τα οποία τοποθετούνται μέσα, στο κατά τη διάρκεια δηλαδή μετά την παρασκευή του νερού, του αφαλατωμένου νερού, ούτως ώστε το νερό αυτό να πληρώνει όλες τις προϋποθέσεις και γίνονται φυσικά και δημοτοληψίες. Αλλά και τελικά πριν γίνει τη διάθεση και εκεί γίνεται περαιτέρω χλωριώσεις και εξαμενές, ούτως ώστε να γίνει η τροφοδοσία στα δίκτυα ίδρυσης.
0: Και βλέπω εδώ έχει 12 που συμπεριλαμβάνει και το νησί σας βέβαια, έχει σποράδες, Επτάνησα, Κρήτη, σε σημεία τα οποία πραγματικά είχαν πρόβλημα. Όχι πως και άλλα μέρη της Ελλάδος δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι άγγιξαν την...
1: Σωστά ναι, το πέστε. Λέτε και η Αβάλα. Πραγματικά ήταν μια καλή δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο. Πραγματικά είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια. Και το έχει αντιληφθεί και το χειρίζεται ήδη και θα το βάλει και σε πιο οργανωμένη βάση. Με γενικά σχέδια τα οποία θα γίνουν. Στο ρόλο τους αυτό έχει παίξει και η περιφέρεια βέβαια. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και αυτές οι προτάσεις που γίνονται κάθε φορά έχουν και την των περιφερειών. Γι' αυτό και στην διάσκεψη που έγινε πάνω στην Αθήνα ήταν και ο Περιφερειάρχης, ο Δικός κ. Χατζημάρκος εκεί. Ούτως ώστε και αυτός βεβαίως με τη δικιά του πλευρά να πει αυτά που πιστεύει.
0: Να υποστηρίξει τον τόπο του και τι ακριβώς. Ναι.
1: Έτσι είναι. Και όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι και όλα τα αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν, και καλά το επισήμανε αυτό και ο Υπουργός χθες, ο κ. Παστάρου, ότι έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα για την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα οποία όμως δεν είναι τεκμηριωμένα. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει καραμέλα το ότι ένας τόπος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσει να υλοποιήσει έργα που έχουν να κάνουν για την αντιμετώπιση της ψηφίας. Πρέπει να είναι τεκμηριωμένα τα αιτήματα. Και όπως πολύ καλά είπε και ο Υπουργός, εμείς ας πούμε περιπίν μπήκαμε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια, γιατί έκανε ειδική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της δικιάς μου ομιλίας παρέμβασης. Όπου είπε ότι βεβαίως κύριε Κομινέα, εσείς είχατε μια εντελώς περιστατολμένη και αιτιολογημένη έκθεση, στην οποία αποδεικνύατε ότι το νησί πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά τα οποία αντιμετωπίσετε εσείς. Και βεβαίως γι' αυτό και εγκρίθηκε. Αλλά είναι μια σειρά άλλων περιοχών και νησιών που δεν έχει δοθεί έγκριση, διότι έπρεπε να έχουν γίνει άλλες ενέργειες, για παράδειγμα, και όχι ας πούμε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ζητάμε την κήρυξη της έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο. Σε εμάς δυστυχώς προέκυψε, όπως σας είπα, από την ανοδρία των τελευταίων ετών. Και παρά το γεγονός ότι προγραμματίζαμε βεβαίως και προγραμματίζουμε και έχουμε να τοποθετήσουμε και αφαλάτωση μόνιμη, αναγκαστήκαμε όμως με βάση το γεγονός ότι και φέτος είχαμε πια ουσιαστικά μηδενική βροχόπτωση στην ασφάλεια, μέχρι την εγκατάσταση της μόνιμης αφαλάτωσης να έχουμε και μισθωμένη αφαλάτωση, όπως σας είπα προηγουμένως, μέσα στη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης.
0: Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα?
1: Ναι,
0: πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, είναι και πολλά νησιά. Ναι.
1: Όσον αφορά τα έργα για τη μισθωμένη αφαλάτωση, σας είπα ότι προβλέπουμε στην εγκατάσταση. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε την αφαλάτωση στο νησί μας αυτή. Από εκεί και πέρα, οι μόνιμες εγκαταστάσεις θα υπολογίσετε ότι θα μιλήσουμε από το φθινόπωρο και μετά, ούτως ώστε να αρχίσουν να γίνονται και οι τοποθετήσεις και η έγκριση των μελετών και των προμηθειών κλπ. Μας με τα συνοδά έργα, για να μπορέσουν να γίνουν οι μόνιμες εγκαταστάσεις. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις θα λύσουν το θέμα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Θα το λύσουν το θέμα.
1: Πραγματικά θα λύσουν το θέμα. Θα το λύσουν το θέμα για τα αρκετά επόμενα χρόνια, τουλάχιστον όσον αφορά το νησί μας. Αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, εάν βοηθήσει και ο Θεός, ο καιρός, το κλίμα, όπως θέλετε πείτε το, και έχουμε και βροχοπτώσεις επαρκίστος ώστε να αρχίσει ήπιες, το πράγμα.
0: Ήπιες και ήπιες, να μην γίνονται ναι. πλημμύρες με τα νερά. Να ναι, υπάρχει ακούω, δυνατότητα να συλλέγονται τα νερά.
1: Ένα, ακριβώς αυτό είναι. Ένα λοιπόν από τα καλά πράγματα που έχει το πράγμα, όπως είπαμε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι ακόμα και τις πλημμυρικές καταστάσεις μπορεί να τις αντιμετωπίσει και να δεχτεί το νερό μέσα στον ναι. ταμιευτήρα. Άρα λοιπόν, πράγματι, αν βοηθήσει και ο καιρός τα επόμενα χρόνια, ώστε να αποκτηθεί πια νέα ποσότητα νερού μέσα στο ταμιευτήρα, δεν θα έχει αστυπάλαια ας πούμε, για σειρά ετών. Και θα έχουμε και τις απαλλατώσεις και θα μπορέσουμε να κάνουμε πια και ουσιαστική διαχείριση όσον αφορά χρησιμοποιώντας και τις απαλλατώσεις πια και το νερό του πράγματος, ώστε να αντιμετωπίζουμε το οποιοδήποτε θέμα υπάρχει, θα υπάρχει στο μέλλον.
0: Μία έτσι ερώτηση σε ένα λεπτό, αν μπορείτε να απαντήσετε, διότι είπα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ποιο νησί του Αιγαίου αντιμετωπίζεις, φάνηκε να αντιμετωπίζεις σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση σε υδάτινους σπόρους από τους ανθρώπους που ήσασταν εκεί?
1: Κοιτάξτε, τα νησιά του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι κυρίως, δεν ήταν η Σύμη και η Νήσυρος που έχουν ένα τέτοιο αντίστοιχο θέμα. Ούτε η Χάλκη που έχει μικρότερο θέμα, αλλά κυρίως ξέρω ότι αντιμετωπίζει θέμα η Λέρος και η Πάτμος στα βόρεια, το Δεκάνησα. Εξάλλου ήταν και οι δήμαρχοι εκεί και της Πάτμου και της Λέρου. Εγώ δεν παρέστη στην διαζώση, μίλησα με Zoom στην συνάντηση αυτή που έγινε, όπως και ο δήμαρχος εδώ, ο κ. Πολιάδης. Εγώ επειδή ακριβώς εκτελούνται οι εργασίες της απαλλάτωσης εδώ, δεν μπορούσα να φύγω και πρέπει να είμαι εδώ για να πάρω πίσω τις εργασίες. Αλλά κυρίως νομίζω ότι αντιμετωπίζουν τα βόρεια Δεκάνησα. Νομίζω και εκεί το πρόβλημα, ήδη και φέτος με τις ενέργειες που έχουν κάνει οι συνάδελφοι, έχει αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως και αυτοί πια αντιμετωπίζουν το θέμα σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση. Τι θα έχουμε δηλαδή του χρόνου και του αντίθετου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις οι οποίες θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Και εξάλλου, ο σκοπός του προγράμματος είναι αυτό, να θέσει τις βάσεις αντιμετώπισης και επίλυσης των θεμάτων αυτών για τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενταχθήκαμε και εμείς όπως και τα άλλα νησιά. Και βεβαίως ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και όλη την ομάδα. Να μην ξεχάσω, ας πούμε, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βαρελίδη, ο οποίος ασχολείται είναι στη διεύθυνση υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν σκύψει πάνω στα προβλήματα και τα έχουν
0: αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Για να φύγει και αυτός ο πονοκέφαλος από εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνουμε. Θα συνεχίσει ο Γιώργος Αθανασίου, μάλλον δελτίο ειδήσεων καταρχήν με την Μαριέτα Γαβριλιώτη, ο Γιώργος Αθανασίου στη συνέχεια. Από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλίτη, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Σε πρόγραμμα για την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση των υδάτων εντάσσονται νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφει χθες σε εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χρηματοδοτούνται δίκτυα ίδρυυσης στη Ρόδο, μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια και μονάδες αφαλάτωσης με συνοδά έργα στη Λέρο. Η ΔΕΙΑΡ χρηματοδοτείται με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων αντιμετώπισης της λειψιδρίας, ανακοίνωσε χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Η ΔΕΙΑΡ βρίσκεται στην πιο παραγωγική χρονιά της, δήλωσε ο πρόεδρος της Σωτήρης Βαγιανός. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που έχει κάνει το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας. Συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα έχει με δική της πρωτοβουλία την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Το ανακοίνωσε ο ίδιος χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης πρότεινε να τιμηθεί η Λίνα Μενδώνη για τα όσα έχει προσφέρει στη Ρόδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Απολακιάς, όταν δίκυκλο μοτοποδήλατο συγκρούστηκε με ελάφι, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Όπως καταγγέλει η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Γεναδίου, στο οποίο για άλλη μια φορά δεν υπήρχε γιατρός. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στα σοβαρά προβλήματα του τόπου μας, να πάρει μέτρα για τον υπερπληθυσμό των ελαφιών και να προσλάβει άμεσα όλο το μόνιμο προσωπικό που απαιτείται ώστε να λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση το ιατρείο του Γιαναδίου, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Νότιας Ρόδου. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει και εκπροσωπεί τη μοναδική σοβαρή, ορθολογική και κυρίως αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανής ο Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που περιλαμβάνει θετικά μέτρα για τους πολίτες, όπως η νομοθετική ρύθμιση που δίνει ανάσα σε δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι δεδομένη όταν πρόκειται για το καλό του τόπου. Αφήνουμε στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαράθεση και προχωράμε, είπε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου, με αφορμή ερώτηση του Μιχάλη Κορδίνα για το κολυμβητήριο Ιαλισσού και την απόρριψη από την περιφερειακή αρχή του αιτήματος του Δήμου να του παραχωρηθεί εκ νέου για να το ολοκληρώσει. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι θα έχει σύντομη συνάντηση για το θέμα με τον Περιφερειάρχη. Φυλάδια σε διάφορες γλώσσες διένυμαν χθες το πρωί σε επισκέπτες του νησιού συνδικαλιστές του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου στο πλαίσιο της απεργιακής τους κινητοποίησης. Τους ενημέρωσαν για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στον τουρισμό. Η γνωμοδότηση επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επί του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τακτική του συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη. Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα στην Ίσυρο για να διενεργήσει ελέγχους σε οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους τόσο εντός όσο και εκτός οικισμών στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Η πρώτη Ολυμπιακή Περιφέρεια της χώρας γίνεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Θλίψη σκόρπισε κυρίως σε Ρόδο και Κάρπαθο η είδηση της απώλειας του Μανώλη Διακομανώλη, που είχε διατελέσει επί σειρά πολλών ετών Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΡ. Ταινία Divertimento θα προβληθεί αύριο στις 9 το βράδυ στο Θερινό Ρόδον στο πλαίσιο του αφιερώματος στον γαλλόφωνο κινηματογράφο που διοργανώνει ο όμιλος Σινέ Εκπαίδευση. Καλό καιρό θα έχουμε αύριο στην περιοχή. Η άνεμη θα είναι δυτική εντάσσεως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι λίγο πριν από τη μία με τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Κάμπρος είναι απέναντί μου. Είναι στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Πίσω από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων, είναι όπως πάντα ο Γιώργος Αθανασίου.

Και ενώ το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται, ολοκληρώνονται τα παιχνίδια των προκριματικών των ομίλων λίγο πριν την φάση των 32. Και ενώ το Μουντιάλ θα ολοκληρωθεί 19 Ιουλίου με τους δύο τελικούς, τον μικρό και τον μεγάλο, να πάμε λίγο στο μπάσκετ και στα τηλεοπτικά της επόμενης τριετίας. Ο Sky είναι ο μεγάλος νικητής σε αυτή εδώ την κούρσα, έπειτα από την εντυπωσιακή relance που πραγματοποίησε για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο προϊόν. Χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ που καθόριζε τον τηλεοπτικό χάρτη των επόμενων χρόνων για την Στίχημαν Greek Basketball League. Μετά από τη διαδικασία λοιπόν, νικητής στην κούρσα αναδείχθηκε ο Sky, που με την εντυπωσιακή προσφορά του εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του προϊόντος που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Η προσφορά του Sky έφτασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ για 2+1 χρόνια και υπερψηφίστηκε με 15-0. Από τα 25 εκατομμύρια ευρώ, τα 21 θα μοιραστούν στις ομάδες και αναμένεται η κάθε ΚΑΕ πλην των

Αν και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάτι το επίσημο, πληροφορίες όμως αναφέρουν στον Κολοσσό που προετοιμάζεται για τη νέα μπασκετική χρονιά. Στην πραγματικότητα φτιάχνει την νέα ομάδα ο Άρης Λυκογιάννης μαζί με τους ανθρώπους της διοίκησης. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι ούτε ο Ανδρέας Πετρόπουλος θα είναι στην ομάδα, δεν θα ανανεώσει την συνεργασία του μετά από 3 χρόνια. Και έτσι ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής θα ταξιδέψει σε άλλη πολιτεία και σε άλλο πρωτάθλημα για να συνεχίσει την μπασκετική του καριέρα. Έτσι λοιπόν αναμένουμε, αν και εφόσον είναι πραγματικότητα αυτή η πληροφορία, την επίσημη τοποθέτηση της ανακοίνωση της Sky Colossus H Hotels Collection, προκειμένου να το επιβεβαιώσουμε και να σταθούμε πια στα άλλα 2-3 ονόματα ξένων και Ελλήνων που αναμένεται να εντάξει στο νέο ρόστερ του ο Κολόσσος.

0: Μένουμε φίλες και φίλοι στο μπάσκετ, μένουμε στον Κολοσσό, αλλά πάμε στον Εραστέχνη Κολοσσό, καθώς διήμερο τουρνουά διοργανώνει σήμερα και αύριο ο ΑΟ Κολοσσός, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να κλείσει με τον πιο όμορφο τρόπο την φετινή σεζόν στις ακαδημίες του. Οι αγώνες θα γίνουν σήμερα και αύριο το απόγευμα, 6 και 7. Έχουμε συμμετοχές πέρα από τον Οικοδεσπότη ΑΟ Κολοσσός, τον Γάς Γιάλισσος και τον Διαγόρα, και για όλη αυτή την γιορτή που μεταξύ μας κάθε χρόνο περίπου την ίδια περίοδο διοργανώνεται από τις Ακαδημίες του Κολοσσού, θα μας πει ο υπεύθυνος των Ακαδημιών μπάσκετ του Συλλόγου, ο Γιάννης Τσακίνης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είναι φινάλε για όλα τα παιδιά που καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς έκαναν τις προπονήσεις τους και συμμετείχαν στους αγώνες.
1: Ναι, είναι ένα φινάλε για να επιβραβευτούν αυτές οι προσπάθειες των παιδιών και κυρίως των μη αγωνιστικών τμήματων, δηλαδή των τμήματων που δεν αγωνίζονται στα συλλογικά πρωταθλήματα. Εμείς φέτος είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε ένα τουρνουά για αυτά τα παιδιά, να παίξουν μεταξύ τους, να χαρούνε, και καλέσαμε και τους υπόλοιπους συλλόγους για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και να γίνει μια γιορτή ουσιαστικά των παιδιών αυτών και να περάσουν καλά, πάνω απ' όλα να περάσουν καλά.
0: Να. Τι σημαίνει Ακαδημία του μπάσκετ για τον Εραστέχνη Κολοσσό? Ένα παιδί πότε μπορεί να ξεκινήσει τα πρώτα του μαθήματα? Ποια είναι η ιδανικότερη ηλικία, Γιάννη, για να, το δικό μου το παιδί να ξεκινήσει μπάσκετ?
1: Κοιτάξτε, επειδή πριν μερικά χρόνια ήμουν και στην Ομοσπονδία, ξεκινήσαμε το fan basket. Το fan basket ξεκινάει για τα παιδιά των 5 χρονών, το οποίο τα παιδιά, να ξέρετε κάτι, δυσκολευόντουσαν πολύ με τον μπάσκετ, κυρίως στην ηλικία των 5, επειδή και απογοητευόντουσαν, επειδή υπάρχει απόσταση με την μπάσκετα, επειδή η μπάλα και όλα αυτά. Με το fan basket τα παιδιά άρχισαν να ενεργοποιούνται σε αυτή την ηλικία πάρα πολύ, γιατί πραγματικά πλέον το χαίρονται, είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι μόνο στόχος το καλάθι, περνάνε καλά. Άρχισαν να δουλεύουν εξειδικευμένα γυμναστές πάνω στο κομμάτι του fan basket και γυμνάστες, δηλαδή παιδιά που έχουν ειδικότητα μπάσκετ, αλλά αποκλειστικά σε αυτές τις ηλικίες. Και πλέον αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ξεκινάνε τα παιδιά από τις ηλικίες των 4,5-5 χρονών, το χαίρονται, και τα παιδιά αυτά μένουν στο μπάσκετ, που ήταν δύσκολο για μας να κρατήσουμε και να ξεκινήσουμε παιδιά σε αυτήν την ηλικία και να τα κρατήσουμε. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί από την ηλικία των 5 χρονών, μέχρι βέβαια η Ακαδημία θεωρείται μέχρι την ηλικία των 12 χρονών, 11, το under 11, τα οποία τα παιδιά ουσιαστικά παίρνουν μέρος σε τουρνουά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι στα αγωνιστικά τμήματα, εννοώ.
0: Ναι, στην ουσία έδωσε λύση, δεν ξέρω, η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, σίγουρα πάντως στη χώρα μας μέσω της Ομοσπονδίας έδωσε λύση σε αυτό το πρόβλημα της πρώτης επικοινωνίας, σωστής επικοινωνίας ανάμεσα στον πιτσιρίκο, ανάμεσα στον νεαρό 4-5 ετών με το άθλημα του μπάσκετ, με την μπάλα, την πορτοκαλί, με το παρκέ, με τα πρώτα γήπεδα, με τις υψηλές μπασκέτες και όλα αυτά. Αυτό τουλάχιστον εισπράττω εγώ.
1: Ναι, ναι, έγινε. Αυτό ήταν κυρίως αυτό το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στην περίοδο του COVID, να, που τα παιδιά πήγαιναν να πέσουν στο τένις, πήγαιναν στο στίβο, πήγαιναν σε άλλα αθλήματα, τα οποία δεν υπήρχε επαφή με μπάλα, και σιγά σιγά εντοπίστηκε το πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο δεν το πείσει για το πρόβλημα. Εξειδικευμένοι άνθρωποι πλέον ασχολούνται με το κομμάτι του fan basket. Γιατί εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Είναι διαφορετικό να μπορείς να κάνεις ένα παιδί να μείνει στο γήπεδο και να χαίρεται που ασχολείται και μένει στο κομμάτι, δηλαδή να έρχεται μια ώρα δημιουργική μέσα στην ημέρα του και να μην κάνει μπάσκετ μόνο, δηλαδή να βάλω την μπάλα στο καλάθι. Να χαίρεται, να περνάει δημιουργικά, να βελτιώνεται χωρίς να το καταλαβαίνει, μέσα από παιδινιώδεις μορφές, δηλαδή εκμάθησης του αθλήματος, και ταυτόχρονα σιγά σιγά να το αγαπάει το άθλημα και να μένει στο χώρο του μπάσκετ για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Το διήμερο αυτό τουρνουά σήμερα αύριο του ΑΟ Κολοσσός, των Ακαδημίων του ΑΟ Κολοσσός, θα γίνουν οι αγώνες στο γνωστό χώρο εκεί στο στάδιο.
1: Θα γίνουν στα γήπεδα τα ανοιχτά του Κολοσσού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι κάνει βέβαια ζέστη πάρα πολύ. Κάτω από το φως των προβολέων, μόλις νυχτώσει, θα γίνει, τα γήπεδα θα γίνει, θα μαζευτούν αρκετά παιδιά, θα παίζουν σε όλα τα γήπεδα ταυτόχρονα και νομίζω ότι θα περάσουν και δημιουργικά, αλλά ταυτόχρονα θα χαρούν και θα δώσουν να ανανεώσουν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά και να έρθουν πεγεμάτες στις μπαταρίες.
0: Για να κλείσουμε, είμαι σε θέση να πω και φαντάζομαι θα συμφωνήσεις ότι πολλοί στη Ρόδο που σήμερα είναι 70-άριδες, 80-άριδες έχουν παίξει μπάσκετ, επίσημο μπάσκετ σε αυτά τα γήπεδα.
1: Σε εθνικά πρωταθλήματα, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εθνικά πρωταθλήματα. Ο Κολοσσός έπαιζε στην Β' Εθνική σε αυτά τα γήπεδα. Όταν ήρθε ο Διάκουλας με τον Κουγιό, τον Μαξαμάτο, συγχωρεμένο, τον Πουχούνα, τον Χρήστο. Δηλαδή έπαιζε σε εθνικές κατηγορίες. Παντελής Γιωργάκης παίζανε τότε στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζανε. Πριν γίνει ακόμα το Βενετόκλειο, πριν το 85, το Βενετόκλειο έγινε το 85-86. Πριν ο Κολοσσός, θυμάμαστε όλοι όσοι, δηλαδή τότε που ήμασταν τότε στον χώρο του μπάσκετ, όσοι ήμασταν, θυμόμαστε τον Κολοσσό να παίζει στο ανοιχτό, σε αυτά τα γήπεδα, στο ανοιχτό με κορδέλες. Μάλιστα ήρθε και ο Παναθηναϊκός και έπαιξε.
0: Ναι. Καλά, εγώ θυμάμαι άλλες ομάδες, όπως τα κορίτσια της Ρόδου, τα κορίτσια της Ρόδου, σε αυτούς τους χώρους. Τα κορίτσια του Διαγόρα έπαιζαν στο ανοιχτό του Διαγόρα, που σήμερα είναι κλειστό.
1: Ανοιχτό του Διαγόρα, ναι. Σε άλλη κατεύθυνση όμως.
0: Ναι.
1: Όχι όπως είναι τώρα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Να ξέρεις ότι, εντάξει δεν το λέω πολλές φορές, αλλά σε αυτό το γήπεδο γνώρισε τον μπάσκετ και σε αυτό το γήπεδο υποχρεώθηκα να πω αντίο στο μπάσκετ, καθώς ο τότε προπονητής μας άφησε τελευταία του πνοή. Δίπλα στα πόδια μας.
1: Συγχωρεμένος ο κότσο Κατσιμίδης, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλά,
0: καλή επιτυχία στα παιδιά, καλό καλοκαίρι στα παιδιά. Και η νέα σεζόν ξεκινάει τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν, λίγο μετά την έναρξη των μαθηματών.
1: Οι ακαδημίες ξεκινάνε, όχι τα αγωνιστικά τμήματα, οι ακαδημίες ξεκινάνε 1 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Τα αγωνιστικά ξεκινάμε πιο νωρίς στην προετοιμασία. Στα μέσα περίπου Αυγούστου, τέλειος με γύρω στις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσουν τα αγωνιστικά τμήματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Τσαγκίνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα. Περνάμε στο δεύτερο μέρος, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων όπως πάντα ο Γιώργος Θανασίου. Μένουμε στο μπάσκετ, μένουμε σε ένα άλλο summer camp. Μιλάμε για την Αθλητική Ένωση Νεολαίας Αφάντου, την ΑΕΝΑ, η οποία ΑΕΝΑ Φάντου αν θέλετε, η οποία θα διοργανώσει από 29 Ιουλίου έως και τις 31 Ιουλίου ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό κάμπ που έχει να κάνει με μπάσκετ στην πραγματικότητα. Έχει να κάνει με το τρίτο ΑΕΝΑ Basketball Camp που είναι γεγονός και ξεκινάει άμεσα. Οι αγώνες ή μάλλον οι ώρες του camp είναι από τις 9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι στο γυμνάσιο Αφάντου. Εκεί θα είναι η βάση του summer camp και απευθύνεται για παιδιά 7 έως 16 ετών. Επίσης οι προπονήσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι για τα παιδιά ηλικίας 7 έως 13 ετών και από 6,5 έως 8 για παιδιά που είναι 14, από 14 έως 16 ετών. Όλα αυτά φίλες και φίλοι στο γυμνάσιο Αφάντου, όλα αυτά στο summer camp της ΑΕΝΑ Αφάντου, όλα αυτά από 29 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου στο γυμνάσιο Αφάντου.

Μένουμε στην πορτοκαλί μπάλα. Χθες πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η κλήρωση του 17ου πρωταθλήματος μπάσκετ δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος και Κύπρου που θα διεξαχθεί στην Ρόδο από 21 έως 26 Ιουλίου. Η Ρόδος, ο δικηγορικός σύλλογος Ρόδου, κληρώθηκε στον όμιλο μαζί με τους δικηγόρους της Κατερίνης και της Βέρειας. Και σίγουρα η κλήρωση κρίθηκε θετική για την δική μας ομάδα και την ομάδα της Ρόδου, η οποία μπορεί να δει με καλύτερα μάτια και πιο καθαρή όραση την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Για να δούμε ποιες είναι οι 8 ομάδες μάλλον που αποτελούν τον 8ο όμιλο. Οι αγώνες θα γίνουν καταρχήν στα κλειστά γυμναστεία του Βεντοκλείου της Καλυθέας και της Ιαλισσού, επαναλαμβάνω τις ημερομηνίες, από 21 έως 26 Ιουλίου. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν είναι οι ομάδες Λεμεσός Αριστοτέλης Καλαμάτα, στον δεύτερο όμιλο η Αθήνα Πειραιάς και η Λάρισα, στον τρίτο όμιλο ο Αστέρας Ευελπίδων Οικός και η Δράμα, στον τέταρτο όμιλο η Θέμιδα, οι Σέρες και τα Χανιά, στον πέμπτο όμιλο η Πάτρα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Λάρνακα και η Λάρνακα μαζί με την Αμόχωστο, στον έκτο όμιλο η Legal Basketball, τα Γιάννα και η Ηλία, στον έβδομο όμιλο η Ρόδος Κατερίνη και η Βέρεια, στον όγδο όμιλο το Ηράκλειο, η Λευκοσία και η Αμαλιάδα. Μιλάμε πάντα για τους ομίλους του 17ου πρωταθλήματος μπάσκετ δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος και Κύπρου που θα διεξαχθεί εδώ στη Ρόδο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Διεθνής Ιστοπλοϊκός Αγώνας Κυκλάδων, Κυκλάδας Ρεγκάτα 32ος αγώνας, που πραγματοποιείται στα δικά μας τα νερά και θα πραγματοποιείται μέχρι τις 27 Ιουνίου, αρχής γενομένης από τις 20 του μήνα. Η διαδρομή είναι Φλέβες, Πάρος, Ίος, Σέριφος και Πάτροκλος. Συμμετέχουν κοντά στα 40 σκάφη, ανοιχτής θάλασσας βέβαια, που συμμετέχουν με έμπειρους κυβερνήτες και έμπειρα μέλη του πληρώματος. 4 είναι οι ιστιοδρομίες, διοργανωτής είναι ο Ναυτικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλυθέας και συνδιοργανώτρια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Χορηγή επικοινωνίας είναι και φέτος η ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, η ΕΡΤ2 Σπορ, η ΕΡΑ Σπορ και το περιοδικό Skipper on Deck.

to be mine. Μένουμε φίλες και φίλοι στην ιστιοπλοεία ανοιχτής θάλασσας, καθώς το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν οι δεύτερες παράκτιες διαδρομές βάσει προγράμματος του Προγραμματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοεία Ανοιχτής Θάλασσας στην Τρόδου για το τρέχον έτος. Τα σκάφη που θα τρέξουν σε συγκεκριμένες τριγωνικές παράκτιες διαδρομές, καταδίωξη τις ονομάζουν οι ειδικοί, και ειδικότερα το Σάββατο και την Κυριακή και τις δύο μέρες. Καταρχήν τα σκάφη θα εκκινήσουν την ίδια ώρα, 11 το πρωί, και ο αγωνιστικός στίβος είναι στην θαλάσσια περιοχή του Ζέφυρου, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, με κατεύθυνση προς την Καλυθέα, για να τρέξουν δύο διαδρομές απόστασης 3 ναυτικών μιλίων η κάθε μία, 12 συνολικά για το διήμερο. Και η ένταση των ανέμων είναι κάτι που σίγουρα δεν χαροποιεί ιδιαίτερα τους ιστιοπλοούς. Αναμένεται να είναι χαμηλή το διήμερο, ενώ χθες και σήμερα είχαμε αρκετό αέρα εδώ στο νησί της Ρόδου. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται η ένταση να είναι χαμηλή. Απόψε στις 9.30 θα γίνει η συγκέντρωση των κυβερνητών και των πληρωμάτων των σκαφών που θα δηλώσουν συμμετοχή, προκειμένου να πάρουν από την υπεύθυνη Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα τις οδηγίες πλού.

σημαντικές εμπειρίες για τους μικρούς ποδηλάτες του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδου Έλαφος που συμμετείχαν στο Παλαιό Πρωτάθλημα Δρόμου, Ποδηλασίας Δρόμου, που πραγματοποιήθηκε στην Στυλίδα πριν από μερικές ημέρες. Μιλάμε για τον Παύλο Σκυλά και την Ηλιάνα Δέσποινα Πόριου, και οι δύο, το πρώτο πράγμα που κέρδισαν ήταν η εμπειρία της συμμετοχής στην ατομική χρονομέτρηση στα 7,5 χιλιόμετρα, και για τους δύο, με την Ηλιάνα να τερματίζει στη 10η θέση στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έτρεχε στην κατηγορία των παγκορασίδων. Ο Παύλος ο Σκυλάς τερματίζει στην 16η θέση στην κατηγορία παμπέδων. Το Σάββατο στον αγώνα αντοχής ο Παύλος Σκυλάς έκανε πολύ καλό αγώνα και τερμάτισε στην 13η θέση, ενώ η Ηλιάνα Δέσποινα Πόριου, και αυτή με αξιόλογη προσπάθεια, τερματίζει και αυτή στην 13η θέση της διοργάνωσης του προγράμματος, το οποίο συμμετείχε για πρώτη φορά στην αθλητική της ζωή. Συνειδητή της ομάδος ο Κυριάκος Καλιεπέρας, η Μαρία Ζορζόπη και η Παρασκευή Ρούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδου Έλαφος, θέλουν να συγχαρούν όλους για την πετυχημένη αποστολή και ιδιαίτερα τους χορηγούς για την ενίσχυσή τους, και την οικογένεια Ζορζόπη για την άψογη φιλοξενία της.

θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με δύο θέματα που μας έρχονται από το χώρο του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα από τον χώρο δύο ομάδων μας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το ένα θέμα έρχεται από τον Απόλλωνα Καλυθιών, ο Απόλλωνα ο οποίος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Στέλιο Καψάλη, παραλαμβάνω, με τον Στέλιο Καψάλη, που θα συνεχίσει στις Καλυθιές για τρίτη αγωνιστική χρονιά. Τρίτο συνεχόμενο έτος. Γεννημένος στις Σέρες το 1994, αγωνίστηκε στον Πανσεραϊκό, τη Βέρεια, τη Δόξα Δράμας, τον Ηρακλή Λάρισας, τον Άλφα Σιμαρόδος και από το καλοκαίρι του 2024 δίνει με ψυχή και πάθος φοβερές μάχες για τον Απόλλωνα Καλυθιών. Η εξαιρετική τεχνική και οι άψογες τοποθετήσεις τον καθιστούν την ιδανική επιλογή για την αμυντική γραμμή του Απόλλωνα. Στέλιο, σου ευχόμαστε υγεία και πανηγυρισμούς στα κάγκελα. Συνεχίζουμε.

Και ενώ αναμένουμε, φίλες και φίλοι, να μάθουμε την νέα διοίκηση που συγκροτήθηκε στον Αεραφάντου, να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι προπονητής της ομάδος ξανά στην τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι ο Δημήτρης Γκάιδας, ενώ συνεργάτης του θα εξακολουθεί να είναι ο Γιώργος Σάβενας.

Εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα πάλι αύριο στις ίδιες συχνότητες. Σήμερα είχαμε στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο Κάπρος. Το μικρόφωνο στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων ήταν ο Γιώργος Αθανασίου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη και στο συντονισμό της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντύπωση προκαλεί υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους στο Βόλο. Κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που κατέληξε τον περασμένο Ιανουάριο μετά από ξυλοδαρμό από ανήλικο στις Σέρες. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω των μέτρων για τον αυθόδη πυρετό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με μία υπόθεση η οποία προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για μία υπόθεση εκβιασμού ενός 13χρονου από ανήλικους. Κατάφεραν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Έχει κάποια στοιχεία του ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και φίλες ακροάτρες από το Βόλο. Είναι όντως μια υπόθεση που κεντρίζει αρκετά το δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε καταρχάς για εκβιασμό ανήλικου, μεταξύ άλλων από ανήλικους, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί ένας 34χρονος σε σπίτι συγγενούς του οποίου βρέθηκαν χθες το πρωί μετά από σχετική έρευνα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέως 276.790 ευρώ. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό ποσό που φέρεται ο 34χρονος μαζί με τους υπόλοιπους ανήλικους να άρπαξε με εκβιασμό από τον 13χρονο φτάνει τις 370.000 ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας μετά από αξιοποίηση κατάλληλων πληροφοριών οδήγησαν στο σπίτι συγγενούς του 34χρονου, ο οποίος μάλιστα είχε αποβιώσει από τον περασμένο Απρίλιο, για να εντοπίσουν εκεί ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το προαναφερθέν ποσό, μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον 13χρονο, και από εκεί και πέρα αναμένεται και η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, όπου έχει οδηγηθεί, με τον 34χρονο προς το παρόν να μένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ύψος του ποσού και η συμμετοχή ανήλικων σε βάρος ανήλικου είναι σίγουρα στοιχεία που δημιουργούν μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Και όχι μόνο, προκαλεί και εντύπωση και αποτροπιασμό και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, Χρυσόστομε, εφόσον ισχύουν όλα αυτά.
1: Σχεδόν, ακριβώς. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση της υπεράσπισης του 34χρονου, καθώς είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με τον δικηγόρο του, ο οποίος μας ανέφερε ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή, χωρίς να προσδιορίζει όμως ποια θα είναι αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπεράσπισης, η οποία, όπως μας σημείωσε, θα συνοδεύεται και από υλικό, το οποίο εμέσως πλην σαφώς θα υποστηρίζει τον πελάτη του. Να υπενθυμίσω ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει, όταν η υπόθεση βρισκόταν στο τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου την περασμένη εβδομάδα, να πραγματοποιηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον 13χρονο, καθώς και να υποβληθεί σε ψυχολογικά τεστ προκειμένου να φανεί αν λέει την αλήθεια στην καταγγελία που έγινε και σε όσα ανέφερε στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία ή αν θα απορριφθεί από τις αρχές.
0: Βίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Μάλιστα, στην απολογία του, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από καυγά που προηγήθηκε, ωστόσο όμως υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε τόσο βαριά που να του προκαλέσει θανατηφόρα χτυπήματα. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται στα δικαστήρια και, Βασίλη, έχει ξεκινήσει η δίκη?
2: Όχι, η δίκη θα ξεκινήσει στις 2. Ουσιαστικά θα συνεχιστεί, γιατί όσοι είπαμε το νομικό όρο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ότι ξεκίνησε χθες. Ναι. Χθες βέβαια ο συνήγορος του 16χρονου δράστη ζήτησε αναβολή. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν έδωσε την αναβολή αυτή. Είπε ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Και μάλιστα οι δικηγόροι του θύματος του 17χρονου Άγγελου λένε ότι είναι αποφασισμένο το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, να κάνει τη δίκη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσες χρειαστούν. Και αυτό γιατί εκπνέει και η προθεσμία αυτή η περίοδος των 6 μηνών που είναι προφυλακισμένος ο δράστης, από τις 6 Ιουλίου και μετά αποφυλακίζεται. Έτσι πρέπει να βγει απόφαση ή σήμερα ή αύριο μεθαύριο. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα μεταφερθεί σε λίγο 16χρονος στην αίθουσα του δικαστηρίου και κλεισμένο το θυρών θα γίνει η δίκη. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τους γονείς του Άγγελου. Όπως είπαν και οι δικηγόροι της οικογένειας, πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο με τον δράστη, το φερόμενο δράστη. Όπως είπε πολύ σωστά Βίκη, ο δράστης έχει ομολογήσει ότι πήγε ο ίδιος με δύο φίλους του στον προαύλιο χώρο παραμονές Θεοφανίων του 2026, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, βρήκε τον Άγγελο και εκεί τον χτύπησε. Βέβαια επικαλείται και λέει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να του προκαλέσουν το θάνατο. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι τρεις ιατροδικαστές είχαν βγάλει ένα πόρισμα το οποίο μιλούσε για έναν ανελαίητο ξυλοδαρμό για πάρα πολλά χτυπήματα, 31 χτυπήματα στο σώμα του Άγγελου, και μάλιστα ο τεχνικός σύμβολος οικογένειας, ο οποίος σήμερα θα καταθέσει και έχει και την έκθεση που έχει σχηματίσει, αυτό που λέει είναι ότι τα χτυπήματα ήταν τέτοια, γονατιές στο κεφάλι. Ναι. Ήταν τα χτυπήματα που ουσιαστικά επέφεραν το θάνατο και μάλιστα δεν είχε και σωτηρία ο Άγγελος, δηλαδή και στο νοσοκομείο να πήγαινε το ίδιο βράδυ θα έχανε τη ζωή του. Βέβαια ο δικηγόρος του 16χρονου ίσως να επικαλεστεί και βίντεο που υπάρχουν, γιατί με το που έγινε αυτός ο ξυλοδαρμός ο 17χρονος Άγγελος πήγε σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, μπήκε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά, έριξε νερό στο πρόσωπό του και συνέχεια υπάρχουν βίντεο που δείχνει ότι τον πηγαίνουν οι φίλοι του στο σπίτι και μπαίνει στο σπίτι, θα επικαλεστεί αυτό, ότι δηλαδή ήταν σε καλή κατάσταση και ότι μπόρεσε να όλο αυτό το χρονικό διάστημα
0: να φτάσει μέχρι το σπίτι του.
2: Αλλά βέβαια η έκθεση του ιατροδικαστική, το ιατροδικαστή είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά λέει ότι ήταν γονατιές. Και βέβαια το ότι κατάφερε ο Άγγελος να φτάσει στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κατάφερε να πάει στο σπίτι και να καταλήξει στις 10 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Το πρωί τον βρήκε η αδελφή του. Πραγματικά οι γονείς, έχει γίνει ένα κάλεσμα σε πολίτες των Σερών, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, να βρεθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Το ίδιο έγινε και χθες. Πιθανότητα σε λίγο θα μαζευτεί και κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο και κλεισμένο το Θερών η δίκη. Περιμένουμε
0: να δούμε
2: τι θα καταθέσουν οι μάρτυρες. Έχουμε 12 μάρτυρες. Ανάμεσα από αυτούς είναι και οι γονείς του Άγγελου. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Συνελήφθη αστυνομικός για ενδοοικογενειακή βία και ναρκωτικά στα Χανιά. Την καταγγελία έκανε η σύζυγός του και πλέον ο αστυνομικός οδηγείται στις αρμόδιες αρχές. Από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Φουντουλάκης. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βρήκη. Μια ιδιαίτερη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, καθώς ύστερα από καταγγελία γυναίκας για βίαιη συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της. Έχουμε έναν αστυνομικό εν ενεργεία, υπαστυνόμο, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου, καθώς συνελήφθη για την καταγγελία αυτή για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, η σύλληψη έχει να κάνει και με δύο πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την ενδοοικογενειακή βία, η σύλληψη έγινε και για κάποια ναρκωτικά μικρής ποσότητας, η αλήθεια είναι, που βρέθηκαν στο σπίτι της συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το συμβάν αυτό της ενδοοικογενειακής βίας έγινε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε η σύλληψη δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ο αξιωματικός της Ελλάς συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα Βίκη φαίνεται να είχε απασχολήσει τις αρχές για άλλη έκνομη υπόθεση και πιο συγκεκριμένα είχε απασχολήσει αρχές, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, για ασέλεια εις βάρος ανήλικου παιδιού, το οποίο όμως ποτέ, στην οποία υπόθεση ποτέ δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ή κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ούτως ώστε να φτάσει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στον εισαγγελέα. Πάντως, ο αστυνομικός αναμένεται στο επόμενο άμεσο διάστημα να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χανίων, όπου αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή και φυσικά η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά ενιαία λύκεια και επαγγελματικά ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, αποστέλλεται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων σε όσους το είχαν αιτηθεί και από εμάς φυσικά. Ευχόμαστε να πήγαν όλα καλά. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης στην περιοχή της Χρυσίδας, που λόγω συνεχών βλάβων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης. Αύριο, στο μεταξύ, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση έργων ίδρευσης σε τρία προβληματικά σημεία του Δήμου Κέρκυρας. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η μελέτη αυτή τη ΙΑΚ είχε ανατεθεί σε ιδιώτη προκειμένου να γίνει το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου μέρους του αγωγού της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και δίνει συνεχείς βλάβες που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά και έχουν θέσει την πόλη σε μια πολύ δύσκολη θέση, καθώς πόλη και προάστια μένουν για αρκετές ώρες χωρίς νερό. Το έργο προεκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό, όπως είπαμε, 12 εκατομμύρια ευρώ. Και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί και μια τεχνική σύσκεψη στο Δήμο και με τη ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, προβλέπεται ο αγωγός να αντικατασταθεί από υλικό τέτοιο που θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα αναζητηθεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, καθώς επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι περιλαμβάνει και πιστώσεις 20 εκατομμυρίων που αφορούν το σύνολο βέβαια της περιφέρειας για την εκτέλεση επιγόντων έργων ίδρυψης. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας αναμένεται να καταθέσει μια πρόταση χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο εργαλείο, αισιοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει τουλάχιστον τα 7 με 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα χρήματα αναμένεται να τα αναζητήσει από άλλα προγράμματα. Στο μεταξύ, αύριο το πρωί θα υπογραφεί από το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση του έργου Επίγοντα έργα ίδρυψης στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυρίων και Αχιλλείων, που αφορούν αντικαταστάσεις αγωγών στον ποταμό, στους Ευρωπούλους και το Γαστούρι, με τη χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατομμύρια να έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε πρόγραμμα για την

0: θέματα ικανοποίησης και ανακούφισης, αυτή η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που υπεγράφει χθες σε μια εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο, να χρηματοδοτηθούν νησιωτικοί δήμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη λειψιδρία. Όπως είπες Βίκη, είναι 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους, συνολικά 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι στη δική μας περιοχή, του Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, υπάρχουν 2 έργα στις Κυκλάδες, δίκτυο ίδρευσης στην Άξο και δεξαμενή ίδρευση στην Αμοργό. Ενώ για τα 12 νησιά προβλέπεται η χρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Ρόδου με 2,9 εκατομμύρια ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν κυρίως με δίκτυα ίδρευσης. Αυτό ανακοινώθηκε κιόλας εδώ επίσημα χθες το βράδυ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Ενώ επίσης από τα 12 νησιά έχουν να περιληφθεί στο πρόγραμμα η Αστυπάλαια, στην οποία θα εγκατασταθούν μονάδες αφαλάτωσης, και η Λέρος, για την οποία προβλέπονται μονάδες αφαλάτωσης με κάποια συνοδά έργα. Πρέπει να σας πω για τη Λέρο και την Αστυπάλαια ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές είχαν ζητήσει πριν από πολύ καιρό να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε η επιτάχυνση και διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και ουσιαστικά τώρα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος είναι η υλοποίηση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο Νίκος Κομινέας, μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, είπε ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και από την πλευρά του Υπουργείου με το πρόγραμμα αυτό. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνουν με κάποιες ταχύτερες διαδικασίες αυτά τα έργα. Κατά τα λοιπά υπάρχουν έργα στις Σποράδες, στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, αλλά και σε μια περιοχή της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πρωταβλητισμός σε πανελλαδικό επίπεδο κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Με τη Λάρισα, μάλιστα, να κρατά τα σκύπτρα. Η Περιφέρεια εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στη Λάρισα, πέρυσι, από τα 46 κρούσματα πανελλαδικά, τα 19 είχαν εντοπιστεί στην πόλη μας, εδώ και στην ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε σχεδόν για το 50% των κρούσματων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στη Θεσσαλία έχουν καταγραφεί από το 2010 έως το 2025 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% των συνολικών κρούσματων σε επίπεδο χώρας. Η Θεσσαλία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την συγκεκριμένη νόση. Όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο παρουσίασης του ολοκληρωμένου προγράμματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, είπε ότι αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, αλλά και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο Δ. Σπύρος Μουρελάτου, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης των Κουνουπιών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κεντρικό συντονισμό που θα γίνει και στους 25 Δήμους της Θεσσαλικής Περιφέρειας. Υπάρχουν 5.000 εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως είπε ο ίδιος, και 27 σταθερές θέσεις όπου τοποθετούνται παγίδες και γίνονται χιλιάδες δειγματοληψίες και σε υγρότυπους, αλλά και σε αγροτικές, αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Μέχρι και τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί, όπως είπε ο κ. Μορελάτος, περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες. Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις φαίνεται να υπάρχουν χαμηλά επίπεδα παρουσίας των κουνουπιών και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως για το γεγονός αυτό συντέλεσε ότι συντέλεσαν και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων μηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σύστημα EcoDev Intelligence. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 5 περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές στο πεδίο και περιβαλλοντικά δεδομένα και αποτελεί μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης των κουνουπιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μοντέλο διαχείρισης και καταπολέμησης των κουνουπιών στη Θεσσαλία. Ελπίζουμε ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα και έτσι όπως βεβαίως το σχεδιάσαν οι αρμόδιοι.

0: Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ζημιές προκλήθηκαν στη Βεγόρα Αμιντέου από το πυκνό χαλάζι αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις. Από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Για άλλη μια φορά η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή χτύπησε τους καλλιεργητές της περιοχής του Αμιντέου, της Βεγόρας, του Μανιακίου και του Αντιγόνου, οι οποίοι είδαν εχθές με την έντονη χαλαζόπτωση να καταστρέφονται για άλλη μια φορά οι καλλιέργειες, ωστόσο οι δεδροκαλλιέργειες με τα ροδάκινα, τα μήλα και τα κεράσια, όσο βέβαια και οι αμπελώνες. Ζημίες προκλήθηκαν και στο γήπεδο 5x5 της τοπικής κοινότητας Βεγόρας, όταν το πτυχίο έπεσε, καταπλακώνοντας και αγροτικά μηχανήματα σε παρακείμενο οικόπεδο ενός νέου αγρότη που είχε στήσει τη ζωή του εκεί. Τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, κ. Διαμάντο Κρητικού, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισημένοντας πως θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα οι αγρότες, δίνοντας προκαταβολή για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν τόσο από την προηγούμενη χαλαζόπτωση που έπληξε τις καλλιέργειές τους, όσο και από αυτήν την χθεσινή που πραγματικά βούλιαξαν, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα χωράφια τόσο με τις δεντροκαλλιέργειες όσο και με τους αμπελώνες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πρωτοποριακή επέμβαση από καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε πριν από λίγες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, ενώ ο γιατρός που τον χειρούργησε ήταν στην Κίνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοποριακή επέμβαση. Νίκο.
3: 8.000 χιλιόμετρα φαίνεται ότι δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο προκειμένου ένας γιατρός να μπορέσει να χειρουργήσει με επιτυχία έναν ασθενή. Αυτό το απέδειξε στην πράξη ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ευάγγελος Γιάτσικος, ο οποίος προημερών βρισκόταν στην μακρινή Γιουχάν της Κίνας και χειρούργησε με επιτυχία σε μια επέμβαση προστατεκτομής έναν ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Ο γιατρός στην ουσία φορώντας μόνο την γραβάτα του και όχι κάποια ιατρική στολή, με την χρήση ρομποτικών μηχανημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο των δικτύων, κατάφερε σε πραγματικό χρόνο να χειρουργήσει τον ασθενή με απόλυτη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τους δύο χώριζαν μια τόσο μεγάλη απόσταση. Τα ρομποτικά μηχανήματα πλέον έχουν, η τεχνολογία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αυτό το οποίο υπολοιπόταν ήταν το ζήτημα των δικτύων, έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι εντολές να φτάνουν σε πραγματικό χρόνο στα ρομποτικά μηχανήματα, και αυτό πλέον το κομμάτι με την νέα τεχνολογία έχει ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα η τηλεχειρουργική κατά μία έννοια να είναι η επόμενη φάση στην κλασική χειρουργική έτσι όπως την γνωρίζαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε χθες η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 200 χρόνων ιστορικής διαδρομής και προσφοράς της Ερμούπολης, την οποία διοργάνωσε φυσικά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου, Αλέξανδρο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Και χρόνια πολλά καταρχήν και για την Ερμούπολη. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. 200 χρόνια κλείσατε.
4: Πολύ ωραία, μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε πάρα πολλούς προσκεκλημένους από αδελφές πόλης της Ερμούπολης, από το εξωτερικό, από το εσωτερικό. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ συγκινητικά. Η πόλη μας έκλεισε 200 χρόνια. Ναι. Είναι μια κυρία αρχόντισσα 200 ετών.
1: 200 ετών, ωστόσο όμως προσελκύει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου, θα λέγαμε, η Ερμούπολη. Έχει ιστορική προσφορά.
4: Κοιτάξτε, η Ερμούπολη ουσιαστικά σε σχέση με τις άλλες πόλεις που στον αγώνα του 1821, στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, έδωσαν το αίμα τους οι πολεμιστές, η Ερμούπολη, ουσιαστικά η προσφορά της η μεγάλη ήταν σε χρήμα και σε πλοία που ενίσχυαν τον αγώνα. Σαφώς και κάποιοι πολέμησαν επίσης, αλλά ήταν ουσιαστικά ένα ουδέτερο μέρος στο οποίο αναπτυσσόταν το νέο κράτος, η νέα Ελλάδα, να την πούμε έτσι. Και η προσφορά της ήταν πολύ μεγάλη, ειδικά στα πλοία.
1: Και ήταν και μια εκδήλωση χθεσινή, κυρία Αθανασίου, η οποία μεταδόθηκε και από το επίσημο κανάλι του Δήμου διαδικτυακά.
4: Ναι, διαδικτυακά, και παρακαλούμε να το βάλετε και στα site σας, mm-hmm, και σε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, για να τη δει όλο και περισσότερος κόσμος και να μάθει ποια είναι η Ερμούπολη, την ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον της φυσικά.
1: Μάλιστα, ποιο είναι το μέλλον της Ερμούπολης, κυρία Αθανασίου, τι πιστεύετε εσείς ότι υπολείπεται έτσι ώστε να γίνει εκεί?
4: Εμείς έχουμε ένα χρέος καταρχάς να διαφυλάξουμε την πόλη μας έτσι όπως είναι, διότι έχει ένα τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Είναι μια από τις πόλεις, από τις λίγες νεοκλασικές πόλεις που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Από εκεί και πέρα το μέλλον σαφώς δεν είναι όπως το παρελθόν τόσο ένδοξο, mm-hmm, όπως το 19ο αιώνα, αλλά η Ερμούπολη πορεύεται και στο μέλλον με θάρρος και αισιοδοξία.
1: Μάλιστα, και με πολλούς τουρίστες φυσικά.
4: Και με αρκετό τουρισμό, ναι, παρότι δεν ήμασταν τουριστικοί πριν καμιά τριανταριά χρόνια, τώρα προσπαθούμε και σε αυτό το τομέα να επιμηκύνουμε την
1: τουριστική περίοδο, θα λέγαμε.
4: Τουριστική περίοδο, mm-hmm, και να δεχόμαστε κόσμο από όλο τον κόσμο.
1: Το Σεπτέμβριο μάλιστα πρόκειται να διοργανωθεί και το Άνοιγμα Σύρος εκεί, έτσι δεν είναι?
4: Το Άνοιγμα μας βοήθησε και χτες έκανε ένα τρομερό projection mapping στο Θέατρο Απόλλων Σύρου, στην όψη δηλαδή του θεάτρου μας. Είναι ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, μπορώ να πω πανελληνίως, και έχει κατακτήσει και την ευρωπαϊκή αγορά και την ξένη αγορά. Το Σεπτέμβρη πράγματι έχουμε το Άνοιγμα, το οποίο θα είναι και αυτό αφιερωμένο στα 200 χρόνια της πόλης μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αθανασίου. Καλή σας συνέχεια. Η τελετή παράδοσης παραχωρητηρίων στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακαλής στα Γρεβενά έγινε σήμερα το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Η Φωτεινή Γαλογάβρο από την Ερδικοζάνης είναι μαζί μας, και Φωτεινή, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαιούχοι αυτών των εργατικών κατοικιών περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς, Αβίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19 χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας, 40 οικογένειες κρατούν πλέον στα χέρια τους τα έγγραφα που σηματοδοτούν το πρώτο βήμα για την εγκατάστασή τους στις νέες κατοικίες. Όπως και εσύ πολύ καλά προείπες, παρουσία της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου οικισμού εργατικών κατοικιών, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες διαφορετικών τύπων και βαδών. Μετά την τελετή των εγγενείων, οι παραβρισκόμενοι περιηγήθηκαν στον οικισμό και επισκέφτηκαν κατοικίες που άνοιξαν για πρώτη φορά για το κοινό, αποκτώντας εικόνα των χώρων που σύντομα θα φιλοξενήσουν τις νέες οικογένειες. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο οικισμό με κατοικίες από 90 έως 115 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεζονέτες που είναι σχεδιασμένες να καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογενειών της περιοχής. Για τους πρώτους 40 δικαιούχους έχει ήδη ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των φακέλων, ενώ για τους υπόλοιπους 40 συνεχίζεται η διαδικασία επικυρωποίησης των στοιχείων τους. Η σημερινή μέρα αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που οδηγεί στην οριστική παραχώρηση των κατοικιών. Για τους δικαιούχους όμως, που περίμεναν, όπως είπαμε στην αρχή, σχεδόν 19 χρόνια, είναι ήδη μια μέρα δικαίωσης και συγκίνησης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στα Ιωάννινα, τα οποία επισκέφθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου είχε και συναντήσεις με αγρότες. Ο κύριος Σχοινάς, να πούμε πως παρέλαβε από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το οποίο και θα παραδώσει στους γονείς του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέλαβε από τη διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα το παραδώσει αύριο Παρασκευή στους γονείς του εκλειπώντος. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οφειλόμενο χρέος τιμής της πολιτείας. Κατά την επίσκεψή του στη Γαλακτοκομική Σχολή συναντήθηκε και με τους σπουδαστές της σχολής, τους οποίους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριος Σχοινάς βρέθηκε χθες στο Μέτσοβο, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στη δεύτερη περιφερειακή συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως ανέφερε, η χώρα θα επιδιώξει τη διατήρηση ισχυρού προϋπολογισμού, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και πολιτικές προσαρμοσμένες στη μεσογειακή γεωργία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης υδάτων και μικρά δημόσια ερωτευτικά έργα με στόχο τη μόνιμη ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Συναντήθηκε και με τους παραγωγούς του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι μετά τα περσινά προβλήματα άρδευσης διεκδικούν αποζημιώσεις. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς, όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός. Ανακοινώθηκε ενίσχυση de minimis ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συζητήθηκαν και η νέα τεχνική μελέτη για την περιοχή και το σχεδιαζόμενο αρδευτικό έργο του κάμπου της Λαψίστας προϋπολογισμού άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η παραγωγή του ΤΟΕΒ Κρύας και Λαψίστας δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους, καθώς δεν χορηγήθηκε άδεια νερού, το νερό δεν είχε κριθεί κατάλληλο για άρδευση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Πανικός προκλήθηκε σε κεφαλοχώρη του Ηρακλείου στη διάρκεια μεγάλου κριτικού γλεντιού με σχεδόν 2.000 άτομα, όταν ο 25χρονος πρόεδρος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το γλέντι. Γιώργος Λαμπράκης μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Και το γλέντι σχόλασε νωρίς, διότι με το που έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο πρόεδρο, μάλιστα του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ο Λυράδης και το συγκρότημα τα μάζεψαν και έφυγαν. Και μάλιστα είναι και ενθαρρυντικό αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται σε τοπικό επίπεδο, καθώς τα όσα συμβαίνουν στα κριτικά γλέντια απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της κριτικής μουσικής και με πάρα πολλές και δικές τους πρωτοβουλίες προσπαθούν όλα αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουν. Οπότε το να φύγει ένας Λυράδης με το συγκρότημά του από ένα γλέντιο να αρχίσουν να πέφτουν πυροβολισμοί είναι ένα βήμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει θετικό αντίκτυπο, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν. Όπως είναι φυσικό, σε έναν χώρο, σε μια πλατεία όπου βρισκόταν περίπου 2.000 άτομα και έπεσαν οι πυροβολισμοί από τον 25χρονο, ακολούθησε πανικός. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη όχι μόνο του 25χρονου, ο οποίος να πούμε ότι αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη μετά την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Συνελήφθησαν και άλλα 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, καθώς έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατοίκων, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων που έχει να κάνει κυρίως με την αποθήκευση του οπλισμού, της σωστής αποθήκευσης του οπλισμού και ηγετικού οπλισμού, ο οποίος ήταν στην κατοχή τους νόμιμα. Ωστόσο, επειδή δεν τηρούσαν τις σχετικές προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία, τα όπλα αυτά κατάσχονται και ανακαλούνται οι άδειες και τα πέντε άτομα βρίσκονται στα δικαστήρια που θα περάσουν από τον εισαγγελέα. Mm-hmm. Ενώ κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργών κατασχέθηκαν 9 κυνηγετικά όπλα, ένα πιστόλι το οποίο πρέπει να πούμε ότι το πέταξε σε ένα σοκάκι του χωριού ο 25χρονος και βρέθηκε λίγο αργότερα. Βρέθηκε πλήθος φυσιγγείων, σπαθιά και μακέρια, τα οποία όλα μαζί φωτογραφήθηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Κλειστά παραμένουν τα μικρά παραδοσιακά τυροκομεία της Λέσβου λόγω μέτρων για τον αυθόδη πυρετό. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να μην μπορούν να εξάγουν τυριά. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε περάσει τους 3 μήνες που πλήττει το νησί τον αυθόδη πυρετό. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα καθώς είναι ζωονόσος, δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Έχουν γίνει βήματα, έχουν βγει τυριά από το νησί, αλλά μόνο από τα τυροκομεία που διαθέτουν τα κλειστού τύπου τυροκομεία και τα κλειστού τύπου παστερίωσης. Έχουμε όμως τα μικρά τυροκομεία, είναι 7 τυροκομεία στο νησί, που είναι αυτά που παράγουν το τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως έφτιαχναν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας στα σπίτια, και αυτά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν τυρί γιατί έχουν ανοιχτού τύπου παστερίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς και δεν θεωρεί ότι μπορεί να μην γίνει μια επιμόλυνση, όχι ότι δεν θα παστεριωθεί καλά το γάλα, mm-hmm. αλλά μπορεί στη συνέχεια, λέει, να γίνει μια επιμόλυνση και να μολυνθούν οι συσκευασίες ή στο στάδιο της τυροκόμησης του γάλακτος κτλ. Αυτό όμως εγκλωβίζει ποσότητες τυριών στο νησί που δεν μπορούν φυσικά να καταναλωθούν. Τα μικρά τυροκομεία, λόγω του ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας τα προϊόντα τους, οι αγορές τους είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στην Αγγλία, είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν μπορούν να φύγουν. Χάνουν πελάτες. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι φυσικά είναι μικρής κλίμακας η οικονομία τους, γιατί είναι μικρά τυροκομεία, αλλά σκεφτείτε αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που είναι σε χωριά να κλείσουν.
0: Ναι.
3: Πριν από λίγο μιλούσα με τον ιδιοκτήτη από την Άργυνο, το μικρό τυροκομείο. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι 30 χρονών, έχει σπουδάσει το αντικείμενό του και επέστρεψε στο χωριό του μαζί με τον αδερφό του. Φανταστείτε λοιπόν και άλλες επιχειρήσεις θα κλείσουν και τα παιδιά αυτά να αναγκαστούν να φύγουν. Είναι πολλαπλά τα πλήγματα, πολλαπλά mm-hmm. τα χτυπήματα. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή του Υπουργείου για να δώσει νέες οδηγίες σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί έχουμε αρχίσει να μειώνουμε τα κρούσματα του αυθόδος πυρετού. Έχουμε μέρες που δεν έχουμε κανένα κρούσμα από τα στοιχεία που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους και να δώσουν διέξοδο στα μικρά τυροκομεία που κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη τα περισσότερα από τέλος Απριλίου δεν τυροκομούν.
0: Μάλιστα.
3: Άρα είναι σαν να είναι άνεργοι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στη Δράμα τώρα, στο Δήμο Παρανεστίου, συνεχίζονται οι δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με νέες περιοχές να εντάσσονται στο δίκτυο δωρεάν Wi-Fi. Παράλληλα, νέα τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ρένα.
4: Ναι, πρόκειται για την έγκριση 2 ακόμα σημείων στην Αντριανή. Με την έγκριση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου λειτουργεί δημόσια σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αρκετές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες, όπως το Παρανέστιο, η Νικηφόρος, η Αδριανή, η Πρασινάδα, ο οικισμός Μεσοχωρίου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για έναν παλιό οικισμό της ΔΕΗ που έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό χωριό για τη φιλοξενία φοιτητών, οργανωμένων ομάδων που επισκέπτονται το Δήμο. 3.000 άτομα φιλοξενούνται εκεί τον χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου, το visitparanesti.gr, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναδεικνύει τις ομορφιές της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φιλοξενία και τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει ο Δήμος στους επισκέπτες. Το Παρανέστη Δίκη είναι ένας προορισμός που συνδυάζει αρμονικά το Παρθένο Βάσος, τον ποταμό Νέστο, τους εντυπωσιακούς καταράκτες, τα παραδοσιακά χαριά, την αστροπαρατήρηση, τον εινοτουρισμό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε λιμάνια και παιδικές χαρές της Σάμου με επίκεντρο την προσβασιμότητα. Ο Χαρής Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερθφορείου Αιγαίου από τη Σάμου. Χαρή.
5: Καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Ευάγγελος Τσεσμελής, μίλησε για τις ενέργειες που γίνονται στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Όπως παραδείγματος χάρη προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή νέων χώρων υγιεινής έργου περίπου 28.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμανιού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία ορισμένων έργων επηρεάζεται τώρα και από τις δύσκολες διαδικασίες του ΑΣΕ που καθυστερούν όλη αυτή την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά το λιμάνι Πυθαγόριο, σημείωσε ότι πρόσφατη βλάση το δίκτυο ίδρυυσης αποκαταστάθηκε άμεσα παρά τις ιδιαιτερότητες ενός παλαιού δικτύου με σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις και τις υποδομές στην πυρασφάλεια. Τώρα, στο μέτωπο των παιδικών χαρών προγραμματίζονται εργασίες ανανέωσης 10 και 11 Ιουλίου με την εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων οργάνων. Την ίδια στιγμή, ένα ύψος 111.000 ευρώ μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιαχτεί η μεγάλη παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει και την τοποθέτηση εξοπλισμού ειδικά σχεδιασμένου για παιδιά με αναπηρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Να σημειώσουμε ότι χθες ήταν και στην σύσκεψη που προκάλεσε η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών στην Σάμου για να συζητήσουν για τις παιδικές χαρές και εκεί αντάλλαξε απόψεις και με τους πολίτες και άκουσε σε εισαγωγικά αν θέλετε και τις γκρίνιες των γονέων οι οποίοι επιζητούν να έχουν μια ασφαλή παιδική χαρά για να πάνε τα παιδιά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χάρη. Ενεργοποίηση πιλωτικού προγράμματος στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε για τον Λαγοκέφαλο, για το οποίο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Η περιφέρεια δηλώνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση αυτού του τοξικού και εισβολικού είδους, με αφορμή την εντυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Δεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Δεδομένου ότι η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της Κρήτης που το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις παραλίες, σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης, συναντάμε πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Η περιφέρεια ανέλαβε άμεσα από το 2021 την ευθύνη για ενημέρωση του κοινού και έτσι έχει ήδη αποτυπώσει με χρηματοδότηση ειδικής μελέτης στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, μέσω της οποίας εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και καταγράφηκε το χαμένο εισόδημα των Αγγλίων. Λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας της Περιφέρειας Κρήτης, το μοναδικό στην Ελλάδα, ενώνοντας επαγγελματικούς συλλόγους, δομενικές αρχές, αρμόδια τμήματα και το καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό ίδρυμα, το ΛΚΕΘΕ. Και τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης αλληλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και ήταν συνεχής η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Το ζήτημα μεταφέρθηκε εκτός συνόρων για αναζήτηση εργαλείων χρηματοδοτήσεων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Blue Phasma, C for Future και της διάσκεψης παράκτιων περιφερειών. Άρα τώρα η περιφέρεια ζητά μια συνεργασία με την πολιτεία, ώστε μέσα από όλη αυτή την προετοιμασία που έχει κάνει και τις γνώσεις που διαθέτει να ξεκινήσει ένα πολιτικό πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση αυτού του πολυπαραγωγικού προβλήματος.
0: Τώρα να πάμε Κατερίνα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί βανδάλισαν για ακόμη μια φορά ηλεκτρονικούς φορτιστές οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.
6: Είναι ακόμη μια φορά, πολύ καλά το λες, και δεν είναι μόνο στο Δήμο Ρεθύμνης, τα ίδια συμβαίνουν και στο Δήμο Χανίων και σε άλλους Δήμους, όπου κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο το όφελος να καταστρέφει σε ηλεκτρικά ποδήλατα, τα δημοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή και τους σταθμούς φόρτωσης αυτοκινήτων και δικύκλων ηλεκτρικών. Ναι. Αυτό το νέο περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ρεθύμνου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ο Δήμος είπε ότι ήδη έχει κάνει αίτημα προς την εταιρεία που είναι αρμόδια για τις αποκαταστάσεις των βλαβών μέτρα στην Αθήνα να στείλει τεχνικούς για να αποκαταστήσουν τη βλάβη που θα στοιχίσει περί τα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, κάνει έκκληση στους πολίτες όταν αντιλαμβάνονται κάτι να το καταγγέλουν, mm-hmm. ενώ θα κινηθεί κατά, με κάθε μέσο νόμιμο προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι φρασίτατοι βράστες που mm-hmm. στερούν μια πολύ σημαντική υποδομή που διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας της πόλης. Μόνο και μόνο για να διασκευάσουν με το δικό τους διεφθαρμένο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα να πάμε σε μια είδηση ελπιδοφόρα για τη Γορτινία και των πολλών προβλημάτων, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Σε σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος γνωστοποίησε ότι σύντομα θα βγει και νέα χρηματοδότηση από την κρατική αρρωγή για να αντιμετωπιστούν οι αποκαταστάσεις των ζημιών στους δρόμους της Γορτινίας, με αφορμή φυσικά την παρατεταμένη φετινή κακοκαιρία που προκάλεσε πολλά προβλήματα όπως καθυζήσεις και άλλα. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Σταύρο.
7: Γεια σας. Πραγματικά 6 επιπλέον εκατομμύρια αποκλειστικά για αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Αυτό ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Τρίπολης χθες το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπως είπες Βίκη. Το ποσό εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής. Έχει ήδη προηγηθεί χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για άλλες περιοχές. Τα 6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα προωθηθούν σε 15 ημέρες. Στη σύσκεψη στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, υπόθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε τα έργα αποκατάστασης να προχωρήσουν γρήγορα. Θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αγωγής είχε εγκρίνει και επιπλέον χρηματοδότηση 1,5 εκατομμύριων ευρώ στο Δήμο Γορτινίας για τις φυσικές καταστροφές. Πρόσφατα υπήρξε επαναλειτουργία του δρόμου στο ύψος των Λαγκαδίων. Ακολουθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούν ωστόσο, Βίκη, μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Κάτοικοι, δήμοι, σύλλογοι, ενώσεις και λοιποί φορείς εξακολουθούν να ζητούν ένα σύγχρονο δρόμο Τρίπολης Πύργου, μιας και ο σημερινός θεωρείται απαρχαιωμένος. Αυτά όλα χθες στην Τρίπολη, με αφορμή και επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και τώρα έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, είδε τις φαρμακοβιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή. Τώρα, βέβαια, έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, τώρα στην έδρα της περιφέρειας, όπου είμαστε και εμείς. Έχει σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, μαζί του και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τρεις νέες αεροπορικές συνδέσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της αγγλικής εταιρείας J2 για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
8: Και κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αλλά πώς προέκυψε και φτάσαμε σε αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Παναγιώτης Αρχοντής, βρέθηκε προσκεκλημένος σε ένα φόρουμ της αεροπορικής εταιρείας J2 στην Αθήνα. Όπου τι κάνει η εταιρεία, κάνει επιχειρεί να κάνει ένα άνοιγμα σε περιοχές όπου υπάρχει εναλλακτικός τουρισμός, που θέλουν να δουν, να παρατηρήσουν τα πουλιά, τα ποτάμια, τις λίμνες. Περισσότερο δηλαδή διοχετεύει ρεύματα επισκεπτών και τουριστών προς αυτές τις περιοχές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις περιοχές θα είναι και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δόξα τω Θεώ. Έχουμε λίμνες και ποτάμια πάρα πολύ ωραία, ειδικά στη λίμνη Πιστονίδα, όπου υπάρχουν πανέμορφα πουλιά που μπορούν να τα παρατηρήσουν. Λοιπόν, θα γίνει η σύνδεση μέσω του αεροδρομίου της Καβάλας. Γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της λίμνης Πιστονίδας και ένταξης κάποιων ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού. Θα πρέπει να προηγηθεί όμως μια μελέτη, από την οποία μελέτη θα προκύψει πού μπορεί ο καθένας να κάνει τι. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει ο επισκέπτης, mm-hmm. να κάνει μια διαδρομή με την βάρκα, πού μπορεί να βρεθεί ο αγρότης να είναι δίπλα, πού μπορεί να είναι ο ελαιός. Να χωριστεί λοιπόν αυτό το πεδίο, προκειμένου να μπορέσουν και οι επισκέπτες να απολαύσουν το θέαμα των πουλιών. Και μάλιστα θα τοποθετηθούν, θα γίνει η κατάσταση και κάποιες φυλάχτρες προκειμένου να βλέπει ο επισκέπτης, να κάνει την παρατήρηση στα πουλιά για να μην τρομάζουν αυτά όταν τα πλησιάζει. Θα μπουν λοιπόν φυλάστρες και να, να μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν το είδος που αγαπούν.
0: Μάλιστα, Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θετικά καταγράφονται ως τώρα τα στοιχεία και για τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς, για τον οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει ως εμβληματικό σπάνιο είδος στην περιοχή. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως λένε, οι ως τώρα καταγραφές του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Μαυρόγυπα στο δάσος της Δαδιάς. Και δεν είναι κάποιες εκτιμήσεις αυτές απλές και αόριστες. Είναι στοιχεία που συγκέντρωσε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΗΠΕΚΑ δηλαδή. Mm-hmm. Μετρήθηκαν, Βίκυ, ήδη 44 ενεργά ζευγάρια αυτού του σπάνιου αρπακτικού, πλησιάζοντας βασικά το περσινό ρεκόρ των 47 ζευγαριών. Και ο αριθμός των 44 που μετρήθηκαν φέτος μέχρι τώρα ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, γιατί η περίοδος αναπαραγωγής είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, παρά την εξεταμένη απώλεια ενδιαιτήματος από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία όμως που προκλήθηκε μετά το περιστατικό που είχαμε μαζικής δηλητηρίας, αν θυμάστε, mm-hmm. που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στο οποίο είχαν εντοπιστεί 12 μαυρόγυπες με ενδείξεις δηλητηρίασης και οι 9 ήταν νεκροί. Όλα αυτά τα επισημαίνει η Μονάδα Διαχείρισης σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει βγάλει και επισημαίνει επίσης ότι η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του Μαυρόγυπα είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών με δράσεις που εστιάζουν σε τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η μείωση, η προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα του Μαυρόγυπα από ανθρωπογενή αίτια, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Το δεύτερο είναι να τους εξασφαλίζουν επαρκή τροφή και το τρίτο είναι η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αυτού του είδους, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν τοποθετηθεί ακόμα και τεχνητές φωλιές μετά τις φωτιές για να μπορέσει αυτό το εμβληματικό αρπακτικό να παραμείνει στο δάσος της Δαδιάς, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου μαζί μας. Παναγιώτη.
10: Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου ένα μήνα είναι ξανά σε έξαρση. Πάρα πολλές απάτες με τη μέθοδο της απάτης τηλεφωνικής. Αυτή τη φορά μία γυναίκα γύρω στα 90 έτη περίπου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα η οποία υποδίθηκε την λογίστριά της. Έπειτα από ένα τηλεφώνημα που κράτησε αρκετά λεπτά, κατάφερε και την αίτηση ότι πρέπει να δηλώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η ανυποψία στη γυναίκα να υποπέσει σε αυτήν την παγίδα και δυστυχώς να τη αρπάξει με αυτή τη μέθοδο αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει πολλές ενημερωτικές δράσεις, πολλές ημερίδες για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση και δυστυχώς είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και είναι δύσκολη και η ξυχνία σε αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος αυτής της απάτης.
0: Να έχουμε το νου μας όλοι, να ενημερώσουμε για άλλη μια φορά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε όμως εμείς τώρα ευθύς αμέσως στη Χίο, καθώς εκεί για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται και φέτος το διανυσιωτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Αιγαίου Σινεμάθια. Θοδωρής Πιλιώτης μαζί μας. Θοδωρή, φέτος θα διαγωνιστούν σε 43 ταινίες, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά, Βίκυ, 43 ταινίες από μερικά λεπτά μέχρι 10 το ανώτερο. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες όπως είναι ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας, animation, video clip και μάλιστα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, αυτές του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι από τα νησιά Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Εύβοια, Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Χάλκι, Ρόδο, Άνδρο, Αμοργό, Σαντορίνη, Σύρο και Κρήτη, ενώ συμμετέχουν και τα ελληνικά σχολεία της Αστόρια της Νέας Υόρκης και της Πατριαρχικής Σχολής των Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερα σημαντικό το ότι τα δημιουργίες αυτών των παιδιών αναδεικνύουν και τοπικούς μύθους, ιστορίες, όπως επίσης και προβλήματα που απασχολούν τους νέους μας κατευθείαν μέσα από την τάξη δοσμένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι πια στην εποχή μας φαίνεται πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές που σε συνεργασία με τους καθηγητές τους και μάλιστα σε ώρες εκτός σχολείου ετοιμάζουν αυτά τα ξεχωριστά ταινιάκια. Από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο θα προβληθούν στο ομοίρο πνευματικό κέντρο του Δήμου της Χίου. Στη συνέχεια, βέβαια, θα ακολουθήσει και μια πορεία και στα νησιά που θα μπορέσουν που συμμετέχουν να δουν τις ταινίες και θα βραβευτούν βέβαια ανάλογα οι κατηγορίες αυτές. Συν επίσης και την καλύτερη αφίσα που παίρνει μέρος, αφού έχουμε και εκεί φιλοτέχνηση της δουλειάς που γίνεται με τα βίντεο. Μια πολύ όμορφη
0: προβολή,
11: λοιπόν, τριήμερη από τις 6 το απόγευμα στο ομοίρο πνευματικό κέντρο Δήμου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή, και να πάμε απευθείας στην Πέννη Τομπρή, καθώς έχουμε τη δεύτερη διοργάνωση φέτος για το φεστιβάλ Near and Far στο Καστελόριζο.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα το εξαιρετικά επιτυχημένο Near and Far Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά και το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, όπως είπες, για να δημιουργήσει στο ακριτικό μας νησί, μέσα από την τέχνη, ένα πεδίο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών. Ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ που ενώνει το κοντά με το μακριά και το τοπικό με το διεθνές, δίνοντας βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η πεσινή διοργάνωση είχε ξεχωρίσει για τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και κυρίως για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού, μια παρακαταθήκη που διατηρείται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας διεύρυνε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση. Φέτος το φεστιβάλ στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελόριζου στο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την ομογένεια, ενώ πέρα από τις συναυλίες περιλαμβάνει εκπαιδευτικές, βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Η απόψινή ανακτήρια βραδιά έχει τίτλο «Φως, μια μικρασιατική ιστορία». Η Ερήνη, με βάση την Αμερική και ρίζες από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, παρουσιάζει ένα μουσικό διπορικό που ενώνει παραδόσεις και σύγχρονες επιρροές σε σύμπραξη με μουσικούς από την Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε λέγοντας δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό και στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Όμως και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα, εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνίου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτρ, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη ΑΟΥ κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους, οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα, ο χώρος υποπτεύεται από ντρόουν ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
5: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του ΑΟΥ, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα τώρα. Τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση φαναμενότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε χίλιους. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμα και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα προστέλνουν βοήθεια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλη αυτή σεισμή, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλσι Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του Βορρά. οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής, οι βόρειες ακτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσεις κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση. Τα σχολεία έκλεισαν όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλνουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
5: ακόμα οι ανάγκες. Και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
7: Η Ντέλση Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια, φαντάζομαι μια αρχική εκτίμηση, για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
5: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
7: Ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
5: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς? Έχει ιστορικό
7: Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
5: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
7: Η Βενεζουέλα λοιπόν έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα δηλαδή που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
5: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει, μας ενημερώνεις διαρκώς. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, ο Δωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατριώτες, είμαστε εντάξει. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
5: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
9: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετά, τι να σας πω, ο τείχος.
5: Ναι.
9: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Λο Σπάλος Γκράντες, Τσακάο.
5: πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
10: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
5: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
11: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα. Να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Ενώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
12: Γύρω στις 11.30 το βράδυ,

0: Ήσαν θες με καυγά, είμαι βοήθεια, κάποιο καλούσε σε βοήθεια.
1: Όχι, ήσαν καυγά, κάποιο μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να. Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
2: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερνιούς η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
3: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου, Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε, θύμα.
2: 15 ετών και όχι 17.
4: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος στο θύμα, δηλαδή στο παρελθόν, να είχε συλληφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί συμπλοκή, αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικό σε ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το που αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα καταβίδια που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
2: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά, ένα μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα, για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη, να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία.
4: Και
2: δεν υπάρχουν λόγια.
4: Ο λόγος που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του, οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
2: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι, δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
4: Σωστά. Κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Στην αρχή υπήρχαν, ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσει

0: Νιώσω ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
1: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, να το, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
0: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά αβίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανή, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα. Και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μια μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανεξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διευθυντριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος στην αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
3: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια. Είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία, κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
0: Σωστό.
3: Ανάλογα βέβαια με το ότι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%, υπάρχει να δώσουν πάλι λίγη εξετάσεις του χρόνου, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όλα προσπάθησαν.
0: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν, όχι δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
3: Ναι, αυτό είναι
0: σχεδόν ένα στους δύο. Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
3: 55% πέρυσι ήταν 47%. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία, γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτά που πήγαν πιο χάλια σε σχέση.
0: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
3: Αυτό τώρα βέβαια είναι
0: μεγάλη κουβέντα.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Σίγουρα.
3: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα
0: αυτό
3: με
0: ακριβώς
3: τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών, είναι ο υφυπουργός παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
4: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ, το πλαίσιο, το Μητρό ουσιαστικά ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου στο Μητρό. Η δική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Για την παροχή όμως εσφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
0: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
6: Προφανώς.
0: Και οι δύο.
6: Και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση, και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, είναι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψης δημόσιας ενίσχυσης. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν.
0: Άρα, η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
6: Έτσι, θα έλεγα
0: μια σειρά από κατηγορίες.
6: Ένα νέο ειδικό πλαίσιο, ναι, ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το ε9,
0: τα πάντα, ναι,
6: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος. Και γρηγορότερα θα γίνουν η αγορά πωλήσεων.
0: Κατανοητό.
6: Λοιπόν, τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
6: Κώστα. Έχει σχέση ακριβώς με τον έμφυα.
0: Ναι.
6: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο στον με τον έμφυα. Για τον υπολογισμό του φόρου, θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Ως το φόρος, θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα, για τον προσδιορισμό του έμφυα, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου.
0: Ωραία.
6: Του τίτλου κτίσης ή της οικοδομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγίπ Ερντογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
0: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού στο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
8: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βανς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
0: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των οικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της στο Μαξίμου. Καλή τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος του σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφών και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος στο Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την πρώτη του μήνα.
0: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Το τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή ήρθε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλθεί την βουλευτική του ασυλία, άρα υποθέτουμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα αρθεί η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφεκτών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την, από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο Υφεκτών θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Το πολιτικό ζήτημα, λοιπόν.
10: Ακριβώς, ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του, εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες, αλλά είπε, και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μανανάκης, κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
0: Τώρα.
10: Άλλο, ναι. Τώρα, είναι, τι λέει ο καθένας,
0: και άλλο, κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα ανώτη, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
10: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά άλλα έχουν, πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για την παράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας
0: προς
10: οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα. Διότι, να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
0: Νότι Ανανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία τη επιμόρφωση αλλά και τη εξοικείωση με την τεχνολογική εξέλιξη εντωμεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
11: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας. Είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνοι αλλά και ως επιστήμονες.
12: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Pulse για λογαριασμό του Πρόταγκον που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστρεφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το ΠΑΣΟΚ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίδρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, έτσι όπως το λες είναι, όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς, ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το ΠΑΣΟΚ εννοώ, όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες. Μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη.
13: Έχει δίκιο αυτό που πήγα να σου πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
13: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την απόφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακιδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις, όπου εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά, η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του.
0: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Air News και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
15: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω χωρίς εξαρτήσει τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καρισιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες. Με σοβαρές καταγγελίες για διαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καρισιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, τον πτέραρχο Αποστολή, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
17: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καρισιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καρισιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι αν ας πούμε η θέση της κυρία Καρισιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει. Ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καρισιανού. Σε ίσα ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αιτή και Σκωτία αντίστοιχα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και να ξεκινήσουμε βεβαίως με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
18: Καλησπέρα. Έτσι, ο Βινίσιος τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
0: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
18: Μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
0: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
18: Εκεί τώρα θέτεις ένα ερώτημα που είναι το εξής. Ναι. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ,
19: είναι δύσκολο το να διαλέξεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
0: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια. Ναι, ναι.
19: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τι συμφέρει καλύτερα, βέβαια.
19: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες μέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια και τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
0: Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
19: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μία ομάδα που.
0: Είχε παρουσία,
19: χώρα,
0: εντάξει, ναι, αλλά τώρα ναι, μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
19: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια, πάντα οι γηπεδούχοι.
0: Παίζει ρόλο.
19: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μία αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη, νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους, το περσινό καλοκαίρι.
0: Ναι, η εμπιστοσύνη βγάζει χαρακτήρα μες στο γήπεδο.
19: Στο προηγούμενο Μουντιάλ μπήκε τετράδα, αλλά και τώρα δείχνει ότι έρχεται φουριόζο συνέχεια από τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις. Οπότε μην τα αφήνουμε στην άκρη και να μην λέμε ότι είναι το ταπεινό Μαρόκο.
0: Βέβαια. Τώρα και να κλείσουμε με το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένα κομμάτι της φάσης των ομίλων. Ποια παιχνία ξεχωρίζει, Δημήτρη, και ποιες μάχες θεωρείς ότι θα κρίνουν τόσο τις πρωτιές όσο και τις τελευταίες θέσεις για την πρόκριση?
19: Ποτέ δεν ξέρεις ότι ποιο παιχνίδι θα είναι καλό, οπότε ξεκινάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα. 11 η ώρα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Εκουαδόρ-Γερμανία. Η Γερμανία έχει προκριθεί, το Εκουαδόρ κυνηγάει την πρόκριση. Την ίδια ώρα είναι ΕΡΤ2 Sport το πρώτο παιχνίδι. Στην ΕΡΤ1 βλέπουμε Κουρασάο Ακτέλεια Παντοστού. Το Κουρασάο ακόμα και εδώ που έφτασε με μια ισοπαλία νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία και ταυτόχρονα η Ιαπωνία Σουηδία. Το πρώτο ΕΡΤ1, το δεύτερο ΕΡΤ2 Σπορ. Η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθούν Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 στραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουαϊρά, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα στο Καράκας διακόπηκαν η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρόν και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκενώσεις κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στα Γρεβενά όταν ελικόπτερο τύπου Bell, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ο αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής εμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsotto.gr με φώτο την πίστα της υπερειδικής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, έναντι μόλις 9,39% πέρυσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στη νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση και στην οικονομία, ενώ υψηλά ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά και στην πληροφορική και τη χημεία. Σε κλειό καύσωνα παραμένει η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από την έναρξη των μετρήσεων το 1947, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Στο Ανζέρ, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 43 βαθμούς, ένας άνδρας πέθανε από καρδιακή ανακοπή, ενώ στην περιοχή του Παρισιού καταγράφηκαν τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές, εκ των οποίων οι 10 ήταν θανατηφόρες. Τραγωδία σημειώθηκε και στην περιοχή του Παρισιού, όπου ένα παιδί 3 ετών εγκλωβίστηκε για περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του.
21: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
21: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου, εκπομπή είναι σε διάδραση 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα με όλα τα γεγονότα που δεν περιμένουν. Η ανημέρωση δεν σταματά ποτέ. Και από τη Βενεζουέλα μέχρι τις Βρυξέλλες και από το καλάθι του σούπερ μάρκετ μέχρι τις παραλίες της Αττικής, η σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η αίσθηση της κανονικότητας. Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της μετά από αυτή τη διπλή ισχυρή σεισμική δόνηση με εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, με σοβαρές ζημιές σε υποδομές και κυριολεκτικά ένα χάος στις πληγήσεις περιοχές, κυρίως στο Καράκας. Μέχρι στιγμής, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουν καταγραφεί 164 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ωστόσο, αυτός δεν θα είναι ο τελικός αριθμός, κυρίως των νεκρών, που σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τις δεκάδες χιλιάδες. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε και για περιοχές με χαμηλές κατασκευές, αν και ο δεύτερος σεισμός προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και σε πολυόροφα κτίρια. Όμως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν αρκεί μόνο η γεωγραφική θέση, για παράδειγμα, μιας χώρας. Κρίσιμο ρόλο παίζουν η ποιότητα των κατασκευών, οι αντισεισμικοί κανονισμοί και η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται άμεσα. Κίνα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ινδία, Πακιστάν, όπως και άλλες χώρες, έχουν ήδη εκφράσει την αλληλεγγύη τους, αλλά κυρίως την προθυμία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Στην Ευρώπη τώρα έχουμε το πρώτο κρούσμα έμπολα, αυτής της τρέχουσας δηλαδή έξαρσης, και οι ειδικοί καθησυχάζουν μεν, όμως η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη. Και την ίδια ώρα στη χώρα μας η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι προετοιμάζει ένα νέο πακέτο μέτρων εν όψη και της ΔΕΘ αλλά και των επόμενων εκλογών, με φοροελαφρύνσεις, με παρεμβάσεις στις τιμές και μέτρα για το στεγαστικό.

Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, θυμίζω, για να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο μελωδικό θέμα που αφορά την ψυχαγωγία μας. Το καλοκαίρι στην Αττική έχει έναν ολοκένουργιο πολιτιστικό θεσμό που έρχεται να ενώσει παρελθόν με παρόν, έρχεται να ενώσει τις ρίζες μας με το σήμερα μέσα από τη μουσική. Μιλάμε για το Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής, μια σπουδαία κατά τη γνώμη μου πρωτοβουλία που φέρνει πολλές δωρεάν συναυλίες σε εμβληματικά τοπόσημα αλλά και αρχαιολογικούς χώρους ολόκληρης της Αττικής. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, είναι ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αττικής, για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μαζί του και κυρίως να ενημερώσουμε όλους εσάς. Χαίρετε κύριε Ζόμπο.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αυτό.

0: ακριβώς ακολουθεί στην Αττική το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό το συγκεκριμένο τώρα, το Attica Roots Festival, ξεκινά σήμερα. Είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου, περίπου για ένα μήνα. Και ο τίτλος του φεστιβάλ παραπέμπει στις ρίζες. Τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, που συνδέεται και η μουσική παράδοση με το σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα?
0: Το Attica Roots Festival ουσιαστικά είναι η νέα πολιτιστική πρόταση της περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει έρθει για να μείνει. Έχει δωρεάν είσοδο για όλους. Μιλάμε για 9 συναυλίες σε εισάριθμους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και το πόσμο του Λεκανοπεδίου, τα οποία σκοπεύουν να τιμήσουν ουσιαστικά την παράδοση και τις ρίζες μας από σήμερα 25 Ιουνίου και για ένα μήνα, με καλλιτέχνες εμβληματικούς όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Βανθία Ρεμπούτσικα. Σήμερα είναι η Μόντ Πλαγκάλ στη ρωμαϊκή αγορά. Και ο στόχος είναι ουσιαστικά όλος αυτός ο μουσικός πλούτος που αναιώνεσαι, ρίζωσε και έχει ανθίσει στο πολιτιστικό χωνευτήρι της Αττικής, να βγει από τις κλειστές αίθουσες, να βγει στον δρόμο, να ενώσει γειτονιές, να γίνει εμπειρία και να συνδέσουμε παράδοση, μνήμες, ρίζες και μέλλον της Αττικής. Αυτός είναι ουσιαστικά και ο στόχος. Και αυτό που φιλοδοξούμε με αυτές τις 9 παραστάσεις, σε 9 μουσικές εκδηλώσεις, 9 live συναυλίες, είναι να έρθει ο κόσμος κοντά, να αγκαλιάσει από το φεστιβάλ, να αγκαλιάσει από τον καινούριο θεσμό και σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε και το ολιστικό σχέδιο για τον πολιτισμό στην Αττική.
1: Και πραγματικά, κύριε Ζόμπο, βλέπω ότι οι συναυλίες αυτές θα διοργανώνονται σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο μέχρι Τραπετσόνα και Ελευσίνα. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι χώροι για να φιλοξενήσουν?
0: Επιλέξαμε χώρους στο πόσιμο. Επιλέξαμε τη Ρωμαϊκή Αγορά, το Σούνιο, την Ελευσίνα, τα λοιπάσματα της Τραπετσόνας, το Δάξι, το Ζάπιο, τη Δεξαμενή, την Πλατεία Κοτζιά, διάφορους ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι θυμίζουν αυτό που γινόταν παλιά στην Αθήνα, ανοιχτοί δημόσιοι χώροι, όπου ο καθένας μπορούσε να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της αθηναϊκής και της ευρύτερης αττικής κουλτούρας. Άρα λοιπόν επιλέξαμε το πόσιμα, συγκεκριμένα με χαρακτήρα, με ιστορία, για να δείξουμε ότι το Roots Festival είναι αυτό που ενώνει, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, πολλές ρίζες, μνήμες, πολιτισμό και μέλλον.
1: Και εδώ, ξέρετε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεν ξέρω αν και εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορούν να αναβαθμίσουν και την ποιότητα ζωής των πολιτών στο Λεκανοπέδιο.
0: Είναι αλήθεια πως όταν φέρνεις κοντά τον πολιτισμό και ο κόσμος μπορεί να τον αγκαλιάσει χωρίς να νιώθει αποκλεισμένος από αυτόν, έτσι εκτός από την καθημερινότητά του που αλλάζει, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ακόμα και τις δικές μας προθέσεις και τις δικές μας προσπάθειες. Και αυτό είναι αυτό που θέλαμε ουσιαστικά να δείξουμε. Να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά, να στηρίξουμε σύμφωνη δημιουργία, να δώσουμε χώρο σε νέους καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φέρουν τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Για αρχή λοιπόν προσκαλούμε όλους σήμερα στη Ρωμαϊκή Αγορά, στη συναυλία των Μοντ Πλαγκάλ, που θα ξεκινήσει 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Οι κατατόπους δήμοι, για παράδειγμα, πώς υποδέχτηκαν αυτή την πρωτοβουλία?
0: Να πω ότι στο σημείο αυτό, σε σχέση με τον πολιτισμό γενικότερα, έχουμε κάνει και άλλες δράσεις, οι οποίες ήταν χρηματοδότηση διάφορων δράσεων και πολιτιστικών αλλά και αθλητικών δραστηριοτήτων, με χρηματοδότηση πρόσφυγες δήμους. Οπότε προφανώς υπάρχει άμεση επικοινωνία, άμεση συνεργασία και νομίζω ότι όλοι οι δήμοι αγκάλιασαν με πολύ μεγάλη χαρά και μας το έδειξαν κιόλας έμπρακτα αυτό με τις αντιδοτήσεις που χρειάστηκε για όλους αυτούς τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί για να μπει σε χώρους οι οποίοι είναι το πόσιμο που σα ασκούν οι Ρωμαϊκοί αγορά, χρειάζονται συγκεκριμένες άδειες, αντιδοτήσεις. Όλα αυτά κινήθηκαν πάρα πολύ ομαλά, πάρα πολύ γρήγορα στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει. Γιατί ο σκοπός είναι ένας, ο σκοπός είναι αυτός που είπα στην αρχή, να κάνουμε τον πολιτισμό, να φέρουμε τον πολιτισμό μάλλον πιο κοντά στους ανθρώπους που θέλουμε να έρθουν, έχουν ανάγκη να νιώσουν, να ακούσουν τη μουσική, αργότερα να δουν θέατρο, να δουν παραστάσεις και σιγά σιγά να ξεφύγει από το κλειστό, έτσι, από μια κλειστή αίθουσα και να έρθει στον δρόμο, σε επαφή, σε εμπειρία, σε γειτονιά, σε όλο τον κόσμο που αναζητά τέτοιες δράσεις.
1: Και να πούμε και στο σημείο αυτό για τους ακροατές μας ότι εδώ υπάρχει ένας πλουραλισμός, δηλαδή μεγάλες φωνές, σύγχρονα σχήματα, δημοτικό τραγούδι, ρεμπέτικο, κριτική παράδοση, βλέπω τζαζ όμως, φανκ, ηλεκτρόνικα, είναι όλα μέσα σχεδόν τα ίδια.
0: Δεν θέλαμε να μείνει κανένας αποκλεισμένος, δεν θέλαμε να υπάρχει είδος μουσικής το οποίο δεν θα έχει αγκαλιαστεί σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί όλο αυτό είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός μας είναι ουσιαστικά όλα αυτά που είπατε. Είναι το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής που γίνεται τζαζ από κάποια συγκροτήματα, είναι το κομμάτι του. Κάποιες μπάντες οι οποίες θα έρθουν και θα πλησιώσουν.

0: παίξουν οι Δήμητρα Γαλά, είναι η Ελίνη Τσαλιγοπούλου, η Μαθία Ρεμπούσικα με το γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι. Όλα αυτά θέλαμε να είναι σε αυτό το φεστιβάλ, το πρώτο, σας λέω ξανά, ουσιαστικά μουσικό φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα είναι προπομπός αυτό που θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, να ξεδιπλώνεται 12 μήνες στην Αττική, όχι μόνο με μουσικές παραστάσεις και με θεατρικές και με άλλες παραστάσεις οι οποίες θα εκπλήξουν.
1: Και να σας πω κάτι, σε μια εποχή που το κόστος ζωής έχει ανέβει αρκετά, η πρόσβαση την ίδια στιγμή σε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις συχνά θεωρείται πολυτέλεια. Αυτό είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το να μπορεί κανείς να απολαύσει σπουδαίους καλλιτέχνες εντελώς δωρεάν και σε χώρους κοσμήματα. Εντάξει, είναι μια προσφορά στην ποιότητα ζωής μας και την ψυχαγωγία μας, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζόμπο.
0: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να το αναδείξουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. 25 Ιουνίου, λοιπόν, από σήμερα μέχρι και τις 25 Ιουλίου, αναζητήστε όσοι ενδιαφέρεστε το πρόγραμμα και μέσα από τη σελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, τηλεφωνικά καλεσμένος μας, ο αντιπεριφερειάρχης του κεντρικού τομέα Αττικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μπιστωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρονται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Περιορισμένος ο αριθμός αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων. Τα γκάζια είναι για την πίστα, δεν είναι για το δρόμο, τόνισε σε συνέντευξή του στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβέρνηση σκανδάλο χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, με αφορμή το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων, κάνοντας λόγο για τον καλύτερο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα, μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. Το ΜΑΝ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούς, προσθέτοντας ότι εξετάζει με το Ιράν τις δαπάνες που θα μπορούσαν να χρεώνονται για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διάβλου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει σήμερα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το επενδυτικό κλίμα, όπως έχουν διαπιστώσει και οι ακροατές μας, έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και έχει βελτιωθεί γιατί σιγά σιγά αναμένεται να αποκλιμακωθούν και οι πληθωριστικές πιέσεις, άρα να έχουμε και λιγότερη πίεση προς τις κεντρικές τράπεζες για το ενδεχόμενο αύξηση των επιτοχίων, επειδή είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά βοηθούν στο να έχουμε μια βελτίωση του κλίματος και τυπώνεται αυτό ανάγλυφα στο γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα σήμερα.
0: Συνεχίζουν την πτωτική πορεία.
1: Ακριβώς, αρετή, και σήμερα έχουμε νέες απώλειες για τις διεθνείς τιμές, περίπου 1% χαμηλότερα. Έπεσε κάτω από τα $70 το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Είναι στα $69.02 το βαρέλι αυτή τη στιγμή και στα $73 το βαρέλι το Brent. Και μένει βέβαια να δούμε πότε αυτές οι τιμές θα περάσουν και στις λιανικές τιμές εδώ στην εγχώρια αγορά. Διότι όταν επιστρέφουν στα προπολεμικά επίπεδα οι διεθνείς τιμές, θα έπρεπε και στη λιανική να έχουν επιστρέψει στα προπολογικά επίπεδα. Έτσι υπάρχει μια λογική δηλαδή.
0: Σε ό,τι αφορά τα χρηματιστήρια, υπάρχει εκεί η αλλαγή σκηνικού που είναι εμφανές, αυτό η ισορροπία.
1: Ναι, έχουμε μια θετική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι υψηλές αποδόσεις, αλλά όμως θετικό πρόσημο, 0,52% είναι ο CAC 40 στο Παρίσι υψηλότερα, 0,71% στη Φραγκφούρτη, 0,62% στο Λονδίνο. Διαπιστώνουμε και εκεί μια βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, σιγά σιγά βέβαια με σκαμπανεβάσματα, πάντα ανάλογα και με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και ό,τι νεότερο έρχεται από εκεί. Έχουμε επίσης και αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, διότι όσο μεγαλώνουν, ενισχύονται οι προσδοκίες ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις οι κεντρικές τράπεζες, πέφτουν οι αποδόσεις των ομολόγων, με αποτέλεσμα σήμερα το γερμανικό δεκαετές να έχει 2,86% απόδοση, 3,63% το γαλλικό δεκαετές, 3,58% έχει υποχωρήσει η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,53% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.

0: Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και μπορεί να νομίζουμε οι περισσότεροι από εμάς ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά μας βρίσκεται έξω από το σπίτι. Όμως όλο ένα και συχνότερα αποδεικνύεται ότι ο κίνδυνος κρύβεται συχνά πίσω από μία οθόνη, σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο, σε μία εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Μία υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο φως τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνιστή ένα 17χρονο από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο διαβόητο διεθνές δίκτυο 764, ένα δίκτυο που δεν περιορίζεται σε ηλεκτρονικές απάτες ή εκβιασμούς, αλλά κατηγορείται ότι στοχοποιεί παιδιά, τα χειραγωγεί ψυχολογικά, τα εκβιάζει σεξουαλικά και σε ακραίες περιπτώσεις τα οθεί ακόμα και σε αυτοτραυματισμούς ή αυτοκτονικές συμπεριφορές. Όπως καταλαβαίνετε, με αφορμή αυτή την υπόθεση, εδώ δεν μιλάμε για ένα περιστατικό ηλεκτρονικού εγκλήματος, αποτελεί προειδοποίηση για το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η χειραγώγηση μέσα στο διαδίκτυο και πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι οι ανήλικοι. Τώρα, το πώς λειτουργούν τέτοιες εγκληματικές ομάδες, πώς καταφέρουν να παγιδεύουν ανήλικους, πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά μας και τι πρέπει να προσέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, πρώην Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αντιστράτηγος αναποστρατεία, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίδα, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το 764, το διεθνές, διαβόητο διεθνές δίκτυο και γιατί οι διεθνείς αρχές το χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο?
1: Αν αναφερόμαστε σε αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο που υπονομάζεται όπως είπε 764, αυτό έχει σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το οποίο εδώ και μερικούς μήνες πριν έχουν ασχοληθεί η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αμερικής, το FBI, εδώ στο FBI. Αφορά συγκεκριμένες ομάδες, θα τις χαρακτηρίζαμε εξτρεμιστικές ομάδες, νιχιλιστικές δηλαδή, μηδενιστικές ομάδες, οι οποίες έτσι προωθούν την ρητορική του μίσους, της βίας, της απαξίωσης, θα έλεγα γενικότερα. Τώρα, εάν το συγκεκριμένο όμως συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πούμε τώρα. Θα πρέπει αυτό να διερευνηθεί και να προκύψει στην πορεία, γιατί η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση.
0: Ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά, συνδέεται και με ένα άλλο περιστατικό που έγινε πάλι στην Ελλάδα.
0: Δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό καθ' αυτό το περιστατικό, γιατί όπως είπατε, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Όμως, σε ό,τι αφορά αυτό το δίκτυο που έχει συνδεθεί αυτό από την Αμερική με σεξουαλικούς εκβιασμούς, με ψυχολογική, με χειραγώγηση. Πόσο σοβαρό μπορεί να είναι και για τα ελληνικά δεδομένα?
1: Θα έλεγα ότι είναι πράγματι σοβαρό, υπό την έννοια ότι πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αντιλαμβανόμαστε τη φυσική πραγματικότητα και τους κινδύνους της φυσικής πραγματικότητας. Όπως για παράδειγμα προηγουμένως στην αρχή του δελτίου που είπατε για φυσικές καταστροφές και αυτά, και με την ευκαιρία να πούμε και να εκφράσουμε τη λύπη μας για τα θύματα. Όμως θέλω να πω ότι στο εικονικό και ψυχιακό περιβάλλον αυτοί οι κίνδυνοι και αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ορατές και δεν είναι εύκολα αντιληπτές. Πολλό δε μάλλον όταν αφορούν παιδιά. Και εδώ το συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα είναι ότι τα παιδιά, συμβαίνει παιδιά να είναι θύτες και παιδιά να είναι θύματα. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Μιλάμε για ευάλωτες ηλικίες, για ευάλωτα άτομα.
0: Και είναι σοκαριστικό και από τις δύο πλευρές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ δείχνει, θα έλεγα, μια αποτυχία της ενήλικης πραγματικότητας. Όταν βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν στην ανήλικη πραγματικότητα, αυτό σημαίνει αποτυχία της ενήλικης πραγματικότητας. Και εδώ θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει, κυρίως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι δεν πάει καλά, να το πω στην απλά λόγια.
0: Και εδώ μιλάμε, λέμε ότι τα ανήλικα θύματα στρατολογούνται κυρίως μέσα από τις πλατφόρμες αυτές που χρησιμοποιούν τα παιδιά ή τα online παιχνίδια, δηλαδή μέσα από το Instagram, αναφέρομαι, στέκομαι σε αυτές γιατί αυτές οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν τα παιδιά κυρίως, και μέσα από τα online παιχνίδια διάβαζα, όπως το Roblox ή το Minecraft, που είναι δημοφιλή παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών.
1: Θα το λέγαμε στις ψηφιακές γειτονιές που συχνάζουν τα παιδιά στον κυβερνοχώρο σήμερα. Σίγουρα ένα κομμάτι της πραγματικότητας αγγίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κάποιες πλατφόρμες, συγκεκριμένες πλατφόρμες πολλές φορές, όπως το TikTok, το Instagram για παράδειγμα. Και πολύ σωστά είπατε τα διαδικτυακά παιχνίδια, που και αυτά είναι κομμάτι της πραγματικότητας. τα οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι κάτι, θα λέγα, δημιουργικό. Το πρόβλημα είναι να ξεκινά από τη στιγμή που εκεί εντοπίζονται τα θύματα, δηλαδή εκεί γίνεται η λεγόμενη χειραγώγηση, η απόκτηση, θα έλεγα, της εμπιστοσύνης σταδιακά, κλιμακωτά, και στη συνέχεια το να γίνονται πράξεις οι οποίες αγγίζουν τα θέματα της σφαίρα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανηλίκων, των εκβιασμών, και όλα αυτά τα πράγματα που φανερώνουν δύο πράγματα κατά την άποψή μου. Πρώτον, ότι απουσιάζει στοιχειώδης και βασική ψηφιακή παιδεία, και το σημαντικότερο από όλα, ότι απουσιάζει η κριτική σκέψη, δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό το κλίμα διαλόγου και εμπιστοσύνης. Εμείς ως γονείς ενδεχομένως να μην αποτελούμε το καλύτερο παράδειγμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην ψηφιακή πραγματικότητα, και τα γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, κυρία Πίτα, την οποία σήμερα δεν μπορούμε να προλάβουμε σε αυτή τη ταχύτητα. Έτσι όπως
0: δηλαδή, ξέρω, ακόμα και γονική εποπτεία να υπάρχει ή να προσπαθεί ο γονιός, τέλος πάντων, όταν βλέπει ένα παιχνίδι που παίζει, μπορεί να παίζει το παιδί του, ένα online παιχνίδι, το οποίο φαίνεται και χαριτωμένο, δεν είναι τίποτα, μπορεί να αποκτά και δεξιότητες μέσα από αυτό, λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα, πώς να αντιληφθεί τους κινδύνους, τι είναι αυτό δηλαδή, που, ποια είναι, υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια άραγε που μπορεί να ανησυχήσουν ένα γονέα ή που πρέπει να ανησυχήσουν ένα γονέα?
1: Ένας γονέας που είναι κοντά στο παιδί, θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δει και να διαπιστώσει είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Ένα, θα λέγαμε, μια αυξημένη απομόνωση, θα λέγαμε, αλλάζει το παιδί συμπεριφορά. Σίγουρα επηρεασμένο από τα οποιαδήποτε, οποιασδήποτε εμπειρίες, έτσι, αρνητικές εμπειρίες έχει περάσει και δοκιμασίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, αυτό το στοιχείο της απομόνωσης που υπάρχει, το να μην θέλει να μοιραστεί ενδεχομένως πράγματα τα οποία βιώνει, και αυτό επίσης είναι ένα άλλο σημάδι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει, θα έλεγα, μια διαβάθμιση στις συμπεριφορές. Σίγουρα όμως ο γονιός που είναι δίπλα στο παιδί καταλαβαίνει την οποιαδήποτε, θα έλεγα, αλλαγή στη συμπεριφορά.
0: Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι και ο γονιός μπορεί να μην έχει ψηφιακή παιδεία, έτσι, οπότε να μην μπορεί να βοηθήσει.
1: Δηλαδή, πριν φτάσουμε να συζητάμε για εφαρμογές επιτήρησης ή τέλος πάντων και ανάλογα την ηλικία, έτσι, αντιλαμβάνεστε διαφορετική μια αντιμετώπιση για παιδιά πριν την εφηβική ηλικία, διαφορετική για τα παιδιά της εφηβικής ηλικίας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, θα λέγαμε, έτσι ώστε να βρούμε μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια από τη μία και στην ιδιωτικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ως γονείς οφείλουμε να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των παιδιών μας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί είναι διαφορετικό το παιδί να μας εμπιστευτεί κάτι και άλλο εμείς να επεμβαίνουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι και τόσο σωστό, που με βρίσκει αντίθετο προσωπικά. Έτσι, θεωρώ ότι αν ένα πράγμα δεν είναι προϊόν του διαλόγου και της ελευθερίας, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα.
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε Παπαπροδρόμου, το έχουμε δει και σε περιπτώσεις έτσι που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, ότι τα παιδιά σπάνια μιλάνε. Σπάνια εκφράζουν προβληματισμούς, φόβους σε σχέση με κάτι που μπορούν να αντιμετωπίζουν στον ψηφιακό κόσμο.
1: Θα λέγω ότι περισσότερο εμπιστεύονται τους συνομιλίκους, τους ενδεχομένως παρέες, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δηλαδή, περισσότερο στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται, ανάλογα φυσικά και το κάθε παιδί. Μην ξεχνάμε τη βασική αρχή, ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, στη συμπεριφορά του. Άρα, μην αποφεύγοντας την οποιαδήποτε γενίκευση, θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα στο παιδί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και θεωρώ ότι την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε, τη διπλή πραγματικότητα, την υπηρετική πραγματικότητα, δηλαδή ψηφιακή και φυσική πραγματικότητα, θα πρέπει να βρούμε και εμείς οι ίδιοι έναν τρόπο, θα έλεγα, μια αρμονική σχέση. Και αυτό να το περάσουμε στα παιδιά μας, να είναι κομμάτι της κουλτούρας μας, θα έλεγα. Ο κυβερνοχώρος απαιτεί, θα έλεγα, μια νέα ξεχωριστή κουλτούρα.
0: Τώρα, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σε αυτή την υπόθεση εδώ στην Ελλάδα ή και σε άλλες υποθέσεις και στην Αμερική, φερόμενοι δράστες είναι επίσης ανήλικοι. Αυτό που μέχρι τώρα, τι λέγαμε εμείς τα παιδιά μας, λέγαμε πρόσεξε, μπορεί πίσω από κανένα προφίλ που φαίνεται για συνομήλικος, ας πούμε, να μην είναι συνομήλικος, να είναι κάποιος άλλος, εντελώς διαφορετικός άνθρωπος που ενδεχομένως να θέλει κάτι άσχημο, κάτι κακό. Τώρα, εδώ, πώς μπορεί να εξηγηθεί το ότι παιδιά εμπλέκονται σε τόσο ακραίες και σκοτεινές συμπεριφορές?
1: Σίγουρα και τα ίδια πιστεύω ότι είναι θύματα της χειραγώγησης με τη σειρά τους. Αντιλαμβάνεστε, δεν χειραγωγούν μόνο τα θύματα, αλλά και τα ίδια έχουν χειραγωγηθεί για να οδηγηθούν σε μια.
0: Μα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πω για θήτη ένα παιδί 15-16 και αυτός θύμα πρέπει να είναι, απλά από κάπου αλλού.
1: Ναι, αυτό πάει αλυσιδωτά. Εδώ το θέμα, θα έλεγα, έχει απρόσωπα πολλές φορές χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα υποψήφια θύματα, αυτά που ήταν οι επόμενοι θήτες. Από την άλλη, απρόσωπα είναι και τα θύματα τους. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δηλαδή, λειτουργεί όχι σε μια βάση εξατομίκευσης, διάκρισης, να διακρίνει το παιδί. Πολλά δε μάλλον, όταν και το ίδιο χαρακτηρίζεται από μια ευαλωτότητα. Το πρόβλημα σήμερα είναι η διαχείριση της ευαλωτότητας, θα λέγαμε, και αυτό χρειάζεται γνώση, αλλά κυρίως θέληση. Οι κατευθύνσεις από δύο σημαντικούς θεσμούς. Οι δύο σημαντικοί θεσμοί που έχουν, κυρία Πίτα, διαθέσιμο σε αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο παντού είναι η οικογένεια και το σχολείο. Για να αυτοί οι δύο θεσμοί δοκιμάζονται, ο αντίκτυπος φαίνεται και τα αποτελέσματα φαίνονται σε αυτά που βλέπουμε τα περιστατικά, τα αρνητικά. Αυτά που καταγράφονται. Είτε έχουμε περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων. Βλέπουμε μαχαιρώματα, βλέπουμε τα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε, αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, τα οποία πλέον στον σύγχρονο περιβάλλον κινούνται στο κυβερνοχώρο. Πλέον η παράδοση των ναρκωτικών γίνεται μέσω του διαδικτύου σε μια εποχή delivery. Και αυτό επηρεάζει τις συμπεριφορές. Η χρήση του αλκοόλ, να σας πω και άλλες παραμέτρους δηλαδή, που έχει το θέμα. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε αφήσει πολλές φορές, έχουν μια αίσθηση στον αυτόματο πιλότο. Και ερχόμαστε σαν κοινωνία να τα δούμε όταν προκύπτουν περιστατικά. Ναι. Σαν να πέφτουν από τα σύννεφα. Ώσπου να ξανασυμβεί το επόμενο περιστατικό. Δηλαδή αυτό λειτουργεί σε μια περιοδική, θα έλεγα. Και δεν αγγίζει μόνο τα όρια της χώρας μας, έτσι δεν αναφέρουμε μόνο στη χώρα μας, αλλά σίγουρα αυτά που αφορούν τη χώρα μας μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα.
0: Θυμάμαι και πριν λίγο καιρό, κύριε Παπαπροδρόμου, νομίζω η Europol είχε εκδώσει προειδοποίηση προς όλους, ανοιχτή προς τους γονείς, τις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών μελών, ότι προσοχή στα παιδιά σε ό,τι αφορά τα χρήματα, για παράδειγμα, ή αν θεωρούμε ότι βρίσκουν, ότι έχουν χρήματα και κινούνται τη στιγμή που εμείς δεν τους έχουμε δώσει, ή ότι ψωνίζουν. Διότι πέρα από όλα αυτά υπάρχει και μία έξαρση του φαινομένου να εμπλέκονται μέσα από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες, εκεί γίνεται η πρόσκληση, το κάλεσμα και οι συνομιλίες σε εγκληματικές οργανώσεις. Και συνήθως χρησιμοποιούν παιδιά μικρής ηλικίας.
1: Θα έλεγα χαρακτηριστικά ότι το οργανωμένο έγκλημα σε όλες τις μορφές και στις όποιες μορφές του κυβερνοεγκλήματος, που είναι καθαρά μορφή οργανωμένου εγκλήματος, έχει ένα κυρίως συστατικό στοιχείο που λέγεται, αποτελείται από 6 γράμματα και στα ελληνικά και στα ξένα, που είναι η λέξη κέρδος, profit. Δεν το κάνει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το δέλεαρ σίγουρα για το οργανωμένο έγκλημα είναι το κέρδος. Το αθέμητο κέρδος, καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε για το αθέμητο κέρδος των δραστηριοτήτων που κάνουν οι άνθρωποι στην κανονική του ζωή, στην κανονικότητά του. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία στρέφεται εναντίον ανθρώπινων ζωών, υπόθεση των ναρκωτικών, των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που πολλές φορές μπορεί να υποκρύπτεται και θέματα trafficking. Έτσι, ανθρώπινων ζώων και έτσι. Είναι πράγματα τα οποία απαξιώνουν τις κοινωνίες μας, αποδομούν τον αξιακό μας, θα έλεγα, σύστημα, όλο το σύστημα το οποίο στηριζόμαστε. Όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή, με ψυχραιμία και να δούμε τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Και η άποψή μου είναι, η λύση είναι μέσα από τους δύο θεσμούς που σας είπα. Το σχολείο και την οικογένεια.
0: Ότι χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω, αυτό είναι το μόνο
1: γιατί
0: σίγουρο. Όλα αυτά που
1: βλέπουμε. Στον 21ο αιώνα, δηλαδή, χρειαζόμαστε δεξιότητες πέρα από τις ψηφιακές δεξιότητες. Χρειαζόμαστε δεξιότητες το να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Δεξιότητες, ενημέρωση, ουσιαστική παρουσία γονέων και εκπαιδευτικών, κυρίως στον ψηφιακό χώρο, που εκεί μεγαλώνουν οι νέες γενιές. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αυτό είναι.
1: Κυρία Πίτα, μην ξεχνάμε ότι οι σημερινοί γονείς περισσότερο αντικρίζουν την οθόνη του κινητού τους και λιγότερο το πρόσωπο του παιδιού τους.
0: Μάλιστα. Συγκλονιστικό αυτό που είπατε. Πραγματικά ταράζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό σερφάρισμα και στην πραγματική θάλασσα με προσοχή, αλλά και στην εικονική πραγματικότητα και στο κυβερνοχώρο. Με σεβασμό. ξέρω τι κάνω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Πρώην Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κυρίες και κύριοι, αντιστράτηγος αναποστρατεία, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, που μόλις συνομιλούσαμε.

αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγο μετά τις 3. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε αποθήκη ξυλία σε περιοχή ανάμεσα στην Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν φτάσει με 8 οχήματα και επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, ενώ έχει σηκωθεί ελικόπτερο προκειμένου να ξεκινήσει η ρήψη νερού. Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση υπό το φόβο επέκταση της πυρκαγιάς. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεση στα Γρεβένα, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Άου. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάριρα, ενώ κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα, στο Καράκας διακόπηκαν η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παρέμεινε κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίθυνε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρών και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της βόρειας Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκενώς κτιρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνωμένων συνεχίζονται. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της περιδικής του Eco Rally Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας λόγο για μείζον σκάνδαλο παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων για κομματικό όφελος και χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18, έναντι μόλις 9,39 πέρσι. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Στα αρχαία ελληνικά, κάτω από το 10 έγραψε το 55,67% των υποψηφίων, στην ιστορία το 52,10% και στα μαθηματικά το 50,59%, αν και το τελευταίο ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση και στην οικονομία, ενώ υψηλά ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά και στην πληροφορική και τη χημεία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνίγουν βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν κοιτάς από
7: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
10: Philip Glass, σήμερα.

Φιλίπ Γκλάς, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς συνθέτες του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, αλλά και των αρχών του αιώνα που τρέχει, του 21ου αιώνα, και βασική μορφή αυτό που λέμε μινιμαλισμός. Ανέπτυξε μια νέα μουσική γλώσσα βασισμένη σε αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, μικρές σταδιακές αλλαγές και με έντονο ρυθμικό παλμό. Έφερε την σύγχρονη κλασική μουσική σε ένα ευρύτερο κοινό. Η μουσική του Φιλίπ Γκλάς είναι πιο άμεση και προσβάσιμη από έναν περισσότερο κόσμο, θα έλεγα, από ότι η κλασική μουσική, η παλαιότερη και η νεότερη, που είναι πιο ακαδημαϊκή. Επηρέασε πολλά είδη μουσικής, από την κλασική και την ηλεκτρονική μέχρι το rock και βέβαια τα κινηματογραφικά soundtracks. Και επίσης συνεδίασε δυτικές αλλά και μη δυτικές επιρροές, ιδιαίτερα μετά τη συνεργασία του με τον Ravi Shankar. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1982 και οι παλαιότεροι ακροατές θυμούνται ότι το είχαμε στα άλμπουμ της χρονιάς, κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή με αυτή τη μουσική.

Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να κάνει κάποιος ένα αφιέρωμα σε μία ώρα με τα έργα του Philip Glass που είναι σε μεγάλη διάρκεια. Προσπάθησα να διαλέξω μερικά χαρακτηριστικά κομμάτια που έχει γράψει και σύντομης διάρκειας. Δεν μπορώ όμως να μην παίξω αυτό από το Κόγκιανι Σκάτσι, που είναι ένα από τα κυριότερα, που είναι μια μουσική που ήταν πρωτόγνωρη έτσι όταν βλέπαμε και την ταινία. Την ταινία ίσως την έχουν δει κάποιοι αργότερα, που περιλαμβάνει μοντάζ από πλάνα αρχείου, αργή κίνηση, φυσικών και αστικών, έτσι, φυσικού και αστικού περιβάλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι μοναδικό. Αν δεν έχετε δει το φιλμ, ψάξτε να βρείτε το Κόγκιανι Σκάτσι.

Τι να πρωτοδιαλέξεις από μια τεράστια δισκογραφία αυτή του Philip Glass? Πολύ δύσκολο. Ευτυχώς όταν άκουγα τα διάφορα CD μετά το 80, σημείωνα ποια τραγούδια ή μάλλον ποια κομμάτια θα μπορούσα να ακουστούν ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν έχω διαλέξει από αυτά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιώδη μηνύματα για το αφιέρωμα στο Philip Glass. Να πούμε ότι και εσείς μπορείτε να στείλετε, αν θέλετε, το μήνυμά σας γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστική στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο, φωτιά σε αποθήκη ξυλίας. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Νέα φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη Αόου. Σοι δύο επιβαίνοντες. 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε το Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε αυτοκίνητο στο Νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω με Philip Glass βέβαια, πάντα. The Photographer. Ο φωτογράφος είναι μια παράσταση μεικτών μέσων με συνοδεία μουσικής, όπως διάβασα. Αλλά πολλές φορές αναφέρεται και σαν όπερα δωματίου. Το λιμπρέτο βασίζεται στη ζωή και τη δίκη ανθρωποκτονία. Ήταν μια δίκη που δεν την έχω διαβάσει αρκετά την ιστορία, αλλά ήταν ένας Άγγλος φωτογράφος του 19ου αιώνα, ο Edward Maybridge, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους φωτογράφους με μελέτες της κίνησης και στα πρώιμα έργα στην προβολή κινουμένων εικόνων τότε. Είμαστε 19ου αιώνας, σε αυτόν αναφέρεται το The Photographer.

γράψει μουσική για σημαντικές ταινίες, το Hours, όπως μου αναφέρει και ένας φίλος εδώ, το Condom. Εγώ διάλεξα μία άλλη ταινία του 2006, The Illusionist. Ήταν η ταινία αυτή με πρωταγωνιστή τον Edward Norton, περίεργη ταινία, ήταν η ιστορία ενός μάγου στη Βιέννη στις αρχές του περασμένου αιώνα.

εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 80, και ενώ αυτή η εκπομπή κάνουν και μία αναδρομή στα 51 χρόνια συνεχούς μετάδοσης από αυτή τη συχνότητα, ήταν που έφερε τη νέα μουσική που γεννιόταν με το New Wave της Βρετανίας, το Punk ή την Disco και όλα τα άλλα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Προτείναμε σαν καλύτερο άλμπουμ στα πρώτα χρόνια της χρονιάς, και αυτό, και μου το γράφει και ένας φίλος εδώ, που ήταν εντελώς ανατροπή για το ρεπερτόριο που κυρίως παίζαμε. Είναι η μουσική που είχε γράψει, είναι μια όπερα που ο τίτλος της όπερας είναι «Σαντία Γκράχα». Ήταν έκπληξη αυτό όταν έπαιζε κομμάτια από αυτή την όπερα εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80. Φιλίπ Γκλάς. Και είναι βασισμένο χαλαρά στη ζωή του Μαχάτμα Γκάντι.

Από τα πιο σημαντικά έργα του 20ου αιώνα είναι η όπερα του 1976, Einstein on the Beach. Επίσης και το έργο του Glassworks. Είπαμε τι να πρωτοδιαλέξουμε και εσείς συμφωνείτε με αυτό. Η μουσική, όπως ακούτε, δημιουργεί μια, η μουσική του Philip Glass εννοώ, μια υπνοτική αίσθηση χρόνου και κίνησης. Πάρα πολλοί ακροατές διάβαζα ότι βρίσκουν ταυτόχρονα και απλή στην επιφάνεια αλλά και βαθιά συναισθηματική και σύνδετη στην εξέλιξή της. Γι' αυτό το έργο του Philip Glass, που είναι 89 ετών σήμερα, συνεχίζει να επηρεάζει συνθέτες, κινηματογραφιστές, μουσικούς σε όλο τον πλανήτη.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα μέρος από τη μουσική μιας άλλης ταινίας, της τριλογίας που ξεκίνησε με τον Γιάννη Σκάτσι. Η ταινία λέγεται Νακοϊκάτσι, βγήκε το 2002, διαφορετική βέβαια από την πρώτη και την άλλη. Ο τίτλος αυτός προέρχεται, από ό,τι διάβαζα, από τους Χότι, που είναι ένας λαός που ζει στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ινδιάνοι, και εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε επίσης για την ταινία, ότι τι σημαίνει αυτό, γιατί μεταφράζεται στο τέλος σαν πολιτισμένη βία και μια ζωή σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο. Θα ακούσουμε ένα μέρος από την όπερα Einstein, On the Beach. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, Philip Glass.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς αποθήκη Ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικό βραχιοφόρο όχημα, δύο ομάδες πεζοπόρων και ειδική ομάδα για χημικά και βιολογικά περιστατικά της 3ης ΕΜΑΚ. Ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Νωρίτερα έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να προστατευτούν από τους πυκνούς καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και νέα πυρκαγιά στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά παραμένει εκτός κατοικημένης περιοχής. Στην περιοχή βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων εγκλωβισμένων στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα στο Καράκας διακόπηκε η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απίφθινε έκκληση για τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταβαίνουν στη χώρα, ενώ ανθρωπιστική βοήθεια και διασώστες αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Εκουαδόρ, το Κατάρ, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της χθεσινής φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 15χρονο, ενώ ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι το μαχαίρωσε θανάσιμα στο θώρακα μετά από συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές και στη σύλληψη του 18χρονου, ενώ ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και αναζητά το μαχαίρι που, όπως είπε ο ίδιος, πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Συνέντευξη στο newsauto.gr με φόντο την πίστα της περιδικής του Eco Rally Ακρόπολης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν ρωτήθηκε ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε αγωνιστικό αυτοκίνητο, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκοπτικά ότι έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσε εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάνοντας λόγο για μείζον σκάνδαλο παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων για κομματικό όφελος και χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων με εξαίρεση στη φυσική, όπου το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αριστούχων καταγράφηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και στα αρχαία ελληνικά.
0: Καιρός.
1: Γενικά ιδρύος καιρός. Αύριο στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ και ευτυχώς. While God searching for a faraway girl. Ο Nick Cave στην πλατεία νερού χτες το βράδυ ήταν αυτός ακριβώς που περιμέναμε, όπως σημειώνει η Χριστίνα Τσατσαράγκου σήμερα στην σελίδα News 24/7. And make love with a kind of efficient glue. Να κολυμπάει σε μια ανθρώπινη θάλασσα με το μαύρο τσαλάκο το κοστούμι, το διαπεραστικό βλέμμα, τη φωνή που μπορεί μέσα σε μια φράση να χωρέσει την τρυφερότητα και την απειλή.

Οι διεθνείς κριτικές για την περιοδία Wild God μιλούν για ένα cave που δεν στέκεται πια βυθισμένο στο σκοτάδι. Το πένθος εξακολουθεί να υπάρχει, έχει όμως μεταμορφωθεί σε κάτι φωτεινότερο. Κάθε τραγούδι ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό. Και χτες το βράδυ, στο φεστιβάλ στην πλατεία νερού, ο Κέιβ έπεσε με ορμή πάνω στον κόσμο, άγγιζε χέρια, ζήτησε χαρτομάντιλο, χαμογέλασε πολύ περισσότερο από άλλες εποχές και έδωσε την αίσθηση ότι η επικοινωνία με τον κόσμο είχε μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα ίδια του τα τραγούδια. Εξαιρετικό νομίζω το κομμάτι της Χριστίνας Τσαζαράγκου και πολλοί ήταν αυτοί που έγραψαν και γράφουν ακόμα για την εμπειρία, τη δική τους εμπειρία, το δικό τους μικρό θεό των καθημερινών περιπετειών και απολαύσεων, τον Nick Cave.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι το «Μένουμε εδώ» στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας αυτή την ώρα 5 με 6 ώρα Ελλάδας. Και το λέω και το τονίζω γιατί και μέσα από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και γενικότερα από τις συχνότητες του Air News Radio, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση, μας συναντάτε και σας συναντούμε προσπαθώντας να προλάβουμε την επικαιρότητα που έχει ξημερώσει τη μέρα, που έχει έρθει με τη μέρα αρκετά δυνατή, αρκετά δυναμική και σίγουρα με αρκετά σκοτεινά χρώματα, διότι υπάρχει και χειρότερο στοιχείο της φύσης, σκεφτόμουν, που βρυχάται και ισοπεδώνει, χειρότερο και από τον καύσωνα της Ευρώπης, χειρότερο και από τις υψηλές ακραίες καιρικές συνθήκες, και αναφέρομαι βέβαια στο σεισμό. Το σεισμό, ειδικά όταν είναι δίδυμος όπως ήταν αυτός της Βενεζουέλας και εκδηλώνεται σε μία άκρος σεισμογενή περιοχή. Αυτό ήταν και παραμένει το πρώτο θέμα διεθνώς και μας υποδεικνύει ότι όταν η φύση πραγματικά βρυχάται όλα σιωπούν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της φύσης και η καρδιά και το μυαλό μας είναι ακριβώς με το λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται, όχι μόνο με την ελληνική κοινότητα αλλά και τους ανθρώπους γενικά, τους πολίτες που μένουν σε αυτή την υπέροχη παραμυθένια χώρα με όλα τα προβλήματα που αυτή έχει ειδικά τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες θα έλεγα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 6, παρακολουθώντας λοιπόν την επικαιρότητα, και θα πάμε να συναντήσουμε στο Καράκας της Βενεζουέλας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Γεια σας από την Αθήνα, κύριε Μαραγγέλη.
1: Γεια σας.
0: Πρώτα απ' όλα να δηλώσουμε και την συμπαράστασή μας και την αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας βεβαίως για τους 2.500 Έλληνες που διαβιούν σε όλη τη χώρα αλλά και για όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Πείτε μας. Και για τη Βενεζουέλα, ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Για τη Βενεζουέλα και βέβαια και εμείς τους Έλληνες που είμαστε εδώ, που ζούμε όλα αυτά. Ευτυχώς ο ελληνισμός είμαστε... εντάξει, δηλαδή δεν έχουμε πάθει ζημίες και είμαστε όλοι, σχεδόν όλοι μέχρι εκεί που ξέρω, είμαστε καλά στην υγεία, δεν έχουμε αγνοούμενος ούτε τίποτα από αυτά.
0: Άρα από το πρωί που είχατε μιλήσει εδώ στο Air News Radio στους συναδέλφους, κύριε Μαραγγέλη, μέχρι τώρα, γιατί θέλαμε να έχουμε μια συνέχεια των ειδήσεων και της κατάστασης που επικρατεί εκεί, ευτυχώς για τους συμπατριώτες μας δεν έχετε κάτι που να σας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα. Είμαστε στο ίδιο καλό σημείο, ας πούμε.
1: Ναι. Χαίρομαι ότι υπάρχουν δύο οικογένειες σε μια περιοχή που έγινε μεγάλες ζημίες, γίνανε μεγάλες ζημίες, αλλά δεν έχουμε επικοινωνήσει ακόμα, αλλά δεν έχουμε ακούσει και τίποτα δυσάρεστο για αυτούς, αλλά πρέπει να βεβαιωθώ ότι αν είναι εντάξει, αν είναι καλά. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι, εντάξει, ναι, καλά είμαστε. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα.
0: Εσείς, η οικογένειά σας, οι δικοί σας άνθρωποι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Mm-hmm. Καλά είμαστε.
0: Συνεχίζεται τώρα η μετασεισμική ακολουθία.
1: Κοιτάξτε, σήμερα εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Mm. Παρόλο που μου έχουν ειδοποιήσει ότι έχουν γίνει καμία 20 μετασεισμούς, εγώ δεν έχω καταλάβει μέχρι χθες το βράδυ, όχι το βράδυ, ξημερώματα τώρα το πρωί. Ναι, κατάλαβα ένα, αλλά δεν ήταν και τόσο ισχυρό. Και εντάξει, όσο πάει λιγοστεύει η δύναμη mm-hmm. από τους μετασεισμούς, αλλά λένε οι επιστήμονες ότι θα κρατήσει μερικές ημέρες, εβδομάδα περίπου.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο πάει θα λιγοστεύσει, ναι, η δύναμη. Mm-hmm. Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τα δίκτυα, με το νερό, τις επικοινωνίες.
1: Στην αρχή ναι, υπήρχαν προβλήματα, αλλά και εμείς επίσης στο σπίτι μας κόπηκε αμέσως το ρεύμα την ώρα που έγινε ο σεισμός, και κατά τις 6 και που έγινε και κατά τα μεσάνυχτα μας ξαναήρθε το φως, και εντάξει είμαστε εντάξει τώρα. Πρέπει να πούμε, είμαστε normal. Τώρα οι ζημίες, αυτό περιμένουμε να δούμε, οι καταστροφές οι μεγάλες, τι έχει γίνει, να ξέρουμε αυτό τι έχει γίνει ακριβώς, και αν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας να βοηθήσουμε κάπου, πολύ ευχαρίστω.
0: Ναι. Γενικότερα,
1: γιατί είναι μεγάλη ανάγκη.
0: Βέβαια, γενικότερα τα μέσα, γενικώς, από πού εσείς ενημερώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε? Οι αρχές δηλαδή ενημερώνουν τους πολίτες από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, πώς γίνεται?
1: Από τα μέσα μαζική ενημέρωση, από το ίντερνετ. Έχουμε μερικά κανάλια που ξέρουμε που είναι σοβαρά και τα λοιπά και ακολουθούμε τι λένε και
0: ναι.
1: Και ο ίδιος ο κόσμος τι λέει, ανεβάζουν και αυτοί, πάνε βλέπουν, κοίταξε τι έγινε εδώ, έτσι. Έτσι μαθαίνουμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Και από τις αρχές βέβαια τους, το θέμα από, τους, από τα θύματα και τα λοιπά, από εκεί, από τις αρχές.
0: Από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, τα σπίτια και οι πολυκατοικίες που γκρεμίστηκαν σαν τραπουλόχαρτα είχαν προφανώς κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν ήταν απαραίτητο ότι ήταν παλιά, αλλά μάλλον είχαν χτιστεί με κανόνες που δεν ήταν αντίστοιχοι προς την ασφάλεια των κτηρίων.
1: Τώρα η αλήθεια είναι και με την ακρίβεια δεν μπορώ να σας πω, αλλά δεν ήταν και παλιά κτίρια.
0: Ήταν και παλιά.
1: Αλλά τόσο από τα μεγάλα τα κτίρια που πέσανε, κάτι δεν πήγε καλά εκεί πέρα, γιατί τα περισσότερα που έχουν πέσει είναι παλιά κτίρια, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχει νόμος εδώ,
0: ναι,
1: από πολλά χρόνια, ότι τα μεγάλα τα κτίρια πρέπει από πόσους ορόφους και πάνω πρέπει να έχουν τα αντισεισμικές βάσεις και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Γενικά η εικόνα στην πόλη, στο κέντρο, στα προάστια, από όσο μπορείτε να έχετε εικόνα, κύριε Μαραγγέλη, πώς είναι? Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στα σπίτια, φαντάζομαι. Πώς περνούν τις ώρες τους, πώς θα περάσουν τις επόμενες μέρες και νύχτες? Θα δημιουργηθούν, ξέρω εγώ, σκηνές? Τι βλέπετε, υπάρχει μια ετοιμότητα?
1: Όσο πάει έχει ησυχάσει ο κόσμος. Στην αρχή βέβαια, χθες το βράδυ μέχρι αργά ο κόσμος, μέχρι ξημερώματα ο κόσμος στο δρόμο, αλλά σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους και έχουν αυτοί που έχουν πάθει ζημίες στα σπίτια τους, ναι, έχουν πάει σε κέντρα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακούσει. Να σας πω

0: Όχι, ποτέ.
1: Όχι,
0: ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι. Αυτό που έχω πει είναι το πιο ισχυρό που έχει γίνει στο Καράκας είναι το 67. Το 1967 που έχει 6,7 ρίχτερ, 5,7 εκεί.
1: Ναι.
0: Και πριν από αυτό, πριν το 1900, δηλαδή 1800 τόσο που δεν είχαν καταγραφεί τίποτα από αυτό, σεισμούς, αλλά εδώ η Βενεζουέλα δεν, συνήθως δεν γίνονται μεγάλους σεισμούς. Και γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, αυτή η προετοιμασία για μεγάλες ζημίες. Για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν γίνονται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να εκδηλωθεί,
0: ναι,
1: τόσο έντονο σεισμός, από όσο διαβάζουμε και εμείς τα στατιστικά στοιχεία που είναι γνωστά.
0: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο. Σίγουρα είναι πολύ μακάβριο, αλλά ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Η πληροφόρηση, ναι, που έχουμε εμείς είναι για 164, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλος φόβος για πάνω από 10.000 αγνοούμενους, κύριε Μαραγγέλη. Αυτό μεταδίδουν τα μέσα εκεί τα τοπικά?
0: Ναι, το έχω δει και εγώ, αλλά εγώ νομίζω το έχουν παρακάνει. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς νεκρούς, μπορούμε να πούμε και χιλιάδες, αλλά όχι και 100 και,
1: ναι,
0: και 50, όχι και τόσο.
1: Μάλιστα. Ναι. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε.
0: Δεν ξέρω. Λέω η γνώμη μου τώρα.
1: Βεβαίως,
0: μπορεί,
1: ναι,
0: να είναι αλήθεια.
1: Η εκτίμησή σας, βέβαια. Και μακάρι,
0: ναι,
1: να βγει αληθινή. Να είστε καλά,
0: μακάρι,
1: σας
0: μακάρι.
1: Ευχόμαστε δύναμη και να τελειώσουν όλα γρήγορα και αυτή η περιπέτεια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης, ήταν και πάλι μαζί μας σήμερα. Μίλησε και το πρωί στο Earth News Radio 105,8, πολύ πρωί. Και τώρα θελήσαμε να δούμε στην εξέλιξη της μέρας και του φαινομένου πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αλλά και η πολιτεία. Ακούσαμε ότι μάλλον επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Έχουν αναδιοργανωθεί και οι αρχές και οι υποδομές. Και βέβαια αυτό που μαθαίνουμε εμείς από τα ειδησιογραφικά δίκτυα είναι πολύ πιο χαοτικό, πολύ πιο δραματικό. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε στο καλύτερο δυνατό σενάριο, από τη στιγμή που δεν μπορεί κανένας να πει «Μα γιατί έγινε αυτό?». Εγώ το ρώτησα για τα κτίρια, γιατί διάβαζα ότι, ξέρω εγώ, πολυκατοικίες 60 ετών και άνω άντεξαν, ενώ κτίρια που ήταν, ας πούμε, πολυόροφα μεν, αλλά νεότερων χρόνων, προφανώς αν δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές ή είχαν την ατυχία να βρίσκονται πάνω σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, κατέρευσαν. Για να γυρίσουμε εδώ στα της χώρας μας, είχαμε και έχουμε μια μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εργοστάσιο χαρτιών. Έχει χύσει και το 112 και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο μαύρος καπνός παντού. Ενώ νωρίτερα είχαμε αυτό το πρόβλημα με το ευτυχώς ατύχημα μόνο, με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε, το υδροφόρο, που κατέπεσε στο ναό ποταμό στα Γρεβενά, έξω από τα Ιωάννινα, μάλλον εκεί στο Μέτσοβο, στη μάχη κατάσβεσης της φωτιάς προς τα Γρεβενά. Καταλαβαίνετε, τα συζητούσαμε και χθες, οι δασικές πυρκαγιές ας παραμείνουν έτσι πολύ σποραδικές. Βέβαια, αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα στο Ηράκλειο δεν είναι δασική, είναι αστική, είναι σε εργοστάσιο χαρτιών και φαίνεται να επηρεάζει και κάποια γειτονικά σπίτια. Θα έχουμε πολύ νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο.

0: σήμερα, εάν τα πράγματα δεν είχαν αυτή την έκτακτη επικαιρότητα και αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το φαινόμενο του σεισμού στη Βενεζουέλα, είχαμε κανονίσει και ευτυχώς πιστεύω πως δεν θα το χάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μια πολύ ωραία συζήτηση για τις κλασικές σπουδές, για το αν ακόμα και η Οδύσσεια του Νόλαν, με όλο τον τόρο που έχει προκαλέσει ως συζήτηση, θα μπορούσε να βοηθήσει να ανανεώσει το ενδιαφέρον των φοιτητών ανά τον κόσμο, στα πανεπιστήμια του κόσμου, προς τις κλασικές σπουδές. Θα είχε ενδιαφέρον να μας το απαντήσει και αυτό ο Γιάννης Τζαγκαράκης, ο εκπαιδευτικός αναλυτής, που έχουμε κανονίσει τώρα να είναι στη γραμμή, γιατί εκτός όλων των άλλων, ψάχνοντας εγώ τα δικά μου, Γιάννη Τζαγκαράκη, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, Ελένη, σε εσένα και στους ακροατές. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε και πάλι μαζί.
0: Και εμάς το ίδιο. Εμείς το σε καλέσαμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και το χρόνο σου, διότι σήμερα, πριν από λίγες ώρες, είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους υποψηφίους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όπου θέλεις απαντάς, τις αφήνουμε για λίγο τις κλασικές σπουδές. Εσύ και έτσι κι αλλιώς νομίζω είσαι φυσικός, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι φυσικός, ναι. Το πτυχίο μου είναι φυσικός.
0: Και από ό,τι διάβασα, ας πάμε να πούμε αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι διάβασα, Γιάννη, το μάθημα της φυσικής ήταν αυτό που τελικά δεν χαντάκωσε τους μαθητές, να το πω έτσι.
1: Τη φετινή χρονιά οι βαθμολογίες στη φυσική έχουν παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση στους αριστούχους. Η φυσική μαζί με τις αρχές οικονομικής θεωρίας, το οικονομία όπως λέμε πια το μάθημα,
0: ναι,
1: είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της χρονιάς έτσι κι αλλιώς, για αντίθετους όμως λόγους. Πράγματι, αν θέλεις να πούμε πολύ γρήγορα μια εικόνα των τεσσάρων επιστημονικών
0: φυσικά
1: πεδίων.
0: Και θα τα πούμε και το πολύ γρήγορα είναι σχετικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο να σε διακόψω και να συνεχίσουμε μετά για τους τίτλους.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία.
1: Ασφαλώς.
0: Οπότε μην αγχώνεσαι, δεν θέλω να αγχώνεται κανείς στην εκπομπή. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο είχαμε μια πτώση αριστούχος στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η ιστορία παρέμεινε στο ένα στους δύο να γράφει κάτω από την βάση. Λειτουργήσαν τα λατινικά ως σωσίβιο με κάποιες καλές επιδόσεις. Πιθανότατα θα έχουμε, αν βάλουμε και τη γλώσσα που κινήθηκε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα, λίγο λιγότερο καλά, θα έχουμε μια μάλλον ήπια επιχώρηση των βάσεων ακόμα και στις σχολές της νομικής και της ψυχολογίας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ενώ η χημεία πίεσε τους μέσους όρους προς τα κάτω, η σημαντική άνοδος της φυσικής από αριστούχους κοντά στο 9,5% να φτάνουν στο 30%, αυτό είναι 200% επάνω αριστούχοι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: προφανώς συγκρατά την πτώση που θα μπορούσε να προκληθεί από το μάθημα της χημείας. Εδώ πιθανό να έχουμε σταθεροποίηση και άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η χημεία που επίσης δυσκόλεψε αντίστοιχα και τους μαθητές του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, δυσκόλεψε το ίδιο και τους μαθητές του τρίτου επιστημονικού πεδίου, του πεδίου των επιστημών υγείας και ζωής, με αποτέλεσμα να έχουμε μία πτώση των αριστούχων κατά ένα μικρό ποσοστό και σε ένα ποσοστό 3,2%, ας το πούμε έτσι, αύξηση μάλλον, συγγνώμη, του κάτω από τη βάση,
0: ναι,
1: μικρή πτώση όμως στους αριστούχους.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου οι αριστούχοι και στη χημεία παρέμειναν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Εδώ λίγο πολύ περιμένουμε κάποιες πτώσεις, πάλι όχι ιδιαίτερα σημαντικές, στις σχολές των ιατρικών, των οδιατρικών και των φαρμακευτικών σχολών.
0: Mm-hmm.
1: Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, εδώ το πιο πολυπιθές πεδίο, με πάνω από 28.000 υποψηφίους, είχαμε μία πτώση των αριστούχων στο μάθημα της οικονομίας από το περίπου 29,5% στο 14%,
0: mm-hmm,
1: με το κάτω από τη βάση να αυξάνεται από το 41% στο 48%. Εδώ λοιπόν
0: έχουμε ένα στους δύο σχεδόν.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: έχουμε μία κατάρρευση των επιδόσεων στο συγκεκριμένο μάθημα.
0: Και βάζεις εδώ άνω τελεία, Γιάννη Τζαγκαράκη, για να πάμε στους τίτλους. Μας περιμένεις πολύ λίγο και συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, ειδικά για το πεδίο που αδικήσαμε, το οικονομικό. Σε ευχαριστώ.
1: Ακριβώς, με μεγάλη μου χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιές στον ορχομενό Βιωτίας ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό. Σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στη τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ. Σόι δύο επιβαίνοντες. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία, ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία μέρα νωρίτερα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου στην νοτιοδυτική Αγγλία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: είμαστε πάντα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Προσπαθούμε και να το, πώς να το πούμε, να το εξοραίσουμε, να το γλυκάνουμε το πράγμα, γιατί συνεχώς σας μεταδίδουμε με δια της μεθόδου του βομβαρδισμού πολύ ζωφερές ειδήσεις. Και ωστόσο, τα στοιχεία τώρα που συνομιλούμε, που μας παρουσιάζει μάλλον ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Τζακαράκης, έχουν να κάνουν και με το θέμα, συγκυριακά τώρα έγινε αυτό, με το θέμα που θα παρουσιάσουμε μετά περί της τροφής ή της ανανέωσης του ενδιαφέροντος προς τις κλασικές σπουδές στα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Γιάννης είναι μαζί μας. Γιάννη Τζακαράκη, και πάλι γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και
0: καλησπέρα,
1: πάλι.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, σε είχαμε διακόψει και ευχαριστώ για την υπομονή σου. Εκεί στο σημείο που μιλούσες για το πεδίο με την οικονομία.
1: Ακριβώς, εκεί που 28.000 και πλέον υποψήφοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για την πρόσβασή τους στην τροβάθμια εκπαίδευση, έχουμε παραδοσιακά τα μαθηματικά να βρίσκονται σε σοβαρά ποσοστά κατά τη βάση, αν και λιγότερο φέτος, το 64% από το περσινό 73%. Μαζί λοιπόν με την οικονομία, το μάθημα το οποίο παρουσίασε φέτος την μεγαλύτερη πτώση επιδόσεων, πιστεύω ότι θα επηρεάσουν τις βάσεις σε αυτή την περίπτωση πτωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε να δούμε να υποχωρούν οι βάσεις στα τμήματα πληροφορικής της περιφέρειας, ενώ και κάποια κεντρικά τμήματα θα παρουσιάσουν μικρότερη πτώση λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης που υπάρχει στο λεκανοπέδιο, όπου έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι πλέον.
0: Άρα, συνοπτικά και εν κατακλείδη, εγώ καταλαβαίνω ότι στα αρχαία, την ιστορία, την οικονομία και ποιο άλλο μάθημα θα βάζαμε φέτος.
1: Νομίζω ότι και η χημεία φέτος ήταν ένα μάθημα το οποίο παρουσίασε αυξημένη δυσκολία για τους υποψηφίους.
0: Γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48%, αυτό δεν είναι ένα αμεληταίο στοιχείο, έτσι δεν είναι, Γιάννη, που τα παρακολουθείς εσύ?
1: Όχι, να πω ότι γενικά τα στατιστικά κάθε χρόνο δείχνουν σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση τη γλώσσα, πολύ σημαντικά ποσοστά επιδόσεων των υποψηφίων κάτω από τη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σκύψει κανείς να το αναλύσει σοβαρά. Mm-hmm. Οι κατανομές, ας το πούμε έτσι που το λέμε εμείς οι φυσικοί και οι μαθηματικοί, δεν είναι κανονικές πέραν του μαθήματος της γλώσσας. Όπου και εκεί έχουμε, νομίζω, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αριστούχους 19-20 στη γλώσσα είναι 2 σε όλη την Ελλάδα, από έναν που ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να πω εν συντομία και με όσο χρόνο μου διαθέτεις, Έλενα.
0: Ναι, και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Αλλά ναι, θέλω να πεις το συμπέρασμά σου για τώρα.
1: Τα επόμενα βήματα των υποψηφίων θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
0: Mm-hmm.
1: Προτείνω στους υποψηφίους σε αυτό το διάστημα να αφιερώσουν χρόνο στο να επιλέξουν σχολές και τμήματα που τους ενδιαφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης να επιλέξουν ανθρώπους με γνώση να τους βοηθήσουν να κάνουν επιτυχημένο μηχανογραφικό, μια και περίπου το 55% των Ελλήνων παρατάνε τις σπουδές τους, θα το πω έτσι όπως το λέγεται στην καθημερινότητα. Κυρίως αυτό γίνεται λόγω λαθών στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και ότι στα 18 μας δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Συγχαρητήρια σε όσους έχουν κάνει τις επιδόσεις του, να έχουν πετύχει τις επιδόσεις που ονειρεύονταν, αλλά και για τους υπόλοιπους, στα 18 μας δεν τελειώνει τίποτα.
0: Γιάννη Τσακαράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ζω για τη μέρα που θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια στον κόσμο και δεν θα χρειάζεται να μετράμε ποσοστά, μόρια, αναμετρηθούν με τη ζωή και τις δοκιμασίες αργότερα. Υπάρχουν τρόποι για να αξιολογηθούν και να, πώς να το πούμε, να χωριστούν, να διαχωριστούν αυτοί που είναι, που θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν από εκείνους που δεν το θέλουν τόσο πολύ.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση για μια μελλοντική συνάντηση.
0: Είναι, θα τα πούμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση, Γιάννη Τζακαράκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη χαρά μου, δικιά μου. Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί ήδη οι ακροατές μας αναφέρουν ότι πολύ κοντά στο σπίτι τους είναι αυτή η πυρκαγιά, στο εργοστάσιο χαρτιών. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από το Ηράκλειο είναι μαζί μας. Σταυρούλα, γεια σου.
2: Ναι, καλό απόγευμα, όσο καλό απόγευμα είναι για τους κατοίκους εδώ της περιοχής του Αγιάννη του Χωστού. με την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε μια αποθήκη εμπορίας χαρτικών ειδών. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον άδειο χώρο της επιχείρησης, από παλέτες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Είναι κάτι το οποίο θα το δει το αναξιδικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλά λόγω και των ενισχυμένων βορειοδυτικών ανέμων που πνέουν σήμερα στο Ηράκλειο, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Είναι και μια αποθήκη η οποία όχι απλά γετνιάζει, έχει.
0: Μεσοτυχία, ακουμπάει που λέμε.
2: Ακούτε και το ελικόπτερο, γιατί σηκώθηκε 4 παρά 20, σηκώθηκε και το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο δεν έχει σταματήσει από εκείνη την ώρα να κάνει ρήψη νερού. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση είναι δίπλα, δηλαδή είναι μεσοτυχία με σπίτια και επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Το γεγονός αυτό δυσκόλευσε και το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να μπορέσει να προσεγγίσει. Είναι και σε μια περιοχή που θα πρέπει να το πούμε αυτό, η οποία έχει απίστευτο κυκλοφοριακό φόρτο και ήταν εκείνη η ώρα πραγματικά που δεν μπορούσε τα οχήματα
0: να περάσει τίποτα.
2: Είχε μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έχουν πάθει σοβαρότατες υλικές ζημιές δύο γειτονικές πολυκατοικίες. Έχουν υποστεί ζημιές τα δωμάτια τα οποία είναι από την πλευρά που βρίσκεται και η επιχείρηση, δηλαδή από εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Έχουν υποστεί ζημιές τα υπνοδωμάτια και στις δύο πολυκατοικίες. Είναι δύο διόροφες, τριόροφες πολυκατοικίες και έχουν υποστεί ζημιές και έχει υποστεί ζημιές μία επιχείρηση η οποία είναι ακριβώς πίσω από την αποθήκη στην οποία εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι μία επιχείρηση με ηλεκτρολογικό υλικό. Έχει καταστραφεί η αποθήκη της που βρίσκεται στο ημιυπόγειο και έχει υποστεί ζημιές και η επιχείρηση η οποία είναι στο ισόγειο πάνω στο κεντρικό δρόμο της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ναι.
2: Έχουμε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Έχεις δηλαδή την εντύπωση, Σταυρούλα, ότι αρχίζει να ελέγχεται κάπως η φωτιά.
2: Έχει ελεγχθεί. Βεβαίως έχουμε ακόμα πυκνούς καπνούς, αλλά έχει ελεγχθεί η φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή, αλλά βεβαίως έχει πάρα πολλούς καπνούς.
0: Έχει ήδη και καπνούς και για το αναπνευστικό των κατοίκων είναι πρόβλημα.
2: Και να πω ότι και στις 3:30, μάλλον 4:20 ήχησε και το 112 της πολιτικής προστασίας και ζητούσε από τους κατοίκους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, γιατί όλο αυτό το οποίο αναπνέουν και αναπνέουμε όλοι μας που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο μπορεί να είναι επικίνδυνο για εκείνους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Πάντως θα πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι κινδύνευσαν άνθρωποι, γιατί στις πολυκατοικίες που σας λέω εκείνη την ώρα ήταν και 3 η ώρα, οι άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους, ευτυχώς πρόλαβαν να βγουν. Δεν έχουμε τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε και κανείς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, αλλά και το θέμα της περιουσίας, της καταστροφής, έστω και μονομερός αρκετά μεγάλου μέρους των κατοικιών αυτών που μας λες, είναι πρόβλημα. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.

0: Πλησιάζει 6 παρατέταρτο η ώρα εδώ, στην ώρα της Αθήνας, στην ώρα της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο Airnews Radio 105,8 και το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και όπως σας το είχα υποσχεθεί, με έναν ωραίο τρόπο που συνήθως ενορχιστρώνει ο δαίμον του ραδιοφώνου, το θέμα που είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε με την καλεσμένη μας ταιριάζει αρκετά, δηλαδή έρχεται και δένει με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές. Αλλά πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσουμε. Είναι η κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας από την Καλιφόρνια, από την άγρια ή μακρινή Δύση.
0: Τη Δύση πράγματι, που ελπίζω να μην έχετε σεισμούς, φωτιές, καύψονες, να είσαστε κάπως ήρεμα
1: έτσι,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι, έτσι όπως τα λέτε.
0: Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα είχε την πολύ ωραία ιδέα, αφού της έριξα εγώ τη σπίθα, να σας αναζητήσει η κυρία Καρανίκα, επειδή ακριβώς σε ένα μακρινό όντως πανεπιστήμιο της Δύσης, της Αμερικής, διδάσκεται κλασικές σπουδές. Και εγώ λοιπόν είχα την ιδέα ότι μήπως με την ταινία του Νόλαν Οδύσσια θα υπάρξει μια ανανέωση στο ενδιαφέρον των υποψηφίων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών για τα μαθήματα και τις κλασικές σπουδές, τουλάχιστον σε μια πρώτη ανάγνωση. Πώς το βλέπετε?
1: Νομίζω πως ναι, δηλαδή την αναμένουμε και για να είμαι ειλικρινής ετοιμαζόμαστε κιόλας. Ήδη κάνω ένα μάθημα τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο το δικό μου, όλα τα μαθήματά μας είναι best seller, δηλαδή είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό όπως είπατε, η πρώτη ανάγνωση. Δηλαδή στα πανεπιστήμια έχουμε μαθήματα γενικής ανθρωπιστικής παιδείας και μέσα σε αυτά ίσως από τα πρώτα από τα πιο ευπόλυτα να το πω έτσι, είναι το μάθημα της μυθολογίας. Και βέβαια πέρα από τη μυθολογία είναι και η αρχαία ιστορία και η ελληνική και η ρωμαϊκή.
0: Και η ρωμαϊκή, ναι. Πήγαν από εκεί παγκόσμια, ναι, αλλά ναι, ξεκινάτε από τις πηγές,
1: ναι,
0: από τις,
1: ναι,
0: ρίζες.
1: Ναι, ναι, και κυρίως από τις ρίζες. Δυστυχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν διδάσκονται τα κλασικά κείμενα, ούτε η αρχαία ιστορία, παρά μόνο στα πλαίσια μαθημάτων παγκόσμιας ιστορίας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εμείς στο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνουμε τη δουλειά, ας πούμε, να εισάγουμε, να μοιήσουμε, αν θέλετε, τους φοιτητές, ας πούμε, και στη γνώση αλλά και στις ερμηνευτικές μεθόδους και να τους προκαλέσουμε να δουν όλα αυτά τα κείμενα και όλο τον πολιτισμό και πιο δημιουργικά. Οπότε θεωρώ ότι και εμείς παίζουμε ένα ρόλο στο ότι υπάρχει
0: η πληθώρα
1: όλων αυτών.
0: Σίγουρα, εγώ με ενθουσιασμό το ακούω αυτό που μου λέτε. Είναι μάθημα επιλογής, δηλαδή, ας πούμε το δικό,
1: ναι,
0: σας είναι επιλογής.
1: Ναι, είναι μάθημα επιλογής, αλλά όλοι οι φοιτητές πρέπει να πάρουν κάποια μαθήματα στις ανθρωπιστικές σπουδές.
0: Mm.
1: Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε μέσα από τα διάφορα μαθήματα επιλογής είναι και το δικό μας και πάει πάρα πολύ καλά.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, ναι, κάθε φορά που η σύγχρονη λογοτεχνία, οι ταινίες, οι σειρές αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα, όπως είπατε, ανανεώνεται το ενδιαφέρον για τα κλασικά. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Ακόμα κι αν φαντάζομαι, κυρία Καρανίκα, ως γνώστρια βέβαια και καθηγήτρια ειδική επί των κλασικών σπουδών, ακόμα κι αν μία ταινία ή ένα μυθιστόρημα ή ένα, ξέρω εγώ, ένα best seller, οτιδήποτε, δεν έχει την απόλυτη έγκριση των ειδικών. Δηλαδή στην Οδύσσια μπορεί να γίνονται αρκετά ατοπήματα, αρκετές ακροβασίες, ναι, που λέω και εγώ, και συζητήθηκε ήδη και εδώ στην Ελλάδα, θα τα έχετε ακούσει κι εσείς, γιατί παρουσιάζουν την ωραία Ελένη ως μαύρη, γιατί ξέρω εγώ δείχνουν έτσι τον τάδε ήρωα κλπ. Ακόμα κι αν, δηλαδή σε αυτό τι απαντάτε?
1: Ακόμα κι αν, ναι, κοιτάξτε, κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία ή αντίστοιχα ένα καινούριο λογοτεχνικό έργο, έχουμε μια κατάσταση ενός συγγραφέα, ενός συνόλου καλλιτεχνών και βέβαια και από πίσω επιχειρήσεων, ειδικά για τις ταινίες και το Hollywood με τα στούντιο. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι σύγχρονα κατασκευάσματα, ναι, σύγχρονες δημιουργίες, και απευθύνονται κυρίως και πρωτίστως στο κοινό της εποχής τους και νομίζω ότι μιλάνε για τα θέματα της εποχής τους. Αλλά αυτή η άγγιση έμπνευσης, ας πούμε, από μας, μας λέω από μας με την έννοια,
0: ναι,
1: από
0: όχι,
1: την,
0: όχι,
1: από
0: μα
1: την
0: είστε μέσα σε αυτή την...
1: Δίνει ένα σημαντικό στίγμα στην έκφραση και στη σκέψη τη σύγχρονη. Και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε, ότι, και τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν, αλλά και όλοι μας, τέλος πάντων, έχουμε ξανά την Οδύσσια π.χ. τώρα ως μέτρο αναφοράς.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα επίπεδα. Και το λογοτεχνικό και το πολιτιστικό και το καθημερινό, το πώς σκεφτόμαστε, ας πούμε, πράγματα όπως ο νόστος. Μιλάω τώρα ως άνθρωπος της διασποράς, έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεστε ταυτόχρονα, να ξέρετε, και στο ελληνικό κοινό εντός των συνόρων και στο κοινό της διασποράς αυτή την ώρα. Οπότε ναι.
1: Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Οπότε είναι ανθρώπινες αναζητήσεις που εκφράζονται μέσω από αρχαίες αφηγήσεις που ανανεώνονται και συνεχίζουν να μας καθοδηγούν.
0: Και χαίρομαι πολύ που τα λέτε αυτά, κυρία Καρανίκα. Προφανώς είναι δικά σας συμπεράσματα και επιστημονικά και βιωματικά, γιατί θα βάλω στην κουβέντα και την εξής πληροφορία. Διάβασα ότι σε ένα σχολείο, το Bars Hill στην Βρετανία, το Bars Hill School στο Coventry, οι μαθητές, ναι, παρακολουθούν, ναι, το μάθημά σας, δηλαδή βασικά το μάθημα της κλασικής πολιτισμικής κληρονομιάς, έτσι λέγεται, και ήδη μελετούν την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν είναι η Οδύσσια του Νόλαν, σίγουρα όχι, αλλά είναι την Οδύσσια. Λέγοντας η υπεύθυνη εκεί, η αντίστοιχη συνάδελφό σας, η Cassidy Phillips, ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται σταθερά, και ακούστε κάτι ενδιαφέρον, ειδικά στη Βρετανία το ενδιαφέρον δεν αυξάνεται στα σχολεία τα ιδιωτικά, αλλά περισσότερο στα σχολεία που έχουν εργατικό μαθητικό πληθυσμό. Και ξέρετε γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί, το φαντάζεστε? Γιατί οι μαθητές εκεί θεωρούν ότι βρίσκουν μέσα στα κείμενα της αρχαιότητας αυτό που είπατε εσείς, ζητήματα που ταυτίζονται: εξουσίας, κοινωνίας, πολιτικής, νόστου. Δεν είναι εντυπωσιακό?
1: Είναι εντυπωσιακό, και νομίζω ότι στη Βρετανία γίνονται περισσότερες μελέτες για το πόσο μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο έχει παίξει η κλασική παιδεία στην, αν το θέλετε, ανέλυξη, ας πούμε, mm-hmm, και προσωπική αλλά και συνολικότερη, και πώς βοήθησε κόσμο να συνεχίσει τις σπουδές του και σε επόμενα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
1: Διδάσκονται κάποια μαθήματα. Δυστυχώς, όπως είπα προηγουμένως, στη μέση εκπαίδευση πολύ λιγότερο. Αλλά παρόλα αυτά, μία από τις γλώσσες που διδάσκεται σταθερά και πλέον και στα δημόσια σχολεία είναι τα λατινικά. Λιγότερο τα αρχαία ελληνικά, αλλά έρχονται στο πανεπιστήμιο, και όταν τα παιδιά έρχονται με λατινικά, ας πούμε, ως μια από τις γλώσσες τους, είναι πολύ σημαντικό, είτε μετά μπορούμε σιγά σιγά, όταν πάρουν ένα μάθημα είτε στην αρχαία ιστορία είτε στη μυθολογία που θα τους εμπνεύσει, να μπουν και στα αρχαία ελληνικά στη γλώσσα.
0: Όντως, έτσι, και αυτό αλήθεια είναι.
1: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι πασχίζουμε, ας πούμε, να το πετύχουμε με μεγαλύτερους αριθμούς. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί από τους φοιτητές που παίρνουν και τα πολιτιστικά αλλά και τα μαθήματα γλώσσας είναι ίσως και οι καλύτεροι. Δηλαδή αυτοί που ενδιαφέρονται μετά να ασχοληθούν με, ας πούμε, να πάνε στην ιατρική, να πάνε στην νομική, γιατί, ναι, πρώτα πρέπει να τελειώσουν το βασικό πλαίσιο σπουδών. Οπότε βλέπει κανείς παιδιά έτσι από όλα τα κοινωνικά επίπεδα να μπαίνουν, να μαθαίνουν, όπως είπα προηγουμένως, να μειούνται, ας πούμε, mm-hmm, σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης, και μαθαίνοντας το μύθο όχι μόνο ως εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά ως άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm. Ίσως γιατί ο μύθος, όπως λέτε, είναι στην ουσία στηρίζεται στις βασικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Και ίσως αυτό,
1: ακριβώς,
0: είναι που τους κάνει,
1: ακριβώς,
0: να θέλουν να έχουν και αυτό το θεμέλιο, ας πούμε, στη γενικότερη σπουδή τους. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ακριβώς. Mm. Και δίνουμε μεγάλη σημασία στην έννοια της αφήγησης. Και νομίζω ειδικά η Οδύσσεια, που τώρα θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, επειδή στον Όμηρο η Οδύσσεια του Οδυσσέα είναι και μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση,
0: ναι, ναι.
1: Και αυτό το κομμάτι έχει να πει πολλά.
0: Mm-hmm. Το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου, ας πούμε. Να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Θα τη δείτε εσείς την Οδύσσεια, την έχετε δει, έχει κυκλοφορήσει.
1: Δεν την έχω δει, δεν έχει κυκλοφορήσει, όσο ξέρω στις 17 Ιουλίου νομίζω.
0: Ναι, ναι. Έχετε δει και είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Αλλά στο καλοκαιρινό μου μάθημα το έχω βάλει να διαβάσουμε την Οδύσσεια τη βδομάδα που θα βγει.
0: Ολόκληρη?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποια αποσπάσματα.
1: Κομμάτια, ναι, ναι. Συγκεκριμένα αποσπάσματα, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πραγματικά χαρήκαμε που σας ακούσαμε, που κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα που δεν συζητείτε ευρέως, και μάλιστα μια μέρα σαν και αυτή που έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες εδώ στην Ελλάδα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως θα ξέρετε, από τις πανελλαδικές εξετάσεις, και που, ναι, το ένα από τα συμπεράσματα τα οδυνηρά για μένα είναι ότι και στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία οι υποψήφοι έχουν πολύ πολύ χαμηλές επιδόσεις, κάθε χρόνο και χαμηλότερες, κυρία Καρανίκα.
1: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε ότι θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει. Και εγώ το πιστεύω ότι θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με την καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Irvine, την κυρία Ανδρομάχη Καρανίκα.

αρκετά τα μηνύματά σας και σήμερα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: μεγάλη ήττα του Ισραηλινού λόμπι στη Νέα Υόρκη, καθώς όλοι οι υποψήφοι που στήριξε ο Μαμντάνι επικράτησαν τον αντιπάλον τους στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος. Και νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Έχει μια ανησυχία στο επίπεδο μέχρι τώρα της, του χιούμορ. Το αντιμετωπίζει με χιούμορ και με κριτική διάθεση, αλλά θα δούμε. Ναι, Σπύρο. Ο Πέτρος, αγαπημένος Μόρισον, λέει για το τραγούδι που παίξαμε νωρίτερα και αναφέρεται, ο Πέτρος είναι που ως ρεπόρτερ μας λέει ότι είναι πολύ κοντά στο σπίτι του, 4 χιλιόμετρα η τεράστια ξυλαποθήκη που καίγεται. Για να δούμε, ο Γεράσιμος έλεγε νωρίτερα: επαγγελματικός προσανατολισμός, ένα ζήτημα για μεγαλύτερη ανάλυση και εμβάθυνση σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα πονεμένο θέμα, Γεράσιμε. Αν και τώρα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά εργαλεία και οι γονείς τους απευθύνονται σε ειδικούς και οι ίδιοι και από νωρίς τα σχολεία υπάρχουν ολόκληρες πλατφόρμες. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν πραγματικά να κάνουν στη ζωή τους και που θα τους κάνει δημιουργικούς και χαρούμενους. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν τα παιδιά, βλέπω εδώ κάτι τρελά, τρελούς αριθμούς, σχεδόν το πλήρες 20 αγγίζει, ας πούμε, ή τις 19.500 τόσες μονάδες, μόρια, αγγίζουν κάποια παιδιά που ως συνήθως οι δημοσιογράφοι τους έχουν ήδη βρει και τους προβάλλουν. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης και σε σένα, Γιάννη. Ναι, τα βλέπω εδώ τα στοιχεία. Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, αλλά ναι, τι άλλο, ο Nick Cave νομίζω τους έχει επικαλύψει όλους.

Ανδρέα, ναι, το έχω ακούσει ειδικά από πολλά αγόρια, ότι η Οδύση ήταν το αγαπημένο τους μάθημα και το παρακολουθούσαν σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ένα πολύ ωραίο κόμικ. Οι παρεμβάσεις των θεών στα των ανθρώπων, το ταξίδι του Οδυσσέα, η περιπέτεια, οι ανατροπές,

0: μεγάλο.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στον ορχομενό Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 17 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφ και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Στην επιχείρηση Συνδράμου και Υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σε ύφεση πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων εγκλωβισμένο στα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου κατέρευσαν πολυκατοικίες και δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα, στο Καράκας διακόπηκαν η λειτουργία του μετρό, η παροχή φυσικού αερίου και τα μαθήματα στα σχολεία, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμπόν Μπολιβάρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά περίπου ενός λεπτού δυτικά της πόλης Μωρών και έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, προκαλώντας εκενώς κτηρίων ακόμη και στη Βραζιλία και την Κολομβία. Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών και καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται. Ιστορικός καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Άντε, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία 2 πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Στην Αγγλία, πολλά νοσοκομεία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς υπερθερμάνθηκαν μαγνητική τομογράφια, εκτενοθεραπευτικά μηχανήματα και πληροφοριακά συστήματα, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με αφυδάτωση και θερμική εξάντληση. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ στην Ιταλία καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στη Γερμανία, οι αρχές προειδοποιούν για ακραία θερμική καταπώνηση και δεν αποκλείουν την κατάρριψη του εθνικού ρεκόρ θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρηση αεροπυρόσβεση. Στα Γρεβενά, όταν ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου. Και οι δύο επιβαίνοντες, ο ένας Έλληνας χειριστής και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλληλείας του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κ. Σχοινάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση καυσίμων για τους επαγγελματίες αλληλείας ύψους 16 λεπτών το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και 12 λεπτών για τον Ιούνιο. Εξετάζεται επίσης αποζημίωση για τους αλληλείς που επηρεάζονται από τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων. Οι εκπρόσωποι των αλληλείων εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς το ύψος της επιδότησης καυσίμων, εξέφρασαν όμως την ικανοποίησή τους για την επιδότηση της αλληλείας του λαγοκέφαλου και ζήτησαν την επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνίγουν βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

τώρα να αρχίσουμε το φεγγάρο περπάτημα, όπως θα λέγει ο Μάικλ Τζάκσον, Moonwalk. Γιατί εδώ στα μέρη μας, στα Αγίηνα, έχει τόση ζέστη που δεν είναι ούτε για περπατήματα ούτε για τίποτα.

Ναι, αλλά θα μου πείτε και δικαίως. Μας βάζει τώρα χορευτικά με αυτή τη ζέστη. Μπορεί πολλοί κόσμος να ακούει σπίτι με κλιματισμό. Εδώ δεν είμαστε και Γαλλία. Έχουμε τα κλιματιστικά και σοφά τα έχουμε. Επιβαρύνουν βέβαια τη ζέστη εκτός, αλλά για βρείτε μου εσείς μια καλύτερη λύση. Και την ωραία κοινοτυπία, καυτή και η επικαιρότητα. Ακολουθούμε τα διδάγματα των προκατόχων μας. Σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου του 2026 και μια τέτοια μέρα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, το 6ο-7ο παιδί νομίζω μιας πολύ φτωχής οικογένειας, μεταλλορύχος ο πατέρας, υπάλληλος ένα κατάστημα η μητέρα. Ναι, ήταν το 7ο από τα 9 παιδιά του ζεύγους.

0: Λοιπόν, να βάλουμε τα δικά μας στη σειρά, γιατί τα άλλα σε αυτό το ωραίο χάος της επικαιρότητας υπάρχουν πράγματα και θάματα. Εδώ η σταθερέας μας Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και ενημέρωση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Το Viber, διεύθυνση για να στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση, χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Μόνο ο αντίχειράς καλά και λίγο το μυαλό κουράζεται. Λοιπόν, Earth News μία λέξη, Radio δεύτερη λέξη και είσαστε εκεί που πρέπει. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην μπελοβγαίνετε στις πλατφόρμες, έχουμε και σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό, σε πρωτότυπο. Πώς το σκεφτήκαμε, με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιείτε το Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στατιστικά Πανελληνίων λέει 2026, μεγάλη σφαγή και τα μαθήματα εκπλήξεις, γιατί βγήκαν οι βαθμολογίες. Κοιτάξτε τώρα, από αριστούχους δεν πάμε καλά φέτος, και αριστούχες για να το λέμε όπως πρέπει, γιατί νομίζω για ιατρική βγήκε πρώτη με ένα κορίτσι φανταστικό με 19.800, δηλαδή καταπληκτικό. Γι' αυτό να λέμε και τα κορίτσια όλο και καλύτερα γίνονται από μας, αλλά τέλος πάντων αυτό το αφήνω στην άκρη. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ αριστεία φέτος, με εξαίρεση, αυτό είναι παρήγορο, το μάθημα της φυσικής και των λατινικών. Στη φυσική πάνω από 18 έγραψε το 30,06 των υποψηφίων. Και μάλιστα λέει το 20,57 από αυτά τα παιδιά αφορά τις βαθμολογίες 19 με 20. Σκίσανε δηλαδή στη φυσική. Πολύ ωραίο. Λατινικά το 22,65 έλαβε βαθμολογία 18 με 20. Κοιτάξτε τώρα την αντίφαση και πώς το σκέφτομαι εγώ. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά αριστούχων στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και στα αρχαία ελληνικά, ενώ άνοδο στα λατινικά. Γιατί θα μου πεις, γιατί όλοι με λατινικά πια είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι και στην προφορά και στους λατινικούς χαρακτήρες, και έτσι αριστεύουμε στα λατινικά, στα ελληνικά πανεπιστήμια, και πατώνουμε στα νέα ελληνικά και στα αρχαία. Σου λέει τι λέξεις τώρα αυτές περίεργες στα αρχαία, με το θέρος. Πες μου summer camp να σου πω πράγματα. Ναι. Και έτσι λέω εγώ τώρα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καμιά επιστημονική εξήγηση. Έχω όμως ένα φόβο ότι μπορεί να έχω δίκιο. Φοβάμαι να έχω δίκιο, δεν το λέω για να περηφανευτώ. Λοιπόν, τι κάναμε λέει στα αρχαία ελληνικά. Ξέρετε πόσο ήταν το ποσοστό αριστούχων? 1,51%. Πέρυσι ήταν 2,29, χάλια δηλαδή, πιο χάλια φέτος. Μάλιστα, και τα ποσοστά των υποψηφίων, έχουμε και πολύ κόσμο που έγραψε σε πολλά μαθήματα κάτω από 10. Αλλά μην τα λέμε τώρα αυτά. Τα παιδιά ό,τι έγραψαν, πήραν τους βαθμούς. Εμείς τις προηγούμενες δύο μέρες μιλήσαμε με ανθρώπους που έδωσαν και κάποιες ιδέες και κατευθύνσεις πώς να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό. Πηγαίνετε εκεί που λέει η καρδιά και το μυαλό σας και μετά θα δείτε, ανοίγονται πολλοί και διαφορετικοί δρόμοι. Δεν σημαίνει ότι μπήκα σε αυτή τη σχολή οπωσδήποτε. Εδώ ξέρω κάτι άλλο να φανταστείτε, που είχαν φτάσει να διαβάζουν εργασίες συνταγματικού δικαίου με άριστα αστυνομική και αυτά, και από ό,τι έμαθα σε κάτι ραδιόφωνα είναι και ζαλίζουν τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν ξέρεις ποτέ τι γωνία, σε κάθε γωνία, τι μονοπάτια, τι ατραπή, τι βουλεβάρτα ανοίγονται. Ξέρω όμως ότι σήμερα, 25 Ιουνίου, είναι η ημέρα των ναυτικών.
1: Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαριά ο καβός. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχωρήσεις.

των ναυτικών καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας. Καβαδίας, ας πούμε.

αυτός είναι, ξέρετε, είναι ένας άλλος κόσμος που εμείς στεριανοί μόνο να μυρίζουμε έναν απόϊχο αρώματος.

0: Ποιος είπε φούντο ψέματα. Δεν φτάσαμε ποτέ.
1: Μια εκδοχή ωραία, μελοποιημένη, για μένα εξαιρετική, με τον τρόπο της ναυτοσύνης μελοποιημένος ο Καβατίας, που εντάξει έγραψε αυτό που ήταν, δεν περιέγραψε κάτι από μακριά. Θεώρησα ότι μια τέτοια μέρα είναι σημαντική για μια χώρα σαν τη δική μας, μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα της ναυτοσύνης και της θάλασσας. Μην κοιτάτε τώρα φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, αυτά είναι νέα ήθη και έθιμα. Σε λίγο θα πούμε και για τους λαγοκέφαλους, γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, να το περηφανευτώ, δεν είναι σωστό, αλλά ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ να συζητάμε για την υπερβολή, για και πώς θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου με επικήρυξη του λαγοκέφαλου, με επιδοτούμενη αλία. Τη μια μέρα το είπαμε, την επόμενη, μπράβο όμως και στο Υπουργείο, ακούσαμε το Υπουργείο, δεν λέω το άκουσα από εμάς, λέω τη σύμπτωση, άρχισε να λέει και το έβαλε μπροστά. Και μάλιστα χθες μου στείλω Αποστόλης από την Κρήτη ένα μήνυμα που λέω δεν μπορώ να το διαβάσω, ήταν 2-3 σελίδες, που εξηγούσε γιατί όλο αυτό με τους λαγοκέφαλους έχει να κάνει μόνο με την αλία. Γιατί άμα δείτε τι τοξικά, τι πράγματα, τι άλλα θα έπρεπε να τρέμουμε. Είναι μεγάλο το μήνυμα του Αποστόλη, αλλά ήταν σε αυτό ακριβώς το πνεύμα. Και έτσι, αφού με ξυπνήσει η Μαρία Σφυρόερα, γιατί εγώ όταν σας λέω πράγματα και αυτά αποκοιμιέμαι στην περιγραφή της επικαιρότητας, μόλις μου πει η Μαρία wake up, για να πούμε εμείς και τα ξένα, όπως το λένε οι WAM, wake me up before you go go. Έτσι, πριν φύγουμε στο επόμενο θέμα, να ακούσουμε λίγο τους WAM. Γιατί μια τέτοια μέρα, το 1963, γεννήθηκε ο περίφημος George Michael. Ο Γιώργος Παναγιώτου, με κυπριακή καταγωγή, στο Λονδίνο γεννήθηκε. Ο πατέρας του, ο Κυριάκος Παναγιώτου, ήταν εστιατόρας και πάει στην Αγγλία από την Κύπρο, δεκαετία του 50. Παντρεύτηκε την Λέσλι Χάρισον, που ήταν Αγγλίδα και χορεύτρια, και ο George Michael ακολούθησε αυτή τη διαδρομή με του WAM και με σόλο καριέρα. Και μέσα σ' όλα, είχε που είχε η Βενεζουέλα περάσει όλα αυτά που έχει περάσει, μέχρι και την απαγωγή του μέχρι πρώτην ως ηγέτη της, ήρθαν και αυτοί οι δύο μεγάλοι σεισμοί να κορυφώσουν στην κυριολεξία το δράμα. Βλέπω συνέχεια, πώς να το πω, επικαιροποιημένους αριθμούς για τα θύματα, και δεν σας τα λέω γιατί υπάρχει πολύ σοβαρός

0: κατά τα άλλα έχουμε ένα... Α, έχω και χειρότερα νέα, παιδιά. Έχετε ακούσει την είδηση με το 17χρονο παιδί που μαχαιρώθηκε σε μια συμπλοκή εκεί στην Καλυθέα και ομολόγησε ένας 18χρονος, έγινε ταυτοποίηση του παιδιού, είναι 15χρονος. Θα μου πεις τι αυτό είναι το... Δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο όταν ένα παιδί χάνει τη ζωή του, αν το ότι είναι 15, αλλά 15 χρονών παιδί, και μπορεί λέει η συμπλοκή να έγινε γιατί ήταν ίδια ομάδα όλοι. Ποιος θα έχει τον έλεγχο της πλατείας, ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς. Μαχαιρώθηκε και πέθανε, είναι αυτό που λέγαμε παλιά διασήμαντων αφορμήν. Για να μην πάω σε χειρότερα, να σας ενημερώσουμε γιατί είχαμε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, με εκπροσώπους αλλιέων από όλη τη χώρα, για αυτή την ιστορία που είπαμε, για να σταματήσουν και τα τρομακτικά ρεπορτάζ «Πέρναγα το δρόμο και με δάγκωσε λαγοκέφαλος», να γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις, γιατί στην Αλία υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Η Δήμητρα Κυριαζή ξέρει περισσότερα και έχει το ρεπορτάζ, γι' αυτό είναι και μαζί μας. Καλώς απόγευμα, Δήμητρα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι.
0: Εσύ το φοβάσαι, το λαγοκέφαλο, κάτσε, κάνω ένα τεστ πρώτα πριν.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα πλατσουρίζω πολύ στην παραλία, γιατί λένε ειδικοί το πλατσούρισμα τον προσελκύει.
0: Όχι βρε, τον τρομάζει και φεύγει, δεν είναι καρχαρίας ρε παιδιά. Δεν είναι καρχαρίας, δηλαδή. Γιατί μου στείλε ένας πολύ καλός ακροατής, μεθοδικά από περιστατικά και τα λοιπά, πόσα είναι καταγεγραμμένα και πιστοποιημένα. Είναι μηδενικά. Είναι σχεδόν μηδενικά.
1: Έχει προκληθεί πολύ μεγάλος θόρυβος το τελευταίο διάστημα δημοσιογραφικά. Είναι αλήθεια αυτή. Όμως ο λαγοκέφαλος δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι
0: σωστό
1: πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα ως ξενικό είδος.
0: Απλώς...
1: Και μάλιστα οι αλλοί το είχαν επισημάνει, Ανδρέα, εδώ και 7 χρόνια.
0: Εγκαίρος. Το θυμάμαι αυτό.
1: Εγκαίρος, έχει πέσει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι έκαναν καταστροφές στα
0: δίκτυα. Απειλεί τα χρήσιμα αλλιεύματα, τους κάνει ζημιές και ανεβάζει πολύ το κόστος.
1: Σωστά.
0: Για πες μου λοιπόν για τη συνάντηση του κυρίου Σχοινά.
1: Όταν φάνηκε ότι υπάρχει κάποια επίθεση σε άνθρωπο, υπήρξε ο θόρυβος. Έγινε πιο μεγάλος. Η συνάντηση τώρα ήταν με αλλοίς από όλη την χώρα. Στο επίκεντρο γενικώς τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αλία. Ο Υπουργός ανακοίνωσε 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Με 3 άμεσα μέτρα. Τα οποία να ξεκινήσουμε από το λαγοκέφαλο, μια πιλωτική εφαρμογή για εξαλείευση του στις περιοχές της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, όπου εκεί έχουμε υπερπληθυσμό. Αυτό είναι γεγονός.
0: Με αποζημίωση προφανώς.
1: Ναι, είναι 5,33 ευρώ καθαρά.
0: Καλύτερα από τη Κύπρου. Ναι, καλύτερα.
1: Καλύτερα από τα ψάρια.
0: Όχι, καλύτερα από τη Κύπρου, από την επιδότηση που δίνουν στους Κύπριους ψαράδες.
1: Ναι. Είναι υψηλότερη η επιδότηση. Βέβαια, δεν είναι και εύκολη η εξαλείευση του λαγοκέφαλου.
0: Θέλει προσοχή, μετά διαχείριση κλπ.
1: Θέλει προσοχή, θέλει διαχείριση, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο άμεσο μέτρο είναι η επιδότηση του πετρελαίου, το σημαντικό καύσιμο για τα αλλιευτικά σκάφη. Για Απρίλιο και Μάιο, 0,16 λεπτά το λίτρο. Και για τον Ιούνιο η επιδότηση θα ανέλθει στα 0,12 λεπτά το λίτρο. Επίσης, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον περιορισμό της Αλίας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχουμε και αρκετά στη χώρα, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει άμεσα ένα σχέδιο για την αποζημίωση των αλλιών που βρίσκονται πέριξ των περιοχών αυτών και δεν μπορούν να αλλιεύσουν
0: και περιορίζεται
1: η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι άλλη διαδικά, άλλα μέτρα, τα οποία είναι πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την συμμετοχή των αλλιέων στα όργανα των περιφερειών ή στα εθνικά όργανα.
0: Ωραία.
1: Που λαμβάνονται οι αποφάσεις.
0: Αλλά μας είπες τα βασικά. Αυτή είναι η συνάντηση, πότε έγινε? Πότε έγινε, Δήμητρα?
1: Έγινε στις 4 το απόγευμα.
0: Πώς λέμε, φρέσκο ψάρι, φρέσκες ειδήσεις, φρέσκο ρεπορτάζ από τη Δήμητρα Κυριαζή. Και ας φοβάται το λαγοκέφαλο. Τι είπαν οι αλλοίς?
1: Οι αλλοίς είναι προβληματισμένοι. Δεν θεωρούν ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή. Θα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουν έτσι μια συνολική τοποθέτηση επί του θέματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε. Έλεγα πριν πάμε να κυνηγήσουμε.

λαγοκέφαλους, για τους κουφιοκέφαλους που έχουμε καταντήσει όλοι μας. Δηλαδή κάποιος μαχαιρώνει ένα παιδί που είναι και ίδια ομάδα, φορά γαλλί και φανέλες ίδιας ομάδας, χάνει τη ζωή του. Στο πέραμα είναι ένα λεωφόριο, πηγαίνει, φτάνει σε μια στάση και επειδή κανείς δεν είναι στη στάση, περνάει το λεωφόριο. Εντάξει. Πάει ένας επιβάτης, λέει, δεν σταμάτησες στη στάση. Του λέει ο οδηγός, δεν πάτησες κουμπί ότι θέλεις να κατέβεις, που να το ξέρω. Σταμάτα εδώ. Εδώ του λέει δεν γίνεται, πρέπει μόνο, δεν γίνεται, και έβγαλε όπλο, παιδιά. Έβγαλε όπλο μέσα στο λεωφορείο. Καλά, πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Γιατί δεν σταμάτησε στη στάση που δεν είχε καν πατήσει το κουμπί να κατέβει. Τον πιάσανε ευτυχώς. Θέλω να πω όμως, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, το έχουμε χάσει τελείως. Το 71 κέρδισε το βραβείο Grammy Best New Artist. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 45 η περίφημη, η εξαιρετική, θα λέγα εγώ, Κάρλι Σιμών. Προσέξτε τώρα και το κουτσομπολιό, γιατί πριν πάμε στους δίγουλους των ειδήσεων, εντάξει, μας αρέσουν οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια, αλλά θέλω να βάζουμε και λίγο πιπεράκι και μου πείτε κανείς ζέστη, να ξέρετε ότι όλοι όσοι ζουν σε πολύ θερμές περιοχές του πλανήτη έχουν καυτές κουζίνες, γιατί δημιουργείται εφίδρωση και αυτό ψύχει τον οργανισμό, δηλαδή σκοπίμως κάνουν πράγματα με τα οποία υδρώνεις, γιατί αυτό είναι το ψυκτικό σύστημα του οργανισμού. Αφήνω τα ψυκτικά και τους ψυκτικούς για να πάω στην Κάρλι Σιμών. Το τραγούδι που ακούμε, ή σχεδόν ακούμε γιατί μιλάω εγώ πάνω, είναι το You're So Vain. Γιουρσοβέν σημαίνει είσαι τόσο ματαιόδοξος. Όταν το κυκλοφόρησε, γιατί έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι και όλες αναρωτιόντουσαν ποιον αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι. Την είχαν ρωτήσει, λέει, είναι για υπαρκτό πρόσωπο, δεν το έγραψα έτσι τυχαία. Ποιος είναι κυρία, ποιος είναι κυρία, δεν έλεγε. Κάποια στιγμή αποκάλυψε, γιατί ρώταγαν για ποιο διάσημο ερωτά της το έχει γράψει, ότι το κομμάτι αυτό που είναι, ο στίχος λέει You're so vain, you probably think this song is about you. Είσαι τόσο ματαιόδοξος που προφανώς, που πιθανώς θεωρείς ότι αυτό το τραγούδι είναι για σένα, και αφορούσε τον πολύ γνωστό, βέβαια, τον ηθοποιό Warren Beatty.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε Ελλάς για δολοφονία του ανήλικου που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλυθέα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή. 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αυτόματα τον Ιούλιο η μειώση δόσεων για 100.000 δανειολήπτες δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η καθαρή αμοιβή για την αλίευση λαγοκέφαλων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο πάνω από 5 χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Δήμου Αθηναίων. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: ακόμα και ένα ποτάμι στη Σελήνη, ένα Moon River, μπορεί να είναι δροσιστικό με αυτό το καιρό. Ήταν 25 Ιουνίου του 1976, όταν, για να δω πότε 76, ναι, έφυγε από τη ζωή ο Τζον Χέρντον Μέρσερ. Θα μου πεις, πού το ξέρω εγώ αυτόν? Το ξέρουμε, ακόμη και όταν δεν το ξέρουμε, από τους δημοφιλέστερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα στην Αμερική, στιχουργός πολύ μεγάλων επιτυχιών και από και συνιδρυτής της περίφημης Capitol Records, της δισκογραφικής. Αυτό είναι σε δική του στιχουργική το τραγούδι. Τέσσερις φορές πήρε Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Εδώ ακούμε την εκτέλεση με τον Άντι Γουίλιαμς. Wherever you're going, αυτά τα παλιά reverb, τα βάθη που λέμε, με ξετρελαίνουν, αυτοί οι χώροι που απλώνουν έτσι και αγκαλιάζουν τις φωνές. Για να δούμε όμως τώρα τις δικές σας φωνές, για να μην μου βάλετε τις φωνές, και θα έχετε και δίκιο, είναι η αλήθεια. Ο Κώστας, για ποιον υπουργό? Όχι, 2-3 μήνες, αυτά δεν ήτανε. Για κάποιες μέρες, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης το ένταλμα στο γραφείο του. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο άλλος υπουργός, απήντησε ότι αυτά δεν περνάνε από τον υπουργό, πήγαν στην Ελλάς, την αστυνομία, όχι την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και προωθήθηκε ταχύτατα και όλα τα σχετικά. Οπότε μη σπέρνεις φήμες, αγαπητέ Κώστα ή Πέπη. Χορεύοντας απολαμβάνω το όμορφο απόγευμα στην πέρα μου. Α, το έστειλε νωρίς, είχαμε βάλει το Michael Jackson. Μη μου στέλνεις φωτογραφίες από την καφετέρια, στείλε μου ένα βιντεάκι με τα χορευτικά που κάνατε ακούγοντας Michael Jackson. Να πω, δικαίως τώρα αυτό να το... Είπε, λέει, μήνες. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Το αφήνουμε όμως, Κώστα μου. Είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Ο Γιάννης. Γεννήθηκε ο Ian McDonald, τον King Crimson και τον Foreigner σας σήμερα το 46. Το 54 ο David Page, τον Toto. Αυτό μήπως το προλάβω στο τέλος. Γεννήθηκε ο George Michael, σωστά το είπαμε. Το 84 ο Prince κυκλοφόρησε το Purple Rain, πολύ σωστά. Ναι, τον Red Hot Chili Peppers έφυγε ο αρχικός κιθαρίστας στα 26 του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Ένας από τους λόγους των χαμηλών επιδόσεων στα αρχαία και την ελληνική γλώσσα είναι και το γεγονός πως σημαντικό μέρος των υποψηφίων δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Κάτσε ρε Βασίλη. Και έχουμε ποσοστό που αριστεύει, γιατί δεν λέμε για τις κακές επιδόσεις, 1,21. Δηλαδή πόσοι 10 Ελληνόπουλα δίνουν όλα, να με συγχωρήσει τώρα. Δεν μου φαίνεται το επιχείρημα αυτό ευσταθεί. Έχεις ακούσει Ελληνόπουλα να μιλάνε στο δρόμο? Και πόση πρόφορα έχει και το ρο? Όχι, δεν το λέω ούτε να κοροϊδέψω, λέω πώς είναι. Η προφορά είναι 90% αμερικάνικη. Μην τώρα, μην το παρααυτόνουμε. Οι ξένοι δεν είναι. Γιατί οι ξένοι θα πήγαιναν πολύ χάλια, παιδιά δηλαδή που δεν είναι από ελληνικές οικογένειες. Άσε που έχω ακούσει μερικά από αυτά που παίρνουν και τους καλύτερους βαθμούς στα νέα και στα αρχαία στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ίσως τα βάζουν οι γονείς να μελετούν πιο πολύ. Δεν μου φαίνεται να ευσταθεί το επιχείρημα. Προχωρώ στον Μάκη. Όσα προλάβω, γιατί έχει στείλει και πολλά. Φαντάσου, λέει, αυτούς με τις κακές επιδόσεις γλώσσα και τα λοιπά, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, εκπαιδευτούς, κάτσε. Εκεί στη φυσική είπαμε τα πήγανε πολύ καλά, και στα μαθηματικά δεν είναι κακές οι επιδόσεις. Άρα μηχανικοί, γιατροί και τα λοιπά. Μου τηλεφώνησαν σήμερα από τράπεζα, λέει, να μου δώσουν ένα ενδιαφέρομαι καταναλωτικό δάνειο με το προνομιακό επιτόκιο του 10-11%. Μη μου πεις τι απάντησες. 10-11. Θυμήθηκα, λέει, όλα αυτά που συνέβαιναν πριν το φούντο του 2010. Μη τα λες, λέει, αυτά τα αρχαία, γιατί δεν θα σε καταλαβαίνει η νεολαία. Και διασήμαντον αφορμήν, τι είναι αυτά. Έλατε, ο Νίκος, πατέρας και γιος, τι? Δεν το... Α, Νίκος και Αλέξανδρος, καλησπέρα από Κατερίνη, και μου διευκρινίζει ότι είναι η πρώτη γενιά και η δεύτερη. Ό,τι δεν καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος Νίκο από τα ελληνικά και μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα, θα τα εξηγήσει εσύ. Ή Άντα. Κάπως έτσι λέει. Α, τα σοβαρότερα, ένα από τα προβλήματα. Οι πολύ απλωμένοι βαθμοί προς τα πάνω χαρίζουν οι καθηγητές σε όλο το λύκειο, θεωρώντας ότι βοηθούν τα παιδιά, και κάπως έτσι το 18, 19, 20 του σχολείου γίνεται το 8, 9 ή 10 σε εξετάσεις. Εδώ όμως είναι και τεράστια η Άντα. Η απόσταση. Ο Ανδρέας, αυτός που έβγαλε όπλο στον οδηγό λεωφορείου, συγκαταλέγεται στο είδος των κουφιοκέφαλων θερμοκέφαλων, μη ιχθυοειδών αλλά διπόδων θηλαστικών λαγοκεφάλων που κατά λάθος είναι άνθρωποι. Καλό, από στη βιολογία πρέπει να σου να καλός. Με δάγκωσε ένας τέτοιος τύπος πριν λίγες μέρες. Λέει, αλλά ήταν επιπόλαιο το τραύμα. Και ο Πέτρος, οι δικές μου πηγές λένε το έγραψε για τον Μικ Τζάγκερ για πολλούς λόγους, όχι για τον Γουόρεν Μπίτι. Η ίδια νομίζω αυτό είπε. Τέλος πάντων. Α, είχαν περάσει τόνους από το στούδιο, τους έκανε κάποια φωνητικά, κατέληξαν σε πάρτι. Είσαι πιο κουτσομπόλης και από μένα, Πέτρο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ για να ευχαριστιέται ο κόσμος. Αν και παρακολουθώντας Μουντιάλ και οι εθνικές πια παίζουν αυτό το πολύ στυλιζαρισμένο political correct ποδόσφαιρο, θα δώσεις την μπάσα στο σωστό σημείο, δεν θα ρισκάρεις εκεί που περιμένεις να δεις τη σάμπα, βλέπεις προγραμματισμό. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης Καϊμάς τα ξέρει καλύτερα αυτά και από μένα και από όλους. Γεια σου Δημήτρη.
2: Ένα-ένα, ακούω και τα μηνύματα. Όταν ακούω ότι πρέπει, ότι βάζουμε τη νεολαία, ότι είναι αγράμματη και είναι στον τοίχο και την πυροβολούμε, μου ανεβαίνει το ζάχαρο που δεν έχω. Έτσι. Γιατί τα
0: ναι,
2: ίδια θα λέγανε...
0: Δεν την πυροβολούμε, αλλά στις πανελλήνιες...
2: Άκουγα τα μηνύματα.
0: Η επιδόση...
2: Άκουγα τα μηνύματα.
0: Ναι,
2: την πυροβολούμε τη νεολαία.
0: Γιατί έδωσα ότι... στατιστικά ότι στα ναι, μαθήματα όχι. Νέα και ναι. Αρχαία... δεν υπάρχει πια καλό γραπτό.
2: Έτυχε. Πέρυσι ήταν καλά τα γραπτά.
0: Όχι.
2: Τα χρόνο δεν γίνανε.
0: Πάλι χαμηλά. Τα άριστα ήταν πέρυσι 2,20 κάτι, τώρα είναι 1,20 κάτι. Ενώ στα άλλα μαθήματα έχει ποσοστά 20, 25, 30, 40. Αυτό
2: γιατί
0: είναι.
2: Γιατί λέγανε όμως και για τις διάφορες γενιές, οι μεγαλύτερες γενιές. Πάντα για την νεολαία, ότι έχει ξεφύγει η νεολαία. Λοιπόν, άτε, μην γκρινιάζει άλλο, πάμε.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα σου γκρινιάξω. Ή έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Δεν μπορεί να παίζει διαφορετικά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και διαφορετικά η Εθνική
0: Ελλάδα. Ναι, μωρά, αλλά η Βραζιλία 10 λεπτά σάμπα. Βέβαια θα μου πει κέρδισε.
2: Ναι, μα και οι Βραζιλιάνοι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό. Σε ομάδες ευρωπαϊκές έχεις δίκιο.
2: Και έχει και προπονητή Ευρωπαίο.
0: Σωστό. Και οι παίχτες έχουν συνηθίσει αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που παίζουν όλοι.
2: Πολλοί έτσι δεν έχουν πάρει τίτλο.
0: Ευχαριστιόμασταν εμείς. Πάντως αν σήμερα, άμα σήμερα ήταν το 78, ναι. Θα σου έλεγα πω πω Δημήτρη, η Αργεντινή πήρε το παγκόσμιο. Είχε κερδίσει τότε 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires. Αλλά δεν είναι το 78.
2: Και ένα ωραίο θέμα, το λέγαμε και τα παιδιά το βράδυ. Η γεωπολιτική και μουντιάλ. Αν καθίσουμε να βρούμε τα μουντία, όχι όλα, έτσι και με κυνηγάνε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι,
0: ναι.
2: Και εγώ τρώω από το ποδόσφαιρο,
0: ναι.
2: Εγώ θεωρώ αρκετά από τα τρόπαια που κατακτήθηκαν είχαν έτσι ένα ειδικό σπρόξιμο.
0: Κάπως σαν τη Eurovision, να πούμε.
2: Μπορεί και χειρότερα.
0: Που ψηφίζουμε τα δωδεκάρια ανάλογα με τη σύμμαχο χώρα.
2: Μπορεί και χειρότερα.
0: Ναι, αλλά
2: μπορεί να είμαι ιερόσιλος, έτσι. Μπορεί να είμαι ιερόσιλος, αλλά.
0: Δεν πειράζει. Μπάλες είναι να
2: λοιπόν,
0: πω. Για τον πράσινο γίγαντα θέλω να μου πεις, γιατί με έχουν φάει εδώ οι ακροατές. Δεν ο Χουλκ λέει.
2: Ήταν μια έκπληξη.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Ο Μουσταφά Φαλ. Έπαιζε μέχρι προχτές τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν κόκκινος γίγαντας.
2: Ναι,
0: υπάρχουν κόκκινοι γίγαντες στην αστρονομία.
2: Και άτυχο το παιδί, έτσι. Ναι. Ήταν ένα χρόνο εκτός για ένα σοβαρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ένα βασικό σημείο είναι ότι ελληνοποιείται. Αποκτά ελληνικό διαβατήριο.
0: Με δική οπότε, του πρωτοβουλία το διευκρίνησε ο Παναθηναϊκός.
2: Οπότε θα παίζει ως Έλληνας.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω, θεωρώ, ας λέει, αλλά για να κόβουν, εγώ πιστεύω γι' αυτό έγινε, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
2: Επειδή πήρε το διαβατήριο και οπότε.
0: Δεν είμαι στην υπηρεσία να δω τα χαρτιά ποιος τα κατέθεσε. Δημήτρη, μη μας βάζεις λόγια.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα ότι είναι κακός. Λέω Γιαννακόπουλος, λέω ότι δεν το αποκτήσαμε γι' αυτό. Ναι. Είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις ελληνοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω ότι δεν είχε ελληνικό διαβατήριο, δεν νομίζω.
0: Βοηθάει να... εδώ που τα
2: ναι,
0: λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί πλέον πρέπει να υπάρχουν στο ελληνικό και καλώς έχουν.
0: Είναι ψηλό παιδί αυτός από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί διάβαζα. Δεν είναι ο Χουλκ, είναι ο πράσινος γίγαντας.
2: Πώς ήταν το κόκκινο, μίλη, είναι το πράσινο. Είναι το κόκκινο εδώ, είναι γίγαντας. Αυτό λέω. Το διαφέρει την ταινία. Από το πράσινο μίλι.
0: Αυτό θα είναι.
2: Γίγαντας,
0: τώρα.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, στα πολύ γρήγορα, είχαμε πλέον, θα γίνει, μάθαμε, 22 του μήνα θα γίνει ο τελικός του κυπέλου, ναι. Εδώ στο ΆΚΑ. Γιατί θα, έχει πλέον, θα είναι πανέτοιμο, ούτε συναυλές έχουμε εκείνες τις μέρες, οπότε 22
0: ποιος
2: του μήνα.
0: Ποιος τελικός?
2: Ο τελικός του κυπέλου, το ποδόσφαιρο.
0: Πιανού κυπέλου, κάτσε γιατί με έχει.
2: Το κυπέλου Ελλάδος θα γίνει του χρόνου.
0: Του χρόνου. Είσαι πολύ μπροστά, κοίταξε, Δημήτρη. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, στην Αγγλία, χωρίς να είμαι ιερόσυλος, εδώ είμαι ιερόσυλος που τη συγκρίνω, ξέρεις.
0: Τα επόμενα 10 χρόνια πότε θα σου. Τότε να μου πεις και για τον Αύγουστο που θα γίνει το Super Cup, αφού είσαι τόσο μπροστά.
2: Στην Τουρκία. Ποια Τουρκία?
0: Στην Κρήτη, μάλλον. Δεν ξέρω. Στην Κρήτη θα γίνει.
2: Ναι.
0: Αυτό που έμαθα εγώ είναι όφι ΑΕΚ, έτσι. Είναι ότι θα είναι υποχρεωτικό να έχουν δύο νεαρούς παίκτες και οι δύο ομάδες στις ενδεκάδες τους. Τα υπόλοιπα θα μου τα πεις.
2: Τώρα περίμενε, τώρα θα με μαλώσεις. Γιατί θα γίνει όφι ΑΕΚ?
0: Ποιο, το Super Cup? Τι, γιατί θα γίνει?
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, εντάξει.
0: Ήθελες να μου πάρεις το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Είσαι εσύ, ανεβαίνει η Παναθηναϊκάρα και του χρόνου θα το πάρουμε. Τι δουλειά έχει άξει το Super Cup.
2: Έσχος για μένα, παιδε,
0: να πας στη Γαλλία. Εκεί να δούμε τον καύσωνα τι θα λες. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα πάει Γερμανία, οπότε εκεί θα πάμε.
0: Ναι, Γερμανία.
2: Γεια.
0: Είναι αλήθεια πάντως ότι κάθε ανάσα όταν ζεσταίνει ο καιρός και όταν δεν έχει συνηθίσει είναι δύσκολο πράγμα, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το έγραψαν γι' αυτό οι Πολύς. Πάντως μια τέτοια μέρα το 1983 οι The Police και το άλμπουμ τους Synchronicity. Κοίτα, κακές συνήθειες να παίρνουν τώρα ελληνικές λέξεις να χρησιμοποιούν αντί να βάζουν την αγγλικούρα. Τέλος πάντων, Synchronicity. Βρέθηκαν στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart και το Every Breath You Take από τις μεγάλες επιτυχίες αυτού του album. Για να δούμε τώρα μια επιτυχία, εγώ θα την χαρακτηρίσω, μια ιδέα ενίσχυσης του εισοδήματος. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ή αν έχετε στη δική σας δουλειά τις περίφημες διατακτικές σύντησης. Είναι ένας έμεσος τρόπος να ενισχύεται το εισόδημα των εργαζομένων. Πολλοί λένε αυτά τα χρήματα να ενσωματώνονται στις αμοιβές για να παραμένουν σταθερά κτλ. Άλλοι λένε ότι έτσι όμως βγαίνουν εκτός φορολογίας, είναι ευκολότερο για την επιχείρηση. Αυτό που όλοι αναγνωρίζουν είναι ότι από το 2004... το ηρωικό 2004, έχουν μείνει κολλημένες στα 6 ευρώ. Το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ έκανε ολόκληρη έρευνα γύρω από αυτό. Παροχή σύντησης, έρευνα χρήσης και αντιλήψεων. Ο κύριος Γιώργος Θανόπουλος, ο προϊστάμενος της μονάδας τεκμηρίωσης και ανάλυσης του Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ, ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να μας δώσει κάποια στοιχεία, γιατί αν δεν κάνω λάθος και προσφάτως έγινε και μια παρέμβαση στη Βουλή για το θέμα των διατακτικών σύντησης. Κύριε Θανόπουλε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
3: Κύριε Παπασταμαστίου, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λίγο πολύ τα πράγματα είναι έτσι όπως τα είπατε. Είναι μια αρκετά σημαντική παροχή, η οποία έχει αρκετά χρόνια, που την δίνουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Φαίνεται πως υπάρχει μια αύξηση βέβαια το τελευταίο διάστημα. Εμείς κάναμε μια έρευνα, κατά την ακρίβεια κάναμε δύο έρευνες. Μία ήταν προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και η άλλη ήταν προς τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί χορηγούν τη συγκεκριμένη παροχή επιχειρήσεις, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις τους, πώς αξιολογούν το συγκεκριμένο εργαλείο. Και από την άλλη πλευρά για τους εργαζόμενους, πόσο διαδεδομένοι είναι, πού χρησιμοποιείται στην πράξη και ποια είναι η πραγματική αξία της για την καθημερινότητά τους. Και τα ευρήματα είναι, θα έλεγα, αρκετά ενδιαφέροντα. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις.
0: Για πείτε μας κάποια βασικά που θα μας δώσουν.
3: Χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη παροχή καταρχάς για να στηρίξουν την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων τους. Προφανώς, κατά δεύτερο λόγο, γιατί υπάρχουν τα σχετικά φορολογικά κίνητρα, αλλά και υπάρχουν και σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γύρω στο 30% για τη διατήρηση και προσέλκυση του προσωπικού.
0: Φορολογικά κίνητρα σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά εκπίπτουν από τη φορολογία της επιχείρησης και δεν φορολογούνται στον εργαζόμενο.
3: Εργαζόμενο, ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή ένα ποσό.
0: Win-win που λένε και οι ελληνόφωνοι.
3: 32 ευρώ που μπορεί να το δώσουν μέσω αυτού του εργαλείου στους εργαζόμενους χωρίς να υπάρχουν άλλες κρατήσεις. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την γενικότερη αβεβαιότητα που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι βέβαια λόγω της ακρίβειας, το μείωση της διαθέσιμου εισοδήματος από τη μια μεριά για τους εργαζόμενους, σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Φανταστείτε ότι αν ήθελε κάποιος να δώσει 100 ευρώ υπομορφή μισθού, θα έπρεπε τα 40 να είναι κρατήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, η χρησιμότητά της αξιολογείται ως πάρα πολύ θετική από την έρευνα περίπου από το 80% των εργαζόμενων που τη λαμβάνουν. Μάλιστα, έχουμε κάνει και μια ερώτηση σε αυτούς που δεν την λαμβάνουν τους εργαζόμενους. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης χορήγησης της παροχής. Έχουμε ένα σωστή να μας λένε ότι θα έβγαζε το μήνα με λιγότερες δυσκολίες.
0: Ναι.
3: Ξέρετε, κάνουμε και την έρευνα για το εισόδημα που αυτό δεν αρκεί από 20 μέρες το μήνα. Ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ποσοστό, αν θέλετε, 7% έλεγε ότι θα αγόραζε πιο επαρκή ποσοτικά τροφή. Που σημαίνει ότι έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι εργαζόμενων το οποίο ζει ενδεχομένως και σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια ενδεχόμενη επέκταση όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το συγκεκριμένο εργαλείο θα ήταν ευνοϊκή τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Το ότι αυτό το ποσό είναι κολλημένο. Γιατί είναι μια ενίσχυση, αλλά άλλο να παίρνεις 6 ευρώ το 2004, ενώ είναι ημερήσιο αυτό νομίζω, και άλλο να παίρνεις 6 ευρώ το 2026.
3: Κοιτάξτε τώρα.
0: Αυτό ήταν στην έρευνα. Τι έτρωγες το 2004, γιατί είναι σύντησης. Βέβαια, πολλές φορές οι εργαζόμενοι το χρησιμοποιούν και εναλλακτικά και για άλλες αγορές, ανάλογα με την κάρτα που έχουν, γιατί υπάρχουν δύο τύπων κάρτες.
3: Βασικά είναι για τρόφιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως σε κάποια είδη καταστημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι, ή όταν πας να κάτσεις κάπου να φας ακόμα και διακοπές, άμα έχεις χρήματα εκεί μπορείς να.
3: Ισχύει βέβαια και για την εστίαση, για όλα τα εστιατόρια.
0: Ακριβώς. Οπότε λειτουργεί και για την έξοδο, να το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά με 6 ευρώ το 2004 και με 6 ευρώ το 2026, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταρχήν, να πούμε ότι το 2004, να σας το πω διαφορετικά, ο κατώτατος μισθός ήταν γύρω στα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, μιλάω τώρα για τον κατώτατο μισθό και αν φτάσουμε στο σήμερα. Μόνο το γεγονός ότι υπάρχει μια πληθωριστική αύξηση στα είδη βασική τροφή στα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 20%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποσό του να έχει μείνει κολλημένο στα 6 ευρώ χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον η πολιτική διάθεση, η βούληση αν θέλετε να αλλάξει, είναι λίγο παράδοξο.
0: Αυτό αλλάζει από κεντρικά, δηλαδή πρέπει να δώσει τα ίδια κίνητρα για μεγαλύτερο ποσό. Ή πρέπει οι επιχειρήσεις να το αποφασίσουν.
3: Το ποσό το οποίο αυτό που λένε είναι αφορολόγητο φτάνει μέχρι τα 132, είναι τα 6 ευρώ ημερησίως.
0: Α, μάλιστα.
3: Τα 6 ευρώ ημερησίως.
0: Οπότε και να θέλει ο άλλος να σου δώσει 200, σου λέει κάτσε, αφού δεν γλιτώνω κάτι.
3: Ναι,
0: γιατί
3: από τη στιγμή που βγάζεις, που φέρνεις από το όριο που υπάρχει, μετά κατευθείαν αυτό το ποσό φορολογείται σαν παροχή σε είδος και έχει και σε ασφαλιστικές φορές.
0: Α, μάλιστα. Άρα
3: είναι αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις που άλλωστε και από την έρευνα ότι αν αυξάνονται το αφορολόγητο όριο Είχαμε φτάσει στις 10 επιχειρήσεις να λένε ότι πιθανότατα θα αυξάνε και το ποσό που χορηγούν στους εργαζόμενους μέσω αυτού του εργαλείου.
0: Δηλαδή στην έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει διάθεση από τις επιχειρήσεις.
3: Υπάρχει διάθεση όχι μόνο από αυτές που το χορηγούν, αλλά και, αυτές, και από αυτές που δεν το χορηγούν.
0: Μάλιστα. Αρκεί να δοθούν τα κίνητρα, αυτό είναι το περίφημο.
3: Πάντα είναι, εμείς εδώ στην Ελλάδα, αν επιτρέπετε, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την νομοθέτηση να βάλουμε μέσα κίνητρα. Συνήθως έχουμε μόνο κυρώσεις.
0: Ναι. Είναι πιο πολύ τι να φοβάσαι παρά τι να επιθυμείς.
3: Είναι πιο πολύ τιμωρητικές, ας το πούμε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και λιγότερο να ενισχύσουν κάποιον της πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Κάποιο έβριμα από αυτά είναι καθοριστικό για την πλευρά της εργοδοσίας και για, δηλαδή θα μπορούσε να μπει και σαν τίτλος και για την πλευρά των εργαζομένων. Ποιο θα επιλέγατε εσείς?
3: Υπάρχει το ένα το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δηλαδή πώς το αντιλαμβάνονται αυτές. Σημαντικά, το σημαντικό έβριμα είναι η διατήρηση προσέλκυση προσωπικού. Ο καταλήτης είναι το φορολογικό καθεστώς σε αυτές τις περιπτώσεις και από την πλευρά των εργαζομένων τους έχουμε ρωτήσει για το αν γνωρίζουν το φορολογικό πλαίσιο. Προφανώς αυτοί που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή έχουν αρκετά μεγάλη γνώση σχετικά με το πώς, πώς είναι το φορολογικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο το εργαλείο. Και εκεί φαίνεται ότι και από την πλευρά των εργαζομένων υπάρχει μια προδιάθεση ενισχυτική ως προς το κομμάτι αυτό.
0: Άρα πιο πολύ κλείνουν στο ότι τους εξυπηρετεί παρά στο ότι θα ήθελαν να πιέσουν να ενσωματωθεί στο εισόδημα. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γύρω από αυτό. Ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μισθολογική αύξηση που έχει πιο μόνιμο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η οποία όμως και φορολογείται και έχει και εισφορές.
3: Κοιτάξτε, προφανώς και οι μισθολογικές αυξήσεις έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ναι.
3: Αλλά ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο το μέτρο δεν αντικαθιστά το μισθό. Απλώς είναι ένας πολύ απλός τρόπος και πολύ έτσι ευέλικτος από τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να δώσουν κάποιο είδους ενίσχυση στους εργαζόμενους από τη στιγμή που δεν έχουν άλλες δυνατότητες.
0: Να ανεβάσουν την καταναλωτική τους ικανότητα.
3: Ακριβώς.
0: Και να καλύψουν βασικές ανάγκες. Γιατί...
3: Δηλαδή λειτουργεί συμπληρωματικά με το μισθό, δεν αντικαθιστά το μισθό.
0: Δεν είναι ανταγωνιστικό.
3: Ναι, ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένο, αν θέλετε, ειδικά στις παρούσες συνθήκες, οι οποίες είναι εξαιρετικά βέβαιες για το. Για το μέλλον και οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν να δώσουν κάποιες μισθολογικές αυξήσεις καταρχήν θα πρέπει να έχουν περισσότερα κέρδη για να μπορέσουν να τα μοιράσουν και αυτά στους εργαζόμενους τους και να βλέπουν βέβαια ότι το οικονομικό περιβάλλον έχει μια σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Θανόπουλε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί μας δώσατε καλά και στοιχεία, αλλά συζητήσαμε και θέματα που είναι σημαντικά και σημερινά και για τις εργασιακές σχέσεις και για τα εισοδήματα των εργαζομένων, που είναι στην ουσία και η μεγάλη κουβέντα και αυτό το καλοκαίρι. Και καθώς πηγαίνουμε τώρα, ποιος ξέρει πόσο σύντομα ή όχι θα έχουμε εκλογές, είναι καλό να έχουμε μερικά κλειδιά ενοιολογικά για να σκεφτόμαστε οργανωμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Θανόπουλος, ο προϊστάμενος της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ. Εμείς σε πολύ λίγο φεύγουμε, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα σας παρουσιάσει ο Θάνος Κιαφάκας. Την Κατερίνα να μην ξεχάσω. Φορολογούνται, λέει, 5% τα μερίσματα. Ή 800.000 αφορολόγητη γονική παροχή. Και τα πάνω από 6 ευρώ στη διατακτική σύντηση φορολογούνται? Αφήνω αυτό το ερωτηματικό να πλανιέται, Κατερίνα μου. Όλες τις άλλες απαντήσεις για την επικαιρότητα σε πολύ λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Α, γεια σας είπα, αλλά κάτσε. Τι τα έχουμε εδώ τα ημερολόγια? Και μας το έγραψε και ο Γιάννης. Ο David Page γεννήθηκε σαν σήμερα στο LA στην Καλιφόρνια το 54 και κιμπορδίστας του Στότο. Γι' αυτό πάμε Αφρική μουσικά. Αφρικα, μεγάλη επιτυχία.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ψάχνουν για ζωντανούς κάτω από τα ερείπια. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Εικόνες αποκάλυψης από τις ζώνες της καταστροφής. Πάνω από 100 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάρια. Ψάχνουν επίσης πάνω από 20.000 αγνοούμενους. Ο σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ είναι ο ισχυρότερος εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη Αού στο Μέτσοβο. Σώθηκαν οι πιλότοι. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά που έκαιγε στα Γρεβενά. Ζημιές σε σπίτια από τη φωτιά σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο. Ήχησε το 112. Πώς ένας καυγάς κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Στους λόγους της συμπλοκής, ο έλεγχος μιας πλατείας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις πανελλαδικές. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για το μηχανογραφικό. Βατερλό σε αρχαία μαθηματικά και ιστορία. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας για να είναι η πατρίδα ασφαλής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Τα μηνύματα της κυβέρνησης προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι αποστάσεις και οι αιχμές για τις αναφορές του στο ένταλμα. 25 καρδιακές ανακοπές μέσα σε 24 ώρες λόγω καύσωνα στο Παρίσι. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο. Ο πόλεμος των κλιματιστικών, καύσωνα και air condition, το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ακροδεξιάς και αριστερών στη Γαλλία. Και τέλος επικηρύχθηκε, εντός εισαγωγικών το επικηρύχθηκε, για 5,33 ευρώ ο λαγοκέφαλος.
6: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τείχος.
7: Έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες.
8: Χαρίκο! Μη μαμά, γουεούν!
9: Οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
5: Κυρίες και κύριοι, χαοτική είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, εκτεταμένη καταστροφή και πάρα πολλά ισοπεδωμένα κτίρια, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, φράση κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα, εικόνες αποκάλυψης.
10: Έντελος, Φάνο, τα 7,5 ρίχτερ και τα 7,2 προηγήθηκαν, είχαν μια διαφορά ενός λεπτού οι δύο σεισμικές.
5: Και κάτι λιγότερο λένε, ναι, οι μαρτυρίες.
10: 40 με 50 δευτερόλεπτα. Εκεί. Και διήρκεσαι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, 40 δευτερόλεπτα η δεύτερη δόνηση. Τεράστιος χρόνος. Ικανός να καταστρέψει πάρα πολλά κτίρια. Τώρα, σε δραματικές εικόνες που έρχονται στο φως, μια γυναίκα φαίνεται να κουνά το χέρι της από την κορυφή κατεστραμμένου κτιρίου, ζητώντας βοήθεια την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι δύο δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών Κελσίου, έπληξαν περιοχές δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, προκαλώντας μέχρι στιγμής, αυτός είναι ο επίσημος μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, απολογισμός, το θάνατο 164 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των χιλίων. Αυτά ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας και αναφέρουν ότι πολλά κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς, μετατρέποντας ολόκληρες γειτονιές σε σωρούς από μπάζα, ενώ η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 21.000, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων ανθρώπων. Τώρα, η αβεβαιότητα για τον αριθμό των αγνοούμενων, όπως είπαμε, παραμένει. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό την πίεση του χρόνου, καθώς οι αρχές και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια σε μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων 10 ετιών.
5: Γνωρίζουμε αν η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται και πόσο έντονη είναι αυτή η συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας?
10: Υπάρχουν μετασεισμοί, αλλά δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μετασεισμός μεγαλύτερος των 6 ρίχτερ. Τώρα, Θάνο, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν την άμεση παροχή βοήθειας στην Βενεζουέλα, η οποία, να πούμε ότι είναι μια διαλυμένη οικονομικά χώρα, είναι αντιμέτωπη με ένα βουνό χρέος που αγγίζει τα 200 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, και οδεύει προς τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία της. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
5: είναι πάρα πολύ δύσκολο, με πολύ έτσι έντονα οικονομικά προβλήματα και με υποδομές που έχουν καταστραφεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή η ίδια η Βενεζουέλα να βοηθήσει τον εαυτό της.
10: Ναι, δεν μπορεί, και γι' αυτό υπάρχει και αρρωγή από πάρα πολλές χώρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να δούμε τώρα μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες τι θα μπορέσουν να κάνουν οι διασώστες, καθώς λείπουν και τα βαρέα μηχανήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μετακινηθούν τα μπάζα και να προσπαθήσουν να εντοπιστούν τυχόν.
5: Θα βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, το Κατάρ, η Ινδία, και επίσης να πούμε ότι ο σεισμός έγινε σε μια εθνική γιορτή.
10: Μπράβο.
5: Και ο κόσμος ήταν στα σπίτια του, ήταν στα μαγαζιά, στα καταστήματα, στα εμπορικά
10: κέντρα. Ήταν χαλαρός.
5: Ήταν χαλαρός, ναι.
10: Και ήρθε βέβαια στην πιο φρικτή στιγμή.
5: Μια πολύ δύσκολη συνθήκη για την περιοχή. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Τώρα, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τους Έλληνες της Βενεζουέλας.
11: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
5: Σοκαρισμένη η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, η οποία ζει μόνιμα στην Βενεζουέλα, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
6: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος.
5: Ναι.
6: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία. και μπορούσαμε μετά να κατεβούμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια. Εγώ μένω στο Los Palos Grandes, Τσακάο.
5: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, δήλωσε ο πατέρας Ευάγγελος, που είναι ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
7: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ήταν από La Guaira, φεύγουμε προς τη La Guaira να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
5: Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμης Λέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
9: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
5: Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα δικά μας. Στην τεχνητή λίμνη του ποταμού Αόου έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ που επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς στο δρυμό της Βάλια Κάλντα. Οι δύο χειριστές κολύμπησαν μέχρι τη στεριά, όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Στην λίμνη Αόου, στον ορεινό όγκο ανατολικά των Ιωαννίνων, μεταφερόμαστε τώρα και συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμο για να μας ενημερώσει σχετικά. Βασίλη, καλησπέρα. Παραλίγο να μιλάγαμε για τραγωδία, ευτυχώς οι δύο χειριστές σώθηκαν.
12: Καλησπέρα Θάνο, πραγματικά είχαμε την τύχη με το μέρος μας και φυσικά η εκπαίδευση του πληρώματος ήταν αυτή που κάναν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι την ώρα που το ελικόπτερο χτυπά βία την επιφάνεια της λίμνης δεν τα χάνουν, παρότι το ελικόπτερο βυθίζεται, κατάφεραν να ελευθερώσουν τις ζώνες ασφαλείας και να βγουν με ασφάλεια στην επιφάνεια της λίμνης και να κολυμπήσουν για να φτάσουν στη στεριά. Μάλιστα ο πιλότος χρειάστηκε, σύμφωνα με το υλικό που έχουμε εξασφαλίσει από το Earth News, βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το ελικόπτερο έχει βυθιστεί στο νερό, βλέπουμε τον πιλότο να βουτά και να ξαναβουτά, προφανώς ίσως για να βοηθήσει τον συνεργάτη του ή να πάρει κάτι που ίσως χρειαζόταν να το μεταφέρει μαζί του την ώρα που κολύμπησαν να βγουν στην στεριά. Να σου πω ότι το ελικόπτερο, όπως πολύ σωστά είπες, επιχειρούσε στο δρυμό της Βάλια Κάλτα, σε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί, ξεκίνησε από τα Ιωάννινα με προορισμό την πυρκαγιά και ήταν το πρώτο δρομολόγιο, στην πρώτη υδροληψία που θα πραγματοποιούσε στη λίμνη για να πάει στο πεδίο της φωτιάς να κάνει τη ρήψη. Την ώρα που γινόταν η υδροληψία, το ελικόπτερο έχασε την ισχύ, έκανε κράτη ο κινητήρας, όπως μιλάνε στη γλώσσα τους οι πιλότοι, δεν το έδωσε την όθηση και τη δύναμη. Έτσι ο πιλότος, βλέποντας τις ενδείξεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ελευθερώνει το νερό που ήδη έχει πάρει, δηλαδή να ελαφρύνει το ελικόπτερο έτσι ώστε να μπορέσει να του δώσει όθηση και να κάνει ίσως αργότερα κάποια αναγκαστική προσγείωση σε κάποιο πιο ασφαλή σημείο. Δεν τα κατάφερε όμως, εκεί έχασε όλη την ισχύ και βλέπουμε το ελικόπτερο να προσκρούει με δύναμη στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να βυθίζεται. Μάλιστα ένα σύννεφο που δημιουργείται είναι το σύννεφο που προκαλείται από το νερό και μια μικρή έκρηξη, μου είπαν εδώ αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που είχαν βιντεοσκοπήσει το ελικόπτερο να πέφτει στην λίμνη. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Φτάσαν εδώ πυροσβεστικά οχήματα και σκάφη της 5ης ΕΜΑΚ που είναι και αυτή τη στιγμή μέσα στην λίμνη και βρίσκονται εδώ γιατί ήδη θα ξεκινήσουν σε λίγο εργασίες ώστε να γίνει απορρίπανση και να γίνει περιορισμός της ρήπανσης με ειδικά διαφράγματα, booms που θα τοποθετηθούν στο σημείο που είναι φυθισμένο το ελικόπτερο, έτσι ώστε να μην έχουμε μόλυνση της, του οικοσυστήματος και της λίμνης του ΑΟΥ, να περιοριστεί αυτή η μόλυνση από τα καύσιμα, από τα λιπαντικά που φέρει το ελικόπτερο, και στη συνέχεια η ίδια εταιρεία που ανέλαβε αυτές τις εργασίες θα προχωρήσει στην ανέλκυση του ελικοπτέρου. Το πρώτο βήμα είναι με ειδικά μπαλόνια να το φτάσουν στην επιφάνεια της λίμνης και από εκεί και πέρα να το ρημουλκίσουν, γιατί στο σημείο που βρίσκεται Θάνο είναι μεταξύ κάποιων μικρών φραχονισίδων που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΥ. Δεν υπάρχει πρόσβαση οδικός να φτάσει κάποιο γερανοφόρο όχημα σε αυτό το σημείο, και ο μόνος τρόπος για να έρθει σε ασφαλή σημείο και από εκεί να μεταφορτωθεί σε κάποια πλατφόρμα είναι να ρημουλκηθεί με ασφάλεια μέχρι τη στεριά όπου μπορεί να το παραλάβει. Γιατί θα πρέπει και το ειδικό κλιμάκιο που θα έρθει να διερευνήσει, πρέπει να γίνουν προσεκτικά πολλές ενέργειες για τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πτώση. Πρέπει να διερευνηθεί αυτό το αεροπορικό ατύχημα, έτσι λέγεται ο όρος, πρόκειται για ένα αεροπορικό ατύχημα, και πρέπει αυτό το ατύχημα να διερευνηθεί τι ήταν αυτό, ποια ήταν η αστοχία του υλικού, τι συνέβη και τι προκάλεσε αυτό το ατύχημα, την πτώση του υλικού.
5: Το σημαντικό είναι ότι οι δύο χειριστές είναι καλά, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν έχουν βγει.
12: Όχι, δεν έχουν βγει ακόμη. Είναι στο Γενικό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου εκεί θα κάνουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και ίσως προληπτικά να μείνουν για κάποιο, για το πρώτο 24ωρο να νοσηλευτούν. Αλλά είναι στο πλαίσιο της πρόληψης. Δεν φέρουν τραύματα, δεν είναι χτυπημένοι. Το σοκ βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλο αυτό που έζησαν για αυτά τα δευτερόλεπτα την ώρα της πτώσης. Ωστόσο, είναι καλά στην υγεία τους.
5: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παρέες ήρθαν στα χέρια σε πλατεία της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη του ενός από τους ανήλικους, ο οποίος και δέχτηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι. Σοκαρισμένοι κατοικοί της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
13: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
14: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
15: Ήταν από πάνω το δηλαδή.
14: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
15: Το
14: πιέζανε στο στήθος.
16: Ήταν κάρπα.
14: Κάρπα, ναι.
17: Άκουσα φωνές, ναι.
15: Με τι είναι αυτές, με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια?
17: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
5: Ακούσαμε τον κόσμο της περιοχής, τους κατοίκους. Περισσότερα θα μας πει στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Καπόγλης.
18: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας και του σώματος δίωξης του εγκλήματος, κοινού εγκλήματος, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες αλλά και τα κίνητρα αυτής της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης, η οποία σημειώθηκε μετά τις 11 το βράδυ στην Καλλιθέα, στην Οδό Μεγαλοπόλεως. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει βρεθεί το φωνικό όπλο, το μαχαίρι δηλαδή, το οποίο χρησιμοποίησε ο φερόμενος, ο καθομολογίαν μάλλον δράστης, το οποίο και απέκρυψε, όπως είπε, σε ένα σημείο το οποίο ερεύνησε αστυνομική, αλλά δεν έχουν βρει κάτι μέχρι προς ώρας, και εξετάζεται και ένα άλλο μαχαίρι ως πιστήριο στα εγκληματολογικά της ασφάλειας, αλλά φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επίθεση. Τώρα, σε σχέση με τους λόγους επίθεσης, σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, το κίνητρο τελικά φαίνεται να μην είναι οπαδικές διαφορές, αλλά κάποια άλλη διένεξη μεταξύ των ομάδων αυτών των νεαρών για την περιοχή εδώ, για το ποιος, σε εισαγωγικά, θα ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, θα κινείται εδώ στην περιοχή, στα βίντεο περιοχή που βρισκόμαστε της Καλλιθέας. Να σημειώσουμε επίσης ότι πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε και άλλη μία παρόμοια συμπλοκή στην συγκεκριμένη περιοχή εδώ, η οποία όμως δεν κατακέλθηκε από την αστυνομία. Αυτή είναι σύμφωνα με καταγγελίες πολλών γειτόνων και αυτό το περιστατικό διερευνάται. Εάν και η δολοφονία του 15χρονου, η χθεσινοβραδινή, ήταν συνέχεια αυτού του περιστατικού. Και κλείνοντας, να πω ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, ίσως κιόλας, ή μέχρι και αύριο, μετά και τις καταθέσεις, τις απολογίες ουσιαστικά στην αστυνομία, τις μαρτυρίες, εν πάση περιπτώσει, τη λήψη καταθέσεων. Θα έχουμε και τουλάχιστον ακόμα τρεις συλλήψεις, θα σχηματιστούν δηλαδή δικογραφίες και μαζί με τον καθομολογία δράστη, τα άτομα αυτά αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα τα επόμενα 24 ώρα.
5: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Καπόγλη. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Ρωτήθηκε για τις πληροφορίες αυτές η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία και μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
16: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρεται, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κίνητρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν

0: Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά, το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Η αγωνία για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έλαβε τέλος καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό εάν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, ενώ οι βαθμολογίες αναρτώνται και στα σχολεία. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλησπέρα. Έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, αλλά και το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση στα αρχαία.
2: Ναι, το περιμέναμε βέβαια. Ήταν από τότε που ανακοινώθηκαν τα θέματα και είχαμε τις πρώτες βαθμολογικές, γνωρίζαμε τις πρώτες βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων. Ξέραμε ότι κάποια θέματα ήταν δύσκολα. Αυτό συμβαίνει, να σας πω, κάθε χρόνο, απλώς είναι σε διαφορετικά μαθήματα. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι τα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία. Στην οικονομία το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6%. Στη φυσική όμως, όπως είπες, πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Το 30% έγραψε 18-20, αυτό σημαίνει άριστα, ενώ πέρυσι μόλις το 9% είχε γράψει άριστα. Άρα, φυσική, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό το παράδειγμα, θα αντισταθμίσει την άσχημη ενδεχομένως βαθμολογία που μπορεί να υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος. Σειρά, να σου πω τώρα, έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις της εισαγωγής τέλος Ιουλίου.
1: Και θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή αυτό.
2: Βέβαια, γιατί περιμένουμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής από τις σχολές. Θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων, τις βαθμολογίες την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τα παιδιά στο μηχανογραφικό τους θα δουν τις σχολές που πιάνουν αφού ανακοινωθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Άρα δεν θα δουν όλες τις σχολές, θα δουν μόνο αυτές που πετυχαίνουν. Να υπενθυμίσω όμως ότι οι υποψήφοι έχουν προθεσμία στις 30 Ιουνίου να πάνε στα λύκειά τους, να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν. Χωρίς αυτόν τον κωδικό από το λύκειό τους δεν μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Να πω κλείνοντας, καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πετύχει πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10% του χρόνου να δώσουν πάλι ξανά πανελλαδικές, να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, που είναι οι δημόσιες, τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές, δεν τελειώνει τίποτα. Εντάξει, είναι 100.000 πλάς υποψήφοι που έμαθαν σήμερα, έκοψαν την κορδέλα σε έναν αγώνα δρόμου που αυτός ο αγώνας δρόμου
1: είναι το πρώτο το σκαλί, Ελίνα. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως πολύ σωστά έστειλε το μήνυμα, πολλές εναλλακτικές. Υπάρχουν τόσοι δρόμοι όσοι και οι άνθρωποι, που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τζι Μόρισον.
2: Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Να σου πω κλείνοντας ότι και σήμερα που μιλούσαμε με τους υποψήφιους είχαμε περισσότερη αγωνία από ό,τι που την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων ή τις ημέρες που έδιναν κάποια μαθήματα. Σήμερα λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τους υποψήφιους. Είναι ίσως η πιο σημαντική μέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί σήμερα μαθαίνουν τους βαθμούς τους, τις επιδόσεις τους, μαθαίνουν τον κόπο τους. Αυτά τα δύο χρόνια τι έχουν καταφέρει.
1: Και κλείνει ένας πολύ σημαντικός, ένας μεγάλος κύκλος. Σωστά. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για το ρεπορτάζ και για τα μηνύματα τα οποία έστειλε στα παιδιά και στους γονείς. Τώρα, για τις πανελλαδικές και την προσμονή των αποτελεσμάτων μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι Μένα Λά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε έχουν θα αποκτήσουν τη

0: δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος, επομένως είτε γράψουν όλοι 20 είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να, να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι. μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
1: Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ. Στις οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε. Η κυβέρνηση συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς για νέες παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, εξετάζοντας μειώσεις τιμών και το μέλλον του πλαφών. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς, όχι μόνο με τους εκπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ. Και η αρμόδια συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τη Δευτέρα λοιπόν 29 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αφού θα έχει προηγηθεί μια σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προφανώς με τη συμμετοχή και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους φορείς της αγοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη θα συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δηλαδή της βιομηχανίας τροφίμων Γιάννης Γιώτης, και ο επικεφαλής των σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Τώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης αυτής θα είναι βεβαίως τι θα γίνει καταρχήν με τα μέτρα που υπάρχουν αυτή την ώρα στην αγορά σε σχέση με τη μείωση των τιμών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ακριβώς. Εκκρεμεί να ανακοινωθεί η απόφαση της κυβέρνησης για το τι θα γίνει για το πλαφόν που έχει επιβληθεί στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ. Και εδώ υπάρχουν τα δύο σενάρια. Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως τον έχει πει κατά επανάληψη ο κ. Θοδωρικάκος, αλλά φαίνεται ότι αυτός είναι και στόχος γενικότερα της κυβέρνησης, είναι η σύναψη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για την διατήρηση των τιμών σε βασικά είδη σε χαμηλά επίπεδα. Και βεβαίως το Υπουργείο Ανάπτυξης το ενδιαφέρει να συγκρατηθούν τιμές όχι σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν σημασία για το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά σε προϊόντα σε βασικά είδη διατροφής και προμήθειας ενός νοικοκυριού. Έτσι λοιπόν εξετάζεται καταρχήν το σενάριο να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο και ως τότε να παραταθεί και το μέτρο του πλαφών, ή το δεύτερο σενάριο να υπάρξει μεν αυτή η συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, γιατί χρειάζονται κάποιο χρόνο προετοιμασία στα σούπερ μάρκετ έτσι ώστε mm-hmm. να την εφαρμόσουν και το πλαφόν να καταργηθεί στο τέλος του μήνα όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχει άλλο ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με το πλαφόν στην αγορά των καυσίμων. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην άρση του καθώς η αγορά μετά την λήξη του πολέμου εξομαλύνεται και όλοι προβλέπουν ότι το επόμενο διάστημα σταδιακά οι τιμές θα αποκλιμακωθούν και θα επανέλθουν στα προπολέμου επίπεδα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
3: Θα πρέπει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος αυτή την περίοδο, να μειώσουν και τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω. Αλλιώς θα διατηρηθεί το πλαφόν. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι συνολικά επικρατεί η λογική, είτε τώρα είτε προς το τέλος του καλοκαιριού, θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα, στην οποία κυριαρχεί η αντιπαράθεση για τα ζητήματα της οικονομίας και όχι μόνο. Η υπόθεση με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο εξακολουθεί να πυροδοτεί εντάσεις και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές Αβραμόπουλου για την διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος, αλλά και για το αν θα είναι ή όχι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Παράλληλα, επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης του κόμματος Ελλάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Νότι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγε ότι σε δύο επίπεδα απαντά και αντιμετωπίζει την υπόθεση Αβραμόπουλου η κυβέρνηση. Στην ουσία της, όπου λέει ότι φαίνεται να υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, όχι να μην φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, αλλά αυτό δεν είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε. Υπάρχουν δικαστές, θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο, και στη διαδικασία. Και η διαδικασία πάλι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, απαντάς στις μομφές και αιτιάσεις που δέχεται υποστηρίζοντας την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία ευνοϊκή διαχείριση. Θύμισε ο Παύλος Μαρινάκης ότι ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την Εισαγγελία των Βρυξελών, το ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία, διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, από την εισαγγελία στη Βουλή, και η Βουλή από εκεί και έπειτα έχει τις δικές της διαδικασίες. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει πει ότι θα αρθεί το άσυλο, οπότε προφανώς θα αρθεί το άσυλό του, θα πάει η υπόθεση στη Βουλή Ευθετών και μέχρι τότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει ουσιαστικά άμεσο ζήτημα ότι βρίσκεται υποσύλληψη μέχρι τότε που θα αποφασίσει στη Βουλή Ευθετών.
1: Πάντως φαίνεται σε πολιτικό επίπεδο να κρατάει κάποιες αποστάσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τον κύριο Αβραμόπουλο και κυρίως από αυτά που είπε χθες στον Sky.
4: Ναι, ο κ. Αβραμόπουλος χρησιμοποίησε κάποιες χοντρές εκφράσεις, όπως ότι είναι μπούρδες, είχε πει καταρχήν η όλη υπόθεση και δεν απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ενώ επίσης πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Από εδώ και μπρος αρχίζουν τα δύσκολα πολιτικά για τον ίδιο, αλλά και για την κυβέρνηση. Εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης ότι καταρχήν οφείλουμε να το αποκτηνόμαστε επί τις διαδικασίες σε κάθε κλίση από κάθε δικαστική αρχή. Οφείλουμε εκ του νόμου, είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να πηγαίνουμε όταν μας καλούν κατηγορούμενες είτε ως ανομωτή, για ανομωτή κατάθεση, είτε ως απλοί μάρτυρες. Και αυτό είναι όμως το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, το εμφαντικό αποστασιοποιημένο σχόλιο σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για το ποιος θα είναι και αν θα είναι υποψήφιος. Αυτό είναι πραγματικά, αν δεν, να μην χρησιμοποιήσω το λέξη άδειασμα, είναι μια χαοτική απόσταση από τη ρητορική που χρησιμοποίησε ο κ. Αβραμόπουλος. Από εκεί πέρα, για να περάσουμε σε άλλα θέματα, όπως είπε ότι υπήρχαν αιχμές προς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασκούν μομφές και αιτιάσεις προς την κυβέρνηση για διάφορα θέματα, από την διαρροή των mail και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, τον υπόλοιπο ΠΚΠ και τα λοιπά. Είπε κάποια στιγμή χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, το ΠΑΣΟΚ που δίδαξε ήθος εδώ εισαγωγών να μην μας κουνά το δάκτυλο, πήγανε και για μια υπόθεση προσωπικών δεδομένων, έχουν πάει μέχρι οι βουλευτές μέχρι και στη φυλακή. Δεν το τσουβαλιάζουμε όπως αυτό θέλει να μας βαλιάσει, αλλά υπάρχει ένα όριο, άλλο πολιτικές και άλλο ποινικές ευθύνες υπογράμμισε. Και σε ό,τι φορά τον κύριο Τσίπρα με αφορμή τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις που ετέθησαν, εξαπέλυσε επίθεση, θυμίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, δηλαδή έδωσε, πούλησε στα φαντς τα κόκκινα δάνεια, ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς προϋπολογισμούς σε ό,τι αφορά τη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε. Είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης ότι είναι δικαίωμα του, αφού μάλιστα στα δημοσκοπικά καταγράφεται στην δεύτερη και παγιοποιείται στη δεύτερη θέση. Λογικό είναι, αλλά αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι εκτός από τη σκιώδη σημερινή κυβέρνηση είχε μια κανονική, δεν σβήνουν τα δεδομένα αυτής της εκείνης της κανονικής κυβέρνησης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε ότι στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, και ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη για αυτά που έλεγε ο Νόδης και την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
1: Τώρα, θα μήνυμα για την οδική υπευθυνότητα και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έστειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που έδωσε για την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο, την αγάπη του για την οδήγηση και το ράλι Ακρόπολης. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό, απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε το γιατί.
6: Τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός με έναν οδηγό αγορών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
7: Είναι λίγο δύσκολο.
6: Ζαλίζεσαι αρκετά.
7: Για τον συνοδηγό ειδικά.
6: Εύκολα. Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
1: Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT, με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Στόχος του προγράμματος είναι η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς το σχεδιασμό τους, όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ξεναγήθηκε στα εργαστήρια και στο λιμανάκι της σχολής, όπου οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν δοκιμές με αυτόνομα συστήματα.
8: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά, αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνι, αλλά και ως επιστήμονες.
9: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
1: Και στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα. Μόνο με την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα επέλθει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη.
7: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
1: Θα πάμε στις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε στον Αλφα ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επίσης, στα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος επιμένει στην στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα η μειοψηφία ουσιαστικά τον επέκρινε, λέγοντάς του ότι πήρες ένα κόμμα κοντά στο 10% και το πήγες στο 1%. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Πολάκη.
10: Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για να σύνθεση του χώρου.
1: Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Έχουμε σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις. Από τη μία, όπως είπαμε, είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ. Και βέβαια η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί σε πολλά σημεία εμπλέκονται και η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα και οι συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Πάμε στο δεύτερο. Mm-hmm. Άλλαξαν οι συσχετισμοί με βάση την τελική ψηφοφορία. 9 εναντίον της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου, 7 υπέρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, όπως ερμηνεύεται, θα υπάρξει και νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Με οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Στην εισήγηση του κυρίου Φάμελου αντέδρασαν και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης, όπως επίσης και ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, που ήταν υπέρ της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Θεοχαρόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε οδικό χάρτη για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά εκλογές με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm. Αυτό το 9-7 πώς ερμηνεύεται, Ευαγγέλη?
11: Αυτό είπα πριν από λίγο, ναι. Ότι κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Η κατεύθυνση δηλαδή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πλέον που έχει αλλάξει που έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες εσωκομματικά, φαίνεται ότι θα είναι το τελευταίο βήμα η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό ενισχύεται ιδιαίτερα από τη συνέντευξη του Άλεξ Τσίπρα, mm-hmm. ο οποίος σε σχετική ερώτηση του συναδέλφου μας, του Αντώνη Σρόιτερ, εάν υπάρχει επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελο, ο Άλεξ Τσίπρας το αρνήθηκε. Άλλο να λέμε χρόνια πολλά και άλλο να συζητάμε πολιτικά. Εάν υπάρχει προοπτική συνεργασίας προεκλογικής ή μετεκλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Άλεξ Τσίπρας το αρνήθηκε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση προεκλογικής συνεργασίας με κανένα κόμμα, ούτε με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει παρετείται εκ της κοινοβουλευτικής θέσεώς του και είναι ευπρόσδεκτος. Ταυτοχρόνως ξεκαθάρισε και ένα άλλο σημείο, εμένοντας στις αρχικές του θέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στις υποψηφιότητες. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για τους βουλευτές ανά περιφέρεια. Τέταρτο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι στην περίπτωση εκείνη που το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι πρώτο σε δύναμη και κληθεί προς διερευνητικές εντολές για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα συζητήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία επί του προγράμματός μας, τότε βεβαίως την κρίση θα τη δώσει εκ νέου ο ελληνικός λαός. Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την φημολογία περί συνεργασιών, κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα με τα υπόλοιπα κόμματα. Και στην προεκλογική και στη μετεκλογική περίοδο, βέβαια στη μετεκλογική περίοδο, αν είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Σε καμία όμως περίπτωση συνεργασία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν για μένα πάρα πολύ εύκολο να συνεχίσω να ηγούμε του συγκεκριμένου χώρου, όμως θεωρώ ότι και ο δικός μου κύκλος σε εκείνο το χώρο έχει κλείσει και ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν ήταν μήνυμα Θάνο, ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα προς το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ καθαρό στο κομμάτι αυτό. Έκλεισε τη φημολογία περί συνεργασιών ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Και κυρίως με τον Σοκράτη Φάμελο. Το λέω αυτό διότι πολλοί στη συνεδρίαση, επιστρέφουμε στη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, ρωτούσαν τον Σοκράτη Φάμελο αν υπήρξε επικοινωνία από την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Ιδίου με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Την απάντηση την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της συνεντεύξεώς του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, πολλές και σημαντικές ειδήσεις μας μετέφερες. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου και να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
1: Θα πάμε ευθύς αμέσως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και την Ευγενία Λούζου που έχει να μας πει περισσότερα, την πολιτική μας συντάκτρια. Καλησπέρα Ευγενία.
13: Καλησπέρα Θάνο. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο ηχηρές αποχωρήσεις που έγιναν χτες με σοβαρές καταγγελίες για διαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέρυχος αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας για το δυστύχημα των τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα του οποίου ήταν αυτό που στην πραγματικότητα πήρε στα χέρια της η κυρία Καριστιανού για τις μετέπειτα κινήσεις της, ακόμη και τις πολιτικές. Αν και η πρώτη αντίδραση της κυρίας Καριστιανού θα ήταν να κάνει λόγο για πρόθυμους που στόχο είχαν να διασπάσουν το κίνημα, σε μια δεύτερη χθες το βράδυ ανάρτησή της κατέβασε τους τόνους, επιχειρώντας να αποδομήσει τα λεγόμενα του κυρίου Κοκοτσάκη, κάνοντας λόγο για γενικές, πρόωρες και άδικες αιτιάσεις. Πάντως πηγές από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνουν λόγο για έντινη διαφωνία των στελεχών που αποχώρησαν με την εξαπορήτων της κυρίας Καριστιανού, την κυρία Μαρία Γραξία, για μεγάλη διάσταση απόψεων και για μία γυναίκα τέλος πάντων που βρίσκεται δίπλα στην αρχηγό του κόμματος, από την οποία περνούν τα πάντα, ακόμα και ένα και, όπως έλεγε χθες ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη με τις τελευταίες ειδήσεις για την Βενεζουέλα.
14: Θάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην πόλη Γκάιρα, όπου κατά κύριο λόγο έχει πληγεί από τα 7,5 ρίχτερ, καταγράφονται περιστατικά λαιλασία σούπερ μάρκετ. Λέγαμε και νωρίτερα στο Δελτίο ότι είναι δραματική η οικονομική κατάσταση στη Βενεζουέλα και προφανώς οι άνθρωποι βρήκαν την ευκαιρία να μπουν σε αυτές τις στα σούπερ μάρκετ για να λαιλατήσουν.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα πάμε τώρα στους καύσονες, όχι στον καύσωνα. Θα πάμε στο Παρίσι, το οποίο θυμίζει Σαχάρα, και να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Earth News, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τη δραματική εικόνα που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Καλησπέρα, Θωμαΐς, από την Αθήνα.
15: Καλησπέρα σας, και όντως είναι μια ακόμη μέρα που πιθανότητα έχουμε σπάσει και νέο ρεκόρ από την προηγούμενη μέρα, γιατί στο Παρίσι σήμερα το θερμόμετρο ανέβηκε στους 41 βαθμούς. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα ξανά, όπως και η προηγούμενη νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όπως και θα είναι και η σημερινή νύχτα πολύ δύσκολη, προειδοποιούν. Από αύριο αναμένεται λίγο ελάχιστα να πέσει η θερμοκρασία, στο Παρίσι θα κάνει 38 βαθμούς, αλλά από την Κυριακή αναμένεται μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, ώστε να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Τώρα το πρόβλημα είναι ο απολογισμός, που προς το παρόν δεν δίνουν όλα τα στοιχεία, γιατί χρειάζεται τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να τα περισυλλέξουν. Μόνο που ξέρουμε ότι ο δήμαρχος του Παρισιού δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές απώλειες. Σήμερα μάθαμε ότι τουλάχιστον 25 καρδιακές ανακοπές έγιναν στην περιοχή του Παρισιού, από τις οποίες 10 έχασαν τη μάχη. Επίσης έγινε γνωστό αυτό το παιδάκι 3 ετών που ξέφυγε της προσοχής των γονέων του και εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο λόγω της πόρτας της ασφαλείας. Ναι, το αυτοκίνητο έμεινε 45 λεπτά πριν το αντιληφθεί ο πατέρας του, που ήταν στον κήπο. Η μητέρα του κοιμόταν με το άλλο το μωρό της οικογένειας και δυστυχώς το παιδάκι πέθανε. Η μητέρα νοσηλεύεται με νευρικό κλονισμό. Και επίσης μάθαμε από τον πρωθυπουργό της χώρας ότι το πρόγραμμα Orsan 3, βαθμός 3, έχει ενεργοποιηθεί, δηλαδή είναι το πρόγραμμα για τα νοσοκομεία της χώρας. Μάλιστα. Ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν για να καλύψουν τις απόλυτες ανάγκες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Τελευταίο σημείο είναι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν σταματήσει να λειτουργούν, με την έννοια ότι που λειτουργούν και δεν παράγουν, γιατί οι εκροές είναι πολύ πιο σε θερμοκρασία υψηλές και κινδυνεύουν και απειλούν την χλωρίδα και πανίδα των ποταμιών από τα οποία παίρνουν νερό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Και να πάμε να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
14: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών σήμερα, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στην Γερμανία. Χθες καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία του Ιουνίου στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36,1 βαθμούς, ενώ και σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέο ιστορικό υψηλό. Και η Ισπανία βιώνει καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, ενώ και η Ελβετία κατέγραψε σήμερα τη θερμότερη μέρα του Ιουνίου με 38 βαθμούς.
1: Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη, εντός εισαγωγικών η λέξη, του λαγοκέφαλου.
16: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Η πιλωτική εφαρμογή για τις περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου με ευρωπαϊκούς πόρους θα γίνεται η αποζημίωση προς τους αλλοίς που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα από τα τρία μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σκηνάς για την ενίσχυση των επαγγελματίων αλλιών της χώρας. Το δεύτερο μέτρο είναι η επιδότηση του καυσίμου από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο με 0,16 λεπτά το λίτρο και για τον Ιούνιο με 0,12 λεπτά ανά λίτρο. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει σχέδιο αποζημίωσης για τους αλλοίς λόγω περιορισμού αλλοίας στα εθνικά, στα εθνικά θαλάσσια πάρκα της χώρας, τα οποία είναι αρκετά. Είναι ακόμα άλλα τέσσερα μέτρα, τέσσερις πρωτοβουλίες εν ώψη της νέας κοινής αλληλευτικής πολιτικής μετά το 2028 για την ενίσχυση των αλλιευτικών σκαφών, με την άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης των μηχανών, εξυγχρονισμό των σκαφών, με έμφαση σε ασφαλή και συνθετικά σκάφη. Μέτρα τα οποία θα εξελιχθούν το προσεχές διάστημα. Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς.
17: Αυτά τα 7 μέτρα είναι αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στην τωρινή συγκυρία. Είναι πολύς καιρός που η αλληλεία δεν έτυχε της προσοχής της πολιτείας και σήμερα πιστεύω ότι κάνουμε μια νέα αρχή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε στενή συνεργασία με τους Έλληνες ψαράδες, είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους επιστήμονες και προσβλέπω σε μια πολύ παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον συνάδελφό μου και φίλο Σταύρο Παπασταύρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις πρώτες δράσεις και να κινηθούμε ταχύτατα στον εθνικό σχεδιασμό.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ λοιπόν και ο Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα. Μπαίνουμε σε γενικότερα πλέον στη τρίτη, είμαστε στη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής, είναι τα εδώ δεν συγχωρούνται τα λάθη, το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο και να σημαίνει αποκλεισμό, οπότε άπαντες οι ομάδες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Έχουμε 6 παιχνιδιακή απόψε, το μενού ξεκινάει 11 η ώρα, από την FBO Sport θα δούμε την αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία, με μια Γερμανία ήδη να έχει προκριθεί, την ίδια ώρα έρθει ένα Κουρασάου Κτέλε Φαντεστού, είναι και τα δύο παιχνίδια από τον ίδιο όμιλο, οπότε εδώ κρίνεται η δεύτερη και η τρίτη πολύτιμη θέση. Στις δύο τα ξημερώματα, την Ισία Ολλανδία, Ολλανδία σχεδόν όχι έχει προκριθεί, την Ισία είναι μια καλή ομάδα, ενώ ιδιαίτερο ωραίο παιχνίδι θα είναι για τους όσοι μπορείς να ξενυχτήσουν, η Ιαπωνία, Σουηδία, FBO Sport, και ξημερώματα πλέον 5 η ώρα, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία. Τελευταίο παιχνίδι θέλουν με το κεφάλι ψηλά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει πολύ δυνατά και νομίζω θα πάνε για τρίτη σερή νίκη. Και την ίδια ώρα έρθει ένα Παραγουάη, Αυστραλία και οι δύο θέλουν νίκες ώστε να έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση.
1: Τώρα, Δημήτρη, ο Βινίσιους ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Βραζιλίας. 2 γκολ, εξαιρετική εμφάνιση και γενικά δείχνει ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Είναι τελικά ο παίκτης που μπορεί να οδηγήσει τη Βραζιλία μέχρι την κορυφή ή ποιος ξέρει?
18: Είναι ο Βινίσιος, τον γνωρίζουμε αρκετά καλά τελευταία χρόνια από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που συχνά πυκνά σκοράρει και βοηθάει τη Ρεάλ να φτάνει ψηλά. Φέτος βέβαια δεν είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα η Βραζιλία, χωρίς να έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, ψάχνει έτσι κάποιον να την οδηγήσει και ίσως να είναι αυτός ο Βινίσιος που νομίζω είχε όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει και να οδηγήσει τη Βραζιλία ψηλά.
1: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κατά από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 100 κτίρια κατέρευσαν στη Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 11.000. Τουλάχιστον 164 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971, όπως έκανε γνωστό η υπηρεσιακή πρόεδρος Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του στο ΕΚΣ, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις με τελείως διαφορετικό τρόπο, για να κάνουμε πολιτική, να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Α ο Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι ψαλίδα κλείνει, ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και πως θέλουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε: «Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός, με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή, αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσα σε βάρος του βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στον ορχομενό Βιωτίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες αιστείες. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη, με τη Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Άντε, ενώ η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία δύο πυρηνικών αντιδραστήρων για να προστατεύσει τα ποτάμια από την υπερθέρμανση των υδάτων. Κόκκινο συναγερμό για αύριο και στην Ολλανδία, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης της αλληλείας του λαγοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος ψήξης και μεταφοράς. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με στόχο, όπως είπε ο κ. Σκηνάς, να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών από τότε που συνήφθη η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα οι τιμές και οι εμπορικές ροές στον κόλπο.
20: Ο καιρός.
0: Γενικά έδριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
21: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το κάτι άλλο είναι εκείνο που κυκλοφορεί πια από γειτονιά σε γειτονιά, με χαμόγελο από εδώ ίσα με την κάλπη. Φορέστε και κάτι άλλο, υποψήφιοι μου, ανεπιτίδευτο, αν μπορείτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ήδη μερικοί έχουν αρχίσει να ψιθυρίζουν προεκλογικές αχλαμαρίτσες. Εδώ έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Έψαχνα για να επιλέξω ένα πρόσωπο για την σημερινή εκπομπή. Ποιο είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει? Συνήθως βλέπω μπροστά στην οθόνη εδώ, όπως είμαστε εδώ στο στούντιο, και βλέπω σε κάθε εκεί που πατάω, σε κάθε εφημερίδα, σε κάθε παραθυράκι, βλέπω τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι, δεν είναι πρόσωπο της ημέρας. Είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου μας, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν.

0: Χωρίς πολλά πολλά θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Γιάννης Τριάντης. Δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Έχει διανύσει ο Γιάννης πολλά χιλιόμετρα στο επάγγελμα με σημείο εκκίνησης στις σπουδές του στα νομικά. Δεινός βιβλιοφάγος, μουσικόφιλος και ποδοσφαιρόφιλος. Μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο στην Ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Είναι λοιπόν ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας απόψε την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά Γιάννη.
1: Επειδή ξέρω ότι τα εννοείς.
0: Βέβαια, λίμον. Για πες Γιάννη μου, τι ξεχωρίζεις. Δυσκολεύομαι να βάλω τον εαυτό μου στη θέση να αρχίσω να λέω για τα προεκλογικά από τώρα. Δεν είναι πολύ νωρίς?
1: Είναι πολύ νωρίς. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα πούμε παρακάτω. Για μένα το πρώτο θέμα σήμερα είναι οι υμνοδίες του Τραμπ προς τον Ερντογάν εν ώψη της επισκέψεως του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και ταυτόχρονα αυτό συνδυάζεται με τις πληροφορίες που μάλλον είναι σωστές για την παροχή, την πώληση κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, το ΚΑΑΝ. Γίνεται λόγος και για τα F-35, αλλά υπάρχει πολύ σοβαρή αντίδραση και από τους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και από τους Δημοκρατικούς και νομίζω και από το Ισραήλ. Δεν ξέρω. Πάντως υποσχέθηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο Τραμπ ότι θα κάνει κάποια δώρα στο φίλο του τον Ερντογάν. Να δούμε. Προσωπικά ανησυχώ. Όχι αν θα πάρει τους κινητήρες, ας τους πάρει ας πούμε η Τουρκία. Ανησυχώ μήπως με την οτροπία και τον τρόπο που εκθέτει τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του ο Τραμπ, μήπως γίνει και κάποια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά στη συνάντησή του με τον Ερντογάν.
0: Ναι, εγώ αυτό φοβάμαι. Ας συναντηθεί με τον Ερντογάν, ας τακτοποιήσει τα αμερικανοτουρκικά, αλλά να αφήσει ήσυχη την περιοχή μας.
1: Κοίτα, νομίζω ότι δεν υποτιμά την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την υποτιμούν, γιατί και έχουν κάνει με τη χώρα μας διάφορες συμφωνίες. Η Αλεξανδρούπολη είναι αυτό που είναι, τη χρειάζονται. Δεν θα τη τσαλακώσει, αλλά φοβάμαι, επαναλαμβάνω, τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Τραμπ. Παραδείγματος χάρη, ξέρω, θα μπορούσε να πει στον Ερντογάν, κοίτα τώρα με τους Έλληνες να τα βρείτε ρε παιδί μου, να βγάλετε πετρέλαια εκεί στο Αιγαίο, στην Ανατολική, ποια νησιά τώρα, άστα. Δηλαδή δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο και το έχει πει, και ταυτόχρονα αυτή η συναλλακτική επιθετική διπλωματία που ασκεί λίγο με φοβίζει.
0: Ναι, συμφωνώ. Και εμένα με φοβίζει, και βλέπω σήμερα πάλι ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Βάνς, πάλι κατάφερε και αυτός να τα κάνει θάλασσα. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Από τη δική μας επικαιρότητα τι έχουμε?
1: Στη δική μας επικαιρότητα είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που δημιουργούν ένα ιδιότυπο καθεστώς. Δεν επικαλούμε τίποτα συνωμοσιολογικές ερμηνείες, αλλά μερικές φορές λέω ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Να σου πω συγκεκριμένα, και δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω, το είπα και στο ραδιόφωνο το πρωί. Από την τελευταία δημοσκόπηση της Pols, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, είναι η ίδια που μετά την παρουσίαση του Φυσίου αμέσως την επόμενη μέρα έδειξε τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του να είναι στα 17-18. Τώρα τον δείχνει στα 21. Εγώ απορώ πως δεν τον έδειξε στα 40-45. Και το εννοώ, δηλαδή, εντάξει, μπορεί το κάθε κόμμα από τα νεοπαγή όπως είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού να έχουν ενδεχομένως υποστήριξη από μηδιακές δυνάμεις, και έχει τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας, αλλά εν πάση περιπτώσει πάει πολύ. Δεν λέω ότι δεν έχει την δυναμική δευτέρου κόμματος. Έχει, διότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη χωλαίνει λόγω του αρχηγού του, και το λέω ευθέως και αναλαμβάνω την ευθύνη. Το Πασόκ έχει σε κάποια παιδεία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο και με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν αναφέρομαι στην πρόταση για το εισιτήριο κάτω των 24 ή την ανάλογη του Τσίπρα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτές είναι οι φωτοβολίδες προεκλογικές. Εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα παιδεία που όντως έχει επεξεργαστεί κάποια θέματα η οικονομική ομάδα εκεί του κ. Ανδρουλάκη. Ο ίδιος όμως χωλαίνει. Και το βλέπεις και όταν συζητάς ακόμα και με δικούς του ανθρώπους και νέους ανθρώπους που έχει αναδείξει όντως η ηγεσία Ανδρουλάκη στο Πασόκ, μερικοί από αυτούς παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Και το τρίτο είναι αυτή η απίθανη ιστορία με την αλαζονική και επιρμένη κυρία Καρισιανού. Δεν ξέρω αν είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Είχα γράψει από τον Οκτώβριο του 25 ένα σημείωμα στο 24-7, λέγοντας μήπως πήραν τα μυαλά της αέρα και νομίζει ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Επιβεβαιώθηκε πλήρως, νομίζω, αυτό το σημείωμα. Και δεν ύμνω τον εαυτό μου, αλλά αποδείχθηκε στη συνέχεια όταν είδε στο κόμμα και λένε ευθέως και αυτή και η κυρία Γρατσία και ο κύριος Αυγερινός ότι πάει η αυτοδυναμία να πάρει. Εν πάση περιπτώσει. Όμως οι αποχωρήσεις οι πρόσφατες του εμπειρογνώμονα του Ξυλολίου, του κυρίου Κοκοτσάκη και του Πτεράρχου, είναι η αρχή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια αυταρχική κυρία με ένα πολύ κλειστό συμβούλιο μαζί της, που είναι η κυρία Γρατσία κυρίως. Δεν κρίνω τις απόψεις της. Μερικές παρουσιάζουν ενδιαφέρον, οφείλω να πω. Αυτό που είπε για τη γυναικοκτονία, είχε την τόλμη να το πει, γιατί είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, κατά πόσο πρέπει να επιβληθεί αυτός ο όρος και τι σημαίνει. Εγώ αναφέρομαι στην εν γέννη πολιτεία της και στον αλαζονικό τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Ποια αυτοδυναμία, κυρία μου, από πού και ως πού? Από πού, πόθεν αρείεται αυτή την αισιοδοξία? Μακάρι να πάει, θα έχει μια δυναμική, αλλά. Και τέλος, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το πολιτικό πεδίο με τις δημοσκοπήσεις και τα κόμματα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το κόμμα Σαμαρά η καθυστέρηση της εξαγγελίας. Εγώ δεν βρίσκω άλλη εξήγηση αυτό, ότι βλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν χαμηλά. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί βγήκε η Καρισιανού, βγήκε ο Τσίπρας, καλά κάναν οι άνθρωποι, ο ίδιος γιατί καθυστερεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω. Λένε ότι μπορεί μέσα τον Ιούνιο ή το φθινόπωρο, δεν ξέρω. Πάντως, ο Σαμαράς ενδέχεται ένα μικρό ποσοστό, 1-1,5% δεν μπορεί να ξέρει κανείς, μπορεί να αφαιρέσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τα όμορα κόμματα προς τον κύριο Σαμαρά, ξέρω, από τον Βελόπουλο ή από την Νίκη ή από την Λατινοπούλου. Τώρα, το τελευταίο, μιας και μπήκαμε στα αυτά τα πολιτικά, έχω την αίσθηση ότι παρότι ο Μητσοτάκης είναι και προβάλλει τη θεσμικότητά του, δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Γιατί να σου πω, Χρήστο, ο Οκτώβριος από τον Μάρτιο, αν τις κάνει τον Μάρτιο του 27, τι είναι, τις 4 μήνες είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνει τις εκλογές ενώ είχε για 2 χρόνια, τις έκανε στα μισά της θητείας του, ας πούμε. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν παίρνω όρκο και δεν είμαι και πειθία, βέβαια.
0: Βλέπεις και εσύ τα μικρότερα κόμματα κάτω από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και βέβαιως και κάτω από το ΚΚΕ, εκείνα τα κόμματα ενδέχεται να μείνουν έξω?
1: Να μείνουν έξω δεν ξέρω, αλλά να συρρυκνωθούν κάπως ή να χάσουν, όπως ο Βελόπουλος που έχει το πιο υψηλό ποσοστό από τα μικρά κόμματα, ακόμη και από το ΚΚΕ έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Εκείνη που θα πληγεί, έχω την αίσθηση ότι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Νίκη και η Λατινοπούλου. Τη Λατινοπούλου, Χρήστο, να μην γελιόμαστε, την έβγαλε στην Ευρωβουλή ο Σαμαράς. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω καλές σχέσεις με την Καλαμάτα, με φίλους και την Πελοπόννησο και έχω συζητήσει. Έτσι νομίζω. Και μπορεί να...
0: Τι σημαίνει όμως αυτό ότι την έβγαλε ο Σαμαράς?
1: Έλεγε στον κόσμο του, γιατί ο Σαμαράς έχει δύναμη στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία ειδικότερα, να ψηφίσουν και σε όλη την Ελλάδα, να ψηφίσουν Λατινοπούλου. Αυτό σημαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, αν κατέβει ο ίδιος, που θα κατέβει μάλλον, αυτές τις ψήφους τις θέλει βέβαια. Εκείνος που ενδέχεται να μπει στη Βουλή, από τα μικρά κόμματα τα λεγόμενα, είναι ο Βαρουφάκης.
0: Α, πώς προκύπτει αυτό?
1: Προκύπτει από το γεγονός ότι στις μετρήσεις είναι 2,5-2,90, σε μερικές δημοσκοπήσεις είναι 3, χωρίς να έχει ούτε υποστήριξη από τα ΜΜΕ. Αυτός εμφανίζεται κάπου κάπου, και έχω την αίσθηση ότι λόγω των γεγονότων το ευρύτερο αυτό πεδίο της αριστεράς,

0: Κασελάκης. Ναι. Πήγε στο 10, κατέβαινε λίγο και τώρα είναι στο 1 ή στο 0 τόσο. Με βαριά ευθύνη του Φάμελου, τι πάει να πει, αφού ο άλλος δεν σας θέλει. Και σας το λέει κατάμουτρα δηλαδή, και καλά κάνει από την πλευρά του ο Τσίπρας, γιατί θέλει να ξεχωρίσει την Έρα από το Στάρι, εν πάση περιπτώσει. Σηκωθείτε και φύγετε αφού πιστεύετε ότι υπάρχει η δυναμική Τσίπρα για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Σηκωθείτε, καθίστε στην άκρη, γιατί ο Τσίπρας, σοφρόνος ποιόν, τι έκανε. Είπε να έρθει όποιος θέλει, κατά μόνας. Δεν τον περιμένει ούτε καρέκλα, ούτε τίποτα άλλο. Ας πάνε λοιπόν να παραδώσουν τις έδρες τους. Θα το κάνουν αυτό όταν προκυριχθούν οι εκλογές. Αλλά μέχρι τότε θα έχουν λιώσει το ΣΥΡΙΖΑ και την μειοψηφία που υπάρχει μέσα στην πολιτική γραμματεία. Εγώ βλέπω ότι είναι ένα κεφαλοκλείδωμα κυριολεκτικά από έμπειρα στελέχη σταλινικού χαρακτήρα, και έχουμε την ίδια συμπεριφορά που είχαν απέναντι στον Κασελάκη. Στον Κασελάκη τον διώξανε. Ένα άνθρωπο που δεν είχε σχέση με την αριστερά, για να λέμε το στραβού το δίκιο.
1: Και ήταν αξιοπρεπής.
0: Ήταν αξιοπρεπέστατος. Λέει αυτά που πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι υπουργός του Μητσοτάκη ή του Πασόκ. Δεν έχει σημασία. Γιατί είναι ικανός άνθρωπος. Ο τρόπος που τον έδιωξε η συγκεκριμένη αριστερά ήταν σταλινοφασιστική πρακτική. Και το επαναλαμβάνω. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με το ΣΥΡΙΖΑ. Απόψε έχουν πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά είναι βαριά εκτεθειμένη και η κοινωνία, τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται, από τα όσες ομάδες κοινωνικές ενδιαφέρονται για την αριστερά και την κεντροαριστερά, αυτό δεν θα το ξεχάσουν, έχω την αίσθηση.
1: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον Γιάννη Τριάντη, δημοσιογράφο που αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Έχω μια είδηση, το μεσημέρι την διάβασα και δεν μου προκαλεί έκπληξη. Η Άγκυρα απορρίπτει σενάρια νέου σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό και δηλώνει ότι η μόνη λύση στην Κύπρο είναι τα δύο ξεχωριστά κράτη. Εμείς τι λέμε?
0: Το και η ελληνοκυπριακή πλευρά, η Κύπρος δηλαδή και η Αθήνα, το απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν έχει επισυμβεί κάτι ενδιαμέσως, δεν νομίζω. Τώρα, τι θέση θα πάρει και η Αμερική σε αυτό, δεν ξέρω, ομολογώ.
1: Πάντως είναι αληθές ότι δεν κινείται κάτι στην ελληνοκυπριακή πλευρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως τους τελευταίους μήνες έχει καλύψει τα πάντα το κράτος μαφία, το βιβλίο του του φίλου μας που έγραψε αυτό το βιβλίο, και που ο κύριος Αναστασιάδης είναι σε δύσκολα νερά αυτή τη στιγμή.
0: Αν είναι φίλος ο Δουσιώδης, να τον χαίρεσε, Χρήστο.
1: Εντάξει, αλλά ξέρω ότι ο Μακάριος κάνει έρευνα, δηλαδή πηγαίνει σε ψάχνει τα αρχεία, ό,τι έχει γράψει έχει και παρακομπή. Βεβαίως είναι, έχει τις δικές του τις πεποιθήσεις, αλλά
0: είναι ο άνθρωπος ο οποίος, επικαλούμενος στις αγγλικές πηγές, στις μυστικές υπηρεσίες, τι είπε για τον Αυξεντίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν ξέρω. Όντως είναι δουλευταράς, δουλεύει, κάνει έρευνες και δεν ξέρω καν, όχι, έχω διαβάσει τι λέει με επιχειρήματα, ομολογώ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ασχολείται η Κύπρος δυστυχώς με αυτό. Είναι τεράστιο θέμα για το νησί και έχει καλύψει, αν θέλεις, και αυτό που έγινε από την Ελλάδα, από την Αθήνα, με τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα και τα λοιπά, που εγκαρδίωσε τον ελληνισμό της Κύπρου.
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρεις εξίσου καλά αυτό.
1: Για να δούμε πού θα κατεπάει το νησί. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει κάτι άλλο που σου έχει προκαλέσει, είτε από την εξωτερική πολιτική? Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα είπαμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να είναι μια δύναμη που ήταν ίσως λίγο παλαιότερα, δεν εκφέρει έναν λόγο δυνατό και για τις αιστείες του πολέμου. Πολύ έτσι, η Γερμανία έχει πάρει

0: τη θέση για το ουκρανικό οπωσδήποτε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως έχει αποστασιοποιηθεί.
1: Είναι χλωμή και αδύναμη, έχω την αίσθηση. Είχε εγκλωβιστεί στο θέμα της Ουκρανίας, εντάξει να καταδικάσει στη ρωσική εισβολή, αλλά οι υπερβολές που έχουν σημειωθεί τους έχουν αναγκάσει τώρα κάποιους να το ξανασκεφτούν. Να δουν πώς είναι τα πράγματα και μήπως αναζητήσουν μαζί με τον Τραμπ, ο οποίος τους βρίζει, βέβαια, βρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς σε ό,τι αφορά την εισφορά του στο ΝΑΤΟ και στον πόλεμο του Ιράν. Στην Αμερική, όπως είπες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει φυσικά και το ότι το Κογκρέσο καταδίκασε τον πόλεμο του Ιράν, την επιλογή του Τραμπ, αλλά και τις ρογμές που υπάρχουν μέσα στο ΜΑΓΚΑ. Το κίνημα που είναι του Τραμπ. Θα δούμε. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Ένα Ιράν που, κατά τη γνώμη μου, όχι δική μου, αναλυτών Αμερικανών και Ευρωπαίων, σε μεγάλα έντυπα και site, το Ιράν είναι νικητής μέχρι στιγμής. Yeah. Ό,τι και να πει κανείς. Mm-hmm. Ούτε εσωτερική αλλαγή υπήρξε ανατροπή, ούτε ήττα, καταστροφές υπήρξαν φυσικά, και δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί ο Τραμπ θέλει μια επιτυχία, λέω κάτι κοινότοπο, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Να δούμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας και άστην παγκόσμια και της δικής μας, βέβαια, που επηρεάζεται δραστικά.
0: Βλέπω και τώρα έκτακτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης για τον Τραμπ, εφόσον ήθελες τόσο πολύ να προσαρτήσεις την Βενεζουέλα, γιατί δεν έχεις πάει εκεί τώρα που η χώρα έχει γκρεμιστεί σχεδόν από το σεισμό, να πας να τους βοηθήσεις λιγάκι?
1: Υποσχέθηκε μια βοήθεια, δεν ξέρω μέχρι στιγμής αν έχει αποσταλεί και τα λοιπά. Το τελευταίο που θα σκεφτεί ο Τραμπ είναι η ανθρωπιστική βοήθεια στην Βενεζουέλα, έχω την αίσθηση.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλά, και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστό. Να είμαστε καλά. Εγώ να σου πω, βλέπω ο Μουντιάλ αδιαλείπτος ακόμα και τα πρωινά τα παιχνίδια.
0: Είσαι με κάποια ομάδα?
1: Είμαι με την Ουρουγουάη παιδιόθεν, αλλά δεν είναι και τόσο καλή. Και εντάξει, είναι οι δύο μεγάλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής.
0: Θύμισε μου μερικούς παίχτες της Ουρουγουάης, της μεγάλης, παλιότερα.
1: Αν σου πω ότι θυμάμαι ελάχιστους, γιατί τα γεροντάματα είναι μεγάλο.
0: Έχει ξεχωρίσει κάποιος για σένα μέχρι στιγμής?
1: Έχουν ξεχωρίσει κανένα δυο Μαροκινοί που έχουν καλή ομάδα, και βέβαια οι γνωστοί, ο Λίο Μέση, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, μαζί με τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Ο Εμπαπέ είναι επίσης. Καλή ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι είχε η Αγγλία, αλλά στο δεύτερο ήταν λίγο μαγκωμένη.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι
1: καλά.
0: Καλό
1: σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και είναι 8:30 τώρα, Earth News Radio, και πάμε στους τίτλους των ειδήσεών μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Πάνω από 25.000 οι αγνοούμενοι. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να κυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσα σε βάρος του βελγικές δικαστικές αρχές. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις. 7 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επαγγελματικής αλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης αλίας του λαγαοκέφαλου με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους. Ιστορικός καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Βρετανία για τον Ιούνιο. Στους 40 βαθμούς Κελσίου άγγιξαν οι θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό κήρυξε για αύριο η Ολλανδία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, έπρεπε να έμενε στην γραμμή ο Γιάννης Τριάντης, γιατί ήταν ο μόνος από την τετράδα που ήμασταν στην εφημερίδα εμείς με τα PCs μας, και ο Γιάννης με την γραφομηχανή του, όπως ακριβώς την ακούσατε τώρα στην εφιέστατη έτσι διασκευή του συνθέτη Λιρόι Άντερσον. Με αυτό μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλησπερίσω τώρα την Κάτια Αβραμίδου, νομική σύμβουλος της Αιτζίαν και δινή γκόλφερ, θα πω, στο οποίο μας παρέσυρε και ο Μακαρίτης Θόδωρος Βασιλάκης. Παρακάλεσα την Κάτια να είναι μαζί μας απόψε για να μιλήσουμε για μια ακόμα απώλεια, δυστυχώς, του ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια, που επίσης κόλλησε τον ιό του γκόλφ. Η είδηση προχθές ότι έφυγε από τη ζωή, νικημένος από την αρρώστια που δύσκολα τις κάνεις ντρίπλα και να τις ξεφύγεις. Ήτανε μόλις 54 ετών ο Τάκης. Ο Τάκης έπαιξε στον Ολυμπιακό, στον Λεβαδιακό, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, στην Ισπανική Χιχόν και άλλες. Καλησπέρα Κάτια, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ το μαζί σου. Καλησπέρα και σε όλους όσους ακούν. Και πραγματικά συγκινούμαι που είμαι για τον λόγο του αγαπημένου μας Τάκη Γκόνια.
0: Μπορείς λίγο κάτι να μετακινηθείς έτσι, γιατί έκανε μερικές διακοπούλες το τηλέφωνο. Ναι, σοκ ήταν για πολλούς από μας, αν και από ό,τι μαθαίνω ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό, έτσι δεν είναι, από αρρώστια.
1: Η αλήθεια ήταν ότι το κακό μαντάτο της ασθένειας που είχε προέκυψε τον περασμένο Οκτώβριο. Ήταν σοκ για όλους εμάς που ήμασταν κοντά του, γνωρίζοντας την μοναδική προσωπικότητα του Τάκη Γκόνια, που διέγραψε λαμπρή πορεία στο ποδόσφαιρο αλλά και στο γκολφ, καταφέρνοντας να υπάρξει επαγγελματία του γκολφ και να αγωνίζεται επαγγελματικά σε αυτό το άθλημα που τόσο αγάπησε μετά το ποδόσφαιρο. Και εν συνεχεία πέρασε μία περίοδος θεραπείων.

0: είμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την μπορώ να πω περίπου 3 εβδομάδες πριν από τη μέρα που έφυγε από μας, που υπήρξε μία δύσκολη ανατροπή στην κατάστασή του, μία ραγδαία εξέλιξη που δυστυχώς ήταν μία αναστρέψιμη.
1: Θυμάσαι κάτι από πώς μοιήθηκε ο Τάκης στο γκολφ? Όλοι μας βεβαίως, εγώ ξέρω ποιος με μάζεψε, αλλά πώς και γνωριστήκατε στο γκολφ ή τον ήξερες και από πρώτα?
0: Εγώ τον γνώριζα σαν ποδοσφαιριστή, καθότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά είχα την τιμή να τον γνωρίσω μέσω του, όπως είπες, του αείμνηστου Θεόδωρου Βασιλάκη, με τον οποίο είχαν γνωριστεί τυχαία στον γκολφ της Λιφάδας. Και τότε ο Τάκης του είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει επαγγελματίας. Και επειδή εγώ είμαι και δικηγόρος των επαγγελματιών του γκολφ και ασχολούμαι τόσα χρόνια δίπλα σε αυτούς τους μοναδικούς αθλητές του αθλήματος που και εγώ αγαπώ, ήταν για μένα η αφορμή που δόθηκε για να τον γνωρίσω, να γνωριστούμε και να τον βοηθήσω σε αυτή την επιθυμία που είχε, αλλά πέρα από αυτό να γίνουμε και φίλοι ζωής.
1: Πώς με ρωτούνε, βλέπω εδώ στις οθόνες ακροατές που ρωτάνε, πώς φτάνει να γίνει κάποιος επαγγελματίας αθλητής του γκολφ? Πρέπει να έχει να τηρεί μερικές προδιαγραφές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ο Τάκης ήταν σε εισαγωγικά τυχερός, γιατί τον βοηθούσε πάρα πολύ το σώμα του και η αθλητική νοοτροπία που είχε και η νοοτροπία του πρωταθλητή που είχε, οπότε δεν θα μπορούσε να καταπιαστεί με ένα άλλο άθλημα εάν δεν περνούσε πάλι στον επαγγελματικό αγωνιστικό αθλητισμό. Δεν θα μπορούσε ποτέ ερασιτεχνικά να παίξει ένα τέτοιο σημαντικό άθλημα. Και νομίζω ότι αυτό τον βοήθησε καταρχήν, αλλά και η καθημερινή προπόνηση. Δηλαδή, ο Τάκης καταπιάστηκε αμέσως με τον γκολφ. Και ήταν χαρακτηριστικό, μου έλεγαν και εκεί οι άνθρωποι του προπονητικού κέντρου, ότι πήγαινε από το πρωί στις 7 η ώρα και μέχρι τις 7 το απόγευμα χτυπούσε μπάλες.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Τον πρώτο καιρό. Μπορεί και εσύ να τον θυμάσαι, αλλά και βέβαια, άλλοι που ήταν εκείνη την περίοδο στον γκολφ της Λιφάδας.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ο Τάκης είχε και αθλητικό σώμα ανέκαθεν, έτσι δεν είναι?
0: Αν,
1: το γκολφ βεβαίως μπορεί να παρασέρνεται λιγάκι. Υπάρχουν κάμποσοι που έχουν τα κιλά τους. Φερρυπίν, καλά και ο Μιλών, αλλά εντάξει το προσέχω. Αλλά ο φίλος μου ο Αντώνης ο Βουράκης κρατάει εκεί πέρα και παίζει εξαιρετικό γκολφ. Πώς μοιήθηκες εσύ στο γκολφ, Κάτια? Είναι λίγες οι γυναίκες στην Ελλάδα εδώ που παίζουν γκολφ από ό,τι ξέρω.
0: Εγώ είχα την τύχη από πολύ μικρή να βρεθώ στο χώρο του γκολφ, καθότι μένω και πολύ κοντά στον γκολφ της Λιφάδας. Και ήμουν από τα παιδιά της Ακαδημίας που είχαν ξεκινήσει την κατά 4-15 ετών. Και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
1: Μάλιστα. Με ποιον προπονητή είχες?
0: Τότε είχε ξεκινήσει με τον Βασίλη τον Καραδιά.
1: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, ότι είμαι πολύ στενοχωρημένος για την απώλεια του Τάκη. Πάντως νομίζω ότι ήταν από τους ανθρώπους που έχει αφήσει πίσω του αρκετά πράγματα.
0: Ο Τάκης κατάφερε κάτι μοναδικό, καταρχήν να συνδυάσει τον αθλητισμό του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο, με τον γκολφ. Γι' αυτό και διοργανώναμε στα μεγάλα τουρνουά που χορηγούμε και εμείς σαν Αιγίαν, το ποδογκολφ που λέμε, το food golf. Και έτσι συνδυάζαμε το ποδόσφαιρο και τον γκολφ στο γήπεδο του γκολφ. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στην Αγγλία, όπως γνωρίζεις, και είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Από την άλλη, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Τάκης ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερος και κριτικός χαρακτήρας. Παρόλα αυτά, μπόρεσε να υπηρετήσει τον επαγγελματικό γκολφ με εξαιρετική πειθαρχία και συνέπεια και παράδειγμα για όλους μας. Ήταν εκείνος που γνώριζε την ετικέτ του γκολφ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον επαγγελματία. Ήταν εκείνος που με βοήθησε να συντάξουμε κανονισμούς, επιπλέον κανονισμούς στο καταστατικό του PDA Ελλάδος για πειθαρχικές ποινές, για παραπτώματα. Ήθελε όλα να έχουν μία τελειότητα και μία συνέπεια. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτήριζε τον Τάκη μας.
1: Εσύ έπαιξες ποτέ με τον Τάκη σε επίσημο παιχνίδι?
0: Όχι, βεβαίως. Έχουμε παίξει με τον Τάκη, βεβαίως. Αλλά κυρίως συνδυαζόταν και με άλλους ποδοσφαιριστές που παίζουν γκολφ, όπως τον Κριστιαν Καρεμπέ, θυμάμαι, τον Λοράν Μπλάν, τον Καμπουαρέ, που είχαν έρθει μαζί και είχαν φτιάξει υπέροχη ομάδα. Πολλές φορές έπαιζε και με τον αείμνηστο Θεόδωρο Βασιλάκη, αλλά και με άλλα μεγάλα μέλη έτσι, του ομίλου μας.
1: Εσύ πώς κόλλησες?
0: Πάρα πολλούς φίλους στο γκολφ.
1: Πώς κόλλησες? Είναι σπάνιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αν και βλέπω, κατεβαίνοντας κι εγώ μερικές φορές κάτω, βλέπω και ότι είναι αρκετά κορίτσια και είναι και πολύ καλά.
0: Πράγματι έχουν εξελιχθεί ακαδημίες, έχουμε και πολλές και αρκετές γυναίκες professional, μπορώ να πω. Είναι οι κόρες των επαγγελματιών της προηγούμενης γενιάς, είναι κορίτσια που ήρθαν τυχαία στον γκολφ της Λιφάδας και έμαθαν γκολφ και αποφάσισαν να ακολουθήσουν κάτι πιο σοβαρό σε αυτό το άθλημα και να γίνουν επαγγελματίες, και έχουν παρακολουθήσει και σχολές της Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού και διδάσκουν τώρα στους ομίλους. Οπότε βλέπουμε μία εξέλιξη και σε αυτό το τομέα για τις γυναίκες, πέρα από το χόμπι και κάτι ευχάριστο που μας δίνει το γκολφικό παιχνίδι, είναι ότι μπορούν να εξελιχθούν και σε άλλες οργανικές θέσεις, αλλά και σαν προπονητές οι γυναίκες, αλλά και σαν επαγγελματίες παίκτριες. Οπότε αυτό πραγματικά εξελίσσεται στη χώρα μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα βρεθούμε κιόλας.
0: Και πάντα θα θυμόμαστε κάποια... το φίλο μας τον Τάκη
1: Γόνια. Βέβαια.
0: Έναν μοναδικό άνθρωπο που πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Χάρηκα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Πολύ.
0: Γεια.
1: Ήταν λοιπόν η Κάτια Αβραμίδου. Όπως ακούσατε, μιλήσαμε για την μεγάλη πράγματι απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή και γκόλφερ του Τάκη Γόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 μόνο ετών. Νομίζω ότι οφείλαμε και στον Τάκη αυτήν τη μικρή έστω αναφορά που κάναμε σήμερα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο και θα πάμε στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και επισήμως στο γαλλικό λύκειο. Από το 2027 οι μαθητές της πρώτης τάξης του λυκείου στη Γαλλία θα κάνουν μία ώρα την εβδομάδα μάθημα για την τεχνητή νοημοσύνη, AI. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το σχολείο προλαβαίνει πια την τεχνολογία ή αν απλώς τρέχει πίσω της. Ωραίο ερώτημα, Βάλια μου.
2: Ναι, Χρήσο, όντως, όχι ότι είναι ωραία, αλλά είναι σίγουρα κρίσιμο. Είναι κρίσιμο. Είναι μία από τις πρώτες χώρες η Γαλλία που αποφάσισε να βάλει τεχνητή νοημοσύνη στο σχολικό πρόγραμμα. Όχι προαιρετικό μάθημα, ούτε σεμινάριο, ας πούμε, αλλά στο κανονικό μάθημα για όλους τους μαθητές της πρώτης λυκείου, το αντίστοιχο για μας. Υπάρχει ήδη μάθημα ψηφιακών επιστημών και τεχνολογίας και από ό,τι δήλωσε το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας δεν θα περιορίζεται μόνο στη χρήση των εργαλείων τύπου ChatGPT, αλλά οι μαθητές θα μαθαίνουν πώς λειτουργούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ποιες είναι οι βασικές χρήσεις τους, ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που δημιουργούν, τι σημαίνει ψηφιακή κυριαρχία για μια χώρα, έτσι, πολύ σημαντικό θέμα επίσης, αλλά και πώς μπορεί να αναγνωρίζει κανείς τη χειραγωγή, την παραπληροφόρηση, τις ψεύτικες ειδήσεις, τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ξέρουμε, έχει υπερπολαπλασιάσει, έτσι. Τώρα βέβαια είναι και η άλλη πλευρά, ακόμα δεν υπάρχει σχολικό υλικό για τέτοιου είδους επιμόρφωση. Και αν πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, τώρα μια ώρα φτάνει. Είναι ένα πρόβλημα. Τώρα βέβαια είναι όλα τα σχολικά προγράμματα φορτωμένα παντού, έτσι. Και κάθε φορά λέμε πρέπει να βάλουμε μάθημα, δεν ξέρω εγώ τι, κυκλοφοριακής αγωγής. Πρέπει να βάλουμε μάθημα, και σωστό είναι. Πρέπει να βάλουμε μάθημα διατροφής, και σωστό είναι και αυτό. Πρέπει να βάλουμε μάθημα τεχνητής νοημοσύνης, και σωστό. Αλλά τελικά τα παιδιά, ναι.
1: Εσύ που είσαι και παιδαγωγός, εκπαιδευτικός θα πω έτσι, πώς διδάσκεις σε παιδιά το AI, μερικά από τα οποία οπωσδήποτε το κατέχουν?
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρα, το κατέχουν στραβά, όπως κατέχουν στραβά και τα social media. Δηλαδή μαθαίνουν μια λειτουργία όλων αυτών, όπως και τους υπολογιστές ακόμα.
1: Οπότε ο ρόλος του δασκάλου και του εκπαιδευτή ποιος είναι?
2: Υπάρχει, θα σου πω ποιο είναι το θέμα εδώ. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές και δάσκαλοι φοβούνται, γιατί είναι εργαλεία τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να κάνω και μία μίνι έκκληση σε όσους μας ακούνε και είναι εκπαιδευτικοί. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε τα εργαλεία. Δεν έχει καμία σημασία που πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να ξέρουν καλύτερα το εργαλείο από εμάς. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι να ξέρουμε τέλεια τα εργαλεία. Η δικιά μας δουλειά είναι να κατευθύνουμε τα παιδιά να τα χρησιμοποιούν σωστά. Τα ηθικά προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, δεν είναι ή τα εργασιακά προβλήματα ή τα προβλήματα εθνικής κυριαρχίας που λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε. Εμείς μπορούμε να τα χειριστούμε, τα παιδιά δεν μπορούν. Έτσι. Αυτός λοιπόν χρειάζεται ένας συμβιβασμός να καταπνίξουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι την ντροπή μας, το άγχος μας που δεν ξέρουμε τόσο καλά από τεχνολογικά εργαλεία, και να επιβληθούμε στα παιδιά με τις αξίες της δημοκρατίας, με τις αξίες της πολιτιότητας, τέλος πάντων το να είσαι ενεργός πολίτης, οι οποίες τους λείπουν, γιατί μπορεί να έχουν τα εργαλεία αλλά δεν έχουν αυτές.
1: Μα αναλογικά το AI μπορούμε να πούμε, Βάλια μου, ότι είναι όσο σημαντικό ήταν πριν από κάποια χρόνια το ίντερνετ?
2: Ναι, είναι τόσο σημαντικό και πιθανόν να είναι και ακόμα περισσότερο. Γιατί το ίντερνετ μας άνοιγε ένα παράθυρο στον κόσμο, και αν θες και για χώρες όπως η Ελλάδα, πότε δεν είχαν πολύ μεγάλες οργανωμένες βιβλιοθήκες και άνοιγε παράθυρο. Ήτανε τηλεόραση επί 100, ας πούμε, έτσι, με κάποιο τρόπο. Τώρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη είναι άλλο πράγμα. Εμείς τις αναθέτουμε δουλειές, τις οποίες κατά κάποιο τρόπο τις εκχωρούμε της τεχνητής νοημοσύνης ένα κομμάτι από τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Και αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του φυσικά. Εμείς στο Πανεπιστήμιο, πάντως στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως και άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αποφάσισαμε να βάλουμε διατμηματικό μάθημα τεχνητής νοημοσύνης, ακριβώς για να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα ότι γράφω μια εργασία με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, εντάξει, okay, άμα ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι να γράφεις τις εργασίες σου, να παίρνεις τους βαθμούς και να παίρνεις ένα πτυχίο και να φεύγεις, τότε εντάξει, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος του Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ. Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9.

0: Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο η σκέψη του «Τυφλοσούρτης». Πάντοτε μας εκπλήττει ευχάριστα, ιδίως με τους τίτλους του, και πάντα λέμε «Τι θα μας πει τώρα ο Γιώργος». Ας ακούσουμε.
1: Η ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά περιγραφική αλλά και κέρια. Εικονοποιώντας τις έννοιες, μας βοηθάει να αντιληφθούμε πραγματικά το νόημά τους. Να, λόγω χάρη η λέξη τυφλοσούρτης ή επί το ορθότερο τυφλοσύρτης προέρχεται από τις λέξεις τυφλός και σύρο και είναι κάθε βοήθημα στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κανείς και ιδιαίτερα ο μαθητής για να βρει έτοιμη απάντηση σε ερωτήματά του. Γενικότερα όμως ο τυφλοσούρτης αναφέρεται σε ένα πρακτικό οδηγό, ένα εγχειρίδιο ή μία μέθοδο που προσφέρει έτοιμες λύσεις βήμα-βήμα, επιτρέποντας σε κάποιον να ολοκληρώσει μια διαδικασία με επιτυχία, ακόμα και αν δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία. Κάπως έτσι νιώθω ότι πορεύονται όσοι επιλέγουν να μας συστηθούν σαν πολιτική εναλλακτική πρόταση. Ακολουθούν ένα τυφλοσούρτη, ο οποίος έχει σε βασική αρχή το «αν δεν έχεις επεξεργασμένο επιχείρημα ή πρόταση, δεν πειράζει, ξεκίνε με μια πλήρη άρνηση που επιπλέον πρέπει να τη ζώσεις μορφή καταγγελίας. Έτσι, για τα πάντα θα έχεις κάτι να πεις». Θυμηθείτε λόγω χάρη τι έγινε με την Ακρόπολη και το δάπεδο που φτιάχτηκε προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν άτομα περιορισμένης κινητικότητας ή ακόμα και χρήσης μαξιδίου. Τι για Τσιμενδόνη ακούσαμε, τι για βάρβαρη αλλίωση του ιστορικού χώρου και άλλα πολλά. Φτάσαμε μάλιστα η γνωστή από το Fame Story, η Ραλία, με την ιδιότητα της βουλευτού, εγώ δεν λέω βουλεύτρια, να εγκαλεί τον καταξιωμένο Μανώλη Κορέ για τις ενέργειές του στο χώρο της Ακρόπολης. Μετά την αυτοψία που έκανε στο χώρο της Ακρόπολης, έγραψε: «Το μνημείο αυτό μας αφορά όλους και όλες. Ως πολίτες του κόσμου και ως Ελληνίδες και Έλληνες. Η όψη του χώρου έπρεπε να παραμείνει όσο γίνεται πιο ανέπαφη, πιο ατόφια. Κανείς ως τώρα κυβερνητικός παράγων δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει γιατί ήταν απαραίτητη η λύση του τσιμέντου. Όσο για την ασυλλογική του εγχειρήματος, δεν χρειάζεται επιχειρήματα. Μάτια έχουμε, όλοι βλέπουμε». Φυσικά, ο χρόνος έδειξε ότι όλοι είχαν γίνει καλώς. Ζήσαμε το remake της παλιάς αυτής ιστορίας με την αφαίρεση της καλωσιάς και την αποκάλυψη της συντηρημένης δυτικής πρόσωψης του Παρθενώνα και την έντονη λευκή όψη του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Οι κριτικές κινήθηκαν πάλι σε ίδιο μοτίβο. Πάλι η ίδια λογική. Αυτοί που ασχολούνται είναι περίπου άσχετοι. Για όλα αυτά η Μενδόνη και αυτός που την καλύπτει, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν για κάτι απλό. Αλλά όχι μείζονες εθνικής σημασίας δεν μπορούμε να συζητήσουμε δίνοντας τον πρώτο λόγο στους ειδικούς. Φανταστείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα ζητήματα. Ο τυφλοσούρτης λέει όχι σε όλα. Και φυσικά καταγγελία. Κάπως έτσι δεν ακούσαμε και τα ξυλόλια. Εκείνη τη στιγμή αυτό πουλούσε. Απλά, ανάλογα με το ποιο κομμάτι του αντιπολιτευόμενου κοινού επιδιώκεις να αγγίξεις, προσαρμόζεται λεγόμενά σου. Όμως πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια θεμελιώδης έννοια. Είναι η έννοια καθεστώς. Το 2015 ο Νίκος Βούτσης, τον πρόεδρο της Βουλής, είπε κάποια στιγμή: «Πρέπει να καταλάβετε, το καθεστώς άλλαξε». Όμως η λογική αυτή δεν είναι μόνο θεμελιώδη του Βούτση και των συντρόφων του. Διαπερνά την πλειονότητα των αντιπολιτευόμενων πλην εξαιρέσεων. Αντιλαμβάνεται ότι στις εκλογές δεν αλλάζει ο καθεστώς, αλλά η κυβέρνηση. Τόσο δε το αντιλαμβάνεται και συνεχίζει δημαγωγικά να αντιπολιτεύονται με κραυγές και καταγγελίες, τόσο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κοινό νου του μέσου πολίτη, ο οποίος βλέπει τα διάφορα προβλήματα που τον αφορούν, αλλά περιμένει λογικές εναλλακτικές προτάσεις.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, με τίτλο «Τυφλοσούρτης». Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας, όμως θα ήθελα να σας πω ότι αύριο έχουμε, όπως ξέρετε, καλεσμένο εδώ στο στούντιο τις Παρασκευές. Η καλεσμένη μου αύριο είναι η Αναστασία Λαμπρία, η οποία είναι εκδότρια, είναι συνιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου Ποταμός και είναι βεβαίως και θυγατέρα του αείμνηστου Παναγιώτη Λαμπρία, ο οποίος επίσης ήταν δημοσιογράφος και πολιτικός. Έχουμε να πούμε πολλά αύριο με την Αναστασία και θα σας περιμένουμε. Γεια και χαρά, να περνάτε όμορφα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 250 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 37.000. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.520. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στον λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική, να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι

0: Η ψαλίδα κλείνει ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και πως θέλουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε «Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από την Βουλή αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αριουπάγου κατέθεσε προσφυγείο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί πως θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη με την Βρετανία να καταγράφει νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,4 βαθμούς στο Σόμερσετ ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ των 36,1 βαθμών. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 40 βαθμούς στο Παρίσι και την Αντ. Κόκκινο συναγερμό για αύριο κήρυξε και η Ολλανδία καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance αποκάλυψε στο μέσο ενημέρωσης Unheard ότι αξιωματούχοι της CENTCOM θα συναντηθούν με ομολόγους τους του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Ντόχα του Κατάρ. «Θέλαμε να βρούμε ένα κανάλι επικοινωνίας από την Ιρανική πλευρά», είπε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από
3: ο Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Η ώρα τώρα είναι 9:10. 9:10 ακριβώς. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο. Σήμερα 5η, 25 του μηνός.

σήμερα με τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα και τις βάσεις. Πάρα πολλά παιδιά πάνω κάτω ξέρουν που πάνε, αν τα όνειρά τους θα πραγματοποιηθούν, αν θα διαψευστούν. Όπως και να έχει, είναι ένα καλό μάθημα και η επιτυχία αλλά και η αποτυχία μας ανδρώνει, μας δυναμώνει. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν έχει γίνει, το αύριο είναι αύριο, δηλαδή είναι μια καινούργια μέρα και θα βλέπεις τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά.

Αυτό που σε αντίθεση με τις πανελλήνιες και τα πανεπιστήμια που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει, το αντίθετο σημαίνει στη Βενεζουέλα, γιατί τα πράγματα εκεί δεν γίνεται όσο αισιόδοξο κι αν είσαι, όσο εμπειρία από τη ζωή και αν έχεις, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ποτέ δεν θα είναι ξανά για πάρα πολλούς ανθρώπους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τραγωδία, μια εθνική τραγωδία, ενώ λέγαμε για 10.000 αγνοούμενους, για κάποιους εκατοντάδες νεκρούς, 164, οι οποίοι μπορεί να γίνουν χιλιάδες, τώρα πια ψάχνουν για 30.000 ανθρώπους. Και έχει περάσει, περνάνε οι ώρες. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στέλνουν διασώστες από παντού, Ευρώπη και Αμερική, τεχνική βοήθεια. Έχουν καταρρεύσει πάνω από 100 κτίρια μόνο στην Λαγκουάρια. Τεράστια αγωνία από οικογένειες, θρήνος, καταστροφή παντού όπου και αν κοιτάξεις. Οι μαρτυρίες ακούσαμε και στο δελτίο του Earth News Radio, και συγγνώμη και της τηλεόρασης του Earth News, και Έλληνες, γιατί υπάρχει στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, πολύ ισχυρή και δεμένη ελληνική κοινότητα, να περιγράφουν αυτή την καταστροφή. Είναι μακριά, αλλά συγχρόνως μας ακουμπάει. Δεν γίνεται να γυρίσεις την πλάτη σου σε όλο αυτό.

βλέπω συνέχεια φωτογραφίες και βίντεο στα social media από τη συνέντευξη, καλά, από την συναυλία του Nick Cave το βράδυ της Τετάρτης χθες στην Πλατεία Νερού στο Release Athens 2026. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Βίβη, να ακούσουμε Nick Cave κάτι, όποτε. Ο Nick Cave, όποιος τον αγαπάει τον ξέρει, είναι γεμάτος ένταση, συναισθήματα, είναι καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξεως. Πάντως κάθε μέρα κάτι γίνεται, συναυλίες, δηλαδή το καλοκαίρι είναι πολύ μαγικό στην Αθήνα. Και όχι μόνο φυσικά.

που κυκλοφόρησαν κάτι φωτογραφίες του Μίκη Ρούρκ. Τον θυμάστε τον Μίκη Ρούρκ στα καλύτερά του. Είναι πολύ στενάχωρο να τον βλέπεις, δεν έχει δόντια, είναι καταβεβλημένος, φοράει βρώμικα ρούχα, είναι μια πολύ περίεργη εικόνα. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες, πολλές οικονομικές δυσκολίες, έχασε το σπίτι του. Ναι, σκεφτείτε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τον αγαπάνε πολύ και τον θαυμάζουν, που χωρίς να ζητήσει τίποτα συγκέντρωσαν μέσω μιας εκστρατείας, ξέρετε, σε αυτές τις σελίδες, το GoFundMe, 100.000 δολάρια. Ο ίδιος αρνήθηκε να δεχτεί τα χρήματα. Είπε ότι είναι σκληρή και ντροπιαστική κατάσταση η πρωτοβουλία αυτή. Νάτος και ο Nick Cave.

Συνεχίζεται αυτή η δραματική κατάσταση με τις θερμοκρασίες τις πάρα πολύ ψηλές σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα σήμερα Πέμπτη είχαμε διάφορες νέες θερμοκρασίες ρεκόρ στη Δυτική Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να πλέττεται από αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα που δεν λέει να φύγει. Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, όλες αυτές οι χώρες καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες εντάξει, έχουν πια καταβάλει τον κόσμο, έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, έχουν προκαλέσει προβλήματα. Οι αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα, τι να κάνουν. Η Ελβετία κατέριψε ιστορικό ρεκόρ, έφτασε τους 38 βαθμούς σήμερα. Τους 38, σωστά το είπα. Και η Γαλλία επίσης, 38,2. Είδαν πολλοί μαθητές διάφορες εξετάσεις να αναβάλλονται. Η Βρετανία σε κάποιες περιοχές έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Μέχρι και ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι έχει, και το Μουσείο του Λούβρου έχει περιορίσει το ωράριο λειτουργίας τους. Τέλος πάντων, να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα.

πάμε να δούμε τον καιρό το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε Πέμπτη, αυτό σημαίνει Προπαρασκευή, φτάσαμε. Λοιπόν, θα έχουμε μια στάθεια, θα έχουμε μελτέμια, τα οποία ενισχύονται. Αυτά μας λέει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος. Ψυχρό μέτωπο προερχόμενο από τον Ατλαντικό. Αυτό έγραψε στον προσωπικό του ιστότοπο. Αναμένει να προκολλήσει υποχώρηση του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δόξα τω Θεώ. Αντίθετα στις χώρες Κεντρικής Ευρώπης και την Ιταλία, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας ακόμα και τους 40 βαθμούς. Τώρα για την Ελλάδα, τα βασικά χαρακτηριστικά για την Παρασκευή, ας πούμε αύριο, ενισχυμένοι άνεμοι, μέχρι και 7 μποφόρ ανατολικά και νότια και απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά. Και η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, τι λέτε, και να επιστρέψουμε γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, είναι το Earth News Radio, ακούτε το Earth News Radio 105,8, είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φελγερού, τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.520, πάνω από 37.000 οι αγνοούμενοι. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτωμένος να δώσει απαντήσεις για την φορολογία, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για την μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η απόφαση αφορά μετανάστες από χώρες όπως η Αϊτή και η Συρία που καλύπτονταν από το καθεστώς προσωρινής προστασίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: σήμερα τον κριτικό κινηματογράφο Εμίλιο Χαρμπή μαζί μας. Τον διαβάζουμε και στην Καθημερινή. Γεια σου Εμίλιο.
1: Γεια σου Νεφέλη.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς είναι αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά που μόλις αρχίζει? Εγώ είδα το Toy Story, να ξέρεις, την προηγούμενη.
1: Είδες το Toy Story?
0: Ναι, το είδα, το είδα. Το βρήκα χαριτωμένο όπως πάντα και έξυπνο.
1: Ναι, ναι, ήταν ναι. Έτσι ωραίο, ωραίο ήταν.
0: Ναι, τρυφερό.
1: Σίγουρα. Και είναι και μια ταινία που μπορεί να τη δουν και μεγάλη και μικρή. Όντως δηλαδή, δεν είναι
0: το βλέπεις,
1: για τα παιδιά.
0: Το βλέπεις πολύ ευχάριστα πράγματα.
1: Πολύ άνετα, ναι, πολύ άνετα. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Έχει αρκετές επιλογές. Νομίζω ότι οι δύο είναι οι πιο σημαντικές ταινίες της εβδομάδας. Η μία είναι το Ρομερία.
0: Ναι.
1: Το Ρομερία είναι μια ισπανική ταινία της Κάρλα Σιμών. Η Κάρλα Σιμών είναι έτσι από τις πολύ δυνατές φωνές καινούργιες του ισπανικού σινεμά. Με την προηγούμενη ταινία της που ήταν δεύτερη πήρε τη Χρυσή Άρτο στο Βερολίνο. Αυτή η ταινία παρουσιάστηκε στις Κάνες. Αυτή έχει το ίδιο, το ιδίωμά της μάλλον είναι ότι βάζει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία στις ταινίες της και ειδικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τώρα, για παράδειγμα, είμαστε στην μία κοπέλα νέα, 18χρονη, φτάνει στην Γαλλικία, εκεί στο Βίγκο, στις ακτές του Ατλαντικού, προκειμένου να βρει την οικογένειά της, την οικογένεια του πατέρα της συγκεκριμένα, τον οποίο τον πατέρα και τη μητέρα της έχει χάσει σε πολύ μικρή ηλικία, έχει μεγαλώσει σε τέτοια οικογένεια. Τέλος πάντων, η οικογένεια του πατέρα της δεν την έχει γνωρίσει ποτέ και πηγαίνει να τη γνωρίσει. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε, θα γίνουν διάφορα, θα αποκαλυφθούν διάφορα μυστικά του παρελθόντος και θα αποκτήσει έτσι και μια άλλη διάσταση η ταινία, η οποία έχει να κάνει με μια ιστορική διάσταση που έχει να κάνει με την Ισπανία, της δεκαετίας του 80, την κρίση του AIDS που υπήρχε, τα πολλά ναρκωτικά, ηρωίνη κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία των γονιών της κοπέλας.
0: Ναι.
1: Αυτό παρακολουθούμε. Στην ουσία είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, η οποία όμως έχει κι άλλο βάθος από πίσω της.
0: Ναι, γιατί δείχνει το πλαίσιο, τη βάζει.
1: Ακριβώς, δείχνει το πλαίσιο. Και μας κάνει και σε ένα πολύ ωραίο flashback στο δεύτερο μέρος της ταινίας, όπου ουσιαστικά η πρωταγωνίστρια παίζει και τη μητέρα της. Το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό. Επίσης έμαθα κιόλας από τη συνέντευξη που κάναμε την Κάρλα Σιμών ότι η κοπέλα που παίζει, που είναι και εξαιρετική, δεν είναι καν επαγγελματίας το οποίο είναι ερασιτέχνης.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, είναι πρώτη φορά που έπαιξε δηλαδή σε ταινία. Τα κατάφερε πάρα πολύ καλά βέβαια. Και σε διπλό ρόλο. Είναι μια ωραία ταινία. Η Κάρλα Σιμών κάνει ωραίο σινεμά, λιτό, απλό, χωρίς πολλές χιοριτούρες, τρυφερό όμως, ανθρώπινο, και έχει ρυθμό η ταινία της. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ταινία, όπως και οι προηγούμενες.
0: Τέλεια. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι. Εκτυλίσσεται και καλοκαίρι. Είναι ωραία για θερινό, θέλω να πω έτσι λίγο, έχει και την ατμόσφαιρα.
0: Okay.
1: Οπότε μια χαρά.
0: Άλλο.
1: Ακόμα πιο καλοκαιρινή είναι η δεύτερη ταινία που θα μπούμε, που είναι η περίφημη η μεγάλη σφαγή των Β' Καπία Λίμου. Αυτή είναι ελληνική ταινία.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Αυτή είναι ελληνική ταινία. Για μένα μπορεί να είναι και η ελληνική κωμωδία της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Μια ταινία η οποία έγινε με ελάχιστα μέσα, τα οποία κυρίως τα παρήχε ο Δήμος Αλίμου. Μιλάμε για πάρα πολύ ελάχιστα μέσα όμως. Παρ' όλα αυτά, ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι και η πρώτη του μεγάλου μήκους, ο Αθανάσιος Τόμης Κλάβος, έχει κάνει μια φοβερή δουλειά, κυρίως γιατί έχει ένα φοβερό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο στον Άλυμο κάποια στιγμή έχει γίνει μια έτσι πολύ τραγική, μια βομβιστική επίθεση στα Καπία Λίμου. Έχουν σκοτωθεί 68 ηλικιωμένοι. Δεν εξηγνιάστηκε ποτέ αυτό την αστυνομία. 5 χρόνια μετά ένα συνεργείο κινηματογραφικό αναλαμβάνει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το περιστατικό. Τώρα, γιατί είναι κωμωδία? Είναι κωμωδία γιατί μέσα σε όλο αυτό το πράγμα υπάρχουν πάρα πολλά εκτράπελα, πάρα πολλά. Υπάρχει πολύ μαύρο χιούμορ, είναι καθαρά κωμική η προσέγγιση. Υπάρχει βέβαια και το δραματικό στοιχείο, το οποίο βγαίνει σταδιακά όσο προχωράει η ταινία και γίνονται αποκαλύψεις με βάση το παρελθόν. Πραγματικά είναι μια ταινία που διασκεδάζει, είναι διασκεδαστική, είναι σπιριτόζικο το σενάριο, το έχει πολύ ωραίο χιούμορ.
0: Ποιος το έχει γράψει?
1: Ο ίδιος. Έχει κάνει τα πάντα. Σου λέω, η ταινία είναι, κόστησε 30.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κάνει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, όλα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είναι όλοι ερασιτέχνες και όχι απλά
0: ερασιτέχνες. Είναι one man show.
1: Ναι, όλοι οι ηθοποιοί είναι δημότες του Αλίμου.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι, είναι project κανονικά εκεί.
0: Είναι τοπικό, έχει εντοπιότητα αυτό το project.
1: Τελείως. Παίρνει και ο Δήμαρχος. Εμφανίζεται και αυτός. Κάνει ένα πέρασμα και ο Δήμαρχος. Ο οποίος προφανώς το στήριξε όλο αυτό πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός το ξεκίνησε βασικά. Η πρωτοβουλία ήταν δική του. Και εξελίχθηκε μια ταινία η οποία ο αρχικός της σκοπός ήταν να είναι και αυτή.
0: Πώς βρήκε διανομή, πώς.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Αρχικά η ταινία ήταν απλά να παιχτεί στο δημοτικό κινηματογράφο εκεί του Αλίμου. Αλλά επειδή ήταν πολύ καλή, πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, εκεί ενθουσίασε. Την είδαν οι διανομές και μάλιστα έχει η διανομή της Τάνγκουρ, η οποία είναι εντάξει, και ο μεγαλύτερος διανομέας ταινιών στη χώρα. Και θα κυκλοφορήσει και κυκλοφορεί δηλαδή ήδη και σε πολλές αίθουσες. Δεν είναι απλά σε δύο-τρεις αίθουσες.
0: Λες να πάει και καλά.
1: Νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα να πάει καλά.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: ωραία.
1: Είναι
0: αυτή
1: μια ευχάριστη ταινία. Έχει και τη συγκίνησή της, αλλά τόσο όσο. Είναι καλοκαιρινή. Είναι γρήγορη, μια μισή ωρίτσα, για θερινό ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι έχει όλα τα χέρια, γιατί δεν πάει καλά. Πιστεύω ότι μπορεί να... Ξέρεις, που και που εμφανίζεται μια ελληνική ταινία που γίνεται λίγο φαινόμενο.
0: Ναι, μακάρι να γίνει, γιατί ακούγεται ότι όλο αυτό το εγχείρημα, εντάξει, είχε άποψη και πλάκα και πάθος.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς, ναι, λείπουν πράγματα, έτσι, η έλλειψη πόρων.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να μην το βλέπεις αυτό.
1: Δεν είναι τεχνικό το αποτέλεσμα, δεν είναι καθόλου ερασιτεχνικό. Είναι πολύ επαγγελματικό και φαίνεται αυτό. Δηλαδή, φαίνεται, ακόμα και οι ερμηνείες των ερασιτεχνών ηθοποιών είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά.
0: Okay. Αυτό τώρα μας κίνησε την περιέργεια.
1: Ναι, να το δείτε. Εγώ λέω...
0: Ναι.
1: Παρακοινώ δηλαδή να το δει ο κόσμος. Υπάρχουν και άλλες ταινίες. Είναι γενικά μια πλούσια εβδομάδα αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε και μια ταινία που μας πηγαίνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ah.
1: Στην απόβαση Νορμανδία συγκεκριμένα. Η οποία έγινε περίπου τέτοιες μέρες, εντάξει, στις αρχές του Ιουνίου έγινε. Και έχουμε εδώ την ιστορία τώρα. Την πιάνουμε σε ένα άλλο έτσι λίγο απροσδόκητο κομμάτι της που έχει να κάνει με τους μετεωρολόγους. Είναι αληθινή η ιστορία που αφηγείται η ταινία. Η ταινία λέγεται 72 ώρες προθεσμία, είναι ο ελληνικός τίτλος. Και αφηγείται την ιστορία των μετεωρολόγων οι οποίοι ήταν να δώσουν το πράσινο φως για να γίνει η επιχείρηση. Γιατί δηλαδή ήταν η στρατηγή εκεί ο Eisenhower, ο Montgomery κτλ. Αλλά λίγες ώρες πριν την απόβαση περίμεναν το μετεωρολογικό δελτίο.
0: Ναι.
1: Για να δουν αν μπορεί να γίνει η απόβαση, αν θα έχει καταιγίδα. Αυτή την ιστορία βλέπουμε.
0: Okay.
1: Πρωταγωνιστής είναι ο Ντέμιαν Λιούις, όχι ο Ντέμιαν Λιούις, συγγνώμη, αυτός παίζει τον Μοντγκόμερι. Είναι ο Άντριου Σκοτ, ένας πολύ δημοφιλής τελευταία ηθοποιός, ο οποίος παίζει τον επικεφαλής μετεωρολόγο. Ο Μπρένταν Φρέιζερ παίζει τον Αζέι Πάουερ. Και βλέπουμε αυτό, είναι ένα αγωνιώδες θρίλερ στην πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει και η άγνωστη πτυχή της ιστορίας που λέει έγινε 6 Ιουνίου η απόβαση, ήταν να γίνει στις 5 κανονικά. Αλλά ο συγκεκριμένος μετεωρολόγος επέμεινε πάρα πολύ ότι δεν είναι σωστό να την κάνουμε στις 5 γιατί θα έχει πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες και έπεισε τον Eisenhower, όπως αποδείχθηκε την ιστορία, καλώς τον έπεισε, να το μεταφέρουν για μία μέρα αργότερα. Και βλέπουμε αυτή την ιστορία.
0: Okay. Διαφορετική προσέγγιση. Άλλη οπτική τελείως.
1: Ναι, τελείως από τις προηγούμενες, αλλά σε πολύ κόσμο αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Ακαδημαϊκή είναι η ταινία. Εντάξει, δεν έχει τα τρομερό αισθητικά που θα μας τρελάνει, αλλά είναι καλωστημένη, έχει καλούς ηθοποιούς, οπότε βγαίνει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.
0: Σε τι φάση είμαστε από blockbusters, από καλοκαιρινά, πιο χολιγουντιανά ή πιο...
1: Έχω και blockbuster. Έχω γέουλο.
0: Και από λοιπόν, αυτό έχει, Εμίλιο.
1: Έχουμε και από αυτό αυτή τη εβδομάδα. Βγαίνει το Super Girl. Το οποίο είναι η φιλική έκδοση του Σούπερμαν.
0: Α, είδα. Νομίζω είδα όχι τρέιλερ, σίγουρα δεν είδα τρέιλερ. Είδα όμως αφίσες.
1: Αφίσες, ναι. Ναι, η Super Girl δεν είναι τωρινή εφεύρεση. Είναι ένα κόμιξ το οποίο υπάρχει πολλά χρόνια. Έτσι, σαν σπίνοφ, σαν παρακλάδι του Σούπερμαν. Η Super Girl είναι εξαδέρφη. Είναι εξαδέρφη του Σούπερμαν, η οποία και αυτή έχει φτάσει στη γη. Βέβαια, εμείς εδώ τώρα δεν την παρακολουθούμε στη γη. Την παρακολουθούμε σε μια περιπέτεια στον υπόλοιπο γαλαξία. Η οποία περιπέτεια αυτή έχει πολλά στοιχεία από Star Wars, λέω εγώ, και από Mad Max έχει πολλά στοιχεία. Αισθητικά. Την υποδίδει τη Μίλι Άλκοκ, μια πολύ ανερχόμενη νέα ηθοποιός. Την είχαμε δει στο τηλεοπτικό το House of Dragon. Πολύ καλά, θα έλεγα, ότι τα πηγαίνει. Και εμένα μου άρεσε και η ταινία. Σπανίως μου αρέσουν ταινίες με χαρακτήρες κόμιξ.
0: Να σου πω, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά παραδοσιακά κάποια τέτοια εγχειρήματα με γυναίκες σούπερ ήρωες δεν έχουν καταβαραθρωθεί. Κάτι μου έρχεται στο μυαλό η Ντακότα Τζόνσον ή με κάτι με αράχνη, κάτι διάφορες που δεν έχουν.
1: Η Captain Marvel είχε πάει χάλια. Η Wonder Woman το πρώτο της μέρος ήταν πολύ καλό με την Γκαλ
0: Γκαντότ.
1: Το επόμενο δεν ήταν, δηλαδή το sequel σχεδόν δεν βλεπότανε. Ναι, εντάξει, τώρα γυναίκες άντρες δεν νομίζω ότι είναι θέμα φύλου, πάντων. Αλλά ας πούμε στη συγκεκριμένη ταινία στο Supergirl εμένα μου άρεσε, γιατί είχε μια αισθητική, είχε αυτές τις επιρροές από το... Εντάξει, οκ, αντιγραφή, ας είναι και αντιγραφή, άμα είναι καλή, δεν πειράζει. Δεν είχε μόνο το σκέτο ξύλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ας πούμε, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Έπαιρνε το χρόνο της, ανέπνεε η ταινία. Οπότε, εντάξει, τα εκτιμούμε αυτά.
0: Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Να σου πω, για να καταλάβω πού βρισκόμαστε τώρα. Πότε έρχεται, γιατί ξεκίνησε η προπόλης και για την Οδύσσια. Πότε έρχεται η Οδύσσια.
1: Όλοι αυτό περιμένουν. Η Οδύσσια 16 Ιουλίου.
0: Ναι, και δεν θα βρίσκουμε εισιτήρια. Όλοι θα θέλουμε και δεν θα βρίσκουμε.
1: Ναι, εντάξει μου, τώρα δεν θα βρίσκουμε την πρώτη εβδομάδα. Μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Τι άλλο περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι πάρα πολύ συζητημένο και υπάρχει κάποια άλλη ταινία για αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν θα το καλά στο επίπεδο της Οδύσσειας με τίποτα.
0: Ναι.
1: Που είναι σίγουρα η ταινία της χρονιάς. Τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και στα παγκόσμια είναι πολύ ψηλά. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι άλλο τρομερό. Εντάξει, θα βγουν ταινίες τώρα μέσα στο καλοκαίρι, διάφορες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έλεγα όμως ότι υπάρχει κάτι αυτού του επίπεδου. Δεν είναι ούτε κάτι άλλο σε Marvel και τα λοιπά περιμένουμε.
0: Okay.
1: Βασικά περιμένουμε λίγο αργότερα. Περιμένουμε, συγγνώμη, λάθος. Θα έρθει ο καινούριο Spider-Man.
0: Α, μπράβο, γιατί βλέπουμε να κάνουν τώρα αυτή promotion. Έχουν έρθει και στην Ευρώπη, σκάνε, λιώνουν. Τους έχουν με κάτι ανεμιστήρα και τους έχουν να μιλάνε με δημοσιογράφους. Τι γέλιο, Θεέ μου.
1: Ναι, εντάξει. Το promotion συνήθως αυτές τις ταινίες είναι πιο σημαντικό από την ίδια ταινία. Δηλαδή, και εξοδεύονται και ανάλογα ποσά. Δηλαδή,
0: μα το έχουν φτιάξει εφαρμογή, έχουν κάνει αδιανόητα πράγματα.
1: Τα πάντα. Μιλάμε για ταινίες οι οποίες μπορεί να κοστίσουν 300 εκατομμύρια η παραγωγή τους και άλλα τόσα η πρόθεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά στοχεύουν και πολύ ψηλά, έτσι.
0: Okay. Εμίλια, αυτές είναι οι ταινίες. Όχι ότι ήταν λίγες, μας έχεις πει για όλα τα γούστα.
1: Για όλα τα γούστα, εντάξει, ας μην πούμε άλλες. Βγαίνουν 10 ταινίες αυτή τη εβδομάδα. Εντάξει, υπάρχουν, να θυμίσω πάντα ότι υπάρχουν ωραίες επανεκδόσεις που μπορεί να δει κανείς.
0: Θέλω να μου πεις μία.
1: Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα έχουμε Γκαρσονιέρα. Έτσι, την κλασική Γκαρσονιέρα, Billy Wilder. Ταινιάρα, το συζητάμε. Και το δικό μου προσωπικό αγαπημένο που είναι η Ονειροπόλη, το Dreamers του Bernardo Bertolucci. Φέτος έχουμε την τάση να βγαίνουν πολλές ταινίες των αρχών του 2000, της δεκαετίας, οι οποίες πλέον θεωρούνται κλασικές, γιατί έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Και έχουμε πολλές επανεκδόσεις τέτοιων ταινιών. Βγήκε και η Αμελή την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε.
0: Μάλιστα. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, εγώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καληνύχτα. Λοιπόν, ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους μας κριτικούς κινηματογράφου, Εμίλιος Χαρμπής. Τον διαβάζουμε στην Καθημερινή, σας θυμίζω.

Αχ, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή και μετά Σαββατοκύριακο. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και εσείς δεν θα πάτε πουθενά. Θα παραμείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί το τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 9. Γεια!

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 250 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ η αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 37.000. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.520. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις με τελείως διαφορετικό τρόπο, για να κάνουμε πολιτική, να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει, ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και πως θέλουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε «Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από την Βουλή, αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος? Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε πρόσφυγη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, τις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί πως θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Η Υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήλθε μετά από την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρινίστηκε πάντως ότι το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στη συχνότητα του Air News Radio 105,8 εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα της ημέρας, συνοψίζοντάς τη, βλέποντας τα γεγονότα τα οποία ακόμη τρέχουν. Έχουμε σημαντικότατες ειδήσεις σήμερα που μας απασχολούν από το εξωτερικό μας δελτίο θα ασχοληθούμε με την Βενεζουέλα και όλα τα νεότερα από εκεί. Ο απολογισμός δυστυχώς γίνεται ολοένα αναδεκάλεπτο, γίνεται και πιο τραγικός, Δημήτρη, και δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε αυτό, με αυτό σήμερα την εκπομπή μας. Και θα πάμε μέχρι τις 12, συγγνώμη, 11 και 45 όπως πάντοτε βέβαια, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη προκειμένου να δούμε και όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ.
1: Πριν από το Μουντιάλ όμως, θα δούμε και τα νεότερα από το Ράλι Ακρόπολης.
0: Βεβαίως, γιατί
1: καθώς έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Σήμερα ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε την υπερηδική του ελληνικού. Εκπληκτικός, είδα το βίντεο. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι δεξιοτέχνης. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορώ να πω.
0: Είναι με ένα αυτοκίνητο σαν και αυτό που οδήγησε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
0: Okay.
1: Το οποίο
0: γιατί την επισκέφθηκε εκεί την υπερηδική.
1: Βέβαια.
0: Και τον είδαμε να οδηγεί κιόλας με την κάσκα, την ειδική κλπ.
1: Βέβαια. Είναι εξαιρετικό αυτό. Αυτή η εταιρεία πάει να πάρει μάλλον το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Το έχει σχεδόν στην τσέπη.
0: Για πάμε, Δημήτρη μου, τώρα να δούμε τι νεότερα έχουμε από την Βενεζουέλα. Θυμίζουμε ότι συγκλονίστηκε χθες, φεύγοντας από εδώ, αφού ολοκληρώσαμε το δελτίο μας.
1: Τρεις-τέσσερις ώρες μετά.
0: Επιστρέφοντας στο σπίτι και μένοντας στην τηλεόραση, έρχομαι, γυρίζω στο Earth News και πέφτω πάνω στην Ιουλία Βελισσαράτου, η οποία ακριβώς μετέδιδε τις πρώτες εικόνες, τις πρώτες συγκλονιστικές εικόνες μετά από αυτό το δίδυμο σεισμών. Έτσι, 7,2 και 7,5 μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: 38 δευτερόλεπτα, Βαγγέλη.
0: Φοβερό.
1: Και σκέψω ότι ο σεισμός, ο δεύτερος, ο 7,5, κράτησε 40 δευτερόλεπτα. Μπορεί να μας φαίνονται λίγα τα 40 δευτερόλεπτα, αλλά όταν σείονται τα πάντα, λες και έγινε βομβαρδισμός όπως λέγανε οι κάτοικοι, καταλαβαίνεις ότι ο τρόμος περίσευε στην Βενεζουέλα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχεις μια χώρα η οποία είναι διαλυμένη, χρωστάει 200 δισεκατομμύρια.
0: Μια χώρα που δοκιμάζεται, έτσι.
1: Δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά.
0: Να θυμίσουμε και την αμερικανική επιχείρηση στην Βενεζουέλα πριν από πόσο καιρό.
1: Δύο μήνες, τρεις περίπου, όπου απήγαγαν τον Νικολάς Μαδούρο.
0: Ακριβώς,
1: οι Αμερικάνοι.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν μια επιχείρηση αστραπή. Βέβαια μετά επιχείρησε να κάνει το ίδιο Τραμπ στο Ιράν, αλλά δεν του βγήκε γιατί το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μέχρι στιγμής, είχε πει, πριν πούμε τους αριθμούς, να πούμε το Γεωλογικό Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το αμερικάνικο, έλεγε ότι νεκροί θα κυμανθούν από 10 έως 100.000. Είναι συγκλονιστική αριθμή αυτή.
0: Είναι όντως συγκλονιστική πρόβλεψη αυτή, εφιαλτική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι νεκροί μέχρι τώρα ανέρχονται επιβεβαιωμένοι νεκροί στους 188, Δημήτρη, έτσι.
1: Καλά, αυτός ο αριθμός θα υπερκεραστεί σε φοβερό βαθμό. 1.520 είναι οι τραυματίες και μέχρι στιγμής 40.000 οι αγνοούμενοι.
0: 40.000 οι αγνοούμενοι. Και εκεί πηγάζει και ο μεγάλος φόβος και αυτές οι εκτιμήσεις. Είναι εκατοντάδες τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, Δημήτρη.
1: Έχουν ισοπεδωθεί στην κυριολεξία.
0: Ή που υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κόσμο που βρίσκονταν μέσα, για τους κατοίκους, για τους ενίκους των διαμερισμάτων, σπιτιών, επιχειρήσεων κλπ.
1: Πάντως έβλεπα στα συντρίμια, είναι κάτι που το παρακολουθώ κάθε φορά, γιατί το έχω παρακολουθήσει στους σεισμούς στην Τουρκία, όπου τα σπίτια πολύ σπάνια έχουν ενίσχυση με μπετόβεργες, εν πάση περιπτώσει, θωράκιση με σιδερένιες βέργες μέσα στον μπετόν.
0: Σαν και αυτό που έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας, προφανώς, λες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε, επειδή είμαστε και σεισμογενής χώρα, μετά το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης, από το 86 και μετά, όλα τα σπίτια κατασκευάζονται με πολύ αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς.
0: Με προδιαγραφές αυστηρές.
1: Σοβαρές. Και να θυμίσω ότι στο σεισμό τον περίφημο του 99, όπου στη Ρικομέξ σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, και αν εξαιρέσεις και μία πολυκατοικία στην Πέφκη, αν δεν κάνω λάθος, δεν έπεσε ούτε ένα σπίτι. Καθόλου τυχαίο αυτό, φυσικά.
0: Λοιπόν, τώρα, για να δούμε τώρα τι γίνεται, δηλαδή πού επικεντρώνονται και οι αρχές, πού να πρωτοπάνε και πού να πρωτοσυγκεντρωθούν για να προχωρήσουν σε έρευνες διάσωσης, έτσι, έρευνα και διάσωση.
1: Κυρίως, Βαγγέλης, στη Λαγκουάιρα, βρίσκεται στις ακτές της Βενεζουέλας.
0: Εκεί πρέπει να κατέρευσαν τα περισσότερα κτίρια,
1: ακριβώς,
0: νομίζω,
1: Δημήτρη. Ήταν πάρα πολύ κοντά στο επίκεντρο.
0: Και μιλάμε για τεράστια κτίρια, δεν μιλάμε τώρα για μία διόροφη, τριόροφη πολυκατοικία. Μιλάμε για κτίρια δεκάδων ορόφων.
1: Ναι,
0: πολυόροφα.
1: Ουρανοξύστες, με λίγα λόγια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι με δύο τέτοια χτυπήματα, γιατί το πρώτο χτύπημα σίγουρα προκάλεσε ζημιά, η πρώτη δόνηση στα 7,2, αλλά καταλαβαίνεις τι ζημιά έκανε ο επόμενος σεισμός, ο οποίος απήχε μόλις 39-40 δευτερόλεπτα και ήταν 7,5 ρίχτερ. Να θυμίσουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές του Air News Radio 105,8 ότι η κλίμακα Ρίχτερ ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Mm-hmm. Τι σημαίνει γεωμετρική πρόοδο? Αντί είναι 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, δηλαδή κάθε βαθμός, κάθε μάλλον 0,1% της κλίμακας.
0: Μπράβο, 0,1, πολλαπλασιάζει, δεν προσθέτει κάτι πολύ λίγο, ας πούμε,
1: όχι.
0: Στο 7, το 7 με το 7,1 δεν έχουν μια ελάχιστη διαφορά.
1: Όχι, έχουν μια μεγάλη διαφορά, γι' αυτό και όπως και τα 7,5 από τα 8 έχουν επίσης τρομακτική διαφορά. Βέβαια, η Λατινική Αμερική έχει μάθει να ζει με σεισμούς μεν, ωστόσο αυτό το οποίο γίνεται και τώρα τρέχουν όλοι να βοηθήσουν. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ήδη έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Οι Έλληνες που ζουν στη Βενεζουέλα μέχρι στιγμής είναι όλοι καλά, σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ.
0: Μίλησαν εδώ στο Air News σήμερα. Αρκετοί.
1: Ναι.
0: Αρκετοί,
1: πολύ,
0: και
1: πολύ,
0: οι
1: ναι.
0: μαρτυρίες τους ήταν συγκλονιστικές για αυτό που έζησαν, γιατί κάποιοι εξ αυτών είδαν τα κτίρια μέσα στα οποία ζούσαν να καταστρέφονται. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν να βγουν σώοι και ευλαβείς.
1: Και τώρα, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που είναι και το ζητούμενο, ομάδες έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ ετοιμάζονται να μεταβούν εκεί. Δύο από τις πιο καλά εκπαιδευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης της Αμερικής. Να θυμίσουμε ότι και η Αμερική έχει σεισμούς στο περίφημο ρήγμα του Σαν Ανδρέας στην Καλιφόρνια.
0: Έχω δει και την ταινία.
1: Και εγώ.
0: Τη συγκεκριμένη, ναι, που είναι συγκλονιστική.
1: Είχες δει το σεισμό αυτή, όπου τότε είχε μπει και ένα σύστημα στους κινηματογράφους με γούφερ, όπου αισθανόσουν να τις δονήσεις ενώ παρακολουθούσες την ταινία?
0: Όχι.
1: Αυτό
0: όχι.
1: Ήταν συγκλονιστικό, ήταν πρωτοποριακό τότε όταν παίχθηκε αυτή η ταινία.
0: Οπότε και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν βοήθεια, ναι.
1: Και η Ευρώπη στέλνει βοήθεια και όπως
0: καταλαβαίνετε. Κίνα-Ινδία, είπαμε.
1: Κίνα-Ινδία και όλες γενικώς οι χώρες του πλανήτη. Πάντα όταν υπάρχει μια τεράστια φυσική καταστροφή, οι πολιτικές και οι γεωπολιτικές διαμάχες ξεχνιούνται και όλοι σπέβδουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν.
0: Πόσες φορές έχει γίνει. Εξειδικευμένους διασώστες, Δημήτρη, διαβάζω, η Γαλλία, 85 εξειδικευμένους διασώστες εκεί, οι οποίοι σίγουρα έχουν πολύτιμο έργο να πραγματοποιήσουν.
1: Και με τα σκυλιά, βέβαια, γιατί τα σκυλιά είναι αυτά που παίζουν το.
0: Άλλους 80 διαβάζω η Ελβετία, με 8 σκυλιά διάσωσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
1: Πάντως η Ευρώπη, ευτυχώς για εκείνην, δεν έχει ζήσει ποτέ μεγάλους σεισμούς. Δεν μιλάω για την Ιταλία ή για την Ισπανία, αλλά η κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν έχει σεισμούς. Δηλαδή γίνονται κάτι 3,5, 3,8 και θεωρείται και.
0: Αυτό το οποίο άκουγα, Δημήτρη, τους ειδικούς, τους σεισμολόγους, γιατί αυτούς πρέπει να ακούμε τέτοιες στιγμές, και τον κύριο Λέκα, είναι ότι ο πρώτος σεισμός είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθος, μόλις 5 χιλιόμετρων. Γι' αυτό και δημιούργησε τα προβλήματα που δημιούργησε. Ο δεύτερος όμως είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, γύρω στα 20. Γι' αυτό και δημιούργησε τα προβλήματα που δημιούργησε. Ο δεύτερος όμως είχε μεγαλύτερο εστιακό βάθος, γύρω στα 25 χιλιόμετρα, επί 5 δηλαδή το εστιακό.

0: του βάθος, ωστόσο επηρέασε πολύ περισσότερα, άκουσα να λένε οι ειδικοί σεισμολόγοι, τα ψηλά κτίρια.
1: Ναι.
0: Λόγω του χαμηλότερου εστιακού βάθους επηρέασε περισσότερο τα ψηλά κτίρια και δημιούργησε τα προβλήματα αυτά σε κτίρια δεκάδων ορόφων, τα οποία κατέρευσαν πολλά από αυτά.
1: Έτσι είναι, και αν δει κανείς τα πλάνα, γιατί εμείς ως ραδιόφωνο μπορούμε να περιγράψουμε μόνο, αλλά όποιος μπει και στο YouTube και στα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, υπάρχουν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες βίντεο από αυτό το οποίο συνέβη. Έβλεπα τα αυτοκίνητα, τα παρκαρισμένα, να κουνιούνται, λες και τα, ξέρεις πως να πιάσουν τέσσερις άνθρωποι από τη μία και τέσσερις από την άλλη και να το κουνάνε μόλις τη δύναμη το αυτοκίνητο. Αυτό γινόταν μόνο από το σεισμό. Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Και ένα από τα βίντεο που έκαναν το γύρο του κόσμου, Δημήτρη, ναι, πολύ συγκινητικό, αποτυπώνει ένα ζευγάρι όπου τα παιδιά τους είχαν βάλει μια κάμερα ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν το ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι καθισμένοι στον καναπέ, ιδιαιτέρως ηλικιωμένοι και καταβεβλημένοι φαίνεται λόγω των ετών της κυρία, και ο σύζυγός της είναι δίπλα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι αρχίζει να σύεται η γη, σηκώνεται πάνω και πηγαίνει από πάνω της, την πιάνει και την βάζει το σώμα του σαν ασπίδα για να την προστατεύσει.
1: Συγκινητικό πολύ
0: ήταν
1: αυτό.
0: Ήταν όντως από τα πλέον συγκινητικά βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου, όπως είναι συγκλονιστικά και τα βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο στο Καράκας, όπου ταξιδιώτες βρίσκονταν εκεί, πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, είναι ένα από τα αεροδρόμια που γίνεται και τράνζιτ, υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση, και εκεί λοιπόν φάνηκε, άρχισαν να πέφτουν κομμάτια της οροφής, να υπάρχει και ένα κουρνιαχτό σκόνης μέσα στο εντός του αεροδρομίου, που δημιούργησε βέβαια πανικό στους ταξιδιώτες.
1: Και βέβαια να πούμε ότι η πόλη, η οποία είναι η πλέον πληγήσα περιοχή, γιατί ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είναι η παράκτια πόλη Λαγκουάιρα, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, την προσωρινή, την Ντέλση Ροντρίγκες, έχουν καταρρεύσει πολύ μεγάλος αριθμός κτιρίων, έχει εγκλωβιστεί πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων κάτω από τα συντρίμια, γιατί, Βαγγέλη, να πούμε ότι ήταν και εθνική εορτή σήμερα στη Βενεζουέλα και όλοι σχεδόν ήταν στα σπίτια τους. Αυτό ήταν το κακό. Αν ήταν εκτός σπιτιών, προφανώς και ο αριθμός θα ήταν πολύ μικρότερος. Και στο Καράκας είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, όπου έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 10 κτίρια, και φυσικά προβλήματα δημιουργήθηκαν και σε υποδομές ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες και οδικά δίκτυα, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει εκτός λειτουργίας.

0: Μεσάνυχτα, να θυμίσουμε, αν δεν το έχουμε πει ήδη, νομίζω δεν το είπαμε, η Μαρία Σπυρόερα, πάντα άοκνη εργάτρια της παραγωγής
1: μας, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στις μουσικές μας επιλογές.
0: Ο οποίος, του οποίου τα γούστα είναι πολύ κοντά στα δικά μας.
1: Ταυτίζονται τόσο με εμάς, με τα δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας στο θέμα των δύο φοβερών αυτών σεισμών που είχαμε, ισχυρότατων σεισμικών δονήσεων που είχαμε στην Βενεζουέλα, ήθελα να δω την παρομοίωση, να πούμε την παρομοίωση που έκανε ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Earth News και τον Απόστολο Μαγκυριάδη, είπε ότι ισοδυναμεί η ενέργεια των σεισμών αυτών με 2 εκατομμύρια τόνους TNT ή την 180 ατομικές βόμβες σαν τη Χιροσίμα. Έτσι, είναι, μιλάμε για τον δεύτερο σεισμό, ναι. Συγγνώμη, τον 7,8 Ρίχτερ. Έτσι. Για τη μετασεισμική ακολουθία ανέφερε ότι όλα τα δεδομένα δείχνουν πιθανότατα ότι θα έχουμε και μετασεισμούς γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, έτσι, οπότε σε κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, αλλά με ένα σεισμό 6,5 Ρίχτερ σε κτίρια τα οποία έχουν δεχθεί αυτή τη πίεση από τους δύο μεγάλους σεισμούς, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Εξήγησε ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον ως προς τις καταστροφές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ότι ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρότερου όγκου κτίρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλότερα και μεγαλύτερα, δημιουργώντας και ένα ευρύ φάσμα ζημιών και απολειών, βέβαια, έτσι, γιατί εκεί δυστυχώς μέσα αυτά τα μεγάλα τεράστια κτίρια τα οποία κατέρευσαν ζει κόσμος.
0: Σκέψου όμως, 6,5 Ρίχτερ μετασεισμός.
1: Ναι.
0: Εδώ αν γινόντουσαν 6,5 Ρίχτερ, δηλαδή...
1: Εδώ τα 6,5 Ρίχτερ μας τρομάζουν ως κύρια σεισμική δόνηση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, σίγουρα.
0: Ακριβώς. Και να θυμηθούμε ότι το 99 ο σεισμός ήταν 6,1 και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το πόσο ταρακουνηθήκαμε τότε. Νομίζω ότι κανένας δεν το ξεχάσει αυτό το 99. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για τη Βενεζουέλα, με δεδομένο κιόλας, όπως λέγαμε, ότι είναι μια οικονομικά πολύ αδύναμη χώρα, σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, στα όρια της χρεοκοπίας, και οι υποδομές δεν υπάρχουν, και όπως ξέρουμε όλοι, το βασικότερο σε ένα σεισμό για να μπορέσουν να ανασυρθούν από τα ερείπια τυχόν επιζώντες είναι τα μηχανήματα βαρέως έργου. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτούν όλα αυτά τα μηχανήματα. Δεν έχει και πολλά τέτοια μηχανήματα η Βενεζουέλα. Η βοήθεια που θα φτάσει φαντάζομαι ότι θα είναι σημαντική, γιατί σπέβδει όλος ο πλανήτης να βοηθήσει την πληγήσα χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, και μάλιστα οι Αμερικάνοι στέλνουν και στρατό. Το ανακοίνωσε η CENTCOM, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση. Στέλνουν και οι Αμερικάνοι στρατό προκειμένου να βοηθήσει τα συνεργεία διάσωσης. Χρειάζονται χέρια, χρειάζονται ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, χρειάζονται ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες, και όσο πιο πολλοί είναι, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν ενδεχομένως να διασωθούν, Βαγγέλη.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει ένας αγώνας με το χρόνο προκειμένου, ναι, να καταφέρουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, αλλά πόσο, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι το έργο των σωστικών συνεργείων, τόσο των ντόπιων όσο και αυτών που σπέβδουν από γειτονικές και όχι μόνο χώρες προκειμένου να βοηθήσουν, όταν μιλάμε για 40.000 τουλάχιστον αγνοούμενους ανθρώπους, δηλαδή τους οποίους αναζητούν οι δικοί τους και τους έχουν δηλώσει ήδη ως αγνοούμενους. Σίγουρα θα είναι και ακόμη περισσότεροι, καθώς βλέπουμε κατά τη διάρκεια της μέρας, Δημήτρη, πώς αλλάζουν αυτά τα νούμερα, γιατί τα παρακολουθούμε και εμείς μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία και τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της Βενεζουέλας, και βλέπουμε πόσο γρήγορα αλλάζουν αυτά τα νούμερα. Και είναι συγκλονιστικό, βέβαια. Οι δε άνθρωποι από οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες έφτασαν εκεί, αυτό που δηλώνουν είναι ότι δεν πίστευαν στα μάτια τους για την τεράστια καταστροφή που αντίκρισαν. Ενώ ήταν προετοιμασμένοι για κάτι άσχημο, αυτό το οποίο αντίκρισαν λένε ότι τους έκανε να μην πιστεύουν στα μάτια τους, και γνωρίζουν πλέον πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχουν μπροστά τους.
0: Και να πούμε ότι έγινε και ένα σεισμό στην Ιαπωνία, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν 7,2 ρίχτη.

0: Δεν υπήρξε ειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Έχω την αίσθηση ότι μετά υπολογίστηκε στα 6,8.
0: Ναι, στα 6,8. Η πρώτη πληροφόρηση ήταν 7,2.
1: Και τα δύο μεγάλα είναι πάντως. Για την Ιαπωνία παρόλα αυτά όχι τόσο.
0: Όχι. Γιατί οι Ιάπωνες πρώτα απ' όλα ως πληθυσμός είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι στους σεισμούς. Δηλαδή, μόλις γίνει σεισμός σε ένα σχολείο, τα παιδάκια όλα ή θα σπέψουν να βγουν έξω ή θα πάνε κάτω από τα θρανία.
1: Είναι απολύτως πειθαρχημένοι. Οι Ιάπωνες μικροί και μεγάλοι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και η Ιαπωνία είναι επίσης πάρα πολύ καλά, ας το πούμε έτσι, οχυρωμένη απέναντι σε βαριά πλήγματα του εγκέλαδου. Mm-hmm. Για ποιο λόγο, Βαγγέλη? Γιατί είναι όλα τα κτίρια αντισεισμικά. Δηλαδή, βλέπεις ότι με 7,5 ρίχτερ που ταρακουνιούνται, σύονται τα κτίρια, σχεδόν κανένα δεν πέφτει. Mm-hmm. Γιατί είναι όλα αντισεισμικά. Δηλαδή, μπορεί να αντέξουν μέχρι και 8 ρίχτερ.
1: Πάντως, από τη μεγάλη σεισμική δόνηση αυτή, δεν είχαμε τσουνάμι, παρότι υπήρξαν μαρτυρίες σημεία σε παραθαλάσσια σημεία ότι η θάλασσα τραβήχθηκε προς τα μέσα και μας έφερε στο νου κάποια άλλα τσουνάμι από το παρελθόν.
0: Και
1: έτσι,
0: εμείς θα αποτραβηχτούμε από το στούντιο
1: για πολύ λίγο.
0: Είχε έρθει ο Γιώργος Καριωτάκης για τους τίτλους των ειδήσεων και
1: επιστρέφουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.520, πάνω από 37.000 οι αγνοούμενοι. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος να δώσει απαντήσεις για την φορολογία, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για την μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η απόφαση αφορά μετανάστες από χώρες όπως η Αϊτή και η Συρία που καλύπτονταν από το καθεστώς προσωρινής προστασίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκηστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας βρισκόμαστε και θα πάμε έτσι μέχρι και το κυριολεκτικά το τέλος της, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, και θα παρακολουθούμε ταυτόχρονα και όλα όσα απασχολούν τη σημερινή ημέρα, την επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, για το θέμα των σεισμών, για ό,τι νεότερο από εκεί και από τα συγκλονιστικά αυτά αριθμητικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον απολογισμό. Αν κάτι αλλάξει, θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ προκειμένου να σας το μεταφέρουμε, θα επιστρέψουμε και πάλι στο θέμα αυτό. Και από εκεί και πέρα θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στα δικά μας. Και
1: κλείνοντας να πούμε ότι γίνονται και λιλασίες αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα.
0: Κάτι το οποίο πραγματικά έρχεται και αυτό τώρα να προσθεθεί σαν κερασάκι στην τούρτα. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στα δικά μας και σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ που από αργά χθες το βράδυ συγκλώνησε, και μιλούμε για αυτή την αιματηρή φωνική συμπλοκή με θύμα έναν 15χρονο νέο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα χθες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στην Καλυθέα. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ήταν δύο παρέες οι οποίες ήρθαν στα χέρια σε πλατεία εκεί της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη του ενός από τους ανήλικους, ο οποίος και δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι.
1: Και όλα αυτά, Βαγγέλη, για τον έλεγχο της πλατείας. Έτσι, δηλαδή είναι...
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
1: Είναι φοβερό δηλαδή.
0: Οι αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια. Το μαχαίρι, το φωνικό όπλο, μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει βρεθεί, παρότι ο δράστης, ο οποίος ήταν ένας από τους προσαχθέντες, έτσι, γιατί υπήρξαν αρκετές προσαγωγές, ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε το σημείο που απέκρυψε το μαχαίρι, που το πέταξε, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί ακόμη το μαχαίρι του φόνου και είναι σε εξέλιξη έρευνες και στα σπίτια των προσαχθέντων για τυχόν άλλα πιστήρια. Υπάρχει ένα μαχαίρι το οποίο βρίσκεται στα εγκληματολογικά της ελληνικής αστυνομίας και εξετάζεται. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έπεσε σε κάποιον από τους υπολείπους εκεί εμπλεκόμενους στην συμπλοκή αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μαχαίρι το οποίο προκάλεσε και την θανατηφόρο βλάβη στον 15χρονο. 15 ετών παιδί έχασε τη ζωή του. Είναι και μόνο που το λες έτσι.
1: Και ο δολοφόνος δεν θα είναι κατά και πολύ μεγαλύτερος.
0: Όχι, είναι 18. Είναι 18χρονος. Δηλαδή είναι ένας οριακά ενήλικος. Σε σχέση
1: ξέρω,
0: με τους...
1: Βαγγέλη, έχω την αίσθηση πάντως ότι έχει η βία, ειδικά στην νεολαία, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Γιατί τα παιδιά έχουν μάθει, έβλεπα μία ανάλυση προχτές, έχουν μάθει να ζούμε όπως και εμείς. Έχουμε ένα πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, εξαιρετικά πολλοί νεκρούς πολέμους, εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί. Δεν πολύ δίνουμε σημασία, πια έχω την αίσθηση. Δηλαδή λένε καλά, αυτό συμβαίνει μακριά στη Μέση Ανατολή, αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία, και τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί φοβερά με τη βία. Αν δεις τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν, τα περισσότερα.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ ακριβώς, Δημήτρη. Ότι είναι εξοικειωμένα τόσο με τη βία μέσα από τα video games τα οποία παίζουν είτε στα κινητά τηλέφωνα, είτε στους υπολογιστές, είτε οπουδήποτε αλλού. Περιέχουν τόση βία, έτσι, όταν ο στόχος είναι να σκοτώσεις όσο γίνεται περισσότερους μέσα σε ένα παιχνίδι.
1: Διαποτίζεσαι από τη βία.
0: Ακριβώς. Υπάρχει απενοχοποίηση στη βία, στο αίμα, γιατί έχουν και φοβερά γραφικά αυτά τα παιχνίδια και είναι πολύ σπλάτερ, έτσι, έχουν αίματα, κομμάτια φεύγουν, δηλαδή είναι εμάς μας πιάνει το στομάχι μας βλέποντας τα κάποιες φορές, και βλέπεις ανήλικα παιδιά να παίζουν ώρες ατέλειωτες αυτά τα παιχνίδια.
1: Και από πολύ μικρή ηλικία, εγώ θυμάμαι δηλαδή τους γιους μου, ήταν 9-10 χρονών, και τους βλέπω στον υπολογιστή τον καθένα να παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ήταν ένας μπαμπάς με το παιδάκι του πίσω σε ένα ποδήλατο, και ξαφνικά αρχίζουν να πέφτουν τσεκούρια, σπαθιά, πριόνια, να κόβουν τον μπαμπά και το παιδάκι σε κομμάτια, να αυλίζει το αίμα. Και τους λέω, παιδιά, τι είναι αυτό το παιχνίδι που παίζετε? Α, λέει, είναι της μόδας. Όλοι παίζουν αυτό το παιχνίδι.
0: Όλοι δηλαδή, παίζουν το παιχνίδι που πάνε να σκοτώσουν τον μπαμπά με το παιδάκι.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι δηλαδή να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Και καλά έκανε και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών να μπει ένα φρένο στο διαδίκτυο.
0: Αρχίζει σιγά σιγά να μπει ένα τέλο στην.
1: Είναι δυνατόν 11 και 12
0: στα social media.
1: Παιδιά.
0: Τώρα δεν ξέρω με αυτά τα παιχνίδια, Δημήτρη, γιατί δεν είναι απαραίτητο online ή απαραίτητο να περνά από το φίλτρο αυτό.
1: Τα αγοράζεις, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί αυτό το φίλτρο το οποίο θα θέσει η κυβέρνηση και έχει να κάνει με την χρήση των social media, δεν ξέρω κατά πόσον θα πιάσει αυτού του είδου τα παιχνίδια, ακόμη και τα online.
1: Τραγικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τραγικό.
0: Τώρα, σε σχέση με τους λόγους της επίθεσης, αρχικά μιλούσαμε για ενδεχομένως, πιθανολογούνταν ότι έχει να κάνει με οπαδικό κίνητρο.
1: Έχουμε δει. Παρόλα αυτά, από οπαδικά κίνητρα.
0: Απομακρύνεται πλέον αυτό και έχει να κάνει προφανώς αυτό που είπες και εσύ, Δημήτρη. Όταν...
1: Με τον έλεγχο της περιοχής.
0: Με τον έλεγχο της περιοχής ή της συγκεκριμένης πλατείας.
1: Εμείς είμαστε εδώ που ελέγχουμε την πλατεία και αν δεν υπακούσετε σε ό,τι σας λέμε, θα βρείτε τον πελά σας από ξύλο μέχρι και μαχαίρωμα. Δυστυχώς.
0: Τώρα, πριν από λίγες μέρες, κατά πληροφορίες, είχε σημειωθεί κι άλλη μια συμπλοκή εκεί, στην ίδια περιοχή. Δεν είχε καταγγελθεί τότε στην αστυνομία. Τώρα πλέον, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, διερευνάται αν συνδέεται και εκείνη η συμπλοκή με την δολοφονία τώρα του 15χρονου, αν δηλαδή η χθεσινοβραδινή ήταν σε συνέχεια του προηγούμενου περιστατικού. Πολλοί από τους προσαχθέντες, που ήταν 14 συνολικά, έχουν απασχολήσει τις αρχές με εμπλοκή τους σε επεισόδια και κατά το παρελθόν, ενώ οι 4 από αυτές τις προσαγωγές μετατρέπονται, ως φαίνεται, σε συλλήψεις. Είπαμε ότι ο ένας είναι ούτως ή άλλως ο καθομολογίαν δραστής αυτού του φωνικού χτυπήματος της μαχαιριάς, η οποία και οδήγησε δυστυχώς στον θάνατο ένα 15χρονο παιδί.
1: Τώρα, τον οποίο τελείωσε η ζωή του, έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Περάσει τα σίγουρα κάποια χρόνια στη φυλακή. Όταν θα βγει από τη φυλακή θα είναι ένας ολοκληρωμένος κακοποιός, διότι μπορεί οι φυλακές να είναι σοφρονιστικά ιδρύματα, ωστόσο ελάχιστοι σοφρονίζονται, οι περισσότεροι μαθαίνουν διάφορα στη φυλακή, πώς να κλέβουν, πώς να επιτίθενται, πώς να εκβιάζουν, πώς να κάνουν ένα σωρό κακουργήματα και βγαίνουν έξω με ντοκτορά στην παρανομία.
0: Στην αρχή οι πληροφορίες μιλούσαν για ένα αυτοκίνητο το οποίο έφτασε εκεί στο σημείο, στην πλατεία. Σε αντίθεση με όσα αρχικώς γνωρίζαμε, το θύμα φαίνεται ότι δεν επέβαινε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι βρίσκονταν ήδη εκεί στο σημείο, ενσωματώθηκε με εκείνους που βγήκαν από το αυτοκίνητο, ενώ αναφορικά με το μαχαίρι που βρέθηκε αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια στα οποία εξετάζεται. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι το μαχαίρι της δολοφονίας. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές εξετάζουν την περίπτωση να μην είναι το όπλο του εγκλήματος, αφού ο δράστης ισχυρίζεται ότι μετά την δολοφονία το πέταξε μέσα σε έναν κάδο εκεί που ψάχνουν, όπως είπαμε, αλλά ακόμη δεν έχουν βρει. Έχουν βρει όμως διάφορα ευρήματα στο σημείο, πέτρες, γάντια, κράνη και παπούτσια τα οποία τα είχαν επίσης σε επίπεδο καβάντζας.
1: Ακριβώς. Εκεί θα βοηθήσει η ανάλυση του DNA. Για να μπορέσουν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, θα μαζί είμαστε μαζί σας.
0: Μέχρι τα μεσάνυχτα, είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο,
1: σταθερά.
0: Δημήτρη μου. Και... Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα, ο οποίος εξακολουθεί να πλήττει την πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Δυτική Ευρώπη, Δημήτρη, έτσι.
1: Και χειρότερα από όλες τις χώρες, τη Γαλλία, όπου έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση, Βαγγέλη.
0: Η Θωμαΐση Παπαϊωάννου, έτσι.
1: Ναι.
0: Την οποία τη βλέπουμε κάθε μέρα και πιο καταβεβλημένη από αυτή την ανυπόφορη ζέστη.
1: Ακριβώς. Και μου έλεγε η Θωμαΐση στο τηλέφωνο που οργανώναμε, κανονίζαμε την.
0: Τη σύνδεση με το μαγκαζίνο μας.
1: Τη σύνδεση με το μαγκαζίνο μας. 7-8 με το Θάνο του Σιαφάκα. Και μου έλεγε ότι χθες το βράδυ πέρασα τη χειρότερη νύχτα που έχω περάσει.
0: Μα ήταν, νομίζω, και σε αριθμητικά ήταν η χειρότερη νύχτα, Δημήτρη. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι το ένιωσε, αλλά ήταν και η χειρότερη νύχτα για τη Γαλλία.
1: 35 βαθμοί στο Παρίσι νύχτα.
0: Το βράδυ.
1: Άνοιγε το παράθυρο και τη λέω: δεν έχει πάρει air condition. Μου λέει: πρέπει να πάρω μια-δύο μέρες άδεια να πάω να ψάξω να βρω air condition, γιατί έχουν γίνει ανάρπαστα στο Παρίσι τα air condition. Και έχουν γίνει και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή.
0: Αυτό που μας έλεγες χθες, ότι έχει δημιουργηθεί με τους οικολόγους ζήτημα, οι οποίοι αντιδρούν.
1: Οι οποίοι αντιδρούν, αλλά είχαμε δηλώσεις οικολόγων, οι οποίοι είπαν ότι, εν πάση περιπτώσει, όντως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πολλά κλιματιστικά, γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον περαιτέρω. Απ' την άλλη όμως έψαχνε και αυτός να βρει κλιματιστικό, γιατί δεν άντεχε άλλο. Είναι ανυπόφορο αυτό το πράγμα. Είναι αβίωτο το 44 στην Ευρώπη με την υγρασία που έχει. Είναι πραγματικά αβίωτο. Η αίσθηση είναι πάνω από 50 βαθμούς. Τώρα έχει δώσει ένα συνολικό τηλεγράφημα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τα τελευταία του κλίματος. Και να σου πω λοιπόν, μια και λέγαμε για τα air condition, ότι η γαλλική κυβέρνηση θα κάνει δωρεά 50 εκατομμύρια ευρώ στους οίκους ευγυρίας για να τοποθετηθούν air condition, διότι καταλαβαίνεις ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με 44 βαθμούς κινδυνεύουν άμεσα να πεθάνουν. Αυτό το δήλωσε ο υπουργός αρμόδιος, υπάρχει και τέτοιος στη Γαλλία, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους. Η Καμίλ Γκαγιάρντ Μινιέ έκανε δηλώσεις στο BFM TV και είπε ότι θα δώσουν άμεσα 50 εκατομμύρια ευρώ για να μπουν κλιματιστικά στους οίκους ευγυρίας. Ακόμα πιο βόρεια, στην Ολλανδία, πιο βόρεια και από το Βέλγιο, το οποίο βίωσε φοβερές θερμοκρασίες, η Ολλανδία έβγαλε τον πρώτο κόκκινο συναγερμό που έχει βγάλει ποτέ, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι θα φτάσει ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία, η καταπράσινη Ελβετία με τα βουνά της, και αυτή δεν απέφυγε τον καύσωνα. Καταγράφηκαν θερμοκρασίες 38 βαθμοί Κελσίου στην Βασιλεία, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 36,9 και είχε καταγραφεί πριν από 80 χρόνια. Ναι.
0: Έχω να σου πω για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Βίωσε επίσης την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου σήμερα, Πέμπτη, με τις θερμοκρασίες εκεί 36,7 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά. Έσπασαν ένα ρεκόρ που είχε σημειωθεί νωρίτερα την ίδια μέρα. Ενώ και στη Γερμανία οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 39 στην πόλη Κίρλαχ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, λίγο κάτω από το ρεκόρ των 39,5 βαθμών που σημειώθηκε Ιούνιο του 2019.
1: Ναι, και είπαμε λοιπόν για την Ελβετία. Στη Σλοβακία είχαμε επίσης κόκκινο συναγερμό, καθώς στο νοτιοδυτικά της χώρας ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γαλλία, και αυτό είναι σημαντικό, οι διδασκαλικές ομοσπονδίες της Γαλλίας έκαναν κάλεσμα για απεργία, καταγγέλλοντας τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Λέγαμε και χθες και προχθές, Βαγγέλη, ότι οι Γάλλοι μαθητές δίνουν εξετάσεις για το απολυτήριο, για τον μπακαλωρεά. Και πολλοί από αυτούς, και οι δάσκαλοι και οι μαθητές, έπρεπε να είναι σε αίθουσες όπου η θερμοκρασία ήταν 45, 46, 47 βαθμούς Κελσίου. Ο εγκέφαλος, όταν είναι τέτοιες θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί, εξαιρετικά δύσκολο, Και βεβαίως αυτό θα σημάνει και πολύ χειρότερες επιδόσεις από αυτές τις οποίες θα πετύχαν αν ήταν φυσιολογικές οι θερμοκρασίες. Ακόμα και η EDF, η εταιρεία ηλεκτρισμού της Γαλλίας, όπου ως γνωστόν η Γαλλία έχει 53 πυρηνικούς αντιδραστήρες και παράγει τεράστιο τμήμα, μέρος του ρεύματος της, του ηλεκτρικού της ρεύματος από πυρηνικούς αντιδραστήρες, έκλεισαν δύο ακόμα, παράγει τεράστιο τμήμα, μέρος του ρεύματος της, του ηλεκτρικού της ρεύματος από πυρηνικούς αντιδραστήρες, έκλεισαν δύο ακόμη, καθώς η θερμοκρασία είχε ανέβει επικίνδυνα.
0: Να πούμε για την Γαλλία ότι στο Παρίσι οι αρχές απαγόρευσαν την κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας ακριβώς των ακραίων καιρικών συνθήκων. Είναι και αυτό, το λέγαμε χθες.
1: Είναι αυτό που επισήμανες χθες, ότι όταν
0: το αλκοόλ
1: καύσωνα,
0: έρχεται και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για το ανθρώπινο σώμα. Έτσι, το αφυδατώνει ακόμη περισσότερο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας, ακόμα και το καλοκαίρι στις παραλίες. Άλλο να πιεις μια μπυρίτσα και άλλο να πιεις πολλά ποτά και να έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, διότι εκεί η αφυδάτωση έρχεται με ραγδαία ταχύτητα.
0: Στη Γαλλία ακόμη, Δημήτρη, συγγνώμη, θρυνούν το θάνατο ενός ακόμη παιδιού. Πώς τα δύο παιδάκια τα οποία μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο και μπήκαν μέσα και έχασαν τη ζωή τους, ένα ακόμη αγοράκι, ενώ οι γονείς του γνώριζαν ότι κοιμάται, εκείνο σηκώθηκε, ξέφυγε της προσοχής τους, δεν το κατάλαβαν, πήγε στο αυτοκίνητο, μπήκε μέσα και τι συνέβη, Δημήτρη? Ήταν ενεργοποιημένες οι κλειδαριές οι οποίες δεν επιτρέπουν το άνοιγμα από την εσωτερική πλευρά. Μπήκε μέσα ο μικρός, παγιδεύθηκε και έμεινε επί 45 λεπτά σε ένα πράγμα σαν
1: ένα κλωβό με 60, 70, 80 βαθμούς.
0: Είναι
1: η θερμοκρασία στα αυτοκίνητα. Είχα διαβάσει ένα άρθρο γι' αυτό. Όταν είναι στον τάλα, ας πούμε, στον ήλιο το αυτοκίνητο και είναι κλειστά τα παράθυρα,

0: είναι σαν φούρνος. Είναι σαν να.
1: Και ανάλογα βάζεις... και με το χρώμα του αυτοκίνητου. Παίζει και αυτό
0: τεράστιο ρόλο.
1: Ένα λευκό από ένα μαύρο αυτοκίνητο, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσει μέσα, υπάρχει ψαλίδα.
0: Τεράστια σημαντική. Διαφορά. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί το μαύρο είναι ένα χρώμα το οποίο ρουφάει την ηλιακή ενέργεια, ενώ το άσπρο την αντανακλά. Mm-hmm. Οπότε, αλλά σε κάθε περίπτωση με τέτοιες θερμοκρασίες, είναι βέβαιο ότι το αυτοκίνητο ήταν μια παγίδα θανάτου. Να κλείσουμε έτσι τον γύρο του κόσμου με τον καύσωνα, τον γύρο της Ευρώπης για την ακρίβεια. Στην Ισπανία είχαμε
1: μεταξύ... θανάτους πολλούς, νομίζω, Δημήτρη.
0: Βεβαίως. Κυριακής και Τετάρτης 212 θανάτους και συνολικά στην Ευρώπη 101 εκατομμύρια άτομα βιώνουν αυτές τις φοβερές θερμοκρασίες. Και ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι πληρώνουμε τα ορυκτά καύσιμα.
1: Και τώρα να πούμε ότι έχουμε τον υγειονομικό συναγερμό από το Κοπέρνικους,
0: το μετεωρολογικό σύστημα της Ευρωπαϊκής, την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας αυτής, του Κοπέρνικους, προειδοποιεί ότι το πότε θα ξεπεράσουμε τους 50 βαθμούς Κελσίου στην Ευρώπη είναι ζήτημα χρόνου. Μένει απλά να το δούμε αν θα συμβεί φέτος το καλοκαίρι ή το επόμενο ή το μεθεπόμενο. Είναι μια προειδοποίηση που έρχεται να μας χτυπήσει καμπανάκι, γιατί θα πρέπει όλοι σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε και να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες. Τις βιώνουμε, έτσι, τις βιώνουμε κάθε χρόνο. Τώρα, ναι, το αν θα είναι για ένα ή δύο 24 ώρα ή μία εβδομάδα και 10 ημέρες και θα μας ταλαιπωρεί, αυτό μένει να το δούμε κάθε φορά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει με κάποιο τρόπο να θωρακιστούμε και σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, αλλά και σε κρατικό, σε επίπεδο φορέων. Έτσι, γιατί αυτή την περίοδο υπάρχει ζήτημα και με το ρεύμα. Σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, Δημήτρη, υπήρξαν διακοπές ρεύματος. Γιατί δεν ήταν προετοιμασμένοι.
0: Στη Γαλλία, 70.000 νοικοκυριά.
1: Φαντάσου να ζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες και να είσαι στο σπίτι σου και ακόμη και να έχεις κλιματισμό να μην μπορεί να δουλέψει, να μην μπορείς να έχεις ούτε καν έναν ανεμιστήρα για να αντιμετωπίσεις αυτή τη ζέστη. Τι θα κάνεις?
0: Θα γεμίσεις την πανιέρα με παγάκια και θα μπεις μέσα.
1: Μα και τα παγάκια θα λιώσουν από το ψυγείο, το οποίο δεν θα λειτουργεί. Δηλαδή είναι τραγικό να σκεφτείς ότι μέσα σε συνθήκες τέτοιες με 40 και βαθμούς Κελσίου δεν θα έχεις καν το ρεύμα με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσεις αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Πιστεύω ότι αν φτάσεις ποτέ στα 50 η Ευρώπη, θα μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Η Ελλάδα έχει το τεράστιο πλεονέκτημα, ασχέτως που αποτύχει, δεν κάθισε πάνω μας το Mega Block, αυτός ο πύρινος θόλος. Ήταν μεγάλη τύχη για μας. Απ' την άλλη όμως, όταν έχεις 8.000 χιλιόμετρα ακτογραμμών, όταν περιβάλλεσαι από τη θάλασσα, η θαλάσσια αύρα πάντα δροσίζει και το Μελτέμι πάντα δροσίζει. Αυτό όμως ισχύει στη χώρα μας και ισχύει και σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας. Όταν όμως ζεις στην κεντρική Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ελβετία και η πλησιέστερη θάλασσα απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα, δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσεις να δροσιστείς.
1: Στη Γαλλία έκλεισαν και 3 πυρηνικά εργοστάσια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τέθηκαν εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί υπάρχει ζήτημα ακόμη και με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται. Είχε ανέβει τόσο πολύ η θερμοκρασία του νερού που φοβούνται μην τυχόν και δημιουργηθούν δυσλειτουργίες.
0: Ναι, και επειδή φεύγουν στο ποτάμι αυτά τα νερά, μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ίδια τα ποτάμια και σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα των ποταμών, διότι θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ψήξη των αντιδραστήρων. Βέβαια, οι αντιδραστήρες νομίζω στη Γαλλία λειτουργούν, και οι σύγχρονοι αντιδραστήρες λειτουργούν με βαρύ ίδωρ. Είναι κάτι καμία σχέση με το νερό, μην μπερδεύεστε με το ίδωρ. Αλλά το απόβλητο, αν θέλεις, να το πούμε για να το καταλάβει εύκολα, να το καταλάβουν οι ακροατές, τα καυσαέρια, αν θέλεις, των εργοστασίων, αυτό το οποίο εκπέμπουν και πηγαίνει στα ποτάμια, είναι νερό το οποίο έχει φοβερά υψηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Πάνω από 50, 60, 70 βαθμούς.
1: Στην Ισπανία διαβάζω ότι έφτασε τους 45,1 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Έτσι,
0: και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για αδιανόητες θερμοκρασίες.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θρηνεί 212 ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι χάθηκαν πρόωρα εξαιτίας του καύσωνα.
0: Σήμερα είναι η απορία μου αυτή τώρα, οι τουρίστες με αυτές τις θερμοκρασίες που πηγαίνουν, για παράδειγμα στην Ισπανία, συγγνώμη, στην Ιταλία, οι τουρίστες τι πάνε να κάνουν σε αυτές τις χώρες, να δροσιστούν, δηλαδή να απολαύσω την πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, να απολαύσω το Λούβρο, το οποίο κλείνει 4 το μεσημέρι, 8 το βράδυ.
1: Δεν το απολαμβάνεις, δυστυχώς.
0: Είναι ένα μαρτύριο.
1: Αλλά επειδή το συζητάγαμε και επειδή σου είπα ότι έχουν και οικία μου πρόσωπα που βρίσκονται σε μία από αυτές τις χώρες αυτή την περίοδο, γιατί είχαν κλείσει εδώ και 2 μήνες ένα ταξίδι, έχοντας πληρώσει όλα τα έξοδα, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία πανάκριβα αυτήν την περίοδο κλπ. Και δεν μπορούσαν να το αναβάλουν και πήγαν. Άρα θα πρέπει, είναι τόσο προσεκτικοί για το πού θα πάνε και πώς θα πάνε και τι ώρα θα πάνε για να δουν τα αξιοθέατα κλπ. Είναι πολύ δυσάρεστο και για τους τουρίστες αυτό.
0: Βέβαια. Και να πούμε τέλος ότι από τον καύσωνα δεν ξέφυγε ούτε το μικρό κράτος του Λουξεμβούργου.
1: Ούτε το Λουξεμβούργο.
0: Κατέγραψε 38,3 στο Βέρμελντίγκεν και το κόκκινο επίπεδο συναγερμού για ακραία θερμική καταπώνηση παρατάθηκε στο Μεγάλο Δουκάτο μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: όμως,
0: και θα επανέλθουμε.
1: Γιατί η ώρα πλησιάζει 11 και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 250 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 37.000. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέλχονται σε 1.520. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική, να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α ο Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει, ότι πάμε σε σύστημα δύο πόλων και πως θέλουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε: «Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Σε αυτήν τη νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους. Η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από την Βουλή, αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις». Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος? Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αριουπάγου κατέθεσε πρόσφυγη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Οι ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες πραγματοποιείται ως επιτοπλίστων το πρόγραμμα των δωρεάν χειρουργείων, έχουν ενημερωθεί πως θα αποζημιωθούν για όποιον ασθενή χειρουργηθεί και λάβει εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Η Υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρινίστηκε πάντως ότι το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης του οργανισμού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε πάντα το τέλος στο τέλος της ημέρας. Μαζί σας ο Βαγγέλης Άρης
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο Air News Radio 105,8 μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί. Και θα πάμε τώρα, Δημήτρη, λίγο να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα
0: της ημέρας. Και αυτή
1: αρκετά καυτή. Και σήμερα αυτό το οποίο πρωταγωνίστησε ήταν η θυελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ολοκληρώθηκε και είναι θέμα χρόνου πλέον έως πιθανότατα αύριο να κατατεθεί το αίτημα από την πλευρά της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης με τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών για σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη, που να θυμίσω ότι στην προηγούμενη συνεδρίασή της αποφάσισε τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που
0: 0,3
1: τα πράγματα...
0: δεν παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις.
1: Και 1,2 νομίζω ότι ήταν στην τελευταία. Παρ' όλα αυτά όντως δείχνει να εξανεμίζεται το ποσοστό του δημοσκοπικά, και αυτό είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, προβληματίζει. Και θέλω όμως να πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί είχαμε και αντιδράσεις. Ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που είπε είναι ότι δεν νοείται να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά, στην Κεντρική Επιτροπή δηλαδή, ότι θα πάμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη μέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους που μειοψήφισαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, λέει, με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας. Δεν έμεινε διόλου ικανοποιημένη η πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και μάλλον επιτάθηκε και από την εξέλιξη που αφορά στα όσα είπε σήμερα, μίλησε στον Αντώνη Στρόιτερ, στην τηλεόραση του Α, ο Αλέξης Τσίπρας, και ακριβώς αναφέρθηκε στο, ρωτήθηκε για το τι γίνεται με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και θα πάμε να τα δούμε, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς είπε ότι δεν ακούσαμε τίποτα για έναν οδικό χάρτη, δεν υπήρξε κάποια εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι έφτασε ή και έπεσε και κάτω της μονάδος το δημοσκοπικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσέγγιση ότι καλώς βαδίζουμε προκαλεί απογοήτευση, είπε ο κύριος Παπάς, και το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις. Ενώ ο Παύλος Πολάκης με δήλωσή του ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν, όταν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλώνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμματα και ενεργεία βουλευτές, να επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στα περί ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη και επιστρέφουμε.
2: Είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σωκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν είναι δυνατόν, όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα, και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για ανασύνθεση του χώρου.
1: Και να δούμε τώρα τι ήταν αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας και μάλλον απογοήτευσε την πλευρά εκείνων που τάχθηκαν υπέρ της συμπόρευσης με το κόμμα Ελλάς, το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, μιλώντας στην τηλεόραση του Α και τον Αντώνη Στρόιτερ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, είπε ότι εμείς είπαμε όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν είναι πάρτι, λέει, για να καλέσουμε. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όποιος θέλει όμως έρχεται εδώ, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς κρατημένες θέσεις. Για τον δε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπε χαρακτηριστικά είναι ότι πλέον το κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
3: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
1: Ναι.
3: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις mm-hmm. για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη mm-hmm. θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Mm-hmm. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
0: Να μου επιτρέψει ένα σχόλιο, είναι απολύτως προσωπικό. Βλέπω ξαφνικά ότι από εκεί που ήταν ριζοσπαστικός αριστερός ο κύριος Τσίπρας έχει γίνει κεντροαριστερός, τουλάχιστον από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι από τις πολιτικές του δηλώσεις. Υπάρχει μια μετατόπιση δηλαδή προς το κέντρο, φαντάζομαι προς άγραν περισσότερων ψήφων.
1: Το σίγουρο είναι ότι απογοήτευσε πολλούς αυτή του η δήλωση, αυτές του οι δηλώσεις που έκανε σήμερα στη συνέντευξη του.
0: Εκείνος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, δηλαδή ξαφνικά ταξιάνει καινούριος κύκλος και τι έγινε. Όλο αυτό το κόμμα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε.
1: Είπε, δεν πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Ναι. Δηλαδή δεν έρχομαι πλέον να πάμε να συμπορευτούμε μαζί
0: από εκεί που το αφήσαμε.
1: Ναι. Ξεκινά κάτι νέο, είπε. Ναι. Ξεκινά κάτι νέο και δεν ξέρω αυτό τι θα προκαλέσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς μια αναστάτωση και ένα μπέρδεμα. Η κυρία Δούρου, για παράδειγμα, είπε, και ακούγεται πολύ λογικό, ότι επειδή μιλάει ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφοδέλτιο και να έρθουμε κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα είναι αντιπαραθετικό, δεν θα είναι κόντρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το ψηφοδέλτιο
0: είναι
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ας πούμε.
1: Ακριβώς. Δεν γνωρίζουν και ο κύριος Παπάς το έχει πει επανειλημμένα και εδώ στο Ερνιούς, ότι θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσουμε το παρόν ως κόμμα, θα μιλήσει ο αρχηγός μας, ο πρόεδρός μας, θα πάει το κλιμάκιό μας εκεί όπως κάθε χρόνο. Είναι μια σειρά ερωτημάτων. Να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε για τους στόχους του στις επερχόμενες εκλογές, Δημήτρη, με δεδομένο ότι δείχνει δημοσκοπικά να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, και αυτό το οποίο είπε είναι ότι εμείς δεν πάμε, δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είμαστε η αριστερά, η διαμαρτυρόμενη αριστερά. Πάμε να κυβερνήσουμε. Πάμε για την πρώτη θέση και για να γίνουμε κυβέρνηση.
3: Καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα, στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
1: Να πούμε ότι είχαμε θύελλα αντιδράσεων στην τηλεοπτική αυτή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε αντίδραση καταρχάς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Αρχικά δεν μπορούμε, λέει, να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό, των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βάρη ποινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία. Πέραν αυτού, σήμερα μάθαμε από τον κύριο Τσίπρα, συνεχίζει ο κύριος Μαρινάκης, ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Το είπε ενώ η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το έπακρο το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από την 1η Ιανουαρίου στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση αναρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μειώσεις φόρων για άλλους, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους και σημαντικές ελαφρύνσεις για τους πολύτεκνους. Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα, καταλήγει ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, να αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Και τρίτον, ή τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας όμως από το Βελίδιο στην Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη,
0: ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Τσίπρα ήταν που επέτρεψε να ανοίγουν Κυριακές τα καταστήματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει έτοιμη για αποστολή στρατευμάτων στα στενά του Ορμούς και συμπαραγωγής ντρόνους με Ουκρανία. Υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης του πολέμου. Η προσήλωση της κυβέρνησης στον αχυράνθρωπο Ζελένσκι προκαλεί, είπε ο κύριος Κουτσούμπας
1: από Κουτσούμπας. Την Θεσσαλονίκη, έτσι, και είπε ότι όλα τα κόμματα του συστήματος και Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου ότι λειτουργούν κατά των εργαζομένων, έτσι, και μάλιστα λέει ότι για το ΠΑΣΟΚ όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν παλιά και δήθεν νέα έβαλαν το χεράκι τους για την τετραήμερη εργασία, λέει, ποιους κοροϊδεύουν, και το ίδιο το νέο κόμμα Τσίπρα, ο Θεός να το κάνει νέο, αυτοί ξεχύλωσαν το ωράριο. Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο αποτυχημένος ως πρωθυπουργός Τσίπρας προσπαθεί να επανέλθει με την αμέριστη στήριξη καρτέλ και συμφερόντων, Δημήτρη.
0: Αλλά το πρόβλημα είναι ότι παραμένει ψεύτης και αμετανόητος ως υποψήφιος βουλευτής, γι' αυτό και ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, αφού λειτουργεί ως δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και επειδή, Δημήτρη, μας προανήγγειλες ότι θα μιλήσουμε και για το ράλι Ακρόπολης λίγο μετά, να πούμε ότι το είπαμε και στην αρχή, ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί στην υπεριδική χθες.
0: Στην υπεριδική του Ελληνικού, την οποία σήμερα πήρε ο Οζιέ, Σεμπαστιάν Οζιέ, και με το ίδιο αυτοκίνητο το οποίο οδήγησε ο Πρωθυπουργός, το Gazoo Racing, το Yaris, ένα αυτοκίνητο το οποίο πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, είναι μπροστά με 370 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην συνέχεια.
1: Εγώ με την πολιτική επικαιρότητα ήθελα
0: αλλά
1: να το
0: θέσω. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Πρωθυπουργού ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τόσο αλήθεια αυτό. Τόσο αλήθεια. Μα τόσο.
1: Και ήταν σημαντικό αυτό, αλλά ρωτήθηκε κιόλας για το ποιον θα ήθελε πολιτικό του αντίπαλο να έχει συνοδηγό του. Έτσι, μέσα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και μπορούμε να ακούσουμε τι απάντησε.
4: Πριν τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν δεν είναι συνοδηγός με έναν οδηγό αγορών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
5: Είναι λίγο δύσκολο.
4: Ζαλίζεσαι αρκετά.
5: Για το συνοδηγό ειδικά.
4: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
1: Δεν θα ζαλίζονταν, λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Έχεις μπει τώρα, μια και το είπες, έχεις μπει σε αυτοκίνητο ράλι?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ μπήκα 19 χρονών. Ένα περιοδικό έκανε τότε μια προσφορά για 5 αναγνώστες, με κλήρωση φυσικά, να τους πάει ο Ιαβέρης στην ειδική του Γερμανικού Νεκροταφείου. Μια από τις πιο δύσκολες ειδικές. Και ειλικρινά, και μάλιστα μου είπε όταν μπήκα μέσα, μου λέει: καλά, δεν θα πάω σε ρυθμό αγώνα, λέει. Τώρα θα το πάω χαλαρά.
1: Χαλαρά.
0: Σε κάθε στροφή η μία ρόδα ήταν στον κρεμό. Και ο Ιαβέρης μου μιλούσε λες και δεν έτρεχε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ράλι είναι απείρως πιο ενδιαφέρον από τη Φόρμουλα 1. Απείρως πιο τεχνικό, αν θέλεις.
1: Και έχουμε τη δυνατότητα να το έχουμε και εδώ, στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Ενώ Φόρμουλα 1 δεν μπορούμε να δούμε ακόμη εδώ. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μπροστά μας.
0: Θα έπρεπε να γίνει μια πίστα Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Το ζητάνε εδώ και χρόνια όλοι οι φίλοι του αυτοκινήτου. Βέβαια θέλει ειδικές προδιαγραφές. Είναι δύσκολο να γίνει, όμως θα ήταν ένας ακόμα πόλος τεράστιας έλξης τουρισμού. Τα χρήματα τα οποία βγάζουν οι χώρες οι οποίες έχουν πει στα Φόρμουλα 1 είναι εξωφρενικά.

0: Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, Δημήτρη, να πούμε ότι την ακύρωση του εντάλματος σύλληψη σε βάρος του ζητά από τον Άριο Πάγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του. Την αίτηση που συνοδεύει την προσφυγή του, στην αίτηση αυτή αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται από τις βελγικές αρχές, αμφισβητεί την ομιμότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος σε βάρος του και υποστηρίζει ο κ. Αβραμόπουλος ότι στο δικαστικό έγγραφο της ανακρίτριας Βρυξελών δεν προσδιορίζεται σαφώς ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται. Επιπλέον, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίζεται η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η προσφυγή του κ. Αβραμόπουλου έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Βουλή και αύριο αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και τον Άριο Πάγο, αφού σήμερα υποβλήθηκε εκτός ωραρίου λειτουργίας του πρωτοκόλλου. Και σήμερα είχαμε και ένα νωρίτερα περιστατικό το οποίο μας τρόμαξε. Ευτυχώς η κατάληξή του όμως, Δημήτρη, ήταν καλή και μιλάμε για αυτό το σοβαρό περιστατικό με την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Κατέληξε στο νερό κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης σε φωτιά στην περιοχή των Γρεβενών. Πήγε εκεί στην λίμνη προκειμένου να αντλήσει νερό για να πάει στη συνέχεια.
1: Άρα ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια της λίμνης, γιατί αν είχε πέσει από μεγάλο ύψος.
0: Όχι, έπεσε.
1: Τα αποτελέσματα θα
0: κατέβηκε. Υπάρχουν και εικόνες, Δημήτρη. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες και είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που γλίτωσαν οι δύο επιβαίνοντες. Ένας Έλληνας και ένας Αλλοδαπός. Μιλάμε για ένα ελικόπτερο τύπου Bell 214B. Ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο στα Γιάννενα, πραγματοποιούσε την υδροληψία εκείνη την ώρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται να αντιμετώπισε κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
1: Έχασε τη στήριξη.
0: Ακριβώς, έχασε τη στήριξή του, άρχισε να βυθίζεται μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα εκείνη την ώρα οι έλικες του να χτυπήσουν στο νερό και βέβαια να ακολουθήσει μια πρόσκρουση η οποία ήταν βίαιη. Το ελικόπτερο βυθίστηκε σχεδόν αμέσως, αφήνοντας στην επιφάνεια συντρίμμια και ίχνη καυσίμων. Τα δύο μέλη του πληρώματος πάντως κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και κολυμπώντας να εγκαταλείψουν το ελικόπτερο και να κολυμπήσουν προς την ακτή. Και οι δύο για προληπτικούς λόγους οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Σημασία έχει όμως, Δημήτρη, ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την ζωή τους. Αυτό φοβηθήκαμε άμεσα.

0: όταν ακούσαμε την είδηση ότι έχουμε πτώση πυροσβεστικού ελικόπτερου.
1: Και ξέρεις, η πτώση με τα ελικόπτερα, επειδή το ελικόπτερο έχει την μεγάλη έλικα, την επάνω με την οποία μπορεί να πετάει σε ύψος και έχει μια τουρμπίνα για να πηγαίνει μπροστά.
0: Έχει και πίσω έλικα, σταθεροποίησης.
1: Έχει και πίσω έλικα, σταθεροποίησης, πολύ σωστά. Οι πτώσεις των ελικοπτέρων συνήθως είναι μοιραίες και μου εξηγούσε ένας φίλος πιλότος ότι αν για παράδειγμα, όχι στα αεροφούμενα γιατί είναι μεγάλες ταχύτητες και δεν μπορεί να έχουν στήριξη με χαμηλά χιλιόμετρα, αλλά αν για παράδειγμα είσαι ένα αεροπλάνο, ας πούμε το πιο κλασικό μονοκινητήριο αεροπλάνο είναι το Piper. Αν λοιπόν χάσεις τον κινητήρα με ένα Piper, το οποίο είναι ένα ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος, μπορείς να καταφέρεις να το προσγειώσεις χωρίς πρόβλημα, έστω και αν έχεις απώλεια κινητήρα. Αλλά αυτό δεν ισχύει με τα ελικόπτερα. Πέφτουνε σαν βαρύδια.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τους επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Πυρετώδεις προσπάθειες καταβάλουν τα σωστικά συνεργεία. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.520, πάνω από 37.000 οι αγνοούμενοι. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω. Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, να δώσει απαντήσεις για την φορολογία ή απάντηση του κυβερνικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις. Το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για την μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών. Η απόφαση αφορά μετανάστες από χώρες όπως η Αϊτή και η Συρία που καλύπτονταν από το καθεστώς προσωρινής προστασίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 25 λεπτά ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Πάντοτε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε. Πλησιάζει η ώρα του Μουντιάλ. Και τώρα πού πάμε, Δημήτρη?
1: Και τώρα πάμε.
2: Six right.

0: Titan 2.
1: Πολύ γκάζι, έτσι.
2: Πολύ γκάζι.
1: Τα γκάζια είναι για τις πίστες όμως, ήταν
2: τα
1: το χθεσινό μήνυμα.
2: Και για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκίνησε σήμερα με την υπερδική του ελληνικού, όπως ο Σεμπαστιάνος Γε έδειξε το τεράστιο, το ατελείωτο ταλέντο του. 116 συμμετοχές, δόξα τω Θεώ, και να πούμε, γιατί πρέπει να αποδίδουν τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που επανέφερε το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο για 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δεν γινόταν καθόλου. Είχε καταργηθεί. Το ράλι των Θεών, το πιο δύσκολο ράλι του παγκόσμιου πρωταθλήματος.
1: Το ξακουστό ράλι Ακρόπολης.
2: Το ξακουστό.
1: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, λίγο για να μας δώσεις να καταλάβουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ειδήμων.
2: Λοιπόν, να σου πω καταρχάς ότι οι διεκδικητές είναι τρεις. Είναι η Toyota Gazoo Racing, η Hyundai Cell Mobis WRT και η M Sport 4 WRT. Επίσης να πούμε ότι ο εθνικός μας αγώνας βρίσκει φέτος το WRC ακριβώς στη μέση της σεζόν. Οι πρώτοι 7 από τους 14 γύρους έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με το πρωτάθλημα να έχει περάσει από το Μόντε Κάρλο, τη Σουηδία, την Κένια, την Κροατία, τα Κανάρια νησιά, την Πορτογαλία και την Ιαπωνία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Και η χρονιά ξεκίνησε με ένα αποτέλεσμα ορόσημο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς οι Όλιβερ Σόλμπερ και Έλιοτ Έντμονσον κέρδισαν το ράλι Μοντε Κάρλο με τον νορβηγικής καταγωγής οδηγό, ο οποίος όμως τρέχει με τα χρώματα της Σουηδίας. Τώρα είχαμε την υπερειδική, η οποία έγινε σήμερα, όπως είπαμε.
1: Και αύριο ξεκινάει το τριήμερο πανηγύρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή.
2: Λοιπόν. Ξεκινάει, μπαίνει στο χώμα με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές και 129,22 αγωνιστικά χιλιόμετρα σε φωκίδα και βιωτεία, απαιτώντας από νωρίς σωστό ρυθμό. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει τις ειδικές αύριο στην στερεά Ελλάδα.
1: Μπορεί να πάει οποιοσδήποτε, Δημήτρη.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είναι κλειστός χώρος ελεγχόμενος.
2: Αλλά πρέπει να πας σε ένα πάρκινγκ, ας πούμε, το οποίο υπάρχει, το οποίο απέχει συνήθως 2-3 χιλιόμετρα από την ειδική διαδρομή. Πρέπει να περπατήσεις μέσα στη ζέστη λίγο, να ανέβεις σε ένα ωραίο σημείο. Αν έχεις πάρει και ένα φορητό καρεκλάκι να καθίσεις.
1: Οι λάτρες του αγωνίσματος. Φαντάζομαι όμως ότι δεν φίδονται ταλαιπωρίας, έτσι.
2: Ρώτα εμένα που έχω περάσει ατελείωτα.
1: Ούτε σκόνης.
2: Ούτε σκόνης, ούτε πέτρες, ούτε τίποτα. Είναι, κοίτα να δεις, θα σου πω έτσι την προσωπική μου εμπειρία. Θυμάμαι από παλιά που πήγαινα, από 16-17 χρονών παρακολουθούσα το Ακρόπολης, με το ακουάκουγα από μακριά τα αυτοκίνητα να έρχονται, και ξέρεις τώρα τι ήχο κάνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Ανέβαζα σφιγμούς. Και όταν σου λέω ανέβαζα 140-150 σφιγμούς.
1: Γιατί όσο
2: λες
1: μεγαλώ...
2: και είχα δει μια ωραία κοπέλα. Αλλά ήταν ακόμα πιο ωραία τα αυτοκίνητα από την ωραία κοπέλα.
1: Όσο μεγαλώνουμε, δεν είναι πολύ καλό να ανεβάζουμε σφιγμούς.
2: Όχι, άμα είναι ανεβάζω.
1: Υπερβολικούς, έτσι όπως το περιέγραψες. Αυτό...
2: Εντάξει, κοίτα να δεις.
1: Θέλει προσοχή.
2: Όλοι έχουμε τις αγάπες μας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, στη Βιωτία, λοιπόν, η αρχή γίνεται στις 8:48 από τους Βοξίτες. Μια εξαιρετική διαδρομή. Χώμα, αλλά πάρα πολύ γρήγορη, γιατί έχει πολύ ανοιχτές στροφές. Κάποτε ξεκινούσα από τη Βιωτία και έτρεχα να προλάβω την ειδική στις Βοξίτες. Η εκκίνηση βρίσκεται κοντά στην πλάστηκα των μεταλλίων και τα πρώτα 8,5 χιλιόμετρα είναι πραγματικά γρήγορα σε έναν δρόμο που δεν συγχωρεί επιπόλαιες επιλογές. 9:51 ακολουθεί ο Παρνασσός και συνεχίζεται στις 11:14, ξεκινά το Στήρι 1. Μια ειδική διαδρομή που ανοίγει λίγο έξω από το δίστομο. 13:35 η πέμπτη ειδική, ο Ελικόνας, και καταλήγουμε στο Στήρι 2, που επαναλαμβάνεται, ουσιαστικά είναι η ίδια διαδρομή με αντίστροφη φορά. Επαναλαμβάνεται στις 3:15 στο μεσημέρι, το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα στις 5 η 7η ειδική, Θήβα των 17,81 χιλιόμετρων, ολοκληρώνει τη μέρα με στοιχεία από παλιότερες χαράξεις, ωραία άλματα, αξίζει αυτή η ειδική.
1: Έχει άλματα.
2: Έχει άλματα και μάλιστα πάντα εντυπωσιάζομαι από το πόσα μέτρα διανύουν στον αέρα τα αυτοκίνητα και πώς καταφέρουν να προσγειώνονται στην κυριολεξία χωρίς να χάνουν την.
1: Ναι, ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φανεί χαζό, αλλά.
2: Όχι, τίποτα δεν χαζό.
1: Πόσων κυβικών εκατοστών είναι τα αυτοκίνητα αυτά που συμμετέχουν, υπάρχει ένα όριο, είναι όλα.
2: Υπάρχει όριο στην υποδύναμη. Υπάρχει... Αν δεν κάνω λάθος και με πετυχαίνει ημιαδιάβαστο αυτό.
1: Πολύ
2: Είναι γύρω στα 300 άλογα τα αυτοκίνητα αυτά.
1: Αλλά και... φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι, ξέρω, το ένα χιλιάρι και το άλλο τρίλιτρο.
2: Όχι,
1: έτσι.
2: Όχι. Συνήθως είναι δίλιτρα. Συνήθως είναι δίλιτρα τούρμπο τα περισσότερα. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ηλεκτρονικά συστήματα πια στα αυτοκίνητα. Και όλα αυτά έγιναν μετά από το 1986, όπου πλέον οι υποδυνάμεις είχαν φτάσει σε απίστευτα υψηλά σημεία. Δηλαδή η Μουτόν, η Μισελ Μουτόν, η κορυφαία οδηγός αγώνων, την οποία σέβονται όλοι οι άντρες, λες και είναι άντρας, η Μουτόν, κορυφαία, οδηγούσε ένα S1 Audi, το οποίο έβγαζε σχεδόν 600 άλογα. Εκεί πια ήταν τόσο μεγάλες οι υποδυνάμεις, όπου καθίστατο επικίνδυνο το αυτοκίνητο, παρά το ότι είχε εξαιρετικό κράτημα, έτσι. Φύγανε πολύ τα άλογα μπροστά και γι' αυτό το μαζέψανε, γιατί είπες, είχαν γίνει και ατυχήματα.
1: Τώρα που είπες για επικινδυνότητα, φαντάζομαι και ότι και ο κόσμος ο οποίος σπέβδει σε προκειμένου να απολαύσει αυτού του είδους τις διαδρομές, πρέπει να στέκεται σε σημεία όπου θα είναι ασφαλής. Όχι σε σημεία δηλαδή που θα μπορούσε να ξεφύγει ένα αυτοκίνητο από τον έλεγχο του οδηγού και να πέσει πάνω στο πλήθος. Και το λέω γιατί ανά περιόδους
2: έχουμε γίνει, δει τέτοια φορές, ναι, τέτοια γιατί πάνε συμβάντα. Διάφοροι ανόητοι, οι οποίοι βγάζουν το κεφάλι με το κινητό, την ώρα περνάει το αυτοκίνητο πάνω στη στροφή και αν του φύγει θα το κάνει κομμάτια το αυτοκίνητο.
1: Και οπότε φαντάζομαι ότι κάποιοι υπάρχουν εκεί και φροντίζουν, οι αλυτάρχες οι οποίοι πριν ξεκινήσει ο αγώνας περνούν από την διαδρομή αυτή προκειμένου να δουν ότι ο κόσμος δεν είναι εκεί που δεν πρέπει.
2: Ακριβώς. Να κλείσουμε το πρόγραμμα να πούμε ότι Σάββατο 27 Ιουνίου έχουμε μια μεγάλη δοκιμασία στην Αρκαδία. Απομακρύνεται από τη Στέρα Ελλάδα και κατεβαίνει στην Πελοπόννησο ο αγώνας. Το πρόγραμμα έχει 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 108,23 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Πάλι πρωί-πρωί η εκκίνηση στις 7:54. Πρέπει κανείς να σηκωθεί πολύ νωρίς αν θέλει να προλάβει χωρίς ζέστη τις πρώτες ειδικές. Και την Κυριακή βεβαίως, 28 Ιουνίου, έχουμε το μεγάλο φινάλε. Είναι η πιο σύντομη διαδρομή σε χιλιόμετρα, αλλά από τις πιο δύσκολες. 4 ειδικές διαδρομές, συνολικό μήκος 84 χιλιόμετρων. Ο αγώνας διεξάγεται γύρω από το Λουτράκι και τα Γεράνια Όρη, εκεί που μπορούν ακόμη να αλλάξουν οι ισορροπίες. Το πρώτο go θα το ακούσουμε στις 8:28 στους Άγιους Θόδωρους 1, μια μεγάλη ειδική διαδρομή 25 χιλιόμετρων, η μεγαλύτερη ειδική της ημέρας και μια από τις πιο κρίσιμες της τετραήμερης αυτής περιπέτειας.
1: Έχω και άλλη ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Η σαμπάνια συνηθίζεται και εδώ για τον νικητή.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Και το μπουγέλο με τη σαμπάνια.
2: Και το μπουγέλο πάντα. Μα κατά πρώτον η ζέστη που έχουν φάει αυτοί οι οδηγοί είναι εξωπραγματική. Δεν είναι αστείο με τέτοια ζέστη να τρέχεις. Πάντα το Ακρόπολης ήταν πάρα πολύ ζεστό. Λοιπόν, σας είπαμε τα βασικά. Όποιος θέλει να βρει περισσότερες λεπτομέρειες μπαίνει στο Echo Acropolis Rally of Gods
1: και εκεί θα δει και πώς μπορεί πάντα να προσεγγίσει, πού μπορεί να παρκάρει,
2: τι ώρες
1: ασφάλεια,
2: πρέπει να πάει
1: ώρες
2: να προλάβει, τι ώρα κλείνουν τα...
1: Γιατί φαντάζομαι, Δημήτρη, ότι για να πας να παρκάρεις και να οδηγηθείς στο σημείο να περπατήσεις χιλιόμετρα ενδεχομένως, έτσι, κάτω 3, από τον 4. Ήλιο ακριβώς, θα πρέπει να φτάσεις σίγουρα εγκαίρως.
2: Και πάντα καπελάκι, νερό, ένα φορητό καρέκλα. Ίσως.
1: Φαγητό. Άμα πεινάσεις κατά τη διάρκεια, κάτι πρέπει να έχεις μαζί σου. Δεν γίνεται.
2: Εκεί στην γαστρονομία.
1: Εγώ σκέφτομαι τους ανθρώπους που θα ταλαιπωρηθούν κάτω από τον ήλιο. Είναι δυνατόν να μην έχουν και κάτι να φάνε. Αν πεινάσουν, τι θα κάνουν, θα ψάξουν. Εκτός αν κυκλοφορεί κανείς σάντουιτς, τόστ, τσιπς, σιρόπιτες και
2: δεν
1: τέτοια.
2: Όχι. Εκεί ποιος θα πάει να πουλήσει. 4 χιλιόμετρα περπατάει στο βουνό για να πουλήσει δύο σάντουιτς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: μην το χάσετε πάντως. Όσοι έχετε χρόνο και αγαπάτε την αυτοκίνηση, μην το χάσετε. Είναι πραγματικά μοναδικό ράλι.
1: Μάλιστα. Τώρα η ώρα
2: είναι
1: πέρασε.
2: Είναι ελληνικό, έτσι.
1: Η ώρα πέρασε, Δημήτρη, και ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
0: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας.
3: Εδώ είναι, παιδιά.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Ώρα Μουντιάλ και να μην είναι εδώ, δεν γίνεται. Έχουμε δύο αγώνες, Δημήτρη, που είναι σε εξέλιξη, έτσι.
3: Ναι, έχουμε Γερμανία σημερινός, είναι 1-1. Είχαν προηγηθεί οι Γερμανοί στο δεύτερο λεπτό και στο έβδομο του σημερινού Εκουαδόρ, έτσι, ισοφάρισαν σε 1-1 και θα είναι κάνει καλύτερη. Έτσι, του Εκουαδόρ έχουν χάσει ευκαιρίες και παίζουν αρκετά τους Γερμανούς. Με τους Γερμανούς είναι βέβαια διάφοροι, καθώς έχουν ήδη προκριθεί. Ενώ η Σιμπερινός θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Παράλληλα, έχουμε ακτήλια φαντές του Κουρασάου, 1-0. Προηγούνται η ομάδα της Ερυβατοφού. Καλύτερη, έτσι το Κουρασάου την παλεύει και νομίζω ως τώρα η παρουσία του στο Μουντιάλ είναι τουλάχιστον αξιέπαινη, έτσι, για το δυναμικό της ομάδας. Ένα πολύ μικρό κράτος, μια χαρά παρουσία είχε, έτσι, πρώτη φορά Μουντιάλ. Τώρα 2 η ώρα έχουμε 2 παιχνίδια. Είναι την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Για το παιχνίδι την Ισία Ολλανδία ενδεχομένως το έχουμε καθυστέρηση, καθώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα υπάρχει καταιγίδα εκείνη την ώρα και είναι πολύ πιθανό να υπάρχει αντί να ξεκινήσει 2, να πάει 3 ή 4 ή δεν ξέρω ότι τι ώρα θα τελειώσει και αν υπάρχει καταιγίδα, αλλά το κρατάμε αυτό και στο τραπέζι. Και τα ξημερώματα 5 η ώρα Τουρκία Ενωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία μας έχει αποχαιρετήσει, ήταν μία από τις αρνητικές παρουσίες στο Μουντιάλ. Περιμέναμε να έχει τουλάχιστον μία πρόκριση. Και από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι είναι μία κανονική καλή ομάδα. Που έχει τώρα 2-2 και νομίζω θα κάνει 3-3. Έχει ελπίδες να προχωρήσει αρκετά στο Μουντιάλ, για τις πρόκρισης είτε όχι. Και Παραγουάη, Αυστραλία, στο Σαν Φραντσίσκο, το επόμενο παιχνίδι που κλείνει την σημερινή τη σημερινή αγωνιστική δράση. Οπότε τώρα πάμε, αυτές οι αγωνιστικές είναι επικίνδυνες, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, γιατί δεν μπορείς να το διορθώσεις.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Η Εθνική Ρωσίας λέει θα επιστρέψει στις διοργανώσεις της FIFA και η ομάδα
3: U15.
2: Μπράβο.
1: Οι 15άριδες.
3: Καλά, νομίζω.
1: Ναι. Όταν γίνεται η αρχή σιγά-σιγά, σπάει το εμπάργκο.
3: Μετά θα παρασύρει τα πάντα και στίβο και μπάσκετ και νομίζω. Και εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, μπορεί να παίρνω θέση, αλλά όπως το Ισραήλ παίζει, έτσι μπορεί να παίζει και η Ρωσία. Μπορεί να κάνω λάθος, τραγικό λάθος, αλλά βάζουμε κάτω τις περιπτώσεις και λέει, το λένε στο μπάσκετ αυτό καταρχήν στην Ευρωλίγκα, με Τσεσικά Μόσχας είναι και μέτοχος και προσπαθεί να βρει λύση να παίξει. Αλλά αν θα παίξει μια ομάδα, θα πρέπει να παίξουν όλες. Γιατί τώρα που λέω για Ισραήλ, υπήρχε πίεση να αποκλειστεί από την FIFA, δηλαδή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
2: Ναι.
3: Οπότε έλεγε και η UEFA, αν αποκλείσει η FIFA, θα την αποκλείσουμε και εμείς. Ή το αντίστροφο. Αυτό δεν θα το θυμάμαι καλά. FIFA ή UEFA λέγανε αποκλειστεί εθνική ομάδα, ενώ ταυτόχρονα έπαιζε τότε στο Europa League η HAPOEL. Και θα ήταν παράδοξο και υποστηρίζαν οι νομικοί ότι θα χαθεί αυτή η υπόθεση, καθώς δεν μπορεί να παίζει, να αποκλειστεί μια εθνική ομάδα και να παίζει ο σύλλογος ή όλοι κανένας. Οπότε όποια απόφαση η FIFA, γιατί ήταν και η FIFA πήγαν να πάρει αυτή την απόφαση, αλλά τότε είπαν ότι ή όλοι κανένας, δεν γίνεται να παίζει ο σύλλογος κανονικά και να αποκλειστεί εθνική. Οπότε η όποια συζήτηση μπήκε τότε στα σιρτάρια. Ένα ωραίο που υπάρχει είναι με 2 ωραία σκυλάκια στον Καναδά. Ο Μπεν και η Σάλι είναι border collies, αν τα λέω καλά, η ράτσα τους.
2: Αν το πούμε να το καταλάβουν οι ακροατές, η Λάση. Τέτοιο κόλλε.
3: Η Λάση είναι αυτό, εντάξει, ωραία, ωραία. Εντάξει, οπότε μια χαρά συνοούμαστε ως τώρα. Λοιπόν, εκείνοι γράνε τους πελεκάνους του Καναδά.
2: Καθώς
3: τα περιτώματα στα γήπεδα. Καθώς τα περιτώματα είναι, προκαλούν, διαλύουν το χλωροτάπητα.
1: Καταστρέφουν,
3: όλες αυτές τις μέρες,
1: καταστρέφουν το πράσινο. Ναι, ναι.
3: Ναι, όλες αυτές τις μέρες τα δύο, αυτό το ζευγαράκι των σκυλιών έχει στα γήπεδα του Καναδά και διώχνει τους πελεκάνους ώστε να μην πλησιάζουν στο χλωροτάπητα.
2: Και μια και λες για το χλωροτάπητα, είχα πάντα μια απορία. Πάντα, μάλλον νομίζω ότι σε όλα τα γήπεδα το χορτάρι είναι αληθινό.
1: Είναι.
2: Υπάρχουν γήπεδα που έχουν και πλαστικό χορτάρι, ψεύτικο.
1: Έχει δοκιμαστεί, νομίζω, Δημήτρη. Ε.
3: Υπάρχουν εκεί πλέον τεχνολογίες. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι 8ης γενιάς. Μπορεί να έχει φτάσει.
2: Τι λες τώρα.
3: Ναι, είναι ορισμένα γήπεδα στη Βόρεια Ευρώπη, mm-hmm. λόγω χιονόπτωσης,
2: ναι.
3: που βάζουν οι ομάδες.
2: Κατάλαβα.
3: Και αυτά είναι στα υπέρ τους. Όταν πριν είσαι στο Champions League, στο Europa League, καθώς είναι διαφορετικό να παίζει το φυσικό και άλλο στον τεχνικό.
1: Αλλάζει τα δεδομένα τελείως ο τεχνητός κλοντάρτας.
3: Το πώς κυλάει μπάλα, mm-hmm. αλλά να σου πω κάτι, ακόμη και στο φυσικό υπάρχει χειμερινός και καλοκαιρινός. Πλέον οι ομάδες μας, σίγουρα στο Καραϊσκάκι, σίγουρα στο Γεμιμισάκι και σίγουρα και στη Λεωφόρο, αλλάζουν το χλωτάπιτα ανάλογα με τον καιρό. Δηλαδή μέχρι τον Νοέμβρη έχουν τον καλοκαιρινό και μετά βάζουν χειμερινό. Είναι εκεί πέρα, για φυσικό μιλά πάντα, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Έχει περάσει τόσο πολύ τεχνολογία.
2: Τι και μεγαλώνει τόσο γρήγορα ο χλωτάπιτας, δηλαδή.
3: Είναι σε κομμάτια όλα αυτά.
2: Αχα.
3: Είναι σε
2: με
3: κομμάτια,
2: χώμα δηλαδή, μέσα.
3: Ναι, δηλαδή αυτά για να καταλάβω ότι είναι τοποθέτηση τώρα. Και δεν μπορεί να παίξουμε σε μία μέρα.
1: Σίγουρα,
3: αλλά
1: όχι.
3: Θέλει 5-6 μέρες, όχι πολλές.
2: Για να δέσει να με το έδαφος.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς και εσύ να πας να αγοράσεις για τον κήπο σου. Ναι. Είναι σε ρολά.
2: Α,
3: και ανάλογα και που μένεις, έτσι.
1: Το οποίο ξεκλείγεται.
3: Δηλαδή είναι,
1: βεβαίως.
3: Και που είναι το γήπεδο, δηλαδή είναι, άλλο θα βάλουν στην Αθήνα και άλλο θα βάλουν στο Μόναχο είτε στο Λονδίνο.
2: Mm-hmm.
3: Βροχή στο Λονδίνο πάρα πολύ.
2: Πολύ
3: λιγότερη βροχή στην Αθήνα. Μπορεί να το ποτίζουμε με ένα, αλλά υπάρχει και φυσική. Μάλιστα, τώρα που με βάζει στο τρυπάκι, αλλά τα μου έρχονται ένα-ένα, στη Μαδρίτη, στο γήπεδο της Ρεάλ, τις μέρες που δεν υπάρχει αγώνας, με ένα τρόπο ηλεκτρονικό αποθηκεύεται. Ώστε να μην υπάρχει έκθεση στη φύση.
2: Τι λες
3: τώρα. Αυτή, δηλαδή, υπερβολική. Προσέχουν, είναι για εκεί πέρα υπερτεχνολογία. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι μια περιουσία, ο Λάκερη.
1: Βέβαια.
3: Πλέον δύσκολα βλέπουμε κακούς αγωνιστικούς χώρους. Όπως στο παρελθόν σε όλη την Ευρώπη.
1: Δημήτρη, μια ερώτηση μπορεί. Δεν ξέρω αν ακουστεί
3: χαζή.
1: Δεν
3: ξέρω, ναι, ναι.
1: Ασφαλίζονται οι ποδοσφαιριστές. Ασφαλίζουν την αρτιμέλειά τους, ας πούμε.
3: Και οι ομάδες δεν ασφαλίζουν, αλλά τώρα που έχουμε μουντιάλ, έτσι. Χτύπα ξύλο,
1: ναι.
3: Ένας ποδοσφαιριστής.
1: Σπάσει το πόδι του. Έτσι, δηλαδή τι θα γίνει.
2: Άθει μια ρήξη, εν πάση περιπτώσει,
3: η ομάδα, ο σύλλογος που ανήκει, γιατί είναι δική της περιουσία.
1: Σωστό.
3: Που ακούγεται, είναι άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
3: Αντικειμένα περιουσία είναι. Θα πάρει χρήματα σίγουρα πλέον από την FIFA, αλλά για ορισμένους ποδοσφαιριστές κάνουν οι ίδιοι, κάνουν και ειδική ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά γενικότερα ασφαλίζονται, αλλά. Είναι ανάλογα και με τις ομάδες, το επίπεδο και όλα αυτά.
1: Και ανάλογα με
2: δηλαδή,
1: τώρα, άμα μιλάμε τώρα για τον Ρονάλντο, ας πούμε.
2: Ναι, πόσο να ασφαλίσει τα πόδια του Ρονάλντο, τα γόνατά του.
1: Πολλά εκατομμύρια.
3: Και βέβαια και ασφαλιστικές, επειδή δεν είναι και
2: φιλανθρωπικά
3: σωματεία. Ναι.
2: Ναι.
3: Είναι άλλο, βλέπουν ότι ο χι ποδοσφαιριστής έχει να τραυματιστεί εδώ και 10 χρόνια, οπότε εμείς ασφαλίζουμε. Ενώ εγώ που έχω ξύλινα πόδια ή γυάλινα, σου λέω αγόρι μου, εντάξει. Στο ΙΚΑ σου και πολλοί σου πέφτει, δεν σε ασφαλίζω εγώ παραπάνω. Είναι και αυτά, έτσι. Είναι και αυτά, αλλά γενικότερα οι ομάδες βεβαίως και ασφαλίζουν σε εισαγωγικά το προϊόν.
1: Ένα ακόμη χαριτωμένο που διάβαζα, Δημήτρη, και Δημήτρη και Δημήτρη, Δημήτριδες, είναι ότι βγαίνει σε δημοπρασία εκείνη η θρυλική μπάλα του 1986, του Μουντιάλ του 86, του παιχνιδιού Αργεντινή-Αγγλία, 2-1 είχε λήξει.
3: Με το χέρι του Θεού, έτσι. Ναι.
1: Με το χέρι του Θεού από το Μαραντόνα. Αυτή η μπάλα που με το χεράκι του, έτσι και με τον τρόπο αυτό, έστειλε στα δίχτυα των Εγγλέζων. Και βγαίνει σε δημοπρασία. Ξεκινάει, η τιμή εκκίνησης είναι τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια και εκτιμάται από πολλούς ότι θα φτάσει, αν όχι θα ξεπεράσει, τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια που κατέβαλαν το 22 για τη φανέλα που φορούσε σε αυτόν τον αγώνα ο Μαραντόνα.
3: Και τώρα που μου λέτε, υπάρχει ένα περιστατικό με μια φανέλα, νομίζω του Πελέ,
1: mm-hmm.
3: που κάπου την είχε δώσει, που αυτό το κάπου πήγε από χέρι σε χέρι. Και ξαφνικά αυτός ήταν σε μουσείο, το μουσείο στη Βραζιλία, ναι. Κάποιος την έκανε δική του και πουλείται, έχει πουληθεί για εκατομμύρια. Τότε ο Πελέ την είχε χαρίσει και μετά κατέληξε μετά από αλλαγή σε 10 χέρια και ο τελευταίος την πούλησε πάρα πολύ ακριβά. Οπότε, ό,τι κάτι τέτοιο μας πέφτει στα χέρια, κρατήστε το. Ακόμη και χαρτάκια της Πανίνη. Αυτό που είχαμε παιδάκια που τα μαζεύαμε.
2: Μας το έλεγες, ναι, προάλλες, έχεις δίκιο.
3: Χαρτάκι, όχι απαραίτητα του Ρονάλντο, του κύπρου
1: περιστατικού. Του τελευταίου, όποιος και να είναι.
3: Ναι, επειδή θα είναι σπάνιο και μπορεί αυτό μετά από 20 χρόνια να πουληθεί για 10.000 ευρώ. Για ένα απλό χαρτάκι της Πανίνη. Για να καταλάβει ο κόσμος τα χαρτάκια που κολλάγαμε στα άλμπουμ, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, δεν με άφηνε η μαμά μου, έλεγε να πετάω ό,τι δεν χρειάζομαι και να που δεν τώρα, έπρεπε να τα πετάω.
3: Ποτέ δεν ξέρεις
1: τι αξία θα αποκτήσει στο μέλλον.
3: Ναι, και άμα ήταν και γεμάτο, πήγαινε διακόπες πλειολόγος, έτσι. Ένα απλό άλμπουμ πήγαινε διακόπες άνετα.
1: Πάντως είναι πολλοί αυτοί που είναι έτοιμοι, ρε παιδιά, να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο, το οποίο βέβαια φέρει μια μεγάλη ιστορία. Έτσι. Δεν μιλάμε για τα χαρτάκια τώρα.
2: Και είναι επένδυση.
1: Μιλάμε για την μπάλα εκείνη.
2: Ακριβώς, γιατί θα πουληθούν πολύ ακριβότερα μετά, όταν ξαναπουληθούν. Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, από έναν άνθρωπο που είναι αδαής του ποδοσφαίρου, γνώστης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Διάβαζα ότι μπήκαν σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής διψήφιος αριθμός αυτογκολ. Δικαιολογία. Υπηγείται αυτό με ένα επίπεδο τόσο υψηλό παικτών?
3: Δεν είναι μηχανές. Δηλαδή υπάρχουν και το αυτογκολ. Θα μπει επειδή εγώ θα σε πιέσω, εγώ επιθετικός, ναι. Θα σε πιέσω εσένα που είσαι αμυντικός. Οπότε όταν σε πιέζω αρκετά, γιατί πλέον παλιότερα οι επιθετικοί τους λέγαμε περίπτερα. Δεν κάνανε άμυνα, ενώ τώρα η άμυνα ξεκινάει από τον center forward. Και πίεζει ψηλά. Οπότε όταν όλοι αμήνονται, όλοι κάνουν επίθεση, είναι εύκολο ένας αμυνόμενος να κάνει κάποιο λάθος. Αλλά ναι, και πολλά τα παιχνίδια, νομίζω, όταν θα τελειώσει το Μουντιάλ, όχι μετά από δύο μέρες, ναι. Αν τελειώσει το Μουντιάλ, αν καθίσουμε να το εξηγήσουμε, θα βγάλουμε πολλά νέα πράγματα ως συμπεράσματα, όχι μόνο αγωνιστικά. Από πολλά παιχνίδια, πολλές ομάδες, νομίζω θα βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα από τις 48 ομάδες και τα 104 παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Και δευτερόλεπτα, ο γίγαντας, ο μάγος, ο Νάνα Κουάκου, ο Μπόνσαμ, από την Γκάνα, λέει, δεν έχω κάνει με το Χάρι Κέιν, έλυσε τα μάγια, θα παίξει καλά από εδώ και πέρα. Έκανα αυτή τη δήλωση.
2: Τι, δηλαδή, του κάνε για βουντού, μιλούσε?
3: Ναι, στο γήπεδο έδειχνε η κάμερα, ναι. Που έκανε, πετούσε μια άσπρη σκόνη και το είχε απειλήσει εισαγωγικά το Χάρι Κέιν, ότι δεν θα πάει καλά στον αγώνα με εμάς, και όντως, θα δει, μητέν, και έχασε ένα σουτ. Δεν το χάνει ο Χαρικέιν.
1: Και έτσι ήταν εικόνα τελετής, έτσι. Τελετής μαγείας.
3: Εγώ φορώ πως μπήκε μέσα, έτσι.
1: Η εικόνα. Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας.
2: Πάντα ευχάριστη παρέα και ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος.
1: Και ο Τάσος Επιτρόπου.
2: Εμπειρότατοι αθλητικοί συντάκτες.
1: Οι αθλητικοί μας συντάκτες που μας βοηθούν και μας αποτυπώνουν όλα τα νέα εδώ. Μας τα περιγράφουν, μας τα συνοψίζουν.
2: Καλύτερη μπάλα, Βαγγέλη.
1: Λιγότερο όμως. Πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα, ξέρε, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές η δουλειά μας παίρνει μακριά από κάποια πράγματα τα οποία αγαπούσαμε πριν μπλέξουμε με αυτήν.
2: Με τη δημοσιογραφία.
1: Λοιπόν, η ώρα πέρασε.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρία Σφυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Τη Βίβια Νικολοπούλου.
2: Και το Γιώργο Τσολάκη, πάντα με τις υπέροχες μουσικές του επιλογές. Γεια σου, Γιώργη.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε στο τέλος της μέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Βαγγέλης Σάρης.
1: Εδώ, μέσα από το Earth News Radio 105,8, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αγωνία για τους επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πυρετώδεις προσπάθειες από τα σωστικά συνεργεία. Το γραφείο του ΕΙΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανέφερε ότι πάνω από 250 κτίρια κατέρευσαν στην Λαγκουάιρα, που επλήγει περισσότερο, ενώ οι αγνοούμενοι υπερβαίνουν τις 37.000. Τουλάχιστον 188 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τραυματίες φτάνουν τους 1.520. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο λαό της Βενεζουέλας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε με ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, για να συσπυρώσουμε δυνάμεις με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α. Υποστήριξε ότι η ψαλίδα κλείνει, ότι πάμε σε σύστημα δύο πόρων και πως θέλουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική πρόταση εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να αδοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στην εισαγγελία του Αριουπάγου κατέθεσε προσφυγή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Με την λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματά και η δυνατότητα για δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις το απόγευμα. Η υπηρεσία του ΕΙΕ για την ναυτιλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και αύριο καιρός. Βόρεια ανεμίως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θα πνέουν βόρεια ανεμίως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, ενώ τουλάχιστον 200 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 188 νεκρούς και 1.520 τραυματίες, αν και το BBC επισημαίνει ότι τα στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς βασίζονται σε δηλώσεις συγγενών που αναζητούν αγνοούμενους. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 180 μετασεισμοί. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στο Καράκας έχουν ανασταλεί η λειτουργία σχολείων, δικαστηρίων και δημοσίων μεταφορών, ενώ παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί, με τον ΟΗΕ να χαρακτηρίζει την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις και να κάνουμε πολιτική με τελείως διαφορετικό τρόπο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Α. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πολιτική ψαλίδα κλείνει και ότι διαμορφώνεται ένα σύστημα δύο πόλων. Τόνισε πως στην προσπάθεια δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Να δώσει σαφείς απαντήσεις για την δημοσιονομική πολιτική, τον καλεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία στην κεντρική και βόρεια Ιταλία, όπου το παρατεταμένο κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τις αρχές, 6 θανάτους από πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον καύσωνα. Σοι δύο χειριστές του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας για την κατάσβεση πυρκαγιά στα Γρεβενά. Ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δωρεάν αποκαιρματικών χειρουργείων, καθώς λύγει η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μέχρι να αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς, με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σωστικά συνεργεία ψάχνουν και απόψε στα συντρίμια για εγκλωβισμένους, με τον αριθμό των αγνοωμένων να ξεπερνά τους 36.000 μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέσλι Ροδρίγες, ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 188 νεκρούς και 1.520 τραυματίες, αν και το BBC επισημαίνει ότι τα στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, καθώς βασίζονται σε δηλώσεις συγγενών που αναζητούν αγνοούμενους. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 180 μετασεισμοί. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στο Καράκας έχουν ανασταλεί η λειτουργία σχολείων, δικαστηρίων και δημόσιων μεταφορών, ενώ παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί με τον ΟΗΕ να χαρακτηρίζει την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αεροπλάνων στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιδράσεις γερουσιαστών, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις λόγω της διατήρησης από την Άγκυρα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες για να συσπυρώσουμε δυνάμεις και να κάνουμε πολιτική με τελείως διαφορετικό τρόπο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Α. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πολιτική ψαλίδα κλείνει και ότι διαμορφώνεται ένα σύστημα δύο πόλων. Τόνισε πως στη νέα προσπάθεια δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τον καλεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει να δώσει απαντήσεις, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatar Gate. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία στην κεντρική και βόρεια Ιταλία, όπου το παρατεταμένο κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει σύμφωνα με τις αρχές 6 θανάτους από πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον καύσωνα. Θα ξεπεράσουμε τους 50 βαθμούς στην Ευρώπη. Μένει να δούμε αν θα συμβεί φέτος ή το επόμενο καλοκαίρι, προειδοποιεί ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Σοι, οι διοχειριστές του ελικοπτέρου που κατέπευσε στην τεχνική λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στα Γρεβενά. Ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς λύγει η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μέχρι να αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφάλειας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκένωσης.
1: ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 22 έως 34 βαθμούς με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται επίσης από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής 26 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, ένα από τα πιο κολλημένα, όχι, είναι κακός ο όρος, από τους μεγαλύτερους φαν της εκπομπής είναι η μάχη. Λοιπόν, κάθε φορά που έρχεται Σαββατοκυριακό τρελαίνεται, γιατί δεν έχει ζωντανό. Τόσο ευθυμιασμένη είναι αυτή. Έρχεται η Παρασκευή, ξημέρωμα λέει, και δεν παίρνω χαμπάρι πότε ήρθε. Και άντε πάλι. Λοιπόν, μην τα πεις αυτά. Τι να μην πω, ότι θες να ακούς ζωντανό, αυτό είναι γνωστό. Καλημέρα, καλό τριήμερο, λέει, στην παρέα, καλή εκπομπή. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένος όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Η φίλη μας η Ρούλα, για πάμε και μετά. Τι έχουμε μετά? Σιγανές ψυχάλες. Μετά έχουμε Σκόρπια Ζωή. Το θυμάστε αυτό? Από τα πολύ ωραία του Λιβιεράτου.

βέβαια ο Δημήτρης Κοντολάζος, συγγνώμη πάνω μου, χίλια συγγνώμη. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Τόλης, όχι, Κατερίνα Κούκα πρώτα, αν δεν γεννηθείς αστέρι.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα και σε εσένα φίλε μου. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στα Παναθήνια. Αφιέρωσε λέει το επόμενο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τόλης, μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή.

0: τώρα ποια μας είπε ο Γιάννης Σουπάριος και τι έχουμε για τη συνέχεια.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβαθα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πόσα? Πάνω από 30. Λοιπόν, ήμασταν μαζεμένοι μια χούφτα παιδιά και κάναμε το δημοτικό ραδιόφωνο της Λαμίας, τα Πολύχρωμα, προεξάρχοντος ενός καλού φίλου και συναδέλφου, ο οποίος πριν από μερικές μέρες έφυγε από τη ζωή, του Γιώργου του Παλαμιώτη. Καλά να είναι εκεί που είναι, βέβαια κεραυνός εν εθρία, γιατί ήξεραμε ότι έχει θέματα, αλλά όχι σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, να αφιερώσω σε έναν άλλο καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος ακούει στη Λαμία, ο φίλος μου Γιώργος Στεριόπουλος, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Κάνει μια αφιέρωση καλή, λέει. Κλείνει τα 52. Ρε πιτσιρικάς είσαι ακόμα, ρε. Εγώ έλεγα ότι είναι παραπάνω. Βέβαια το έχω μπερδέψει, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Να το αφιερώσω λοιπόν το επόμενο, Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι από τα Αλγέρη. Τραγούδι του Καμιλιέρη.

0: Μπέλα μέσα. Σε φώναξα για να πεις χρόνια πολλά στο Στυριόπουλο. Μας ακούει στη Λαμία. Φιλιά στον Νίκο, σας αγαπώ πολύ και τους δυο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 52.
1: Να τα κατοστήσεις, Γιώργη.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά, αγόρι μου. Έστω και από μακριά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Καθίσεφο ετάχθη. Λοιπόν, πάμε με Στέλιο να κλείσουμε την ώρα και επιστρέφουμε. Ο μεγάλος Καμιλιέρης.